Άγιο του Χριστού. Αλλά εκεί που βασιλεύει περισσότερο ο Θεός είναι στην αγάπη. Βασιλεύει με την δικαιοσύνη, βασιλεύει με την κρίση του και με την αγιότητά του, και είναι αυτά τα οποία ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, έψαλε τότε. Η αγάπη ακόμα δεν είχε φανερωθεί, δεν είχε ιστορικά εμφανιστεί. Είχε σκιαγραφηθεί στο παρελθόν, αλλά δεν είχε εμφανιστεί ακόμα, όπως εμφανίστηκε όταν ο Υιός του Θεού ήλθε και πάνω στο σταυρό άπλωσε τα χέρια του για να καρφωθούν για σένα και για μένα. Αυτή ήταν η εκδήλωση της αγάπης, η έκφραση της αγάπης, της θείας αγάπης. Εσύ και εγώ, ο κόσμος ολόκληρος, βυθιστήκαμε στον όλεθρο και στην καταστροφή. Είναι αδύνατο να συλλάβει κανείς πόσο βαθιά είχε πέσει ο άνθρωπος. Μόνον η αγάπη του Θεού μπορούσε να πραγματοποιήσει ένα τέλειο έργο. Και το έργο αυτό έγινε και στο σταυρό, στο Γολγοθά. Το αίμα του Υιού, του Αμνού, του Αμώμου, του Αγίου, του Δικαίου εχύθηκε για να μπορέσει να ανορθώσει εσένα και εμένα, τον κόσμο ολόκληρο. Θεία αγάπη. Στο παρελθόν, όπως διαβάζουμε και τις Παρασκευές, εάν ψάξεις δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη, θα δεις τον Χριστό να σκιαγραφείται ποικίλο τρόπος. Η θυσία του, ο σταυρός του, το πάθος του, ποικίλο τρόπος. Από τη στιγμή που η αμαρτία μπήκε στον κόσμο, μπήκε πάρα αυτά και ο σταυρός του Γολγοθά. Μάλιστα τι λέγω, πριν η αμαρτία μπει στην παρελθούσα αιωνιότητα, ο Θεός εν συμβουλίο η Τριάς είχε αποφασίσει την θυσία του Υιού στην περίπτωση που εσύ και εγώ θα πέφταμε μέσα στην αμαρτία. Και δεν έμενε παρά η υπακοή, η τελεία του Χριστού, ως αυτό που το οποίο ο Θεός είχε σκιαγραφίσει εις την παρελθούσα αιωνιότητα, να γίνει πραγματικότης, να γίνει ιστορία, να γίνει μέσα στην ιστορία μια πραγματικότητα σκληρή από την μια μεριά για τον Υιόν του Θεού, γλυκιά, ανίποτη, ανίποτα γλυκιά για μας. Επάνω στο σταυρό ο Χριστός, υπακούοντας το σχέδιο του Θεού, παίρνει τη θέση τη δική σου, τη δική μου, πληρώνει για να ξοφλήσει το προσωπικό σου και το προσωπικό μου χρέος. Αυτή είναι αγάπη. Και αυτή είναι θεία αγάπη. Αυτή δεν μπορούσε κανείς άλλος να το κάνει. Αυτό δεν είναι το δυνατόν άλλος να το κάνει. Ο Χριστός έχει μια δόξα αναμφισβήτητη. Έχει ένα δικαίωμα αναμφισβήτητο σε αυτό. Φυσιογνωμίες ήρθαν στον κόσμο, αλλά κανένας δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει το έργο αυτό. Αγγελικές υπάρξεις υπήρχαν, αλλά καμία δεν είναι το δυνατόν να δοθεί και να χαριστεί για σένα και να προσφερθεί στον Γολγοθά για σένα, ώστε να πληρωθεί η οφειλή σου και το χρέος σου. Ο Χριστός επλήρωσε για τις αμαρτίες σου. Και είναι αυτό, λέγω, αποτέλεσμα της αγάπης. Και όταν ακόμα έρχεται για να κτίσει μέσα σου την καινούργια ζωή, είναι και αυτό η αγάπη του Θεού. Είναι η βασιλεία της αγάπης του. Έρχεται να βασιλεύσει μέσα σου, να κυριαρχήσει μέσα σου. Και παίρνει εσένα, ο οποίος έρχεσαι απ' έξω άξεστος, άφτιαχτος, ασχημάτιστος, ανάρμοστος για τον ουρανό, για να σε καταστήσει πολίτη εκείνης της πολιτείας. Και χτίζει μέσα σου καθημερινά, από τη στιγμή που τον δέχεσαι, από την στιγμή που τον γεύεσαι. Είναι η αγάπη του που δουλεύει. Και όταν ακόμα θα σε μεταμορφώσει για να σε παραλάβει στη δόξα, θα σε κάνει όμοιον με τον Υιόν του. Δεν είναι καμία οφειλή που τον αναγκάζει. Δεν υπήρξε γι' αυτόν κάποια ανάγκη να το κάνει. Ο Θεός το κάνει εξ αγάπης. Το κάνει από αγάπη για σε και θέλει να σε φτάσει στη δόξα όπου είναι ο Υιός. Όλο αυτό είναι το έργο της αγάπης του. Είναι η βασιλεία της αγάπης του. Και αυτή η βασιλεία της αγάπης του κυριαρχεί και νικά και θριαμβεύει και προχωρεί μέσα στον κόσμο συνεχώς. Κοιτάξτε, σε αυτό τον τελευταίο καιρό ήλθαμε όλοι εμείς οι οποίοι άλλοτε δεν υπήρχαμε. Ήλθαμε όλοι εμείς και κερδιθήκαμε από την αγάπη του Χριστού. Και αν ακόμα ο Θεός παρατείνει το ελαιός του, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν ψυχές οι οποίες θα μετανοήσουν και θα επιστρέψουν. Και η αγάπη του μεταβάλλει εσένα και μένα σε μάρτυρες αυτοί.

αυτής της αγάπης, έτσι που ο άνθρωπος να δίνει και την ζωή του ακόμα, και την ζωή του για να μαρτυρήσει για την αγάπη του Χριστού. Ο Ναπολέον, όταν ήταν εξόριστος στην Αγία Ελένη, χωρίς καμία πλέον ελπίδα να δει την κυριαρχία του και την βασιλεία του να πλώνει στον κόσμο, είπε: «Πού είναι οι στρατιές μου, πού είναι οι λόγχες που εμάχονται για μένα, πού είναι εκείνοι που πέθαναν για μένα?» Εκείνος όμως, η βασιλεία του δεν καταλύεται. Η βασιλεία του εκείνου μένει για πάντα του Ιησού Χριστού. Είναι ο βασιλιάς της αγάπης και σήμερα βασιλεύει μέσα στις καρδιές οι οποίες τον έχουν γνωρίσει. Η δική του βασιλεία μένει για πάντα. Η βασιλεία του Χριστού. Μιλάμε για τη χάρη. Η χάρη όμως είναι το μέσον για να μπήσει στη βασιλεία. Ο απότερος σκοπός είναι η βασιλεία του Κυρίου μέσα μας. Η βασιλεία της αγάπης του, η βασιλεία των αρετών του, η βασιλεία των δικών του ιδιωτήτων μέσα μας. Και αν δεν γίνει αυτό και σταματήσει τη χάρη μόνον και μόνο γεύεσαι τη χάρη, δεν είσαι παρά ένας ο οποίος στέκεις μόνον στην είσοδο. Ο σκοπός του Θεού είναι να μπεις πιο βαθιά, να μπεις στο αγιαστήριο, να μπεις στο εσώτερο της ειδικής του ενοικίσεως, εκεί που αποκαλύπτεται η δόξα του. Το σκοπός του Θεού είναι το πώς το δικό του θέλημα θα γίνει κυριαρχικό μέσα στην ψυχή σου. Ο Απόστολος Παύλος εκήρυτε την βασιλεία. Πήρα σήμερα την Κορκοντάνς, το ταμείο της Καινής Διαθήκης, για να δω την λέξη βασιλεία μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και ξεπλάγιν καθώς είδα πόσο ο Παύλος εκήρυτε την βασιλεία. Εκήρυτε εις αυτούς την βασιλεία. Τους είπε: «Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθομαι εις την βασιλεία». Και γενικά μιλάει σε όλη τη διαδρομή του κηρύγματός του για τη βασιλεία του Θεού. Όταν ήταν στη Ρώμη, κάλεσε τους Ιουδαίους να τους μιλήσει για τη βασιλεία του Θεού. Διήλθε κηρύττων την βασιλεία του Θεού. Φυσικά η χάρις είναι το μέσον για να μπεις. Και είναι η χάρις που σε κυκλώνει, διότι δεν θα μπορούσες να μπεις ποτέ. Αλλά δεν μπορείς να σταθείς εκεί. Εάν δεν κυριαρχήσει το θέλημα του Θεού μέσα σου και αν η ζωή του Χριστού δεν γίνει, δεν κυριαρχήσει μέσα στη δική σου την ψυχή να γίνει η δική σου ζωή, ώστε να είσαι μέσα στην βασιλεία την πνευματική του Κυρίου και να κατοικεί ο Κύριος μες στην καρδιά σου, δεν έχει επιτελεστεί ο σκοπός. Και στο λόγο του Θεού μας λέγει: «Προσέξτε, η βασιλεία του Θεού έχει απαιτήσεις, έχει απαιτήσει μόρφωση, υπακοή, τελεία ταπείνωση στο θέλημα του Κυρίου και εξάρτηση». Και λέγει ο λόγος του Θεού σε πολλά σημεία, μα να διαβάσω ένα ή δύο. Στον προς Γαλάτας επιστολή λέει ο Απόστολος Παύλος, στο έψιλον κεφάλαιο, στο 21 εδάφιο: «Σφόνη, ιδωλολατρία, συγγνώμη, φανερά τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, καθαρσία, ασέλεια, ιδωλολατρία, φαρμακεία, μαγκανία, έχθρες, έριδες, ζηλοτυπίες», κάτι το οποίο πολύ τακτικά έχουμε, «θυμή, μάχες, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, έριδες, διχοστασίες, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε και κόμη, συμπόσια αμαρτωλά. Και τα όμοια τούτων περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράττοντες βασιλείαν Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει». Τι λέει εδώ ο λόγος του Θεού? Σε πολλά πράγματα τέτοια είναι θα αρκετοί από μας και ζούμε ακόμα. Έχουμε ζηλοτυπίες, έχουμε φθόνους, έχουμε έριδες, έχουμε τόσα πράγματα τα οποία μπορεί κανείς να ανακαλύψει μέσα στη ζωή μας. Και αυτό δείχνει ότι η βασιλεία του Κυρίου ακόμα δεν έχει εγκαθιδρυθεί μέσα μας. Χάρη πήραμε, μπήκες μέσα, συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες σου, αλλά η κυριαρχία του θελήματός του, η σφραγίδα του μέσα στη ζωή σου, έτσι που να φαίνεσαι πραγματικά ότι μέσα σου βασιλεύει ο Χριστός.
Και στην προς Εφεσίους επιστολή λέει πάλι ο λόγος του Θεού στο έψιλον κεφάλαιο στο πέντε εδάφιο. Διότι τούτο ξέβρεται ότι πασπόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, πλεονεξία, κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε μες στη ζωή μας και έρχεται μες στη ζωή μας, ώστις είναι ειδωλολάτρης, γιατί στον πάθος αποτελεί ειδωλολατρία, το να λατρεύεις το χρήμα, το να είναι κολλημένη η ψυχή σου στην περιουσία σου, το να είναι κολλημένη η ψυχή σου στα πράγματα του κόσμου τούτου. Πας λοιπόν πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστις είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει κληρονομίαν εν τη βασιλεία του Χριστού και Θεού. Ο Παύλος μίλαγε για βασιλεία. Αυτή η βασιλεία η οποία δεν είναι βρώσεις και πόσεις. Αυτή η βασιλεία που αρχίζει μέσα στην καρδιά μας σαν την πνευματική κυριαρχία του θελήματος του Θεού μέσα μας. Και η οποία θα καταλήξει στη δόξα όταν θα συμβασιλεύσουμε μαζί του στους ουρανούς. Βέβαια δεν κηρύττουμε την βασιλεία ότι θα μείνουμε στη γη όπως το κάνουν άλλοι. Εμείς μιλάμε για τη χάρη. Αλλά πρέπει να τονίσουμε την βασιλεία του θελήματός του, την κυριαρχία του θελήματός του μέσα μας. Διότι αν αυτό δεν πραγματοποιεί του Υιού της αγάπης αυτού, που σημαίνει θα πρέπει να επιμεληθούμε, θα πρέπει να προσέξουμε, θα πρέπει να αφήσουμε διάπλατες ανοιχτές τις πόρτες μας στην επιρροή του Αγίου Πνεύματος, θα πρέπει να αφήσουμε το έδαφος της καρδιάς μας στη δική του κατοχή, να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του Θεού μέσα μας. Θα πρέπει να αποκλείσουμε κάθε κοσμικότητα, κάθε πνεύμα συνήθειας, αδιαφορίας, το οποίο μπορεί να μας κατέχει, να τα πετάξουμε από μέσα μας. Και πρέπει ενεργά να δραστηριοποιηθούμε μέσα στο θέλημα του Θεού, ώστε εκείνο να μας κατέχει και να μας κυριαρχεί η βασιλεία του, η πνευματική μέσα στις καρδιές μας. Απέθανε στο Σταυρό και αναστήθηκε για να μας αναστήσει σε μια καινούργια ζωή. Αλλά αυτή η ζωή πρέπει να γίνει μέσα μας. Δεν μπορούν να μείνουν λόγια θεωρητικά. Δεν μπορούν να μείνουν απλώς λόγια που τα λέμε και γνώσεις που σταματάνε μονάχα στη διάνοια. Είναι ανάγκη να κάνει κατοχή μέσα μας η βασιλεία του Θεού ανάμεσά μας. Να ψάλλουμε έναν ύμνο, αδελφοί. Τον ύμνο υπαριθμών 247.

Ναι, Κυρία μας, παρακαλούμε πολύ το θέλημά Σου μες στις καρδιές μας αυτό να κυριαρχήσει. Θέλουμε μέσα μας ο νόμος ο δικός Σου να είναι νόμος της καρδιάς μας και της ζωής μας. Η Βασιλεία Σου πραγματικά να απλώσει μέσα μας η κυριαρχία η δική Σου, η δική Σου αυθεντία στη ζωή μας. Ω, σε παρακαλούμε πολύ, δώσε χάρη να γίνομαι πραγματικά όπως μας καλείς, πιστή, αφιερωμένη σκεύη δικά Σου. Να μπορείς να μας χρησιμοποιείς για τη δόξα Σου εν δυνάμει, με μια ζωντανή και αληθινή μαρτυρία, δυναμική και αποτελεσματική προς τον κόσμο απ' έξω. Ω Κύριε, ανόρθωσέ μας πνευματικά. Θέλουμε σαν Εκκλησία να ζήσουμε όλη τη γνησιότητα και όλη, Κύριε, την καθαρότητα του Αγίου Σου Ευαγγελίου. Θέλουμε να ζήσουμε εκείνη την ζωή για την οποία Εσύ μας καλείς. Κάνε έλεος, κάνε χάρη σε όλους μας, αφύπνισέ μας, να μην γίνουν συνήθειες σε μας όλα αυτά τα οποία ακούμε και διαβάζουμε, στο όνομά Σου και για τη δόξα Σου. Αμήν. Ο Κύριος βασιλεύει στο φυσικό σύμπαν, στο πνευματικό σύμπαν και μέσα στη ζωή. Στη ζωή την καθημερινή, στη ζωή του κόσμου, στη ζωή των ατόμων και των εθνών. Ο Κύριος βασιλεύει. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που αποστάτησε ενόμισε πως πήρε τελεία ανεξαρτησία από το Θεό και ότι μπορεί τη ζωή του να την διευθύνει, να την κατευθύνει αυτός όπως θέλει. Τι πλάνει όμως, τι πλάνει να νομίζει ότι κυβερνάει τη ζωή του άνθρωπος, βάνει σκοπούς μες στη ζωή του, τους επιδιώκει, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα τις φτάσει. Του ανθρώπου είναι οι βουλές της καρδιάς, αλλά ο Θεός από πάνω προσδιορίζει τι θα γίνει. Ο Θεός αποφασίζει. Και πολλές φορές η ζωή του ανθρώπου και τα σχέδιά του ματαιώνονται καθώς προχωρεί, διότι δεν αναγνωρίζει την αυθεντία του Θεού στη ζωή του. Όπως λέει και ο Ιάκωβος, σκεπτόμαστε να πάμε στην τάδε πόλη, να εργαστούμε, να κερδίσουμε, να κάνουμε. Και δεν λέει ο άνθρωπος, εάν ο Θεός το επιτρέψει. Δεν βάζουμε αυτή την προϋπόθεση πάντοτε, άτομα και έθνη. Και κάθε μέρα βρισκόμαστε μάρτυρες μπροστά σε ζωές που ανατρέπονται, επιχειρήσεις και σχέδια που ανατρέπονται, διότι δεν πάνουν το Θεό απ' αρχής. Αρχή το Θεό. Αν λέγανε οι αρχαίοι από Θεού άρξαστε, πολύ πολύ περισσότερο θα πρέπει να είναι σε μας και θα πρέπει να είναι στον κόσμο σήμερα, έπειτα από μια ιστορία χριστιανικής αληθείας απάνω στον κόσμο αιώνων. Θα έπρεπε να έχουν μάθει οι άνθρωποι, να έχουν διδαχθεί το μεγαλείο του Θεού, ότι ο Κύριος βασιλεύει, εκείνος είναι το παν, εκείνος είναι που κυβερνάει και το δικό του θέλημα γίνεται στη ζωή. Δύο σκηνές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, δύο βασιλέων παλιών, τρομερών βασιλέων φυσικά, οι οποίες όμως πόσο παραδειγματικές είναι και πόσο μιλούν για όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν σχέδια χωρίς το Θεό. Είναι στο βιβλίο του Δανιήλ και τα δυο. Η μία περίπτωση αφορούσε τον βασιλιά του Ναβουχοδονόσορα. Αυτοκράτορ, απόλυτος. Θέλημα δεν υπήρχε δεύτερο. Ο Θεός τον είχε γύρει ώστε λαοί να υποταχθούν κάτω του. Είχε απλώσει την κυριαρχία του παντού. Δυνατός, φοβερός. Αλλά άγνοια Θεού. Δεν ήξερε ότι ο Θεός ανοίγει το δρόμο στους ηγεμόνες για να προχωρούν. Αυτοί το θεωρούν και το πιστεύουν ότι είναι δικά τους κατορθώματα. Δικά τους κατορθώματα ότι κατακτούν τον κόσμο. Ενώ είναι ο Θεός που τους εγείρει. Ο Θεός προπορεύεται, ανοίγει δρόμο για να κάνει κρίση και να ασκήσει τη δική του παιδαγωγική απάνω στα έθνη της γης. Και ήρθε στιγμή που η κρίση αποφασίστηκε κατά του Ναβουχοδονόσορος. Είδε ένα όνειρο, το οποίο όνειρο κανένας από τους μάγους του και τους σοφούς του δεν μπορούσε να το μεταφράσει, να το ερμηνεύσει. Και το όνειρο το αυτό το διηγήθηκε κατόπιν
στον Δανιήλ, τον οποίον εισήγαγαν στο βασιλιά, ότι είναι αυτός που έχει την σοφία, το πνεύμα των Αγίων Θεών, και μπροστά σε αυτόν τον Δανιήλ εκθέτει τον όνειρό του και λέγει: «Ιδού έβλεπον και ιδού δέντρον εν μέσω της γης, και το ύψος αυτού μέγα, το δέντρον εμεγαλύνθη και ενδυναμώθη, και το ύψος αυτού έφτανε ως του ουρανού, η θέα αυτού ως των περάτων πάσης της γης. Τα φύλλα αυτού ήσαν ωραία και ο καρπός αυτού πολλής, και εν αυτό ήταν τροφή πάντων υπό την σκιάν αυτού ανεπάβοντο τα θηρία του αγρού, και εν της κλάδης αυτού κατεσκήνουν τα πετεινά του ουρανού, και εξ αυτού ετρέφεται ο πάσας άρξ. Είδον εν τες οράσεσι της κεφαλής μου επί της κλίνης μου, και ειδού φύλαξ και Άγιος κατέβει εκ του ουρανού. Και εφώνησε μεγαλοφώνος και είπεν ούτω: Κόψατε το δέντρον, αποκόψατε τους κλάδους αυτού, εκτινάξατε τα φύλλα αυτού, διασκορπίσατε τον καρπόν αυτού. Ας φύγωσι τα θηρία υποκάτωθεν αυτού και τα πετεινά από τον κλάδον αυτού. Το στέλεχος όμως των ριζών αυτού αφήσατε εν τη γη, και τούτο με δεσμόν σιδηρούν και χαλκούν εν το τρυφερό χόρτο του αγρού, και θέλει βρέχεστε με την δρόσο του ουρανού, και η μερίς αυτού θέλει είσαι μετά των θηρίων εν το χόρτο της γης. Η καρδία αυτού θα μεταβληθεί εκ της ανθρωπίνης, και θέλει δοθεί σε αυτό καρδία θηρίου, και επτά κερί θέλουσι παρέλθει επ' αυτόν. Το πράγμα τούτο είναι διαπροστάγματος των φυλάκων και υπόθεσης του λόγου των Αγίων, υπόθεσης δια του λόγου των Αγίων, ώστε να γνωρίσω οι ζώντες ότι ο ύψιστος είναι Κύριος της Βασιλείας των ανθρώπων, και ισόν την αθέλη δίδει αυτήν, και το εξουθένημα των ανθρώπων καθιστά επ' αυτήν. Τούτο το ενύπνιον είδον, και εσύ τώρα Βαλτασάσαρ Δανιήλ, υπέ την ερμηνείαν αυτού, υπέ την ερμηνείαν αυτού». Τι όνειρο! Περόριο δέντρο! Τα φύλλα του, οι καρποί του, είχε υψωθεί, τα πουλιά κατασκήνωναν τα θηρία κάτω. Αλλά ακούστηκε φωνή από τον ουρανό: «Άγιος και φύλαξ», ελάλησε. Ώστε ο ουρανός δεν είναι άδειος, ώστε η ζωή μας παρακολουθείται, ώστε η ζωή μας εποπτεύεται, ώστε είναι από πάνω που βλεπόμεθα και εποπτεύουν στη ζωή μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Κόψτε το δέντρο, να διασκορπιστούν και τα φύλλα και οι καρποί και τα πουλιά να φύγουν και τα θηρία, κόψτε το. Όταν έρθει η στιγμή της κρίσης και όταν η κρίση αποφασιστεί από το Θεό, είτε άτομο είναι, είτε έθνος είναι, είτε βασιλεία είναι, δεν μπορεί πια να σταθεί. Και απαγγέλει και εξηγεί, μάλλον διηγείται ο ίδιος το όνειρο το οποίο είδε, την κρίση του η οποία είχε αποφασιστεί από το Θεό. Καημένος ο Δανιήλ έμεινε επί μίαν ώρα εκστατικός, άφωνος, λογισμοί, μέσα του διαλογισμοί τον κατήχαν, και είχε χάσει την μιλιά του και δεν μπορούσε να μιλήσει. «Μίλα», του λέει ο βασιλιάς, «μη σε ταράσει το όνειρο, πες μου τι σημαίνει, πες μου τι είναι». Και του λέει: «Βασιλιά μου, το όνειρό σου σε άλλο να πάει, άλλος να το υποφέρει, διότι αποφασίστηκε από το Θεό, σύ είσαι το δέντρο αυτό το μεγάλο, το υψηλό, θα κοπείς και η βασιλεία σου σταμάτησε, έως εδώ ήταν». Και πραγματικά έπειτα από καιρό, ενώ λέει ο Δανιήλ, ο Ναβουχοδονόσορ ήταν στους κήπους του και στις βεράντες του παλατιού του και κοίταζε την πόλη του κάτω, την Βαβυλώνα, είπε σε μια στιγμή υπερηφανίας: «Τούτη δεν είναι η Βαβυλώνη, η πόλη η μεγάλη, την οποία εγώ έκτισα για τη δόξα του βασιλείου μου?» Αλλά δεν πρόφτασε να το πει, ενώ ο λόγος ήταν στα χείλη του. Τρελάθηκε. Παραφροσύνη. Οι φρένες του έφυγαν. Πήρε καρδία θηρίου. Αυτό το ονομάζουν η λυκανθρωπία του Ναβουχοδονόσορος. Λυκανθρωπία του Ναβουχοδονόσορος. Έφυγε από το παλάτι, εξεδιώχθη. Έζησε στα δάση μέσα, έτρωγε χορτάρι, κατήντησε σαν τα πτήνη. Τα νύχια του μεγάλωσαν σαν του αετού. Τρίχες βγήκαν από το σώμα του, σαν του αετού τις τρίχες, τα φτερά. Ώσπου επέρασε ο καιρός ορισμένος της κρίσεως. Και ξανά ήρθαν, λέει, οι φρένες μέσα μου. Οι φρένες μέσα μου.
και σήκωσα το πρόσωπό μου προς τον Θεό τον ύψιστον και άλλαξε οι όψεις μου και οι δούλοι μου άρχισαν να με αναζητούν και με φέρανε πάλι στο παλάτι για να βασιλεύσω. Για κοιτάξτε το μεγαλείο της αυθεντίας του Θεού. Ο Κύριος βασιλεύει, αστρέμωσε η λαή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να βάνει σκοπούς και σχέδια στη ζωή σου και προπαντός να υψώνεσαι εναντίον του Θεού του υψίστου. Θα καταλάβεις το μεγαλείο του Θεού μες στη ζωή, ότι είναι ανάγκη να ταπεινωθείς. Είναι ανάγκη να αναγνωρίσεις τη μικρότητά σου, την αδυναμία σου, τη φτώχεια σου, την αμαρτωλότητά σου και να ζητήσεις χάριν και έλεος. Πως είπε ο Ιώβ, όλοι εκείνοι οι οποίοι αντιτίθενται δεν μπορούν να ευτυχήσουν. Δεν μπορείς να ευτυχήσεις. Πάρ' το να το καταλάβεις. Το μυστικό της ευτυχίας είναι σύνδεση με το Θεό, επιστροφή εις το Θεό. Σκήνη πρώτη, σκήνη δεύτερη, ο εγγονός του, ο Βαλτάσα, απόγονός του. Στο παλάτι μέσα, μαζί με τους μεγιστάνες, τους στρατηγούς του, τις παλακές του, με όλο εκείνο τον κόσμο γλεντούσε και μέσα στην παραφροσύνη του γλεντιού διέταξε να φέρουν τα σκεύη του ναού του Θεού που τα είχαν εχμαλωτήσει, τα είχε πάρει ο Ναβουχοδονόσορ, να φέρουν τα σκεύη. Και κερνάγανε και πίνανε ανεδός από τα σκεύη που χρησιμοποιούνται για τη λατρεία του Θεού. Και εκεί που γλεντούσαν και έτρωγαν και πίνανε, βλέπει μπροστά του ξαφνικά μια παλάμη στον τοίχο να γράφει. Παλάμη μόνον. Και έγραφε. Πού ήταν αυτή η παλάμη, πώς βρέθηκε εκεί? Μα περιστοιχιζόμεθα, μα εποπτευόμεθα, μα υπάρχει από πάνω κόσμος. Δεν είμαι θα μόνοι μέσα σε τούτο τον κόσμο. Δεν είμαι θα μόνοι μέσα στο σύμπαν. Πρέπει να το καταλάβουμε. Τα μάτια του Θεού βλέπουν από πάνω. Και ο Θεός διέταξε αμέσως κάποιον αγγελόν του, φύλαξ του ουρανού και Άγιος, όπως έλεγε ο Ναβουχοδονόσορ, και έγραψε μια γραφή δισερμήνευτη που κανένας σοφός και κανένας από τους μάγους δεν μπορούσε να διαβάσει. Ως που ήρθε ο Δανιήλ, φέρανε τον Δανιήλ, τον έφερε η βασίλισσα. Και διάβασε ο Δανιήλ και του λέει: ταλέπορε του βασιλιά, αν δεν διδάχτηκες από τον παππού σου, δεν διδάχτηκες από εκείνον ο οποίος είχε τόσο μεγαλείο και ο Θεός τον έφτασε να βόσκει σαν το θηρίο μες στα δάση, και εσύ μες την αλαζονία σου, την υπερηφανιά σου και την ασεβιά σου πήρες τα σκεύη, τα ιερά, τα άγια να τα χρησιμοποιήσεις για φαγοπότη. Αυτή η επιγραφή γράφει την καταδίκη σου. Βασιλεία σου μετρήθηκε. Ζυγίστηκες, βρέθηκες λειψό στην πάση πλάστηκα. Εδόθηκε αλλού η βασιλεία σου, στους Μύδους και στους Πέρσες. Ναι, λέει, θα σου βάλω, λέει, χρυσή αλυσίδα, θα σε κάνω δεύτερο, τρίτο άρχοντα του βασιλείου. Πρώτος ήταν ο πατέρας του, δεύτερος αυτός, τρίτο άρχοντα του βασιλείου. Θα δώρα σε σένα, του λέει ο Δανιήλ, δεν μου χρειάζεται, δώσα σε κανέναν άλλον. Την ίδια νύχτα, ενώ αυτοί γλεντούσαν, μπήκαν από κάτω από τους υπονόμους, στρέψανε το ποτάμι εκεί τον Εφράτη, οι Μηδοπέρσες, και κατόρθωσαν και μπήκαν από κάτω από τα τείχη, μπήκαν μέσα στην πολιτεία. Κατέστρεψαν την πολιτεία και σκότωσαν τον Μπαλτασσά, τον βασιλιά. Να λοιπόν πως το θέλημα του Θεού πραγματοποιείται μέσα στη ζωή. Εκεί η περηφάνεια στον Ναβουχοδονόσορα. Εδώ ασέβεια στον Μπαλτάσσα. Και τούτος ο κόσμος στον οποίο ζούμε κατέχεται από το ίδιο πνεύμα, υπερηφάνεια και ασέβεια. Γι' αυτό η ζωή τους έχει αποκτηνωθεί, ζούνε σαν κτίνοι και θύρονται μέσα στη ζωή του κτίνους, και από την άλλη μεριά η ζωή τους, η κυριαρχία τους, η θέση τους αυτή στον κόσμο δεν θα μπορέσει να σταθεί ως τέλος. Θα γκρεμιστούν και θα πέσουν. Και έρχεται όσον ούπο, όλο ταχώς, η καταστροφή. Ήδη την προαναγγέλουν αυτοί. Ήδη τη μιλάνε και τη λένε αυτοί. Πυρηνική καταστροφή. Πυρηνικός όλεθρος. Και διαισθάνονται των κίνδυνων και προσπαθούν σαν εκείνα τα πρόβατα όταν πάει να ξεσπάσει η καταιγίδα και βλέπεις τα σύννεφα και μαζεύονται και φυσάει ο άνεμος δυνατός και αρχίζουν και φεύγουν.
και αισθάνονται ότι κάτι έρχεται εναντίον τους. Η καταιγίδα, και προσπαθούν να βρουν κατάλημα κάπου να ξεφύγουν. Έτσι κάνουν και σαλεύουν οι άνθρωποι. Σμίγουν 5-6 εδώ πέρα και κάνουν μια διακήρυξη και μια διαμαρτυρία. Κάποιοι άλλοι να συζητήσουν, κάποιοι άλλοι πορείες ειρήνης, κάποιοι άλλοι. Και οι λαοί της γης, σαν χήμα κύματα θαλάσσης, που ηχούν και δεν μπορούν να βρούνε ποτέ το δρόμο της ειρήνης, της βεβαιότητας για τη ζωή. Προχτές περνούσα από την Πανεπιστημίου και κόσμος, φοιτητές, διαμαρτυρίες, σημαίες, πανό, πράγματα, φωνές, και είπα μέσα μου, όλος αυτός ο κόσμος και όλος ο κόσμος θα φωνάζει, θα διαμαρτύρεται, θα κινείται, θα σαλεύει και ποτέ δεν θα είναι ικανοποιημένος και ποτέ δεν θα έχει αυτά τα οποία ζητεί, διότι δεν έχουν πιάσει το μυστικό. Αλλού το ζητάνε. Κι αν πέσουν οι κυβερνήσεις και έρθουν άλλες, και αν εκείνη πέσει και έρθει άλλη, ποτέ δεν θα ικανοποιηθεί ο κόσμος. Μόνο αν επιστρέψουν, μόνο αν αναγνωρίσουν το μεγαλείο του Θεού στη ζωή τους. Αυτό που δεν το αναγνωρίζουν. Και έτσι θα περάσει ο καιρός τούτος και το θέλημα του Θεού θα γίνεται χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, έως ότου το θέλημα του Θεού έρθει και κυριαρχήσει τελείως και εξωτερικά, τότε που θα έρθει η βασιλεία του. Πάρε διάβασε τους βασιλικούς ψαλμούς, πάρε διάβασε τον όμικρον β' ψαλμό. Οι πτωχοί θα βρούνε δικαίωση, εκείνοι που στερούνται θα βρουν ικανοποίηση, αυθονία θα υπάρξει απάνω στη γη, η βασιλεία του θα είναι εις αιώνας αιώνων. Οι βασιλείες του κόσμου, λέει στην Αποκάλυψη, γίνηκαν του Κυρίου και του Χριστού αυτού. Διάβασε τους ψαλμούς, διάβασε την Αποκάλυψη, διάβασε την Γραφή. Η βασιλεία του Θεού θα απλώσει, το θέλημά του θα γίνει. Είναι κυρίαρχο και είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Αυτόν προσμένουμε. Και εν ώψη του να του συναντήσουμε και να ήμεθα στη βασιλεία του κι εμείς, και έχει ένα ωραίο ψαλμό εις τον οποίο μιλάει για την τύχη της εκείνης που θα σταθεί πλάι στον βασιλέα, της βασίλισσας, και αυτή είναι η εκκλησία. Πώς στολίζεται, πώς ετοιμάζεται για να συμβασιλεύσει μαζί του. Θα πρέπει από τώρα μέσα στην καρδιά μας, με πολύ σεβασμό, με πολύ ευλάβεια, τις συναφρήσεις μας να τις κάνουμε άγιες, το περπατημά μας άγιο, τις συναστροφές μας άγιες, τα λόγια μας με σεβασμό. Πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα, όχι μόνο σε τούτο το χώρο που πρέπει να είναι χώρος λατρείας του Θεού, αλλά και έξω όταν βγαίνουμε, οπουδήποτε βρισκόμεθα, για να είμεθα πραγματικά μάρτυρες της δικής του χάριτος και αγάπης, της βασιλείας του στον κόσμο. Ήθε ο Θεός να μιλήσει στις καρδιές μας και ήθε να το γράψει αυτό μες στην καρδιά μας. Ο Κύριος βασιλεύει. Δώσ' του λοιπόν τον τόπο να βασιλεύσει μέσα σου. Ήθε ο Θεός να σε κάνει, να σου δώσει χάρη, να γίνεις ο τόπος των σκηνωμάτων του υψίστου. Αμήν. Χωροδία μας να ψάλλει.

Όχι. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο από του νυν και έως του αιώνος. Ο Θεέμας στεκόμεθα με βλάβια μπροστά στο μεγαλείο της δόξης σου. Συ ο άναρχος Θεός, ο Κύριος του σύμπαντος, που γίνηκες Κύριος της ζωής μας. Σε ευχαριστούμε ότι μας εκάλεσες με κλίση Αγία για να σου ανήκομε. Δώσε χάρη, σε παρακαλούμε ο καθένας μας να καταλάβει την αυθεντία τη δική σου μες στη ζωή και να την δεχτεί. Να προσφέρουμε τον εαυτό μας, την καρδιά μας, την ζωή μας, ώστε να γίνει κατοικητήριον της ειδική σου παρουσίας. Να είναι τόπος των σκηνωμάτων σου του Κυρίου του Υψίστου. Δώσε χάρη το θέλημά σου να είναι κυριαρχικό μέσα στη ζωή μας. Να μην κάνουμε ποτέ τίποτε αν εσύ δεν οδηγήσεις, αν από σε δεν εξαρτηθούμε, αν εσύ δεν μας κατευθύνεις. Παρακαλούμε δώσε χάρη η Εκκλησία σου τούτη στη συνάξη της να γίνει ευλαβής, αφιερωμένη, να είναι πραγματικά πνευματική και η ζωή μας να δίνει μαρτυρία έξω που να επηρεάζει. Μαρτυρία η οποία θα επιβάλλεται στους ανθρώπους και θα δείχνει το μεγαλείο το δικό σου. Παρακαλούμε, Κύριε, δώσε μας χάρη να είμεθα πνευματική όπως μας θέλεις. Επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Χρησιμοποίησέ μας για τη δόξα σου, ύψωσε το όνομά σου, ύψωσε το προσωπόν σου, ύψωσε τον Υιό της αγάπης σου ανάμεσά μας. Και δοξάστητη στο όνομα του Ιησού Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία, εν Αγίω Πνεύματι, τώρα και εις αιώνας αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά μερικοί αδελφοί θέλησαν την ομιλία αυτή, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσσες. Τα όρια σκύρτησαν ως κρυοί, μας λέει αλλού, οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες? Και ο Λόγος του Θεού αναφέρει για εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν το φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, γιάνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκπροημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι». Και αλλού πάλι, και τα ρεύματα αυτής, εδώ μιλάει για την Ιδουμαία, θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον, και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Η ανάπτυξη των πολιτισμών επέτρεψε στην επιστημονική έρευνα να μην στηρίζεται απλώς στα πετρώματα και στα άλλα στοιχεία της φύσεως. Τα σημάδια που άφησε ο άνθρωπος έχουν πολλά να πούνε. Και έτσι έχουμε γραπτά κείμενα και σχέδια και υπολείμματα ποικίλων κατασκευών που μας παρέχουν σε αδρές αλλά με πολλά κενά γραμμές, τις μεταβολές των μορφών της γης μας, των κλιμάτων, των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και σκελετή προκατακλυσμαίων ζώων, απολυθωμένα ή απανθρακωμένα φυτά, μας δείχνουν ότι η γη και το πλήρωμα αυτής γνώρισε μία δραματική ιστορία. Το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του Δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότης των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Οι παρατήρησεις και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν τις γενικές κατευθύνσεις της πορείας του κόσμου. Η ανεπηρέαστη έρευνα των αντικειμενικών δεδομένων μπορεί να συμπορευθεί με τα ιερά γράμματα. Αντικείμενο των σκέψεων που εδώ αναπτύσσουμε δεν είναι οι απαρχές, αλλά η παρέλευση του κόσμου. Γι' αυτό και τα φορώντα τους απότατους χρόνους τα διατρέξαμε με άκρα συντομία. Απλώς και μόνο για συνδυασμό των ενιών, χωρίς να υπησέλθουμε σε καμία λεπτομέρεια. Δεν εξετάζουμε τα σχέδια του υψίστου για την ανάπτυξη της ζωής και για την εδεμική διαβίωση του ανθρώπου. Εμάς εδώ μας απασχολεί εκείνη η φάση της ιστορίας της γης και της ανθρωπότητος, εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύουμε. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον έξω εδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας, επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μία σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται, τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση, όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την εξωεδεμική φάση της ιστορίας του. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτων λόγων δημιουργός δεν νοείται παρά μόνον ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται. Με τον υδρότα του προσώπου του θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μία ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότητα και εφευρετικότητα θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Μερικός ή ολικός. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρχεται σε φως, χάρις στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγόδες και άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμίζει. Και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την αποθεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα, εν ονόματι του πολιτισμού, έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλώσωμα πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού, που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες, που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φτάνουν τις χίλιες όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμα. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες της φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους. Όμως οι θεομηνίες και καταστροφές δεν είναι κάτι που πρέπει να ενσπείρει την απόγνωση, σαν να προέρχονται από δυνάμεις τυφλές. Ο Θεός τα επιτρέπει και προς Αυτόν πρέπει να στραφούμε, επειδή αγαθός είναι ο Κύριος. Η παιδαγωγική Του μπορεί να καταθλίβει, αλλά και είναι πρόθυμος να εμποδίσει το κακό όταν ιδεί μεταστροφή. Για την έλλειψη της μεταστροφής αυτής, λέει δια του προφήτου Αμός, «Εκράτησα την βροχήν από εσάς και δεν επεστρέψατε προς εμέ. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγεν οι κάμποι. Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε», λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδομα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού. Ό,τι έγινε, ήδη είναι. Και ό,τι θέλει γίνει, ήδη έγινε. Και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε, από προφητική ρήση του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα, από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθεί. κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίσης, η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή που την εξέλιξή της, στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων? Αυτή δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανού, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς ή σπουδαστάς των γραφών που στα χρόνια του Μεσοπολέμου πολλές φορές προσδιορίσαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπαιθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότης επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη. Αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών. Μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων η Βίβλος αναφέρει, μάταια οι κυβερνήσεις των εχθρών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη σελήνη. Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους θνητούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γην έδωκε εις τους ιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούμε. Μα και στα βάθη των ωκεανών αδυνατούμε να κατοικήσουμε. Όμως έχουν κατεβεί εκεί με βαθύσκαφος και σκάφανδρο. Έτσι και στη σελήνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατοικήσει, αλλά πήγε με διαστημόπλιο και αποβιβάστηκε με σκάφανδρο. Πάτησε τα χώματά της, έβαλε τα σημάδια του, έφερε από εκεί πέτρες. Και τι έγιναν οι διαβεβαιώσεις ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως δεν θα πάνε στο φεγγάρι? Είχαν υπερτιμηθεί οι δυσκολίες των διαπλανητικών ταξιδιών. Εδώ δεν θα τις έρθουμε στην διαδοχή των γεγονότων των εσχάτων, είναι άλλο θέμα. Εδώ μας απασχολούν μόνο εκείνα που έγιναν και όχι εκείνα που θα γίνουν, είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και σημεία αδιάβλητα που μαρτυρούν για την έλευση του τέλους των αιώνων. Τα έδωσε ο Κύριος και δεν χρειάζεται φαντασία στη διαπίστωσή τους. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσει. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Να ένα καθαρό σημείο. Οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ. Όμως τα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και η χάρη σε αυτά σημερινή οικονομική ενότηση της οικουμένης για αιώνες δεν είχε παρατηρηθεί και ίσως δεν ανεμένετο. Τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών δεν ήταν στενά συνυφασμένα, φιλικά ή εχθρικά, με το σύνολο σχεδόν των άλλων κρατών. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνασπισμοί δεν κάλυπταν όλο το πρόσωπο του πλανήτη. Αλλά η τεχνική, το εμπόριο, η πολιτική εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος ευαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν ξέσπασε, δεν έδειχνε αρχικά να διαφέρει πολύ σε έκταση από τους προηγούμενους και μάλιστα τότε, το 1914, δεν είχε καν διατυπωθεί ο όρος παγκόσμιος πόλεμος. Λέγαμε ο Ευρωπαϊκός πόλεμος. Σε λίγο όμως συνέβη ένα γεγονός που τη στιγμή εκείνη ήταν αδύνατο να κατανοηθεί η κοσμοϊστορική σημασία του. Στις 7 Μαΐου 1915 τα ειδησιογραφικά πρακτορία ανήγγελαν ότι το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπίλησε το βρετανικό υποροκιάνιο Λουζιτανία. Μέσα στα 2.000 θύματα ήταν και 128 υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο οποίος δια μιας από ευρωπαϊκός έγινε παγκόσμιος. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αρχέ Οδύνων, η αρχόπονη της συντελείας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επικολούθησε. Τρίτος επαπειλείται. Σημάδια ότι ο Κύριος έρχεται. Όμως το πότε, ας μη βιαστούμε να το πούμε, κανείς δεν ξέρει πόσες κρίσεις θα ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Άλλο σημείο των καιρών είναι ο Ισραήλ. Ένα ιστορικό φαινόμενο είναι η διαφύλαξή του σαν ιδιαίτερου έθνους. Μόλο που από την είσοδό του στην ιστορική σκηνή βρέθηκε σαν άμιξη με άλλους λαούς. Τον λαό αυτόν, ο Θεός στην πανσοφία του, είχε ξεχωρίσει για την εξέλιξη των σχεδίων του. Έπρεπε να τον κρατήσει ξεχωρισμένον από τους άλλους λαούς, ώστε να διατηρηθεί σε αυτόν η γνώση του αληθινού Θεού και μέσω αυτού να κάνει τις σωτήριες αποκαλύψεις του στον άνθρωπο. Η μακραίων ιστορία του Ισραηλιτικού λαού βεβαιώνει ότι η Βίβλος και οι υποσχέσεις της είναι αληθινές. Πολλές φορές έχει λεχθεί ότι ο εβραϊκός λαός υπήρξε δείκτης στην πλάκα του θείου ρολογιού. Ο αξέχαστος δασκαλός μας ο Κώστας Μεταλλινός αποκαλούσε τον Ισραήλ ρολόι της ιστορίας. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Ιδέτε την σηκήνη. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού. Η πρωτοφανής διωγμή των Εβραίων της κατηχωμένης από τους εθνικοσοσιαλιστές Ευρώπης θα μπορούσε να υποτεθεί ότι έφερναν στην πραγματοποίηση της λεγόμενης τότε οριστικής λύσεως του εβραϊκού προβλήματος δια της ολοκληρωτικής εξαφανίσεως του λαού αυτού. Όμως συνέβη το αντίθετο. Τα φοβερά εκείνα γεγονότα έφεραν, όπως είναι γνωστό, και τις ταχείες εξελίξεις που οδήγησαν στην επανίδρυση του εβραϊκού κράτους, που αποτελεί σημείο στην ιστορία του κόσμου. Οι Εβραίοι, φεύγοντας τους διώκτεστον, έσπευδαν στην Παλαιστίνη, που το όραμά της, η προφητική υπόσχεση για την παλινόστησή τους, τους συγκράτησε επί 2.000 χρόνια. Νέος όμως κίνδυνος εμφανίστηκε στον ορίζοντα, που αυτή τη φορά απειλούσε όχι τον Ισραήλ της Διασποράς, αλλά αυτή την εστία όπου κατέφευγαν οι δύο κόμενοι. Γερμανικός Αφρικανικός στρατός, Africa Corps, σχηματίστηκε στη Βόρειο Αφρική. Πέρασε από την Ιταλοκρατούμενη τότε Λιβύη στην Αίγυπτο και βάδιζε εναντίον της Αλεξανδρίας. Η απειλουμένη διάβαση του Νείλου θα έφερνε τους Γερμανούς στο Σουέζ και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν. Αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίβλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής, ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άργησε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942, η μάχη του Αλαμέι στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική αυτή μάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει οι διωγμοί των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε να γίνει πραγματικότης. Διαφυλάχθηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρών που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διαναγηθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως και παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος, είτε το θέλει είτε όχι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέχει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον νοσούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον τρόπο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυνθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνας. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα επίγεια, μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωσης πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων των λεγόμενων νεολαμπών. Αυτά άλλοτε φόβησαν τους δυσιδαίμονες, αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθη τους μορφή να μην είναι τα σημεία που εξαγγέλλονται από Θεού. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όμως τα πρώτα σημάδια φαίνεται να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, φανερώνοντας ότι εγγύς είναι και τα άλλα. Βεβαίως πόσο εγγύς δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τα σχετικά λόγια του Κυρίου σε μία γεμάτη βαθύτατη σημασία έκφραση που κάνει τα παραπάνω να μην είναι περιοριστικά αλλά ενδεικτικά. Έκφραση γενικότατη. Θέλου συνείστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τις άστρες. Και τέτοια φαινόμενα, πραγματικά πρωτάκουστα, άρχισαν να επιτελούνται. Νέα ουράνια σώματα αιτιολογίας που κανείς προηγούμενα δεν είχε υποθέσει διασχίζουν ήδη τον διαστρικό χώρο. Δεν μιλάμε για τους λεγόμενους υπτάμενους δίσκους που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ουφολογίας, επειδή τίποτα συγκεκριμένο ως τώρα δεν υπάρχει και καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και τα συμπεράσματά του. Αναφερόμαστε στην έκπληξη της ανθρωπότητος όταν στις 4 Οκτωβρίου 1957 οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ. Επρόκειτο για ένα νέο ουράνιο σώμα που μάλιστα κινείται χωρίς κατανάλωση ενεργείας, αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής, δηλαδή τους νόμους που κινούν τη γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον Δία, από τον Ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος Σπούτνικ εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν της άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίο και θα δοθεί η ικανότητα να λαλήσει η εικόνα του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση, αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Στο 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσει εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρεί δι' αυτούς και εφρανθεί και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς τη λεγόμενη κοσμοόραση, δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτεται η καμπυλότητα της γης και η φύλιος ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άταφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε. Ώστε και αυτά τα προγνωστικά των εσχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομέας της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρώτιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δίο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιροί κακοί, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαχτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις του γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντε, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετής, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής. Επ' αυτού, ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: διανύομαι τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηδία, η θλίψη, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία. Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνση? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις συλλιστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιώτης τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό, αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τι είναι να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάκτηση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα? Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές, οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινείς πιστούς. Η μελέτη της βίβλου παραμελείται τραγικά. Αν κάποιος θελήσει μέσα σε αυτούς τους ομίλους να μιλήσει για την αμαρτία, για τον Σταυρό, για την εξυλαστήριο θυσία του Ιησού Χριστού, για την αγιότητα, θα χαρακτηριστεί σαν καθυστερημένος και μυστικοπαθής. Πάντως η δυσάρεστη αυτή η ηθική κατάσταση που μας περιέγραψαν οι παραπάνω συγγραφείς δεν θα ματαιώσει την διάδοση του Ευαγγελίου, αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέγει δια του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ο παγκόσμιος αυτός Ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε δεν είναι στην ολοκλήρωσή του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές. Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει: «Απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσσια». Και στο 16ο, «Πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια». Και εδώ ο δύσπιστος θα πει: «Μήπως είναι υπερβολικά?» Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της Βορείου Θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης τρύπησε. Το πετρέλαιο που επ' εκατομμύρια χρόνια έμενε αγκλειστό στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά, όχι τις εγκαταστάσεις συλλογής του που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άντλησή του, αλλά μέσα στο νερό. Έφεραν ειδικούς από την Αμερική και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλεθρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσας. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως, δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Μα ποιος σωλήνας είναι εκείνος που δεν χαλάει και ποιος ενδιάται ότι σε έναν πόλεμο κάποιος παράφρον ή έξαλλος ηγέτης δεν θα θεωρήσει σκόπινη μια τέτοια καταστροφή των εγκαταστάσεων του αντιπάλου του. Η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής δεν επήλθε. Όμως κάθε στιγμή μπορεί να επέλθει. Δηλαδή, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι επικίνδυνες καταστάσεις είναι πιθανότατο να ξεπεραστούν. Οι κακές ώρες παραχωρούν τη θέση τους στις καλές. Έτσι συνεχίζεται η ζωή. Όμως παράλληλα υφίσταται η δυνατότητα της καταστροφής των εμψύχων της θαλάσσης. Όπως γράφει ένας σύγχρονος στοχαστής, οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν βρίσκονται πια κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο και αποτελούν και απειλούν να καταστρέψουν τον ασυλλόγιστο δημιουργό τους. Μήπως οι εφευρές της εποχής μας κινητοποιούν τόσες δυνάμεις ώστε κάθε ατυχία απρόβλεπτη αλλά πάντα πιθανή βάζει σε κίνδυνο αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος? Θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του? Επίσης, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτο των δέντρων κατεκάει. Και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι για τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα πέρα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες που σκορπίστηκαν στα δάση του Βιετνάμ κατέδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρικά έναν τέτοιο όλεθρο που καταφθάνει ασυγκράτητος? Όχι βέβαια. Όσο ο Θεός συνεχίζει να δείχνει το έλεος του, θα ξεπερνάμε τους κινδύνους αυτούς. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι συνεργός του Θεού και η αγαθοποιός δράσης του μπορεί να συμβάλλει, παροδικά πάντα, στην ποθητή ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία. Όμως παράλληλα προχωρεί και ένας άλλος παράγων που εκφεύγει από την ανθρώπινη εξουσία και δικαιοδοσία. Τα μέσα της καταστροφής αυξάνουν μαζί με την τεχνική πρόοδο. Η απειλή μπορεί να αποφύγεται, αλλά δεν αποβάλλεται από τον κόσμο, γιατί είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνική εξέλιξη. Η Εκκλησία του Χριστού

υπερπληθυσμό, τη μόλυνση, την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός είχε φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια. Λογάριαζαν μάλιστα, αν έκανα λάθος, δεν μπορώ να ξέρω, ότι ο νεογέννητος πολίτης που έκλεισε τον αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να αποκλείσουμε οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι να κάνουν λάθη, επειδή δεν θα τους παρέχονται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δεν μπορούμε να παρείδομε ότι η πληθυσμική έκρηξη είναι ασυγκράτητη. Ας σκεφτούμε το 1930 ο πλανήτης είχε τους μισούς κατοίκους από ό,τι σήμερα. Είχε δηλαδή τότε περί τα 2 δισεκατομμύρια. Πολλές κυβερνήσεις έχουν τρομοκρατηθεί. Μερικές αντιμετωπίζουν για λύση την υποχρεωτική στήρωση και την υποχρεωτική άμβλωση. Μέτρα δηλαδή που αποτελούν παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου όμως η βία, η πειθό, ο φόβος των οικονομικών ευθυνών, η ηρωτή προς μία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις κοσμική ζωή πέτυχαν την ελάττωση των γεννήσεων, αποτέλεσμα ήταν το γέρασμα της κοινωνίας. Δηλαδή, πολλοί ηλικιωμένοι και λίγοι νέοι. Με άλλα λόγια, εκπεσμός και δυσίωνες προοπτικές όταν θα έχουμε λίγα σχολεία και πολλά γυροκομεία. Αλλά η ζωή είναι δυναμική και ο πληθυσμός θα αυξάνει φέρνοντας σε αδιέξοδα. Όχι όμως ακόμη απαραίτητος τόσο μεγάλα όσα διατείνονται μερικοί ευημερούντες λαοί που φοβόνται μήπως κάποτε θα χάσουν την προνομιούχο θέση τους όταν και άλλοι λαοί πληθυνόμενοι θα επιδιώξουν να μετέχουν εξίσου στα αγαθά που ο Θεός έχει δώσει στον κόσμο μας. Ανλάβουμε υπόψη ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ακατοίκητες, ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις, ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αυθονότατο. Τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί, αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα, θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότης να ξεπεράσει το διαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να ειδεί καλύτερες μέρες? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια. Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η φήμιση του νεύφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας, όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κομμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νεφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν Ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί

εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρο 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρωπος. 125 χιλιόγραμμα υδρογόνο άνθρωπος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά προσέγγιση μία ιδέα για την ποιότητα του αέρος που αναπνέουν οι πνεύμονές μας. Μέρα με τη μέρα, ακατάπαστα ο άνθρωπος αποχύνει στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες χιλιάδες τόνους αποβλήτων ουσιών, πλουσιότατων σε παθογόνα βακτηρίδια, τρεχούμενα νερά και λίμνες λίγο-λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση συντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστική βιολογική ανισορροπία. Σε μερικές περιοχές τα πουλιά θανατώνονται κατά χιλιάδες. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά, τα οποία βραδύτατα αποσυντίθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιονεργά κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργείας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο περασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το πού οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία, καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές ή κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο και με συνείδηση της καλής μαρτυρίας οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μην συνιστά και να μην προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα, οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό, για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο και αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Αν μια τέτοια συνεργασία και μάλιστα στο βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις είναι εφικτή. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης τεχνικής, η οποία βέβαια δεν την επιδιώκει, αλλά δεν καταφέρνει να τη συγκρατήσει ικανοποιητικά. Ενώ παράλληλα γίνεται αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη μηχανή. Επίσης, οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ από προσωπικής, αλλά και η ειρήνη δεν έπαψε να είναι μόνιμη των λαών ελπίδα και επιδίωξη. Την ερήμωση διαδεχόταν η γαλήνη. Ο φόβος αντιπίνων, η αβέβαιη έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους, από ειρήνη και συγκρούσεις. Ας συλλογιστούμε τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξαντώσεως, η πείνα, ο φόβος,

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ουράνιε Θεέ μας, ευχαριστούμε για τη βεβαιότητα της σωτηρίας που εσύ μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε γιατί όσοι δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό, μας έβγαλες από το σκοτάδι, από την άγνοια, μας έφερες το δικό σου φως, την αλήθεια. Ευχαριστούμε πολύ για το έλεος που κάνεις στη ζωή μας, γιατί εξακολουθείς και βρίσκεσαι δίπλα μας. Ευχαριστούμε γιατί είσαι υπομονετικός πολύ μαζί μας και όταν εμείς απιστούμε, εσύ μένεις πιστός. Ευχαριστούμε πολύ για την αναλύωτο στο χαρακτήρα σου. Θέλεις τόσα πολλά να κάνεις στη ζωή μας, να κατεργαστείς μέσα μας το αγαθό. Παρακαλούμε πολύ, δώσε μας χάρη να είμαστε ανοιχτοί στο λόγο σου. Τόσο παρακαλούμε να αποθήσουμε τις αλήθειες σου όπως τα παιδιά, το γάλα της μητέρας. Δώσε μας, σε παρακαλούμε πολύ, να καταλάβουμε ότι οι καλές μας ημερίδες, το συμφέρον μας είναι σε σένα. Αξίωσέ μας με αποφασιστικότητα να στραφούμε στο δικό σου το θέλημα. Φύλαξέ μας να μην υπάρχει σε κανέναν από εμάς δίψυχη καρδιά, δίγνωμη, και εδώ και στον κόσμο, και με σένα και γυρίζοντας πίσω, να θυμόμαστε τη γυναίκα του Λότ. Παρακαλούμε πολύ, μίλησέ μας μέσα από το λόγο σου, τον αιώνιο λόγο σου, τις αλήθειες, τις αναλύωτες, τις ζωοποιές. Θρέψε τις καρδιές μας, οικοδόμησέ μας, έλεγξέ μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σου τα ζητάμε. Αμήν. Θα διαβάσουμε μέσα από το λόγο του Θεού, από το Ευαγγέλιο σύμφωνα με τον Ματθαίο, το 9ο κεφάλαιο, αρχή μέχρι το 8ο εδάφιο. Και στη συνέχεια θα ψάλουμε και έναν ύμνο. Είναι σχετικό, δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστό, αλλά δεν πειράζει. Θα το πούμε. Λοιπόν, διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το 9ο κεφάλαιο, από την αρχή. Και αφού μπήκε στο πλοίο ο Ιησούς, στις σελίδες, στις γραφές με παραπομπές είναι σελίδα 854, και αφού μπήκε στο πλοίο ο Ιησούς, πέρασε απέναντι και ήλθε στην πόλη του. Και να φέραν σε αυτόν έναν παραλυτικό, ο οποίος κοιτόταν επάνω σε ένα κρεβάτι. Και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Παιδί μου, έχει θάρρος. Συγχωρημένες είναι σε σένα οι αμαρτίες σου». Είναι το γνωστό περιστατικό το οποίο μας διασώζουν και οι τρεις Ευαγγελιστές. Ο Μάρκος είναι εκείνος ο οποίος προσθέτει κανένα δύο λεπτομέρειες ακόμη, ότι ήταν τέσσερις αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν επάνω στη στέγη, την χάλασαν και κατέβηκαν στη μέση. Και να ήταν μερικοί από τους γραμματείς και είπαν μεταξύ τους, «Αυτός βλασφημεί». Και όταν κατάλαβε ο Ιησούς τις σκέψεις τους, τους είπε, «Γιατί εσείς σκέφτεστε πονηρά στις καρδιές σας? Τι άραγε είναι ευκολότερο να πω, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου, ή να πω, σήκω και περπάτα? Αλλά για να γνωρίσετε ότι η εξουσία έχει ο Υιός του ανθρώπου επάνω στη γη να συγχωρεί αμαρτίες», λέει στον παραλυτικό, «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». Και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε στο σπίτι του. Και όταν είδαν οι όχλοι, θαύμασαν, απόρρισαν και δόξασαν τον Θεό, ο οποίος έδωσε τέτοια εξουσία στους ανθρώπους. Ο Κύριος θα σχολιάσει τις καρδιές μας. Να ψάλουμε λοιπόν τον ύμνο 232, 347. Το κήρυγμα του λόγου πανταχού επί της γης, ένα ύμνος έργου, όπως λέει και η επικεφαλίδα των σχετικών ύμνων, σχετικός με το θέμα μας, 347. 232 λοιπόν.

Ξαναδιαβάζω τα δύο πρώτα εδάφια. Το δεύτερο μάλλον. Και να έφεραν σε αυτόν έναν παραλυτικό, ο οποίος κοιτόταν πάνω σε ένα κρεβάτι και όταν είδε ο Ιησούς την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Παιδί μου, έχε θάρρος, είναι συγχωρημένες σε σένα οι αμαρτίες σου». Όπως είπα και την ώρα που διάβαζα την περικοπή αυτή, θα θυμάστε πως ο Μάρκος, όταν την περιγράφει, λέει πως ήταν ο Ιησούς σε ένα σπίτι, αν το διάβασα από εδώ, το διάβασα γιατί έχει μια άλλη λεπτομέρεια, όταν ήταν ο Κύριος σε ένα σπίτι, από τα πολλά τα οποία μίλαγε, είχε μαζευτεί τόσος πολύς κόσμος, ώστε ήταν αδύνατο να προσπελάσει κανείς το κέντρο του σπιτιού, εκεί που μιλούσε ο Ιησούς Χριστός. Κατά τη συνήθεια των ανθρώπων της εποχής, πήγαιναν άρρωστους, ανθρώπους οι οποίοι ήταν δαιμονισμένοι, στον Ιησού για να τους κάνει καλά. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν ήταν και ένας άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ήταν τόσο βαριά παράλυτος που δεν μπορούσε καν να καθίσει. Ήταν εξαπλωμένος. Και ανέλαβαν τέσσερις άνθρωποι να τον πάνε στον Ιησού Χριστό. Όταν όμως έφτασαν μπροστά του, τι περίεργο, τι ατυχία για τον άνθρωπο αυτό, ο δρόμος ήταν κλειστός. Ήταν αδύνατο να φτάσει κανείς στον Ιησού. Τι ευτυχία όμως για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί είχε αυτούς τους τέσσερις συγκεκριμένους ανθρώπους, ανώνυμους, άγνωστους, οι οποίοι δεν τον πήραν να γυρίσουν πίσω, αλλά φρόντισαν να ανέβηκαν στη στέγη του σπιτιού, χάλασαν τα κεραμίδια και με σκυλιά τον κατέβασαν κάτω, εκεί μπροστά που βρισκόταν ο Ιησούς Χριστός. Και να ποια είναι τώρα η αντίδραση του Κυρίου. Όταν είδε, λέει, την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό, «Έχε θάρρος, παιδί μου, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου». Θα ήθελα να προσέξουμε ένα λεπτό σημείο εδώ. Πού την είδε ο Ιησούς Χριστός την πίστη αυτών των ανθρώπων. Εδώ βλέπουμε αυτούς απλώς να έχουν μια διάθεση, μια προσπάθεια, να θέλουν να πετύχουν το στόχο τους. Πήραν τον άνθρωπο τον παραλυτικό και παρόλο που δεν είχαν τη δυνατότητα να φτάσουν στον Ιησού Χριστό, δεν τα μάζεψαν να γυρίσουν πίσω, την υποχρέωση τη βγάλανε. Αλλά μηχανεύτηκαν τι τρόπο θα έβρισκαν για να φτάσουν μπροστά σε εκείνον.

0: Ήταν ότι εμάς η δουλειά μας ήταν μέχρι εδώ. Μας αγκάρεξες, μας παρακάλεσες, φίλες του, ναι βέβαια, αλλά βλέπεις και εσύ ο ίδιος τι γίνεται. Ποιος να μπει εδώ μέσα. Να τους πρόξουμε έξω, θα δημιουργηθεί φασαρία. Τι να κάνουμε. Να γυρίσουμε πίσω, κάποια άλλη φορά όταν θα είναι εύκαιρος ο καιρός, διαφορετικές οι συνθήκες, εμείς πάλι θα αναλάβουμε και θα σε φέρουμε. Δεν είπανε αυτό. Αλλά κάνανε και κάτι το οποίο είχε και ρίσκο. Ανέβηκαν επάνω, χάλασαν το σπίτι και κατέβασαν τον παραλυτικό κάτω. Και όταν είδε ο Ιησούς Χριστός τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αυτοί σκέφτηκαν, τον τρόπο με τον οποίο ενέργησαν, λέει, όταν είδε την πίστη τους, είπε στον παραλυτικό: είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Είδε δηλαδή αυτή την προσπάθεια των ανθρώπων, αυτή την επιθυμία, τη διάθεση της καρδιάς, το ζήλο τους, και εκτίμησε, λέει, την πίστη τους. Δεν εκτίμησε το ζήλο τους, εκτίμησε την πίστη τους. Ο Ιησούς Χριστός πήγε πολύ πιο πίσω. Αυτό είναι σπουδαίο για μας, να το φέρουμε στα δικά μας. Εμείς μπορούμε να πούμε τι ζηλωτής που είναι αυτός. Δεν κάνει το ένα, κάνει το άλλο. Εδώ όμως ο λόγος αυτό μας αποκαλύπτει πως ο Θεός έχει ένα πολύ καλύτερο βαθμό για αυτόν τον άνθρωπο από αυτόν τον οποίο εμείς θέλουμε να του δώσουμε. Δεν λέει ότι αυτός είναι ζηλωτής. Θαυμάζει την πίστη αυτού του ανθρώπου που κάνει κάτι τέτοιο. Και σε περιπτώσεις διάφορες μέσα στα Ευαγγέλια, αν θα θυμηθούμε μερικές τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε πως πολλές φορές ο Ιησούς Χριστός εκτίμησε όχι την πίστη των ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν ήδη και ζήταγαν κάτι για τον εαυτό τους, όσο την πίστη άλλων οι οποίοι μεσολαβούσαν. Θυμηθείτε τον Ιάιρο που μεσολάβησε για την κόρη του. Εκείνο τον εκατόνταρχο που είχε ένα στρατιώτη, ένα δούλο, ο οποίος ήταν άρρωστος και παρακάλεσε τον Ιησού Χριστό. Για χάρη ποιον πήγε ο Ιησούς Χριστός? Για χάρη αυτών οι οποίοι έκαναν τον κόπο. Εκτίμησε ο Ιησούς Χριστός την πίστη τους. Και όχι τόσο την πίστη εκείνου ο οποίος ήταν ο άμεσα ενδιαφερόμενος. Αυτό είναι σπουδαίο, αδελφοί, για όλους εμάς. Είναι κίνητρο, είναι όθηση, είναι παρότρινση. Σκέφτομαι πως νομίζουμε μερικές φορές ότι έχουμε βγάλει το χρέος μας μπροστά στο Θεό όταν αναλάβουμε μια διακονία και την κάνουμε μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο και βρούμε κάποια εμπόδια τα οποία λογικά κανείς δεν μπορεί να τα υπερκεράσει και λέμε μέχρι εδώ. Και ξεκινάς έτσι να πας σε κάποιον να δώσεις μια γραφή, να κάνεις μια επίσκεψη σε κάποιον τον οποίο θέλεις να ευαγγελιστείς, έχεις τη διεύθυνσή του, κάπως έχεις συνεννοηθεί να τον βρεις, πηγαίνεις λύπη. Τι να κάνουμε, λύπη. Γυρίζουμε πίσω. Όταν θα ξαναέχουμε ευκαιρία, θα πάμε σε αυτό. Αν ξαναέχουμε ευκαιρία ποτέ. Αν θα μας δοθεί αυτή η ευκαιρία. Βέβαια, τυπικά σωστά είναι αυτά. Έκανες το μέρος σου, πήγες, δεν τον βρήκες, έφυγες. Θα μπορούσαν να κάνουν και οι άνθρωποι αυτοί το ίδιο. Δεν το έκαναν όμως. Σκέφτηκαν τι άλλο θα κάνουν. Το πέδεψαν μέσα στο μυαλό τους. Και δεν είναι μόνο ένα και δύο σημεία. Πόσες φορές υπάρχουν ζητήσεις για ανθρώπους να βοηθήσουν κάπου. Εδώ στην εκκλησία, στο Σούνιο, σε άλλα κοινά έργα. Έλα, βοήθησε. Πάρε με τηλέφωνο την τάδε ώρα. Θα σε πάρω. Παίρνει τηλέφωνο την τάδε ώρα. Και εκείνος ο οποίος του είχε πει να τον καλέσει το τηλέφωνο, τυχαίνει να λείπει. Α, εγώ την έβγαλα την υποχρέωση. Τον πήρα και έλειπε. Βέβαια, τον πήρε και έλειπε. Τυπικά σωστά είναι αυτά. Αλλά τελείωσε άραγε εκεί η υποχρέωση. Εντάξει, ο Θεός το μέτρησε. Μπράβο, αυτός πήρε τηλέφωνο, άρχισε να χτυπήσει 5 φορές, δεν απάντησε. Καλός είναι αυτός. Δεν ήταν το ίδιο με αυτούς τους ανθρώπους. Φρόντισαν να βρουν τι ήθελε ο άνθρωπος αυτός. Φρόντισαν να φέρουν σε πέρα στο έργο τους. Δεν απογοητεύτηκαν. Δεν είπαν ότι έβγαλαν την υποχρέωση. Και βλέπετε πως το μέτρησε ο Κύριος. Εκτίμησε, λέει, την πίστη τους. Ίσως εμείς δεν το πηγαίνουμε τόσο μακριά. Δεν λέμε μπράβο στην πίστη αυτού. Ο Ιησούς Χριστός όμως έτσι το βλέπει. Το μετράει σαν πίστη. Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό να το μετράει ο Ιησούς Χριστός αυτό το οποίο κάνεις. Όχι απλώς σαν μια εκδήλωση έργου. Αν όχι, όχι σαν μια εκδήλωση έτσι δραστηριότητας και ζήλου. Αλλά σαν μια εκδήλωση πίστης και σωστής πίστης. Και γιατί έχει σημασία. Το βλέπουμε αμέσως μετά. Με τον τρόπο με τον οποίο φέρθηκε ο Ιησούς Χριστός. Και είναι εδώ αξιοπρόσεκτο. Ότι χάρη αυτόν είχε ένα ευεργέτημα σπουδαίο μέσα στη ζωή του ο παραλυτικός. Χάρη αυτόν των 4 ανθρώπων. Δεν βλέπουμε εδώ κάποιο σημείο που να λέει τι έκανε ο παραλυτικός, τι σκέφτηκε, πώς το αντιμετώπισε μέσα στο μυαλό του, τι θα ήθελε εκείνος να γίνει, τι τους είπε. Είναι ένας άφωνος. Δεν παρουσιάζεται καθόλου. Δεν βλέπουμε τις αντιδράσεις του. Κατεβαίνει, γίνεται καλά, παίρνει το κρεβάτι του, σηκώνεται και φεύγει. Βλέπουμε μόνο τους άλλους να τον φέρουν μπροστά στον Ιησού Χριστό. Τι θέλει να πει αυτό? Είναι ένα ωραίο μήνυμα αυτό. Θέλει να πει το εξής. Πως όταν έχουμε έναν άνθρωπο για τον οποίο ο Θεός μας έχει βάλει βάρος μέσα στην καρδιά μας, έναν ή περισσότερους ανθρώπους, όταν έχουμε ένα έργο για το οποίο ο Θεός μας έχει βάλει βάρος μέσα στην καρδιά μας, αυτό το έργο πρέπει να το κάνεις. Ο Θεός που το έχει αναθέσει για σένα. Καταλαβαίνεις πόσο σπουδαίο είναι. Όποιο και αν είναι αυτό το έργο. Πόσο το πονάς αυτό το έργο. Να το πω έτσι όπως το καταλαβαίνω. Ο Κύριος συγκινείται, ευαισθητοποιείται. Αν σε δει να είσαι φιλότιμος. Είναι μια πολύ ωραία έκφραση την οποία τη χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος. Φιλοτιμούμενη, λέει μπροστά του. Έκφραση που τη χρησιμοποιούμε και εμείς στη ζωή μας. αν μας δει ο Θεός να είμαστε φιλότιμοι με αυτό το οποίο κάνουμε, να έχουμε τέτοια ευαισθησία, να μην τα παρατούμε αμέσως στην πρώτη δυσκολία, εντάξει, τελείωσε, άλλη φορά. Αλλά όταν μας δει να είμαστε φιλότιμοι μπροστά του, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λέει εδώ ότι μπορεί να έχεις έναν άνθρωπο, τον οποίο τον ευαγγελίζεσαι, που σου έχει βάλει ο Θεός βάρος μέσα στην καρδιά σου, που φροντίζει να φέρεις τις συνθήκες έτσι, αλλιώς από εδώ, από εκεί, για να το φέρεις σε επαφή με τον Θεό. Και βλέπεις ότι ενδεχομένως αυτός ο άνθρωπος είναι αδιάφορος, δεν θέλει, άνθρωπος ο οποίος δεν τον πολυνιάζει αυτό το πράγμα. Ο Θεός συγκινείται από σένα, από αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Και για το Θεό έχει σημασία αυτό το οποίο κάνεις εσύ. Μα θα πεις δηλαδή τι θα γίνει, ο Θεός άραγε θα παραβιάσει την ελευθερία του άλλου και θα τον κάνει σόνι και καλά να αναγεννηθεί, να γίνει χριστιανός στη στιγμή που άλλος δεν θέλει? Όχι βέβαια. Ο Θεός δεν τα κάνει ποτέ αυτά. Δεν έρχεται με το ζόρι στη ζωή κάποιου να τον αναγκάσει σώνει και καλά να τον δεχθεί. Θα μπορούσε να το κάνει. Να τον περάσει από χίλια κόστινα, από χίλιες ταλαιπωρίες, δυστυχίες, θλίψεις, δάκρυα και στο τέλος αυτός ο άνθρωπος να παραδοθεί και να πει: αμάν, δικό σου να γίνω, να σωθώ. Δεν το κάνει αυτό. Αφήνει ο Θεός τον άνθρωπο να έρθει μόνος του στην αλήθεια και στο φως. Αλλά τι κάνει όμως? Τι σημαίνει πως ο Ιησούς Χριστός συγκινείται? Τι σημαίνει πως ευαισθητοποιείται? Σημαίνει πως τον έχει τον άνθρωπο από κοντά. Σημαίνει πως δεν τον αφήνει. Και μπορεί βέβαια εμείς μέσα στο μυαλό μας να τον έχουμε ίσως ξεγράψει, να λέμε δυστυχώς με αυτόν δεν γίνεται τίποτε. Απλώς έτσι να προσευχόμαστε για να βγάλουμε την υποχρέωση. Τον έχουμε στην προσευχή μας και πού όταν μας δίνεται η ευκαιρία κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Αλλά είμαστε απογοητευμένοι ότι με αυτόν δεν γίνεται τίποτε. Μάται ο σκόπος. Ο Κύριος όμως καθώς βλέπει τις καρδιές μας, τον έχει αυτόν τον άνθρωπο από κοντά. Του φέρνει ευκαιρίες, του φέρνει δυνατότητες, τον φέρνει άλλοτε από καλή μεριά, τον φέρνει άλλοτε από δυσάρεστη μεριά. Αλλά ότι τα φέρνει τα πράγματα καλά, αλλά ότι τα φέρνει άσχημα. Μήπως είτε έτσι είτε αλλιώς ο άνθρωπος τελικά έρθει στη γνώση της αλήθειας. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός όταν μίλαγε στους ακροατές του, ο Ματθαίος πάλι μας το διασώζει. Λέει: μοιάζεται, η γενεά αυτή, λέει, αυτοί που με ακούνε, μοιάζουν με τα παιδιά. Λέει: σας γελάσαμε, σας παίξαμε, λέει, και δεν γελάσατε. Σας κάναμε πως κλαίμε και δεν κλάψατε. Το ίδιο, λέει, γίνεται και με εσάς. Ήρθε ο Ιωάννης, ο οποίος δεν έτρωγε, δεν έπινε, είπατε: δαιμόνιο έχει. Ήρθα, λέει, εγώ, ο οποίος και τρώω και πίνω μαζί με τους αμαρτωλούς, και λέτε: αυτός είναι άνθρωπος αμαρτωλός. Τι θα γίνει με εσάς? Τι ήθελε εδώ να πει ο Ιησούς Χριστός? Ήθελε να πει ότι για τον κάθε άνθρωπο φέρνει διάφορες συνθήκες. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα ελκυστεί στο Ευαγγέλιο. Και εκείνος ο οποίος έχει το ευεργέτημα να έχει το ενδιαφέρον ενός πιστού ανθρώπου, τόσο δυνατό όμως και τόσο συνεχές, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει πολλές ευκαιρίες από μέρους του Θεού, τέτοιες που δεν θα έχει ένας άλλος. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχουμε όλοι αγαπητά πρόσωπα. Έχουμε όλοι ανθρώπους τους οποίους ευαγγελιζόμαστε, όλοι. Για τους οποίους υπάρχει ένα βάρος μέσα στην καρδιά μας, το οποίο συνήθως παρουσιάζεται την ώρα του δείπνου. Κύριε, αξίωσέ μας όλοι όσοι είμαστε εδώ να βρεθούμε στην παρουσία σου. Και εμείς και τα αγαπητά μας πρόσωπα. Σωστός πόθος αυτός. Όλοι έχουμε ένα βάρος, λίγο ή πολύ, μέσα στις καρδιές μας. Για κάποιους από τους δικούς μας. Τι θα γίνει με αυτούς? Εμπιστεύσου στον Κύριο. Στάσου μπροστά στον Κύριο φιλότιμος. Στάσου μπροστά στον Κύριο άνθρωπος ο οποίος δεν θα απογοητεύεται, δεν θα τα βάζει κάτω. Στην πρώτη δυσκολία, όταν τα πράγματα φανούνε πως κάπως ξεφεύγουν από τη ρότα τους, για μας, ας κανονίσει αυτός μόνος του. Του είπα μια, του είπα δυο, του είπα τρεις, τελείωσε. Όταν δεν είναι έτσι, τότε ο Ιησούς Χριστός φέρνει πολλές ευκαιρίες σε εκείνον τον άνθρωπο. Τελικά τι θα γίνει, θα σωθεί αυτός? Αυτό δεν το ξέρω εγώ και δεν το ξέρει και κανείς. Το σίγουρο είναι όμως ότι ο Θεός με την αγάπη θα τον πολιορκήσει. Τον άνθρωπο αυτόν με την αγάπη θα τον πολιορκήσει. Αυτό είναι και το ευεργέτημα το οποίο έχουν τα παιδιά των πιστών οικογενειών. Αυτό είναι το ευεργέτημα. Ότι ο Θεός τους δίνει πολλές ευκαιρίες. Όχι μόνο ότι μαθαίνουν πολλά, όχι μόνο ότι ακούνε πολλά και ξέρουν από μικρά τα ιερά γράμματα, όπως λέει ο λόγος του Θεού, αποβρέξουν ορίζει τα ιερά γράμματα, ο Παύλος προς τον Τιμόθεο, αλλά είναι γιατί ο Θεός τους περικυκλώνει και τους δίνει πολλές ευκαιρίες. Πολύ περισσότερες από αυτές τις οποίες έχει ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται έξω. Εξαιτίας των γονιών, είναι αυτή η έννοια την οποία έδινε στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος του Θεού. Εξαιτίας Δαβίδ του δούλου μου, έκανε έλεος και σε όλους τους απογόνους του. Επειδή βρέθηκε ένας ο οποίος στάθηκε σωστά μπροστά στο Θεό, ο Θεός αυτό το μετρούσε και για όλους τους απογόνους του. Έτσι λοιπόν και στη ζωή πιστών ανθρώπων, ο Θεός έχει μια ειδική έννοια για τα παιδιά των πιστών ανθρώπων. Όχι πως θα τα σώσει επειδή είναι παιδιά των πιστών ανθρώπων. Έτσι δίνει την ταυτότητα του πιστού μόλις τα παιδιά αυτά γεννηθούν. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι τα παιδιά των ευαγγελικών οικογενειών, τα παιδιά των πιστών οικογενειών, είναι μέλη της Εκκλησίας, μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού, κάθε άλλο. Είναι πολύ κοντινά μας πρόσωπα, είναι παιδιά τα οποία τα αγαπούμε, είναι σάρκα από τη σάρκα μας, οστό, κόκαλο από τα κόκαλά μας, αλλά δεν είναι του Κυρίου. Μακάρι κάποτε όλα να γίνει, αλλά δεν είναι του Κυρίου. Έχει ο Θεός ένα έκδηλο, ένα ζωηρό ενδιαφέρον για αυτά και τα πολιορκεί μέχρι ότου να γίνουν δικά του. Όταν δεν είναι, μπορεί να είναι βέβαια παιδιά δικά μας, αίμα μας, σάρκα μας, τα πονάμε, δεν είναι όμως του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Θεός θέλει και σε αυτά τα παιδιά να δείξει το ενδιαφέρον και γι' αυτό τα φέρνει και από εδώ και από εκεί και τα πολιορκεί Και βλέπει κανείς, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών τα οποία πέρασαν από τα κυριακά σχολεία, πέρασαν μέσα από τις εκκλησίες, αργότερα έφυγαν μέσα στον κόσμο, απομακρύνθηκαν, τα κυνηγούσε όμως η αγάπη του Θεού, τα κυνηγούσε. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις παιδιών που μετά από πολλά χρόνια επανέκαμψαν. Έφερνε ο Θεός ευκαιρίες ξανά και ξανά και ξανά. Γιατί ο Θεός δεν δίνει πολλές ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους? Γιατί άραγε να δίνει ο Θεός ευκαιρίες σε μερικούς ανθρώπους και να μην δίνει ευκαιρίες σε άλλους ανθρώπους? Σε όλους δίνει ο Θεός ευκαιρίες. Σε όλους ο Θεός δίνει ευκαιρίες και όταν ο άνθρωπος θελήσει να γνωρίσει τον Ιησού Χριστό και μία ευκαιρία να του δοθεί στη ζωή του, θα την αρπάξει και θα έρθει στο μήνυμα του Ιησού Χριστού, θα έρθει στο Ευαγγελίο του. Θα καταλάβει ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μέλλον και πως μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορεί να τον πάρει και να τον αλλάξει. Θα το καταλάβει αυτό, έστω και μια φορά να το ακούσει τη ζωή του. Με κάποιο τρόπο να το πει μια φορά ο Θεός στη ζωή του, θα το καταλάβει. Σε όλους επομένως ο Θεός δίνει ευκαιρίες. Αλλά ο Θεός ακριβώς επειδή με τους ανθρώπους συνάπτει μια συνθήκη, συνάπτει μια συμφωνία. Γι' αυτό και για τους δικούς του τους ανθρώπους δεσμεύεται ο Θεός να ακούει τις προσευχές τους. Να ακούει τις προσευχές τους. Είναι πολύ ωραίο εκείνο το οποίο λέει: αιτείτε και θα σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Έχω τη γνώμη ότι αυτό το τρίπτυχο δεν είναι απλώς φιλολογικό, λέει τα ίδια με άλλα λόγια ο λόγος του Θεού. Δεν είναι συνηθισμένος ο λόγος του Θεού σε τέτοιες φιλολογίες. Κάθε λόγος που πέφτει, που γράφεται, έχει βαρύτητα. Έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Όταν λέει λοιπόν ζητείτε και θα βρείτε, ζητείτε και θα σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, κρούετε και θα σας ανοιχθεί, σημαίνει αυτό. Να χτυπάς και ανοιχτές πόρτες. Να χτυπάς και κλειστές πόρτες. Να μην περιορίζεις και να λες μέχρι εδώ είναι, βρήκα κλειστά τα πράγματα. Να επιμένεις αυτό το οποίο πρόκειται να κάνεις. Να ψάχνεις να δεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να ψάχνεις να δεις που ο Θεός θέλει, σε θέλει. Να ψάχνεις να δεις με τι τρόπο θα ικανοποιήσεις περισσότερο τον Θεό. Όχι έτσι τα πράγματα άνετα, καθόμαστε στην πολυτρόνα μας, τα σκεφτόμαστε. Τι ωραία, συλλογιζόμαστε. Δεν είναι έτσι η χριστιανική ζωή. Αλλά σημαίνει ενδιαφέρον, σημαίνει φιλοτιμία. Ψάχνεις. Τι θέλει ο Θεός από σένα. Σου ανέθεσε μια διακονία. Πώς μπορείς να τη βελτιώσεις. Ψάξε από εδώ, ψάξε από εκεί. Χτύπησε τη μία πόρτα, χτύπησε την άλλη. Να μάθεις, να ρωτήσεις. Αυτή είναι η προτροπή του λόγου του Θεού. Αιτείτε και θα σας δοθεί. Ζητείτε και θα βρείτε. Κρούετε και θα σας ανοιχθεί. Και δεσμεύεται ο Θεός. Λέει στο ίδιο σημείο. Αν εσείς λέει οι οποίοι είστε πονηροί, και πράγματι όλοι οι άνθρωποι, συμφεροντολόγοι. Αν εσείς λέει οι οποίοι είστε τέτοιοι, ξέρετε να δίνετε καλές δόσεις στα παιδιά σας που θα σας ζητούν τις αντίστοιχες δόσεις. Και όταν κάποιος θα σας ζητήσει ψωμί, αν του δώσετε πέτρα. Έχετε τη γνώμη, λέει, ότι ο Θεός, ο Πατέρας, λέει ο Ουράνιος, θα κάνει κάτι διαφορετικό, χειρότερο από αυτό το οποίο κάνετε εσείς? Γι' αυτό λοιπόν προτρέπει ο Θεός τους δικούς του ανθρώπους να ζητούν από αυτόν. Και αυτό δεσμεύεται ο Θεός. Είναι καταπληκτικό αυτό. Να δεσμεύεται ο Θεός μπροστά στους δικούς του. Είναι στα πλαίσια της συμφωνίας της οποίας κάνει ο Θεός με τους ανθρώπους. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Να δεσμεύεται και να ακούει τις προσευχές τους. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος του Θεού ζητάει από τον Θεό κάτι για μια ψυχή και τον βλέπει ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο ότι είναι φιλότιμος, ότι έχει πόνο μέσα στην ψυχή του για αυτόν τον άνθρωπο, ότι κοπιάζει, πως δεν τα βάζει κάτω, πως αγωνίζεται. Να το πω έτσι, ο Θεός συγκινείται και δίνει πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες. Ευτυχισμένος λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, έστω και αν ο ίδιος δεν το ξέρει, κάποια στιγμή ίσως το καταλάβει. Ευτυχισμένος αυτός ο άπιστος ο άνθρωπος που έχει δίπλα του έναν άνθρωπο που πονάει για αυτόν. Ένα πιστό άνθρωπο που πονάει για αυτόν. Το θωρακίζει αυτός με την αγάπη του και με το ενδιαφέρον του. Και να τι είπε ο Ιησούς Χριστός στον παραλυτικό. Παιδί μου, έχε θάρρος. Είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Να μια ακόμη από τις παραδοξολογίες που ο Ιησούς Χριστός έλεγε. Άλλα περίμεναν να ακούσουν, άλλα έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Ήταν στα αλήθεια ένας ειρηνικός επαναστάτης του καιρού του. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με αυτά τα οποία έλεγαν οι άλλοι. Ξάφνιασε. Δεν πέρναγε απαρατήρητο το μήνυμά του. Έκανε πολλούς εχθρούς, άσπονδους εχθρούς. Έκανε πολλούς φίλους. Δεν άφησε όμως κανέναν αδιάφορο. Και εδώ αναρωτιέμαι για τη σημερινή Εκκλησία. Πόσο αλήθεια είναι αυτό? Έχω τη γνώμη πως πολλούς αφήνουμε αδιάφορους. Στο πέρασμά μας, πολλούς αφήνουμε ανέγγυφτους. Θα πρέπει να τους κάνουμε όλους εχθρούς. Όχι βέβαια, μακάρι να τους κάνουμε όλους φίλους. Αλλά ουσιαστική χριστιανική ζωή είναι εκείνη η χριστιανική ζωή η οποία δεν περνάει απαρατήρητη. Εκείνη η οποία αφήνει κάποιο στίγμα, κάποιο αποτύπωμα, κάποια σφραγίδα. Και μπορεί να σε μισούν οι άλλοι γιατί είσαι αυτό που είσαι, γιατί είσαι χριστιανός. Μπορεί να μην σε φωνεύουν, μπορεί να μην σε κοροϊδεύουν. Ή μπορεί να σε αγαπούν, μπορεί να σε τιμούν. Είναι πολύ άσχημο όμως αν σε αγνοούν. Πάρα πολύ άσχημο. Αν σε θεωρούν σαν έναν από τους άλλους. Δεν είναι καλή μαρτύρια. Σίγουρα δεν είναι. Είναι η χλιαρότητα. Το οποίο ο Θεός δεν τη θέλει. Λέει λοιπόν εδώ στον παραλυτικό ο Ιησούς Χριστός με αυτά τα περίεργα λόγια. Και θα πούμε γιατί είναι περίεργα. Έχε θάρρος παιδί μου, είναι συγχωρημένες οι αμαρτίες σου. Τι σχέση για τώρα αυτό? Οι άνθρωποι δεν τον κατέβασαν αυτόν εκεί μπροστά για να του συγχωρήσει ο Ιησούς Χριστός τις αμαρτίες του. Τουλάχιστον δεν είχαν αυτό στο μυαλό τους. Άλλα περίμεναν. Ο Θεός όμως βάζει μέσα στη ζωή μας τις σωστές προτεραιότητες. Τις προτεραιότητες που εκείνος θέλει και που εκείνες είναι οι σωστές. Εμείς βλέπουμε μόνο το φαινόμενο, το υλικό. Εκείνος όμως δεν βλέπει μόνο το υλικό, βλέπει και το πνευματικό. Και δεν βλέπει μόνο τώρα, βλέπει και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν οι σχεδιασμοί τους οποίους κάνει ο Θεός και οι ενέργειες τις οποίες κάνει μέσα στη ζωή μας είναι τέτοιες που αποβλέπουν στο καλό μας όπως εκείνος το ξέρει. Και βάζει μερικές προτεραιότητες μέσα στη ζωή μας. Και η σπουδαιότερη προτεραιότητα την οποία βάζει ο Θεός είναι η πνευματική προτεραιότητα. Γι' αυτό και είχε πει ο Ιησούς Χριστός, εσείς να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη και όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν. Γιατί? Γιατί ξέρει ο Πατέρας σας ο ουράνιος ποιων πραγμάτων έχετε χρεία. Δεν βλέπετε, λέει, τα πτηνά πώς είναι, πώς πετούνε, πώς ζούνε. Δεν φροντίζει για αυτά ο Θεός. Δεν βλέπετε, λέει, τα κρίνα του αγρού πώς δίνονται. Δεν φροντίζει για εσάς ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Γι' αυτό λοιπόν προτεραιότητα για τον Θεό έχει η ικανοποίηση των πνευματικών ζητημάτων. Εμείς πολλές φορές θέλουμε από τον Θεό να μας δώσει τη λύση σε αυτό το πρόβλημα το οποίο έχουμε τώρα. Και είναι πρόβλημα καυτό, ε! Να βγούμε από τη δυσκολία, να βγούμε από την ανεργία, από την οποιαδήποτε δύσκολη θέση βρισκόμαστε. Και βλέπουμε πως ο Θεός δεν απαντάει. Μα γιατί δεν απαντάει? Μα δεν ακούει. Δεν βλέπει. Τι θα γίνει? Και βλέπει και ακούει και απαντάει. Κάθε φορά που φέρνουμε ένα αίτημα μπροστά στον Θεό και το αίτημα αυτό μένει αναπάντητο, δεν εξετάζουμε αν παίρνει θετική απάντηση ή αρνητική απάντηση. Κάθε φορά που φέρνουμε ένα αίτημα μπροστά στο Θεό και το αίτημα αυτό είναι αναπάντητο, είναι μια πολύ ευλογημένη απάντηση του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γιατί η απάντηση που κυκλοφορείται περίμενε, είναι πολύ ωραία απάντηση. Είναι μια απάντηση εκπαίδευσης. Σε μαθαίνει ο Θεός. Όταν σου λέει περίμενε, είναι μια πολύ ωραία απάντηση γιατί σε δουλεύει εκείνη την ώρα. Έχει βάλει ο Θεός σε προτεραιότητα τα πνευματικά ζητήματα. Όταν σου λέει περίμενε, δεν σου απαντάει μες στον υλικό τομέα και εσύ έχεις το πρόβλημά σου και εσύ έχεις την αγωνία σου και θέλει να σου απαντήσει ο Θεός στο πρόβλημα το οποίο έχεις. Πρόβλημα αρρώστιας, πρόβλημα σπουδών, το ένα, το άλλο. Έχεις αυτή την αγωνία και ο Θεός απαντάει. Εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Ο Θεός όμως απαντάει. Και απαντάει στο πνευματικό ζήτημα. Σε μαθαίνει την υπομονή, σε μαθαίνει την εμπιστοσύνη σε εκείνο, σε μαθαίνει την επιμονή, σε μαθαίνει το να μην αποκάμει, σε μαθαίνει το να επανέρχεσαι και ξανά να αφήνεις αυτόν το φορτίο σου, να μάθεις να επαναπάβεσαι σε αυτόν, να ανανεώνει τη δύναμή σου σαν του αετού. Αυτά είναι όλα πνευματικά κέρδη, τα οποία δεν θα τα είχες εάν μόλις έλεγες στον Θεό, δώσε μου αυτό το οποίο θέλω εκείνος, ναι, εδώ και τώρα, πάρτο. Δεν θα τα είχες αυτά ποτέ. Και αν τον ενδιέφερε τον παραλυτικό, και αν έκανε αυτό μόνο ο παραλυτικός, αν έκανε μόνο αυτό ο Ιησούς Χριστός να τον κάνει καλά, θα σηκωνόταν και θα έφευγε. Πού θα πήγαιναν οι αμαρτίες του? Θα έφευγε με τις αμαρτίες του. Αλλά τι λέει εδώ ο Θεός? Ότι εκείνο το οποίο έχει σημασία για τον άνθρωπο είναι να σωθούν οι αμαρτίες του. Να σωθούν οι αμαρτίες του. Και όχι το να γίνει καλά. Αναμφισβήτητα σπουδαίο. Αναμφισβήτητα σπουδαίο. Εκείνο όμως το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να σωθούν οι αμαρτίες του. Εκείνο που έχει ανάγκη να καταλάβει ο άνθρωπος του καιρού μας είναι πως η πρώτη προτεραιότητα μέσα στη ζωή του, το νούμερο ένα το οποίο χρειάζεται περισσότερο κάθε άνθρωπος, κάθε εποχής, κάθε ηλικίας και γνώσης, είναι να στραφεί στον Ιησού Χριστό και να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του. Παράλληλα, όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι του Χριστού, πολύ περισσότερο εκείνοι, θα πρέπει να εκτιμούμε, αδελφοί, πως εκείνο που έχει σημασία στις σχέσεις μας με τον Θεό είναι να κερδίζουμε τα πνευματικά μαθήματα. Δεν είναι να πάρουμε τόσο το αίτημα το οποίο έχουμε δώσει μπροστά στον Θεό. Είναι όσο το να κερδίσουμε τα πνευματικά μαθήματα. Θα μας δώσει ο Θεός το αίτημά μας. Αλλά να μάθουμε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Εμείς θέλουμε να πάρουμε ορισμένα. Ο Θεός θέλει να μας δώσει άλλα. Τι θα επιθυμήσουμε περισσότερο, αυτά τα οποία θέλουμε εμείς ή αυτά τα οποία θέλει ο Θεός? Αν αφήσουμε τους εαυτούς μας στη χάρη του Θεού, στην παντοδυναμία του, στην παντογνωσία του, στην πανσοφία του, και τον αφήσουμε να δουλέψει μέσα στη ζωή μας, εκείνος θα κάνει σπουδαία πράγματα. Εκείνος θα κάνει αυτό ακριβώς το οποίο χρειάζεται και όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε εμείς. Αυτό το οποίο πρέπει μέσα στη ζωή μας. Χρειάζεται έτσι να μάθουμε να εμπιστευόμαστε στον Θεό. Πολλές φορές μέσα στη ζωή μας είμαστε άνθρωποι που τον υποτιμούμε με τη σκέψη μας. Είμαστε άνθρωποι που δυσανασχετούμε όταν εκείνος δεν απαντάει στο αίτημά μας. Γιατί δεν απαντάει? Ποιος ο λόγος? Γιατί δεν ακούει εμένα? Γιατί ακούει μόνο τους άλλους? Δυσανασχετούμε. Ορισμένες φορές έχουμε μορφές τις οποίες δεν τις εκφράζουμε μπροστά στον Θεό. Παράπονα. Ένα μεγάλο κατάλαβα ο παράπονα μπροστά στο Θεό. Γιατί όχι το ένα, γιατί όχι το άλλο? Εργάζεται ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Την ώρα που έχουμε εμείς τον κατάλογο των παραπώνων, τα ερωτηματικά, τα γιατί, τα ανεξήγητα, ο Θεός εργάζεται μέσα στη ζωή μας. Είναι ώρα που φέρνει τις πνευματικές διεργασίες, τα πνευματικά τα ωφέλη ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Και είναι μεγάλο λάθος να μην καταλάβεις τι θέλει να κάνει ο Θεός μέσα στη ζωή σου. Μπορεί να κερδίσεις τελικά αυτό το οποίο θέλεις, αν όμως δεν έχεις πάρει τα πνευματικά μαθήματα, κρίμα, πολύ κρίμα. Πέρασες από μια δυσκολία, από μια ταλαιπωρία, πέρασες μέσα από ένα καμίνι και δεν είχες πάρει χαμπάρι τίποτε. Τίποτε δεν κατάλαβες. Εσένα σε ενδιέφερε μόνο πώς θα βγεις μέσα από το καμίνι. Το μεγάλο κέρδος όμως εκείνων των τριών παιδών, οι οποίοι μπήκαν στο καμίνι του βασιλιά, ήταν όχι τόσο το ότι βγήκαν και γλίτωσαν, βέβαια, αναμφισβήτητα, σπουδαίο το ότι γλίτωσαν. Είναι το ότι μέσα στο καμίνι είχαν και ένα τέταρτο πρόσωπο. Και το τέταρτο πρόσωπο ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αυτή ήταν μια εμπειρία ανεπανάληπτη, την οποία δεν επρόκειτο να τη ζήσουν ποτέ. Ούτε ξέρω πολλούς ανθρώπους επάνω στη γη, οι οποίοι είχαν μια τέτοια εμπειρία. Αν δεν είχαν περάσει μέσα από το καμίνι, αν τους ενδιέφερε μόνο να φύγουμε, να φύγουμε, δεν θα παίρνανε χαμπάρι ότι είχαν κι άλλον δίπλα τους. Συνομιλούσαν όμως, λέει, με αυτόν τον τέταρτο. Ας μην αφήνουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός, τις πνευματικές ευκαιρίες, ας μην τις αφήνουμε να πηγαίνουν χαμένες. Εκείνο το οποίο με εντυπωσιάζει και το έχω ξαναπεί, κάθε φορά που ο Θεός απαντάει σε ένα αίτημα, είναι όχι τόσο το ότι ο Θεός απαντάει σε αυτό το συγκεκριμένο αίτημα και ικανοποιείσαι γιατί ο Θεός απάντησε, αλλά είναι γιατί βλέπεις πως ο Θεός πέρασε μέσα από τη ζωή σου, άφησε το άρωμά του, άφησε τα χνάρια του, το αποτύπωμά του και λες, εδώ ήταν ο Χριστός. Εδώ εκείνος ένεβησε, εδώ εκείνος δούλεψε. Πέρασε ο Χριστός μέσα από τη ζωή μου. Δεν τον είδα βέβαια, αλλά κατάλαβα όμως ότι ήταν αυτός. Αυτός ο οποίος δούλεψε και αυτό ήταν το μεγαλύτερο κέρδος το οποίο είχε. Επαναλαμβάνω, όχι τόσο το ότι έγινε η δουλειά σου. Δεν είναι αυτό. Θα μπορούσε να έχει γίνει και χωρίς εσύ καν να το καταλάβεις, χωρίς εσύ καν να το έχεις ζητήσει από τον Θεό. Ξέρει εκείνος τι έχουμε ανάγκη. Το κέρδος ήταν ότι είδαμε τον Θεό να δουλεύει μέσα στη ζωή μας. Να μην αφήνουμε λοιπόν κάθε τέτοια ευκαιρία που ο Θεός μας δίνει, να μην την αφήνουμε να πηγαίνει χαμένη. Μην βιαζόμαστε να πάρουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Ας αφήσουμε τον Θεό να δουλέψει μέσα στη ζωή μας. Ας τον αφήσουμε τον Θεό να κάνει αυτό το οποίο θέλει. Έχε θάρρος, παιδί μου, συγχωρημένες είναι σε σένα οι αμαρτίες σου. Και συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του παραλυτικού. Και μετά από αυτό, φρόντισε ο Ιησούς Χριστός και για εκείνο το οποίο αναφέρεται στον υλικό τομέα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει άραγε ότι όλοι όσοι θα πάνε στον Ιησού Χριστό θα γίνουν καλά, πηγαίνουν τυφλοί, θα δούνε κουφοί, θα ακούσουν, άρρωστοι θα γίνουν καλά? Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Στη δική μας την εποχή δεν σημαίνει αυτό. Τότε ήταν άλλοι λόγοι για τους οποίους ο Θεός επέτρεπε κάτι τέτοιο. Ήταν ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήθελε να δείξει στους άλλους ποιος ήταν, τι έκανε, είχε ανάγκη να βεβαιώσει με τα έργα του τους άλλους. Για το μήνυμα των λόγων του, για το περιεχόμενο των λόγων του. Γι' αυτό ακριβώς συνοδεύονταν τα λόγια του από τις αντίστοιχες πράξεις. Αν ήταν κάποιος ο οποίος είχε μείνει στο θεωρητικό επίπεδο, θα ήταν ένας από τους πολλούς δασκάλους οι οποίοι πέρασαν. Αλλά ο Θεός επισφράγιζε τα λόγια του με τα έργα του, που ήταν έργα δυνάμεως, δυνάμεως Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και γίνονταν αυτά τα έργα. Σήμερα θα ήταν άσχημο για την Εκκλησία του Ιησού Χριστού αν υπήρχε, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Όποιος ερχόταν στον Ιησού Χριστό και αναγεννιόταν, τι έχεις εσύ άρρωστος, καλά, τι είσαι εσύ φτωχός, αμέσως πλούσιος. Κάθε πρόβλημα να λυνόταν μόλις ερχόμασταν. Το καταλαβαίνετε, είναι ευνόητο. Δεν θα υπήρχε κανείς ο οποίος δεν θα ήταν χριστιανός. Όλοι του Χριστού, όλοι αναγεννημένοι, όλοι εδώ. Αλλά βέβαια η Εκκλησία τότε δεν θα ήταν Εκκλησία έτσι όπως ο λόγος του Θεού τη θέλει. Θα ήταν ένα συνοθήλευμα συμφεροντολόγων ανθρώπων, οι οποίοι θα ήθελαν να βολευτούν. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός δεν προβλέπει κάτι τέτοιο στη σημερινή κατάσταση των πραγμάτων. Ο Θεός μέσα στα πλαίσια της χάρης του, μέσα στα πλαίσια της σοφίας του, δίνει μερικές φορές και απαντήσεις τέτοιου είδους. Γίνεται καλά ο άλλος. Εκείνος ο οποίος είναι καταδικασμένος να πεθάνει. Απαντάει ο Θεός σε ένα αίτημά του, το οποίο ανθρώπινα ήταν αδύνατο να απαντηθεί. Είναι μέσα στα πλαίσια της δικής του σοφίας. Αλλά δεν απαντάει σε όλα αυτά τα ζητήματα. Το σίγουρο είναι όμως ότι έχει ο Θεός στα χέρια του ένα μέτρο των προσωπικών μας αναγκών. Και καλά θα κάνουμε αυτό να το καταλάβουμε. Έχει ένα μέτρο των προσωπικών μας αναγκών. Ξέρει ο Θεός στα αλήθεια τι χρειαζόμαστε. Ξέρει ο Θεός πραγματικά ποιες είναι οι πρώτες μας ανάγκες. Ξέρει ο Θεός ποια είναι τα όρια της αντοχής μας. Και ανάλογα με όλα αυτά ο Θεός κινείται. Ξέρει ποια είναι τα όρια της αντοχής μας από πλευράς έλλειψης χρημάτων, μέχρι που μπορείς να φτάσεις και να μην έχεις χρήματα. Δεν πας παρακάτω, δεν αφήνει ο Θεός να πας παρακάτω. Ξέρει ο Θεός μέχρι που είναι τα όρια μας από πλευράς υγείας, αντοχής δηλαδή ως προς την καλή ή την κακή υγεία, πόσο αντέχεις εσύ να είσαι άρρωστος. Τα ξέρει ο Θεός αυτά. Ξέρει ο Θεός πόσο αντέχεις δυσκολίες μέσα στη ζωή και ανάλογα ο Θεός κινείται. Και φέρνει έτσι τις καταστάσεις ώστε μέσα σε αυτά τα γενικά πλαίσια τα οποία έχει ο καθένας, χωρίς να φροντίζει ο Θεός να υπερβαίνει αυτά τα άκρα, να υπερβαίνει αυτά τα όρια, κινούμενος ο Θεός μέσα σε αυτά τα όρια, θέλει να δουλέψει μέσα στη ζωή του καθενός μας και να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Θεός, ορισμένες φορές επιτρέπει τα πράγματα και παίρνουν την καλύτερη πλευρά τους. Βελτιώνονται. Άλλες φορές τα πράγματα χειροτερεύουν. Ανάλογα πώς εκείνος θέλει να τα ρυθμίσει. Πάντως, είναι ανάγκη να είμαστε αδελφοί σίγουροι πως ο Θεός έχει ένα μέτρο των ικανοτήτων μας, ξέρει τα όρια μας. Και αυτό το οποίο επιτρέπει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, το επιτρέπει γιατί μπορούμε να το αντέξουμε. Πολλές φορές εμείς λέμε, δεν μπορώ άλλο. Πώς μου έτυχε αυτό, δεν μπορώ. Μπορείς. Όχι εσύ βέβαια. Εσύ από μόνο σου δεν μπορεί τίποτα. Αλλά αν εμπιστευτεί τον Θεό και τη δύναμή του, μπορεί. Αυτό το οποίο σου φαίνεται τόσο δυσβάστακτο ή αυτό το οποίο ακούς σε άλλον και λες, πώς το άντεξε αυτός. Δεν το άντεξε. Ανθρώπινα είναι αδύνατο να το αντέξει. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος δίνει δύναμη και χάρη μέσα στη δυσκολία. Είναι εκείνος ο οποίος ξέρει το πραγματικό μέτρο. Και είναι εκείνος ο οποίος απαντάει ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες έχει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν απάντησε και εδώ στον παραλυτικό. Στη δική μας τη ζωή μπορεί να μην συμβεί αυτό. Να φέρουμε στον Θεό τα αιτήματα, τα διάφορα τα οποία έχουμε και ο Θεός να μην κρίνει ότι χρειάζεται να απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα τα οποία εμείς του θέτουμε. Απαντάει σε πνευματικές ανάγκες τις οποίες έχουμε, άσχετα αν εμείς τις καταλαβαίνουμε ή δεν τις καταλαβαίνουμε. Τα φέρνει ο Θεός έτσι ώστε σε κάποιο σημείο να εννοήσουμε τι χρειαζόμαστε και απαντάει σε αυτές τις ανάγκες τις οποίες πρέπει να απαντήσει. Δίνει απάντηση στα ερωτηματικά εκείνα τα οποία πρέπει να δώσει. Και διευκολύνει τα πράγματα, διαφοροποιεί την κατάσταση έτσι όπως εκείνος θέλει να τη διαφοροποιήσει και όχι όπως εμείς. Να μάθουμε όμως να εμπιστευόμαστε στη δύναμη του Θεού, να εμπιστευόμαστε στη σώζουσα χάρη του. Να εμπιστευόμαστε στο άπειρο έλεος του, στη σοφία του, στην αγαθότητά του. Και για να ξαναγυρίσουμε, καθώς κλείνουμε, σε εκείνο που είπαμε στην αρχή, να μην αποκάνουμε πράττοντες το αγαθό. Έχουμε εμείς τα αποδοσία. Τα μετράει ο Θεός όλα αυτά. Τα βλέπει. Μετράει την πίστη μας. Εμείς μετρούμε έργο. Ο Θεός πηγαίνει ακόμη πιο πίσω. Μετράει και εκτιμάει την πίστη μας. Αυτό το οποίο κάνουμε, εφόσον το κάνουμε για τον Κύριο, φέρνουμε τις ψυχές, θέλουμε να βγάλουμε κάθε εμπόδιο το οποίο υπάρχει ανάμεσα στις ψυχές και στον Κύριο, όπως έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι όταν ήταν μπροστά στον τάφο του Λαζάρου, να κουνήσουν την πέτρα. Ο Θεός το εκτιμάει, το μετράει αυτό. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές και το λένε όλοι οι αδελφοί οι οποίοι πηγαίνουν στη Γερμανία, τον κόπο των Γερμανών αδελφών για να φέρουν Έλληνες στις συνάξεις. Χιλιόμετρα ολόκληρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα. Και ξανά και ξανά και ξανά. Άνθρωποι οι οποίοι είναι σκληροί, άνθρωποι οι οποίοι δεν δείχνουν κανένα ενδιαφέρον. Τι γίνεται με αυτούς? Πάνε χαμένοι? Τι λέτε που πάνε χαμένοι? Ποιος το είπε? Κανένας τόπος δεν πηγαίνει χαμένος ο οποίος γίνεται εν Κύριο. Είναι πίστη την οποία τη μετράει ο Θεός. Ο Δαβίδ μιλάει για τα δάκρυά του. Τα δάκρυα που έχουν μπει σε φιάλι για να μην χαθούνε. Τα κρατάει ο Θεός. Τα θυμάται ο Θεός. Υπάρχουν βιβλία ενθυμίσεων στον ουρανό. Πολλά βιβλία ενθυμίσεων. Ένα βιβλίο της ζωής και πολλά βιβλία ενθυμίσεων. Τα οποία τα έχει ο Θεός. Και όλα είναι γραμμένα. Ποιος θα είπε ότι πηγαίνει χαμένος ο κόπος μας και δεν τον μετράει ο Κύριος? Το μετράει, είναι στο δικό μας του λογαριασμό. Και συγκινείται ο Θεός. Ας μην αποκάνουμε λοιπόν να κάνουμε το καλό. Ας μην αποκάνουμε να προσευχόμαστε για όλους εκείνους για τους οποίους ο Θεός μας έχει βάλει βάρος. Είναι γνωστό και αναφέρθηκε πρόσφατα εδώ στην Εκκλησία σε κάποια άλλη ώρα από έναν άλλο αδερφό το παράδειγμα του Γεωργίου Μίλλερ, του Τζορτζ Μίλλερ. Αυτού του ανθρώπου που ο Θεός τον είχε χρησιμοποιήσει για να θρέφει χιλιάδες ορφανά χωρίς να έχει ποτέ μία δραχμή στην τσέπη του. Ποτέ, ποτέ. Χωρίς να έχει ποτέ κανέναν τακτικό χρηματοδότη. Ουδέποτε. Ποτέ δεν του είχε πει κανείς ότι ξέρει την πρώτη του μηνός θα έχει ένα τσεκ από $1,000. Ποτέ. Ουδέποτε. Ο άνθρωπος αυτός είχε μάθει να εμπιστεύεται τον Θεό όχι σε βάση ετήσια, πενταετίας, δεκαετίας, σε καθημερινή βάση. Σε καθημερινή βάση. Και όχι μόνο αυτό. Ήταν εκείνος ο οποίος έστελνε και χρήματα σε άλλες ιεραποστολές. Αυτός ο οποίος δεν είχε δεκάρα στην τσέπη του, αυτός χρηματοδοτούσε κι άλλους. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο του Χάτσον Τέιλορ, το θυμάστε. Πόσες φορές του είχε στείλει ο Τζορτζ Μίλλερ χρήματα του ανθρώπου αυτού. Ποιος? Αυτός που δεν είχε τίποτα. Ήταν η ευλογία του Θεού επάνω του. Λέει λοιπόν αυτός ότι είχε ανθρώπους, είχε φίλους, τρεις φίλους, για τους οποίους προσευχόταν σε ολόκληρη τη ζωή του. 40, 50, 60 χρόνια. Ένας ή δύο νομίζω δόθηκαν στον Κύριο πριν πεθάνει ο Μίλλερ. Ο άλλος δόθηκε στον Κύριο αφού είχε φύγει ο Μίλλερ από αυτή τη ζωή. Δεν απέκαμε. Εξακολουθούσε να προσευχόταν για αυτόν για τον οποίο ο Θεός του είχε βάλει βάρος μέσα στην ψυχή του. Και ο Θεός άκουσε την προσευχή του. Έφερε πολλές, πάρα πολλές ευκαιρίες. Και λύγησαν τελικά οι καρδιές. Ο Κύριος λοιπόν θα σχολιάσει αυτά στις καρδιές μας. Ας μας οπλίσει με θάρρος, με δύναμη, καθώς εκείνος μας έχει καλέσει το δικό του τον αγρό. Αμήν.
1: Ουράνιε παντοδύναμε Θεέ, Πατέρα δικέ μας, σε σένα στέλνουμε το ευχαριστώ μας αυτό το πρωί, στρέφουμε τις σκέψεις μας και τις καρδιές μας για το έργο που έκανες, για την προσφορά που έκανες στην ανθρωπότητα, για τον Ιησού Χριστό που χάρισες. Σε ευχαριστούμε γιατί οι αιώνες τον περίμεναν. Ευχαριστούμε γιατί ήρθε. Έσχισε τους ουρανούς και κατέβηκε. Δεν το καταλάβαμε τότε. Πολύ λίγοι το κατάλαβαν. Και σήμερα λίγοι το καταλαβαίνουν. Ότι ήρθε για να αλλάξει τη ζωή μας. Ευχαριστούμε όμως γιατί είναι γεγονός. Ότι μπορεί και παίρνει ανθρώπους και τους μεταμορφώνει. Παίρνει ανθρώπους απογοητευμένους, χαμένους, ταλαιπωρημένους και τους δίνει νέα ζωή. Νέα καρδιά. Ευχαριστούμε γιατί έχεις τη δύναμη να ξαναγεννάς τους ανθρώπους. Να ανοίγεις όχι μια καινούργια σελίδα, αλλά ένα καινούργιο βιβλίο. Ευχαριστούμε για τη θυσία του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε γιατί πέθανε στη θέση μας, χωρίς να το αξίζουμε και χωρίς να του το ζητήσουμε. Πριν εμείς το γνωρίσουμε, εκείνος το είχε κάνει. Εχθρίοντας απέναντί σου, εσύ πρόσφερες το γιο σου. Θερμά σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας. Όσοι είμαστε δικοί σου, όσοι δεχθήκαμε πως αυτό το έκανες για μας, σήμερα το πρωί θέλουμε να ανανεώσουμε την παραχώρησή μας εσένα. Για άλλη μια φορά, να ξαναπούμε ότι καλά κάναμε και δοθήκαμε σε σένα. Ήταν σωστή απόφαση, η καλύτερη που πήραμε. Παρακαλούμε σήμερα, καθώς θα στραφούμε στο λόγο σου για άλλη μια φορά, την ανεξάντλητη πηγή της σοφίας, της γνώσης, της επανόρθωσης, του ελέγχου. Παρακαλούμε εσύ να μιλήσεις στις καρδιές μας. Ερχόμαστε μπροστά σου με αναξιότητα. Αν εσύ δεν μας τα αποκαλύψεις, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και αν εσύ δεν μας μιλήσεις, θα είναι ξένα λόγια στις καρδιές μας, ακατανόητα. Αλλά παρακαλούμε εσύ να βρεις τρόπο και να μας πλησιάσεις. Ερχόμαστε μπροστά σου και περιμένουμε από σένα. Ευχαριστούμε για την αγαθή σου πρόθεση και τα θαυμάσια σχέδιά σου στη ζωή μας. Στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

Το βράδυ, στη σειρά των παιδαγωγικών μαθημάτων, θα αναπτυχθεί το θέμα «Ο Σαμουήλ και η γη του Ηλί». Διαβάζω από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 7ο κεφάλαιο, τα τελευταία εδάφια, από το 31ο και εξής. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Ζ, εδάφια 31 έως και εξής. Και πάλι βγήκε από τα όρια της Τύρου και της Σιδώνος και ήρθε στη θάλασσα της Γαλιλαίας ο Ιησούς μεταξύ των ορίων της Δεκαπόλεως και φέρουν σε αυτόν ένα κοφό μογύλαλο ο οποίος δεν μπορούσε να ακούσει και να μιλήσει και τον παρακαλούν να βάλει το χέρι του επάνω σε αυτόν. Και αυτός, αφού τον παρέλαβε ιδιωτικά, ξεχωριστά από τους άλλους, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και αφού έφτισε, ακούμπησε τη γλώσσα του και κοίταξε πάνω προς τον ουρανό και στέναξε και λέγει προς αυτόν «Εφαθά», που σημαίνει «να ανοιχθούν». Και αμέσως ανοίχθηκαν τα αυτιά του και λύθηκε ο δεσμός της γλώσσας του και μιλούσε ορθώς. Ο Κύριος θα στα σχολιάσει τις καρδιές μας.

Αυτό που μόλις διαβάσαμε ήταν ένα από τα πολλά θαύματα του Ιησού Χριστού και όπως κάθε θαύμα το οποίο οι Ευαγγελιστές έχουν διασώσει, κάθε θαύμα του Ιησού Χριστού το οποίο οι Ευαγγελιστές έχουν διασώσει, έχει πολυσήμαντη αξία για μας. Δεν είναι μόνο η παρουσίαση της θαυματουργικής ικανότητας την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός, μια ικανότητα την οποία ποτέ δεν απέδωσε στον ίδιο του τον εαυτό, αλλά στη δύναμη την οποία ο πατέρας του έδινε. Γι' αυτό και είχε πει και σε εκείνους οι οποίοι τον παρακολουθούσαν, ότι αν έχετε πίστη τόσο μικρή σαν ένα κόκκοσι να πιού, μεγαλύτερα από αυτά θα κάνετε. Δεν ήταν, λέω, μόνο αυτό το οποίο ήθελαν οι Ευαγγελιστές να δώσουν, καθώς κινήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο. Τη δύναμη την οποία είχε ο Ιησούς Χριστός να θεραπεύει, να σηκώνει νεκρούς, να χορτάζει τους ανθρώπους. Όλες αυτές τις εκδηλώσεις της καταπληκτικής δύναμης. Αλλά πέρα από αυτό, κάθε τι το οποίο ο Λόγος του Θεού παραθέτει και κατ' επέκταση και τα θαύματα αυτά τα οποία μας έχουν διασωθεί, έχουν να δώσουν και άλλα μηνύματα σε εκείνους οι οποίοι τα διαβάζουν. Θέλουν να δείξουν και άλλους τρόπους με τους οποίους ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο. Να φωτίσουν άλλες πλευρές της σχέσης του Θεού με τον άνθρωπο. Γιατί κάθε θαύμα σήμαινε. Κάθε θαύμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός σήμαινε πως υπήρχε κάποιος άνθρωπος με τον οποίο είχε μια ξεχωριστή σχέση. Σήμαινε πως σε κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός απομόνωνε έναν άνθρωπο από το πλήθος και με αυτόν είχε μια κουβέντα, μια δοσοληψία. Και κάθε φορά που προσεγγίζουμε μια τέτοια επαφή την οποία ο Ιησούς Χριστός είχε με έναν άνθρωπο, ένα κοινό άνθρωπο, θα μπορούσε να ήταν ο καθένας από εμάς αν ζούσε εκείνη την εποχή. Κάθε φορά που βλέπουμε μια τέτοια σχέση, μια τέτοια κουβέντα, μια τέτοια αντιμετώπιση, πολλά έχουμε να διδαχθούμε. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήρθε όχι απλώς για να θεραπεύσει τους ανθρώπους, και τότε υπήρξαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έγιναν καλά την εποχή του, ούτε ήρθε για να κάνει θαύματα. Και άλλοι πριν από εκείνον έκαναν θαύματα, και άλλοι μετά από αυτόν έκαναν θαύματα. Αλλά ήρθε για να δώσει τη ζωή του και παράλληλα με τη ζωή του, όσο καιρό βρισκόταν εδώ κάτω, να δείξει πολλά από εκείνα τα οποία εμείς δεν είχαμε καταλάβει. Ήρθε να μας αποκαλύψει τον Πατέρα Θεό. Έτσι λοιπόν, σήμερα το πρωί δεν θα σταθούμε στο θαύμα αυτό καθεαυτό. Παρόλο που θα μπορούσε κανείς να πει πολλά ενδιαφέροντα για τα θαύματα. Τι είναι το θαύμα, σε τι συνίσταται, πόσων ειδών θαύματα έχουμε μέσα στις γραφές, ποιοι έκαναν τα θαύματα, σε τι αποσκοπούσαν τα θαύματα. Πολλά τέτοια, πολλά και ενδιαφέροντα. Γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνούμε, ούτε θα πρέπει να αποσιωπείται αυτό το γεγονός, πως σήμερα ακόμα και στους κόλπους εκκλησιών οι οποίες κάποτε δέχονταν τη θεοπνευστία και την αυθεντία του Λόγου του Θεού, έχουν αρχίσει και μπαίνουν τέτοιες σκέψεις. Μήπως δεν ήταν έτσι, μήπως τα πράγματα διαφοροποιήθηκαν, μήπως κάποιοι άλλοι μπήκαν μετά και τα άλλαξαν και δεν ήταν έτσι από αρχής. Δεν είναι όμως της ώρας να εξετάσουμε πως ο Λόγος του Θεού είναι έτσι όπως ήταν ανέκαθεν και γιατί μπορεί να είναι έτσι και γιατί τον δεχόμαστε έτσι όπως είναι και δεν αισθανόμαστε καθόλου υποχρεωμένοι πως θα πρέπει να αλλάξουμε τα κείμενα του Λόγου του Θεού ή κάποια τμήματα να τα παραλλάξουμε, αλλά τα δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Δεν είναι αυτό το θέμα σήμερα. Θα ήθελα να σταθούμε σε τρία σημεία σε αυτή την περικοπή την οποία ο Θεός έφερε μπροστά μας. Τρία ξεχωριστά σημεία τα οποία φωτίζουν αυτό το θέμα. Το πώς ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο. Πώς τον πλησιάζει. Όταν κάποιος θα έρθει σε επαφή με τον Θεό, τι θα συμβεί. Τι σημαίνει αυτό που λέμε ότι ο Θεός θέλει να έχει μια προσωπική σχέση με τον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό το οποίο συχνά ακούγεται στις εκκλησίες μας. Ότι ο Θεός ψάχνει τον αμαρτωλό. Και όταν τον ψάχνει, τι γίνεται. Υπάρχουν οι παραβολές της χαμένης δραχμής, οι παραβολές του χαμένου προβάτου. Πώς υλοποιούνται αυτές. Τι σημαίνει έτσι με διαφορετικά λόγια, με τρόπο που εμείς θα μπορέσουμε να τον καταλάβουμε. Τι σημαίνει αυτό. Τι θέλει ο Θεός μέσα από εδώ να μας δείξει. Καθώς ο Ιησούς Χριστός πλησίασε εκείνο τον άνθρωπο και τον θεράπεσε και έκανε ό,τι έκανε. Τι μηνύματα έχουν αυτά να μας δώσουν. Το πρώτο το οποίο βλέπουμε είναι η διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα στις αντιλήψεις αυτών οι οποίοι πήγαν αυτόν τον άνθρωπο στον Ιησού Χριστό, τον πρόφεραν, τον έσπρωξαν να πάει στον Ιησού Χριστό, ανάμεσα στις αντιλήψεις που αυτοί είχαν, στο τι φαντάζονταν ότι ο Ιησούς θα έκανε και στο τι τελικά έκανε εκείνος. Και δεν ήταν η πρώτη φορά. Πολλές φορές ήταν εκείνοι οι οποίοι έλεγαν στον Ιησού Χριστό, κάνε αυτό, κάνε το άλλο, κάνε το τρίτο. Και ο Χριστός δεν έκανε αυτό, αλλά έκανε κάτι άλλο. Και εδώ βλέπουμε ότι πήγαν αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος ήταν κοφός και άλαλος. Και τον πήγαν στον Ιησού Χριστό και του λένε «Να δες το, να βάλε το χέρι σου επάνω σε αυτόν». Και εκείνος έκανε δύο πράγματα. Πρώτον τον πήρε ξεχωριστά. Δεν τον άφησε μαζί με τους άλλους. Και δεύτερον δεν έβαλε το χέρι του επάνω. Το έκανε κάπως διαφορετικά. Αυτό έχει σπουδαία αξία αν το δει κανείς πλατύτερα μέσα στη ζωή.
Πολλές φορές είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προβάλλουν μερικά αιτήματα προς τον Θεό. Έχουν μερικές επιθυμίες και του ζητούν κάτι. Και συγχρόνως καθώς ζητούμε προς τον Θεό, καθώς στέλνουμε το αίτημά μας στον Θεό, το οποίο μπορεί να είναι έκφωνο ή άφωνο. Να το λέμε με λόγια ή να το σκεφτόμαστε και να υπάρχει σαν πόθος καρδιάς. Είτε έτσι είτε αλλιώς ο Θεός το βλέπει και το δέχεται. Καθώς φέρνουμε αυτό το αίτημά μας προς τον Θεό, συγχρόνως υποβάλλουμε στη σκέψη μας και τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός θα ενεργήσει. Αλλά ποτέ δεν συμβαίνει έτσι. Όσες φορές βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να ακούει τα αιτήματα κάποιων και να του υποδεικνύουν αυτοί και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να ενεργήσει, ο Ιησούς Χριστός απαντάει στο ερώτημα και στο αίτημα μεν, όχι όμως με τη μέθοδο και με τον τρόπο που θα ήθελαν εκείνοι δε. Έχει δηλαδή το δικό του τρόπο ο Θεός να δίνει την απάντηση. Έχει το δικό του τρόπο ο Θεός να διαμορφώνει τα γεγονότα, να αξιοποιεί τις καταστάσεις, ώστε τελικά να φέρνει το ποθούμενο αποτέλεσμα. Αυτό έχει πλατιά εφαρμογή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν από τον Χριστό και αυτό είναι καθόλου αθεμητό. Πολύ σωστό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τον Ιησού Χριστό, τη ζωή του, τη ζωή των χριστιανών, έτσι όπως παρουσιάζεται μέσα στη γραφή, και σημερινών, αν θέλετε, χριστιανών. Βλέπουν τι μπορεί να κάνει ο Θεός στις ζωές των ανθρώπων και λένε ναι, και εγώ θέλω. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Αυτό είναι καθόλου αθεμητό. Το πρόβλημα όμως είναι ότι παρεμβάλλουν μέσα στη σκέψη τους και βάζουν σε καλούπια το πώς θα το κάνει αυτό ο Θεός. Θέλουν να ζήσουν έτσι όπως ο Θεός θέλει, να κερδίσουν από τον Θεό. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τον Θεό μαζί του? Ποιος δεν θα ήθελε να έχει τον Θεό συνεργάτη, βοηθό, συμπαραστάτη? Αλλά το θέμα είναι όμως ότι πολλές φορές εμείς υποδεικνύουμε στον Θεό τον τρόπο πώς θα γίνει αυτό. Σαν και αυτούς τους ανθρώπους. Έλα, δες τον και βάλε το χέρι σου επάνω. Αλλά πώς το λέει ο Θεός? Η οδή μου, λέει, δεν είναι οδή σας και οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται ο Θεός δεν είναι ο ανθρώπινος τρόπος. Και ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί ο Θεός δεν είναι ο ανθρώπινος τρόπος. Σπανιότατα να ταυτιστεί ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θα ενεργήσει με αυτό το οποίο ο άνθρωπος έχει σκεφτεί. Και κάτι το οποίο μου αρέσει συχνά να επαναλαμβάνω είναι η ποικιλία, η άπειρη ποικιλία, οι άπειρες λύσεις τις οποίες έχει ο Θεός να δώσει σε κάθε πρόβλημα. Κάτι το οποίο φαίνεται ιδιαίτερα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς ο Θεός δίνει απαντήσεις και λύνει τα προβλήματα του λαού Ισραήλ σε όλες τις φάσεις της μακριάς ιστορίας του. Πως ο Θεός επενέβαινε κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Πως ο Θεός είχε να δώσει μια απάντηση έτσι όπως εκείνος ήθελε και όχι όπως ο λαός Ισραήλ ήθελε. Κάτι το οποίο εξακολουθεί και σήμερα. Ένα τρόπο αντιμετώπισης τον οποίο ο Θεός εξακολουθεί και τον έχει ακόμη και σήμερα. Δεν απαντάει ο Θεός στον τρόπο τον οποίο εμείς του ζητούμε να ενεργήσει. Αλλά ο Θεός απαντάει στο αίτημα. Το πώς, αυτό είναι άλλη δουλειά. Συνεπώς, είναι τελείως λανθασμένη εντύπωση, αν υπάρχει σε κάποιον, να νομίζει πως θα πει στον Θεό ότι εγώ θέλω να γίνω δικό σου και παράλληλα να του θέτει και μερικούς όρους με το οποίο πρέπει να γίνει αυτό, πως εγώ θα γίνω δικό σου, αλλά είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αφήσω. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αλλάξω. Θα εξακολουθήσω να κάνω το ένα, θα εξακολουθήσω να κάνω το άλλο, να συμπεριφέρομαι έτσι, αλλιώς. Μερικά θα τα αλλάξω, αλλά μερικά όχι. Κάτι μπορώ να διαφοροποιήσω, αλλά άλλα όχι. Μη μου ζητήσεις αυτό. Να έρθω, αλλά μη μου ζητήσεις το άλλο. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορείς να πας στον Χριστό και να έχεις κρατούμενα. Να του πεις ότι ναι, θέλω να αλλάξω. Θέλω να γίνω καινούριος, αλλά έχω μερικές απόψεις, μερικές αντιλήψεις. Αν θες να πας στον Ιησού Χριστό και να γίνει κάτι, θα πρέπει να τον αφήσεις να δουλέψει τελείως μόνος του. Φαντάζεστε εκείνο τον άνθρωπο αυτό, τον τυφλό, τον άλαλο, να πήγαινε στο Θεό και να περίμενε εκείνος ότι θα έπρεπε ο Ιησούς Χριστός να βάλει επάνω τα χέρια του. Και άμα τα έβαζε, αν δεν τα βάζεις, φεύγω. Θυμίζει εκείνη την ιστορία του Νεεμάν του Σύρου, που πώς θα είχε πάρει τα πράγματα και όταν είχε πάει στον προφήτη του Θεού, τον Ελισέ, να τον κάνει καλά. Παρεξηγήθηκε. Γιατί όταν με τα πολλά επιτέλους βγήκε εκείνος ο προφήτης, του είπε κάτι πολύ απλό και πολύ ταπεινωτικό για έναν τέτοιο στρατηγό της περιοπής του Νεεμάν. Του λέει: πήγαινε σε εκείνο το ποτάμι και λούσου 7 φορές. Και ο άνθρωπος είχε πάρει την απόφαση να μην το κάνει. Βλέπετε τόσες φορές παρεμβαίνει στις αποφάσεις μας ο εγωισμός, η έπαρση, εγώ είμαι, γιατί μου συμπεριφέρεται έτσι, σιγά και ποιος είναι εκείνος και ποιος είμαι εγώ. Και ήταν έτοιμος να μην το κάνει και έφευγε. Αν δεν υπήρχε αυτή η θαυμαστή παρέμβαση ανθρώπων, όπως και πάντοτε ευτυχώς ο Θεός βάζει έτσι μερικούς ανθρώπους δίπλα στους άλλους, οι οποίοι σε κρίσιμες ώρες λένε μια κουβέντα, μια σκέψη και διαφοροποιούν και αναστρέφουν την κατάσταση των πραγμάτων. Και τότε αποφάσισε ο Νεεμάν και το έκανε. Ας το κάνουμε. Και πράγματι έγινε καλά. Φανταστείτε ποιο θα ήταν το τέλος του Νεεμάν. Λεπρός θα έμενε έτσι όπως είχε πάει. Αν δεν έκανε αυτό το πολύ απλό.
Αν είχε ένα πατρόν στο μυαλό του με το οποίο ο άνθρωπος του Θεού εκείνος έπρεπε να ενεργήσει, και αν δεν ενεργούσε εκείνος έτσι όπως είχε φανταστεί ο Νεεμάν, να έφευγε και να γύρναγε πίσω. Θα έμενα θεράπευτος. Όπως και αυτός εδώ θα έμενα θεράπευτος. Αλλά είχε την ευφύ ιδέα. Θα έλεγα είχε φτάσει σε απόγνωση. Ήταν απελπισμένος. Όταν πήγε στον Ιησού Χριστό. Και στα αλήθεια μόνο οι απελπισμένοι, μόνο εκείνοι που δεν έχουν πια την πεποίθηση στον εαυτό τους, αλλά έχουν την πεποίθηση στον Θεό, μόνο εκείνοι μπορούν να κερδίσουν από αυτόν. Καθένας ο οποίος νομίζει ότι έχει δυνατότητα να λύσει τα προβλήματα μόνος του, όχι τα προβλήματα της καθημερινής ζωής, δεν εννοώ αυτά, εννοώ τα άλλα, τα εσωτερικά του προβλήματα. Καθένας ο οποίος νομίζει ότι μπορεί να τα λύσει, αυτός ασφαλώς και δεν θα μπορέσει να κερδίσει από τον Ιησού Χριστό. Αν πηγαίνεις εκείνον και εξακολουθείς και έχεις απόψεις για τον εαυτό σου και απόψεις για ορισμένα θέματα, και δεν αφήνεις εκείνον εν λευκό να ενεργήσει, ασφαλώς και δεν πρόκειται να ενεργήσει. Ασφαλώς και δεν πρόκειται. Αλλά βέβαια αυτό έχει και μια άλλη εφαρμογή για όλους εκείνους οι οποίοι είναι του Ιησού Χριστού, για εκείνους οι οποίοι είναι δικοί του, έχουν δώσει τους εαυτούς τους εκείνον, είναι αυτό που λέει ο λόγος του Θεού, έχουν αναγεννηθεί. Και για όλους αυτούς, για όλους εμάς, αν θέλετε, έχει ο Θεός να μας πει πως οι δρόμοι από τους οποίους εκείνος θα περάσει, θα μας περάσει, προκειμένου να οδηγηθούμε στην απάντηση του αιτήματος, είναι δρόμοι τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε. Και ούτε είναι ανάγκη να τους μάθουμε, απλώς τους γνωρίζουμε καθώς τους περπατούμε. Θα μας περάσει ο Θεός από ποικίλους δρόμους, θα μας φέρει στο τέρμα το οποίο εμείς θέλουμε, αυτό που του έχουμε ζητήσει και είναι κατά Θεό, υπ' αυτή την προϋπόθεση. Θα μας φέρει ο Θεός σε εκείνο το αποτέλεσμα, αλλά από ποιους δρόμους θα μας περάσει. Βλέπετε, ο λαός Ισραήλ ξεκίνησε από τη γη της Αιγύπτου για να φτάσει στη γη της Επαγγελίας. Αλλά τι δρόμο πέρασε? Είχε ξεκινήσει για ένα ταξίδι λίγων μηνών και τελικά έφτασε ένα ταξίδι ετών, πολλών ετών. Δεν το φανταζόταν ο λαός Ισραήλ, ούτε και του το είχε πει ο Θεός. Και ευτυχώς που δεν μας αποκαλύπτει ο Θεός τι θα υπάρξει στη ζωή μας και πώς θα είναι οι δρόμοι μας. Γιατί ο καθένας θα δίλιαζε και θα έλεγε πώς θα μπορέσω εγώ. Αλλά είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει και οδηγεί τον άνθρωπο μέσα από ποικίλους δρόμους. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι καθώς ο Θεός μας οδηγεί από διάφορους δρόμους τους οποίους εμείς δεν ξέρουμε, οι δρόμοι αυτοί δεν θα είναι πάντοτε ευχάριστοι. Ούτε θα είναι πάντοτε αυτούς τους οποίους εμείς θα επιλέγαμε. Συνήθως είναι δρόμοι τους οποίους εμείς δεν επιλέγουμε. Αλλά είναι ο Θεός ο οποίος μας οδηγεί μέσα σε τέτοιους δρόμους, μέσα σε τέτοια μονοπάτια. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος μεθοδεύει έτσι τα πράγματα και φέρνει έτσι τις καταστάσεις. Γιατί εκείνο το οποίο μετράει τελικά για τον άνθρωπο του Θεού δεν είναι να πάρει την απάντηση στο αίτημα το οποίο έχει θέσει. Εκείνο το οποίο μετράει στον άνθρωπο του Θεού είναι πώς θα κερδίσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αλλιώς θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για τον Θεό, μόλις θα έρθετε κάποιος ένα αίτημα ενώπιον του, αμέσως ο Θεός να το έβαζε σε εφαρμογή και να γινότανε, τέλος. Αλλά θα ήταν πολύ φτωχό το αποτέλεσμα, το κέρδος του ανθρώπου. Ενώ έτσι όπως θα κάνει τώρα ο Θεός, έχει κάνει αφενός με το αποτέλεσμα το οποίο θέλει, αλλά αφετέρου και καθώς υπάρχει μια διαδρομή μέχρι να φτάσει κανείς εκεί. Και καθώς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής ο άνθρωπος έχει παρεδώσει με τον Θεό, βλέπει το πόσο ο Θεός ενεργεί, από τι μονοπάτια τον περνάει, πόσο ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό του, κερδίζει, γιατί μαθαίνει. Και είναι πολύ σπουδαίο να μαθαίνει κανείς τον Θεό. Ο κόσμος το έχει καταλάβει αυτό, έχει καταλάβει δηλαδή τη σημασία της γνώσης, πόσο σπουδαίο είναι να γνωρίζει κανείς, να μαθαίνει, να βαθαίνει σε γνώση. Αλλά ο λόγος του Θεού μας έχει δείξει πως το υπέρτατο αγαθό είναι να γνωρίζουμε εκείνον. Αυτή είναι η τέλεια γνώση. Να γνωρίζουμε εκείνον. Τον Δημιουργό μας και τον Πατέρα μας. Και ολόκληρη η αιωνιότητα αυτό θα είναι. Να βρίσκεται κανείς μέσα στην τέλεια γνώση. Να μαθαίνει κανείς τον Θεό. Αυτή θα είναι η αιωνιότητα. Σε αυτό θα συνίσταται το έργο μας στην αιωνιότητα. Να μαθαίνουμε, να γνωρίζουμε το πρόσωπο του Πατέρα μας. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν ενήργησε με τον τρόπο με τον οποίο φαντάζονταν οι άνθρωποι εκείνοι ότι θα ενεργούσε. Είχε άλλους τρόπους, άλλες μεθόδους. Αλλά βλέπουμε και κάτι άλλο. Αυτό το οποίο και σε άλλες περιπτώσεις φαίνεται. Πως ο Ιησούς Χριστός επενεύει στη ζωή αυτού του ανθρώπου, αλλά επενεύει εκεί που υπήρχε το πρόβλημα. Σε αυτά στα οποία είχε το πρόβλημα, σε αυτά στα οποία υπήρχε πρόβλημα. Επενεύει για να δώσει λύση στο αίτημα το οποίο άφωνα ίσως, αλλά παραστατικά, ο άνθρωπος αυτός του είχε υποβάλει. Ακούμπησε τα αυτιά του και τη γλώσσα του. Και κάθε φορά που βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να επεμβαίνει στις ζωές ανθρώπων, τον βλέπουμε να επεμβαίνει εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Ή εκεί που του έχουν εκθέσει το πρόβλημα και μόνο εκεί, πουθενά άλλου. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι είχαν πάει εκεί ήταν άρρωστοι, ασφαλώς θα είχαν και άλλα προβλήματα, οικογενειακά, οικονομικά.
Ο Ιησούς Χριστός δεν τα θεράπευσε αυτά, δεν έδωσε απάντηση σε αυτά τα αιτήματα. Πήγαινε κάποιος και ήταν άρρωστος, τον έκανε καλά. Πήγαιναν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν να φάνε. Βρίσκονταν άνθρωποι, χιλιάδες, οι οποίοι δεν είχαν να φάνε. Τους τάιζε. Δεν τους έδωσε εκείνη τη στιγμή τα χρήματα, τα οικονομικά εφόδια για να ζήσουν ολόκληρη τη ζωή τους από εκεί και πέρα. Δεν θα μπορούσε να το κάνει, ασφαλώς. Φυσικά. Ανέστησε τον Λάζαρο. Δεν θα μπορούσε άραγε να κάνει ο Λάζαρος εκείνη την ώρα να του χαριστούν άλλα 100 χρόνια ζωής. Θα μπορούσε, αλλά δεν το έκανε. Πάντοτε δηλαδή ανταποκρινόταν και έδινε απάντηση και λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα, εκείνο το οποίο του επίθετο. Και ακριβώς επειδή ο Θεός είναι αιώνιος και αναλύωτος και σήμερα έτσι κάνει. Δίνει απάντηση στα αιτήματα τα οποία έρχονται σε εκείνον, τα συγκεκριμένα αιτήματα. Σε αυτόν τον άνθρωπο ακούμπησε τα αυτιά και τη γλώσσα. Και σε καθέναν ο οποίος πηγαίνει σε εκείνον και έχει ένα συγκεκριμένο αίτημα, απαντάει σε αυτό το συγκεκριμένο αίτημα. Αυτό είναι ένα καλό μάθημα. Για να φέρουμε μπροστά στο Θεό συγκεκριμένα αιτήματα. Σκέψεις, προβλήματα τα οποία έχουμε και είναι συγκεκριμένα. Δεν προσευχόμαστε στον Θεό ασαφώς για όλα, για τα προβλήματά μου, για όσα έχω. Βοήθησέ με. Ασάφειες είναι αυτά. Θα προσευχόμαστε και ζητούμε από τον

Όχι, δεν είναι για πέταμα. Και οι επεμβάσεις του Θεού δεν είναι επεμβάσεις για να περνούν απαρατήρητες. Όταν ο Θεός αποφασίζει να δράσει στη ζωή κάποιου, αυτό είναι κοσμοϊστορικό γεγονός. Για εκείνο τον άνθρωπο, για τη ζωή εκείνου του ανθρώπου. Ο Θεός δεν το κάνει έτσι χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος ή χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Κάποτε το είχε πει ο Ιησούς Χριστός πολύ όμορφα, λέει: μη ρίχνετε τα μαργαριτάρια σας στα σκυλιά. Για αυτά τα οποία λέτε είναι λόγια πολύτιμα του σχεδί και μην τα ρίχνετε εκεί που δεν πιάνουν τόπο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός επεμβαίνει στις ζωές ανθρώπων εφόσον εκείνοι το καταλαβαίνουν. Για να το κάνει μια και δυο και τρεις, και αυτό δεν υπάρχει και δεν υπάρχει πλέον ανταπόκριση εκ μέρους του ανθρώπου, ο Θεός πάβει πλέον να επεμβαίνει. Ο Θεός πάβει πλέον να έρχεται αρρωγός και βοηθός εκείνου του ανθρώπου. Αλλά αντίθετα, καθένας ο οποίος έρχεται μπροστά στο Θεό και υποβάλλει συγκεκριμένα αιτήματα, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι σίγουρος ότι ο Θεός θα απαντήσει σε αυτά τα αιτήματα, τα συγκεκριμένα αιτήματα, αυτά για τα οποία ήρθε σε εκείνον. Και πάντα το βλέπουμε τουλάχιστον σε πολλές περιπτώσεις μέσα στο λόγο του Θεού. Πάντα ρωτούσε ο Ιησούς Χριστός, τι θέλεις να σου κάνω. Μα ήταν ηλίου φαϊνότερο, τι θέλεις να σου κάνω. Και έλεγε ένας τυφλός, να αναβλέψω. Και έλεγε ο άλλος, να γίνω καλά. Και αυτό έκανε. Έβλεπε ο τυφλός, γινότανε καλά ο άλλος. Τι θα πεις στον Χριστό, αυτό που νιώθεις. Έτσι όπως το καταλαβαίνεις, έτσι όπως το αισθάνεσαι, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Μα λέει, δεν ξέρει να το πεις. Κανείς δεν ξέρει να προσευχηθεί στον Θεό. Και όλες οι προσευχές που ακούτε μέσα στην Εκκλησία και μερικές από αυτές νομίζετε ότι είναι πολύ καλές προσευχές και εξαιρετικές, είναι άχρηστες μπροστά στον Θεό. Αν δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο να τις διαμορφώνει, αυτές οι προσευχές θα ανέβαιναν μέχρι το ταβάνι. Αλλά αν γίνονται αποδεκτές οι προσευχές μπροστά στον Θεό, γίνονται γιατί υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο τις διαμορφώνει και έτσι έρχονται μπροστά στον Θεό. Οι προσευχές του καθενός. Έτσι λοιπόν μπορεί κανείς, αν έχει ειλικρινή καρδιά, να ξέρει ότι ο Θεός θα τον ακούσει, όχι γιατί είναι ικανός εκείνος, αλλά γιατί θέλει ο Θεός. Είναι η δική του απόφαση, η δική του βούληση. Να θέλει ο Θεός να ακούει καθέναν ο οποίος με ειλικρινή καρδιά έρχεται σε εκείνον. Έτσι λοιπόν, να πάμε μπροστά στο Θεό και του πούμε το πρόβλημα έτσι όπως το νιώθουμε. Και το φέρουμε μπροστά σε εκείνον. Εκείνος ακούει. Εκείνος πάντα ακούει. Και δεν υπήρξε περίπτωση να πάει άνθρωπος σε εκείνον και να φύγει κενός. Να του ζητήσει κάτι κάποιος από αυτόν, από τον Ιησού Χριστό και να μείνει χωρίς απάντηση. Γιατί ωραία που το λέει. Λινάρι λέει που καπνίζει, εγώ δεν θα το σβήσω. Και τι λέει. Τον ερχόμενο προς εμέ, εγώ δεν θα το βγάλω έξω. Ποιος είναι ο ερχόμενος σε μένα, καθένας. Μέσα σε αυτό μπαίνουν όλοι. Εκείνοι οι οποίοι ποτέ δεν έχουν ακούσει για τον Ιησού Χριστό και ξαφνικά πηγαίνουν σε εκείνον. Οι οποίοι άκουσα κάποτε και πισωγύρισαν. Και αυτοί, και αυτοί. Εκείνοι οι οποίοι άκουσαν και ήταν βλάσφημοι και άκουσαν και απέρριψαν, αλλά κάποτε ξανακούνε και λένε: μήπως έχω ευκαιρία. Τον ερχόμενο προς εμέ, καθέναν, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Είναι σπουδαία αυτά τα λόγια. Γιατί δείχνει ο Θεός με τι πλατιά καρδιά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο. Κάθε άνθρωπο, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έκανε, τον δέχεται έτσι όπως είναι. Και υπάρχει και ένα τρίτο σημείο. Ένα πολύ όμορφο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν κοφάλαλος. Δεν έβλεπε και δεν άκουγε. Δεν άκουγε και δεν μίλαγε. Και ο Ιησούς Χριστός επενεύει πρώτα στα αυτιά του και μετά στη γλώσσα του. Έχει σημασία το ότι ακολούθησε αυτή τη σειρά και δεν ακολούθησε την αντίστροφη σειρά. Γιατί ξέρετε, εκείνος ο οποίος δεν ακούει είναι αδύνατο και να μιλήσει. Ένας ο οποίος δεν έχει μάθει ποτέ να ακούει δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί δεν έχει προσλαμβάνει σε ηχητικές παραστάσεις το αυτί του. Μπορεί η γλώσσα του να μην έχει πρόβλημα κανένα, αλλά αν έχει γεννηθεί κοφός δεν θα μπορέσει ποτέ να αρθρώσει λέξη, γιατί δεν ξέρει πώς είναι η ήχη. Το παιδί μαθαίνει και μιλάει μιμούμενο τους ήχους τους οποίους ακούει. Κάποιος λοιπόν ο οποίος δεν έχει ακούσει ποτέ, στο και αν δεν έχει πρόβλημα στη γλώσσα του, δεν θα μιλήσει ποτέ. Η λογική λοιπόν σειρά είναι αυτή. Πρώτα διορθώνεις την ακοή και μετά διορθώνεις τη γλώσσα. Από εκεί ξεκίνησε το πρόβλημα και το δευτερογενές πρόβλημα ήταν η γλώσσα. Τι έκανε ο Χριστός, επενέβη στο πρώτο πρόβλημα, το αρχικό, και επενέβη και στο δεύτερο πρόβλημα. Αυτό είναι θαυμάσιο. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δείχνει ότι ο Θεός έχει μία λογική και μία τάξη με την οποία επεμβαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση και τα τακτοποιεί. Δεν είναι νοητό να είναι κάποιος χριστιανός και να έχει μία ζωή ακατάστατη. Μία ζωή ακατάστατη. Που θα τον βλέπει ο άλλος, ο τρίτος, και θα λέει: μα πώς το κάνεις εκείνο. Δεν είναι σύμφυτο με την ιδιότητα του χριστιανού η ανόητη ζωή. Οι απρονοησίες, οι απερισκεψίες, οι ασύνετες ενέργειες. Αυτά τα οποία βλέπει ο τρίτος και απορεί. Τι κουτές ενέργειες, τι τραβηγμένες, τι περίεργα πράγματα.

Και ενός είναι ένας άνθρωπος τακτοποιημένος. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν αφήνει εκκρεμότητες. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός και στην επαγγελματική του ζωή και στην οικογενειακή του ζωή και στην ατομική του ζωή. Ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Ο Θεός δεν είναι Θεός ακαταστασίας, αλλά είναι Θεός ειρήνης. Και έχουμε δοθεί σε έναν τέτοιο Θεό, ο οποίος ξέρει να βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Οι χριστιανοί λοιπόν, οι άνθρωποι του Θεού, οι πιστοί, είναι ανάγκη να ζητήσουν από εκείνον να τους δείχνει τη σωστή σειρά των πραγμάτων μέσα στη ζωή τους. Τι πρέπει να γίνει πρώτο, τι πρέπει να γίνει δεύτερο, τι τρίτο, τι πολλωστό. Θα πρέπει να αξιολογούμε μέσα στη ζωή μας μερικά πράγματα. Θα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Υπάρχουν πολλά που θέλουμε να κάνουμε. Υπάρχουν πολλές επιθυμίες, πολλά όνειρα, πολλές επιδιώξεις. Τι θα γίνει πρώτο, τι δεύτερο, που θα δώσουμε προτεραιότητα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα κάνει ο Θεός. Αφήνουμε σε εκείνον να τα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Μόνοι μας σίγουρα θα τα μπερδέψουμε. Θα βάλουμε το πρώτο, τελευταίο και αντιστρόφως. Αλλά ερχόμαστε μπροστά στον Θεό και τον αφήνουμε εκείνος να τα βάλει τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να είναι. Δεν προβάλλουμε σε εκείνον τις απόψεις μας. Δεν του λέμε αυτό πρέπει να γίνει, το άλλο πρέπει να γίνει, το τρίτο πρέπει να γίνει. Αλλά ό,τι θέλει εκείνος. Με τη σειρά την οποία εκείνος ξέρει. Ο άνθρωπος αυτός, πού να ήξερε ο καημένος τι έπρεπε να γίνει πρώτο, τι δεύτερο. Αλλά ήταν ο Ιησούς Χριστός εκείνος, ο οποίος ήξερε τι έπρεπε να γίνει πρώτο, τι δεύτερο. Ποια σειρά έπρεπε να ακολουθήσει το πράγμα. Και πάντοτε έτσι γίνεται. Μην απορρίσεις αν μερικά πράγματα μέσα στη ζωή σου δεν έχουν τακτοποιηθεί ενώ τα έχεις φέρει μπροστά στον Θεό. Δεν έχουν βρει την απάντηση, δεν έχουν βρει τη λύση. Γιατί, ξέρει ο Θεός. Είναι άλλα εκείνα τα οποία έχουν μεγαλύτερη σημασία. Και ο Θεός μεθοδεύει έτσι τα πράγματα, αν τον αφήνεις φυσικά και αν δεν παρεμβαίνεις εσύ. Είναι ο Θεός εκείνος ο οποίος έτσι τα τακτοποιεί, τα φέρνει, τα ιεραρχεί και ακολουθούν τα πράγματα τη σωστή σειρά. Τη σειρά την οποία εκείνος έχει θέσει, όχι τη σειρά την οποία εμείς έχουμε θέσει. Η λογική, η χριστιανική λογική σειρά. Την οποία ο Θεός έτσι τοποθετεί και παρουσιάζει μέσα στη ζωή μας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε πάει στον Ιησού Χριστό φορτωμένος από τις αντιλήψεις τις οποίες οι άλλοι του είχαν υποβάλει. Θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, θα σε φτιάξει, θα κουμπίσει τα χέρια, αλλά κάτι άλλο έγινε. Μην απορρίσεις. Πηγαίνεις στον Χριστό για να κερδίσεις από εκείνον, για να πάρεις κάτι που θέλεις. Το πώς είναι δική του δουλειά. Μην επεμβαίνεις εσύ. Εκείνος έχει τους δικούς του δρόμους, τους δικούς του τρόπους. Φρόντισε μόνο να ξέρεις τι χρειάζεσαι. Γιατί πηγαίνεις στον Χριστό. Σκέφτομαι ότι πολλοί. Φαντάζομαι και άνθρωποι οι οποίοι είναι του Χριστού και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Δεν έχουν ξεκαθαρισμένο μέσα στο μυαλό τους. Γιατί πήγανε στον Ιησού Χριστό. Είπαν ότι θα ακολουθήσουν εκείνον και δόθηκαν σε εκείνον. Γιατί, για ποιο λόγο. Τι περίμεναν. Τι φαντάζονταν ότι θα γίνει από αυτή την υπόθεση. Σε τι απέβλεπαν. Γιατί έγινε αυτό που έγινε. Γιατί πήραν αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι δεν είναι ξεκαθαρισμένο στις καρδιές όλων. Αλλά και ένα τελευταίο. Άσε τον Θεό να τακτοποιεί τα πράγματα στη ζωή σου. Μην παρεμβαίνεις εσύ. Πόσες φορές είναι που μας πνίγει το δίκιο και βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Αλλιώς είναι και το βλέπουμε και το λένε και οι άλλοι και ο καθένας το λέει. Και αποφασίζουμε να δράσουμε, να κινηθούμε το ένα, το άλλο, από εδώ και από εκεί, να κινήσουμε γη και ουρανό. Εντάξει, σύμφωνοι. Είναι ένας τρόπος, δεν είναι κακός αυτός ο τρόπος. Αλλά άσε την υπόθεση στα χέρια του Θεού. Κάνε αυτό το που πρέπει να γίνει και άσε την υπόθεση στα χέρια του Θεού. Εκείνος ξέρει. Θα τακτοποιήσει τα πράγματα, θα διαμορφώσει. Άσε την υπόθεση στα χέρια του Κυρίου. Ο Κύριος θα τα σχολιάσει αυτά στις καρδιές μας. Εκείνος θα μας μάθει έτσι να τον προσεγγίζουμε. Με αυτή τη διάθεση, με αυτή την καρδιά. Απελευθερωμένοι από τους εαυτούς μας. Να αφήνουμε σε εκείνον το πρόβλημά μας. Να το εμπιστευόμαστε σε εκείνον. Και εκείνος θα ενεργήσει. Εκείνος θα εκτελέσει τα περί ημών. Ο Κύριος θα τα σχολιάσει στις καρδιές μας. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο με τον αριθμό 77. Δεν πρέπει να είναι γνωστός. Τουλάχιστον στους περισσότερους, αλλά είναι πολύ ωραίος ύμνος.

Πατέρα μας, παρακαλούμε να μας απολύσεις με την ειρήνη σου. Ευχαριστούμε γιατί είχαμε την ευκαιρία να σταθούμε μπροστά στο λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί τίποτε από τα όσα είναι για το συμφέρον μας, εσύ δεν μας τα έχεις αποκρύψει. Παρακαλούμε το πνεύμα σου να τα σχολιάσει στις καρδιές μας. Ήταν λόγια που λέχθηκαν με ανθρώπινα χείλη, που τα επεξεργάστηκε ανθρώπινος νους, αλλά παρακαλούμε επειδή προέρχονταν, είχαν αφετηρία το λόγο σου. Παρακαλούμε εσύ να τα φυτέψεις μέσα μας. Το δικό σου το λόγο, το δικό σου το σπόρο. Και παρακαλούμε αυτός να καρποφορήσει. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα μου πείτε γιατί στον αρχαίο κόσμο. Για να σου αναπτύξω το λόγο ότι ο αρχαίος κόσμος, όρος, έχοντας σχέση με την αρχική υπόσχεση του Θεού και συνδεόμενος με την αρχική εκείνη υπόσχεση του Θεού όταν έδωσε αυτός στους πρωτοπλάστους, ο αρχαίος κόσμος διετήρησε την ιδέα μιας εν σαρκή φανερώσεως κάποιου Θεού σωτήρου. Κάποτε. Υπήρχε δηλαδή μέσα στον αρχαίο κόσμο, αλλά υπήρχε κατά έναν τρόπο διάσπιστο. Πολλές φορές μιλάμε για ήρωες και ήρωες αυτοί είναι οι άνθρωποι που θεοποιήθηκαν ή και οι ίδιοι ενηθρώπησαν. Σε όλα αυτά έχουμε σπερματικά την ιδέα κάποιου Θεού που θα έρθει στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο από τα δεινά από τα οποία υπέφερε και υποφέρει εξαιτίας της πτώσεως της αρχικής. Από τον καιρό δηλαδή που ο άνθρωπος εξέπεσε και μπήκαν τα δεινά μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και μέσα στην ανθρώπινη ζωή, πάντα η ανθρώπινη ψυχή περίμενε ένα τέτοιο γεγονός μιας ενσαρκώσεως καπνικίου προσώπου ή θεοποιήσεως ενός ανθρώπου ο οποίος θα μπορέσει να τη σώσει. Αυτά τα συναντάμε και στην αρχαία Ελλάδα, στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, στις Ινδίες ακόμα, στο ρωμαϊκό κόσμο, συναντάμε την ιδέα αυτή. Και μάλιστα θα μπορούσε να πει κανείς ότι κάποιος ονόμασε αυτό, το ονόμασε η προετοιμασία του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο. Η preparatio evangelica, ευαγγέλικα, preparatio evangelica. Είναι η προετοιμασία, η ευαγγελική προετοιμασία του κόσμου. Με άλλα λόγια και ο εθνικός κόσμος, ο οποίος δεν είχε τη συγκεκριμένη αποκάλυψη του Θεού και δεν είχε την αποκάλυψη των προφητών, δεν είχε την Παλαιά Διαθήκη και δεν είχε τους ανθρώπους τους απεσταλμένους από το Θεό, όμως διάστητα και κάπως αόριστα είχε την πληροφορία αυτή. Είναι η προετοιμασία του κόσμου, η ευαγγελική προετοιμασία του κόσμου στον αφαιρμένη Θεόν Σωτήρα, ο οποίος ερχόταν κάποτε στον κόσμο για να σώσει. Μάλιστα, σε ένα κείμενο της Κυμαίας Σίδηλας αναφέρεται κάτι περισσότερο από μία προετοιμασία, αλλά φαίνεται πως αυτό είναι παρμένο από επιρροή ή Ιουδαϊκή, ότι Θεού θέσπισε ανθρώπους ή όμοιους με ανθρώπους, ομοιούμενους με τους ανθρώπους, θα έρθει εν σαρκή. Ομοιούμενους με τους ανθρώπους, Θεού θέσπισε. Αλλά φαίνεται πως έχει μία επιρροή Ιουδαϊκή. Φαίνεται πως διότι η αποκάλυψη που οι Ιουδαίοι είχαν είχε ήδη διασπαρεί σε όλο τον κόσμο, αφενός με την ηγεσία της Βαβυλώνης, όταν οι Ιουδαίοι αφήστησαν στην Βαβυλώνα από τους Βαβυλωνίους βασιλείς, τον Αβουχοδονόσορα και άλλοι, και διεσκόρπισαν σε όλο τον κόσμο τις ιδέες τους αυτές. Νωρίτερα ήταν το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ που είχε απαρθεί από τους Ασσυρίους βασιλείς, και μετά εν συνεχεία υπήρξε ένα διεσκορπισμό των Ιουδαίων σε όλο τον κόσμο ώστε να μεταφέρουν αυτή την προσδοκία του ερχομένου Μεσσία, του ερχομένου Σωτήρου, σε όλο το πρόσωπο της γης. Συνεπώς έχουμε τέτοια σπέρματα και στον εθνικό κόσμο. Δεν είναι καθόλου παράξενο. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να έρθει να μας πει με αυτό που λέτε ότι είστε Θεός και φανερός και ενσαρκής. Ξέρετε ότι υπό κάποια μορφή το έχουν και οι αρχαίοι Έλληνες, το έχουν οι Ρωμαίοι, το έχουν ήδη βεβαίως. Τι σηκώσατε. Και γιατί να μην το έχουν. Θα ήταν περίεργο αν δεν το είχα. Έπειτα από τόση αποκάλυψη που έδωσε ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη, έπειτα από το γεγονός ότι το πρωτευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο, είχε ακουστεί στους πρωτοπλάστους όταν είπε ο Θεός το σπέρμα της γυναικός θα συγκρίσει την κεφαλή του όφερα. Αυτό ήταν το πρώτο Ευαγγέλιο. Το πρώτο Ευαγγέλιο που ευαγγελίστηκε ο Θεός στον κόσμο όταν προαμήγγειλε την έλευση του Σωτήρος, του σπέρματος της γυναικός. Τώρα, αν γυρίσουμε στη βιβλική προφητεία, φυσικά το φως είναι άπλετο. Το φως είναι άπλετο. Εκεί έχουμε θαυμαστή αποκάλυψη στη βιβλική προφητεία. Και πρώτα απ' όλα, στην αυγή των αποκαλύψεων του Θεού, αν πάμε δηλαδή πολύ μακριά, στο ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, θα έχουμε να πιάσουμε πρώτα απ' όλα την εκείνη την προφητεία την οποία δίνει ο Θεός, την υπόσχεση που δίνει, ήδη γραμμένη στο βιβλίο της Γενέσεως και την οποία την προσδιορίσαμε, την ονομάσαμε το πρώτο Ευαγγέλιο. Είναι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως. Στο βιβλίο της Γενέσεως, το γάμα κεφάλαιο, Έχουμε εκεί πέρα και στο εδάφιο 15 έχουμε αυτή την θαυμαστή υπόθεση την οποία ο Θεός δίδει στην Εύα. Στο γάμο κεφάλαιο 15, στους πρωτοπλάστους γενικότερα, λέει ο Θεός μιλώντας απευθυνόμενος στον Όφη, που ήταν τυπικά συμβόλιζε τον Σατάν, και έστραν θελοστήσει αναμέσων σου και της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτή. Αυτή η έκφραση του Θεού, και παρακάτω μας λέει συνέχεια, μας λέει του σπέρματος αυτή, αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή, λέει στον Όφη, και εσύ ό,τι θα κεντήσεις την στέρνα αυτού. Αυτά τα λόγια εδώ είναι αξιοπρόσεκτα πραγματικά. Υπόθηκαν στο ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας, καθώς οι πρωτόπλαστοι και εκείνοι εξέπεσαν και πιάστηκαν από αυτή την υπόσχεση του Θεού σαν από άγγυρα ελπίδος και κρατήθηκαν από αυτή την υπόσχεση του Θεού στη μεγάλη θλίψη και στη μεγάλη απογοήτευση στην οποία έπεσαν μετά την πτώση. Παρήθησαν στο θέλημα του Θεού και ξέπεσαν και ξεδιώθηκαν από μέσα από την Εδέν και τα σκοτάδια ήρθε μέσα τους και τα κακά ξεκίνησαν στην γύρω και ακούστηκε η του Θεού η απαγγελία της κρίσεως. Η γη θα βγάλει αγκάθια και τριβόλους, εσύ γυναίκα θα γεννάς μελίτες, εσύ άντρα θα καλλιεργείς τη γη και θα βγάλει το ψωμί σου με τον υδρότα σου, καθώς πέθανε όλα αυτά απανωτά η κρίση. Η μόνη άγγυρα ελπίδος που τους έμεινε μέσα σε εκείνο το σκοτάδι από το οποίο πιάστηκαν ήταν η υπόθεση την οποία έδωσε ο Θεός ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όπερα. Τώρα αυτό το σπέρμα της γυναικός είναι λιγάκι περίεργο, γιατί η γυναίκα είναι σπέρμα και υπάρχει το σπέρμα της γυναικός. Και η γραφή είναι πέρα για πέρα, από αυτής με το κέλι, δίνει, είναι θα λέγει κανείς, τοποθετεί τα πράγματα τη σωστή του θέση, δίνοντας την προτεραιότητα στον άντρα από την πλευρά της γεννήσεως και μας λέει ότι ο άνδρας γεννά. Η γενολογία έρχεται από τον άνδρα. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισάκ, ο Ισάκ γέννησε τον Ιακώβ, ο Ιακώβ γέννησε και ούτω καθεξής. Ο άνδρας γεννά προσφέροντας την προσωπικότητα του παιδιού, δίνοντας την προσωπικότητα του παιδιού, ενώ η γυναίκα τύχει. Εδώ όμως αποκλεί τον άνδρα. Και μας λέει το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του όπερα. Κάποιος δηλαδή που θα κότας από γυναίκα μόνο. Και αυτό ήταν το καταπληκτικό, αυτή η αποκάλυψη στην οποία μας δίνει ο λόγος του Θεού. Πώς θα γίνει τούτο, ρωτάει η Μαρία, η τετασάρκα μητέρα του Κυρίου, η Παρθένος τότε, ρωτάει πώς θα γίνει τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Η αντίδρασή της ήταν πολύ κανονική και φυσική. Όπως θα δήλεγε μια κάθε γυναίκα, η οποία είναι γυναίκα, ζει μέσα σε μια πραγματικότητα, σε ένα ρεαλισμό και ξέρει τα πράγματα. Πώς θα γίνει τούτο, αφού άνδρα δεν γνωρίζω. Και όμως της λέει, πνεύμα Θεού, επελέξεται πισέ και δύναμη της Χριστού θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το γενόμενο θα κληθεί ως Θεού. Δηλαδή είναι μια υπερθαύμαστος, μια θαυμαστή, μια υπερβατική σύλληψη και γέννηση. Τώρα το γιατί θα έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα και άλλοτε το εξηγήσαμε ότι εφόσον από τον άνδρα λοιπόν μεταβιβάζεται η προσωπικότητα του παιδιού, αφού από τον άνδρα μεταβιβάζεται η προσωπικότητα του παιδιού, ήταν ανάγκη ο άνδρας να αποκλειστεί για να μην έρθει ένας εξ ανδρών. Διότι θα είχε πραγματικά μέσα του τη δύναμη της αμαρτίας όπως την έχουμε όλοι εμείς που γεννηθήκαμε από πατέρα και μάνα. Κουβαλάμε μέσα μας το σπέρμα της αμαρτίας. Ήταν ανάγκη λοιπόν να κοπεί αυτό, να σταματήσει αυτό. Και όπως ο πρώτος άνθρωπος ήρθε από Θεού, ο νέος κατός Αβάμ, ο νέος γενάρχης να έρθει από Θεού. Και να μην έχει μέσα του την όθηση, τη δύναμη προς την αμαρτία. Κληρονομικός να μην έχει μεταβιβαστεί σε αυτόν το σπέρμα της αμαρτίας. Γιατί κάθε παιδάκι που γεννιέται έχει μέσα του τη δύναμη προς το αμαρτάνι και αναμφισβήτητα οι πρώτες του εκδηλώσεις, οι πρώτες ενέργειες είναι αμαρτία διότι οφείται από μέσα. Ήταν ανάγκη αυτό που ήρθε, όπως ο πρώτος Αδάμ δεν είχε κληρονομικότητα και αυτός να μην έχει κληρονομικότητα αμαρτίας για να εκδηλωθεί αντιστοίχως προς τον πρώτο Αδάμ. Εκείνος παρήθησε και έπεσε, τούτος υπακούει και γίνεται αρχηγός μια γενναία ανθρώπων, εκείνων οι οποίοι πιστεύουν και συνδέονται μαζί του προς το Θεό. Κατά συνέπεια, έχουμε εδώ πέρα σε αυτή λοιπόν την υπόσχεση κάτι το θαυμαστό. Είναι ένα πρώτο Ευαγγέλιο. Είναι αυτό το οποίο είπε ο Θεός, ότι θα στείλω κάποιον στο σπέρμα της γυναικός και αυτό θα συγκρύψει την κεφαλή του Όφερ. Και εσύ όχι, θα κερδίσεις την ψέρνα σου. Θα τον ματώσει. Κάτι θα κάνει. Αλλά αυτό θα συγκρύψει την κεφαλή. Και έτσι ερμηνεύτηκε σε όλο τον αρχαίο κόσμο. Υπάρχει, είναι κάτι το θαυμαστό, εάν δει κανείς πώς οι λαϊκές αντιλήψεις ερμήνευσαν αυτό το πράγμα. Ερμήνευσαν αυτό το πράγμα. Η αρχαία συναγωγή εδέχεται υπόσχεση θεραπείας από το δάγκωμα του φιδιού στα τέλη των καιρών, στις ημέρες του Μεσσία. Το Ταργκούμ της Παλαιστίνης, αυτές είναι συγγραφές οι λαϊκές, ερμηνεύει το χωρίο αυτό στο βιβλίο της Γενέσεως ως εξής. Θα θέσω έξτρα μεταξύ σου και της γυναικός και μεταξύ του σπέρματος των ιών σου, το ερμηνεύουν οι Εβραίοι, και του σπέρματος των ιών της, και θα συμβεί ότι όταν οι ιοί της γυναικός τηρούν τις εντολές του νόμου θα ετοιμαστούν να χτυπήσουν σε στο κεφάλι, αλλά αν λησμονήσουν τις εντολές του νόμου, εσύ θα ετοιμαστείς να πηγώσεις αυτούς την πτέρνα. Εν τούτης, δι' αυτού θα υπάρξει φάρμακον θεραπείας εις τας ημέρας του βασιλέως Μεσσία. Στο Παλαιστινιακό Μιντράς αναφέρεται το εξής. Τα πράγματα που ο Θεός δημιούργησε τέλεια διεφθάρισαν από τότε που ο άνθρωπος αμάρτησε, λένε οι Εβραίοι, και δεν θα επιστρέψουν στην ορθή θέση τους έως ότου εμφανιστεί ο Υιός του Φαρές, απόγονος του Ιούδα από την Θάμαρ, την ύφη του. Είναι ο Μεσσίας που θα έρθει από τη φυλή του Ιούδα. Δηλαδή γενικά ο εβραϊκός κόσμος περιμένει και ερμηνεύει το χωρίο αυτό. Φυσικά κατά διαφόρους τρόπους το ερμήνευσαν οι Ραβίνοι Εβραίοι, δεν έδωσαν την σωστή ακριβή ερμηνεία όπως τη συλλαμβάνουμε εμείς κατά αποκάλυψη του πνεύματος και με την Καινή Διαθήκη η οποία έρχεται και το ερμηνεύει. Μόνο αυτά όμως τριγυρνούν γύρω από το γεγονός αυτό της ελεύθερης στον κόσμο του Μεσσία. Στο Ταργκούμ ο Ουγγελός λέει «Και θα βάλω έστρα μεταξύ του Υιού σου και του Υιού της», λέει στον Όφη. «Αυτός ο Υιός της, της Εύας, θα σε θυμηθεί και τι έκανες προς αυτόν από την αρχή και εσύ θα γίνεις υπηρέτης του στο τέλος». Βλέπετε πως τα ερμηνεύουν, όμως γυρνούν γύρω από την ιδέα αυτή. Στο Σεμόθ Ραμπάχ λέει, αναφέρει, όταν ο Αδάμ είδε το σκοτάδι που προσθέθηκε, φοβήθηκε πολύ λέγον, ίσως αυτός για τον οποίο γράφτηκε, αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ την στέρνα του, θα έρθει να με χτυπήσει. Και είπε, ασφαλώς το σκοτάδι θα με σκεπάσει, ότι είπε ο Αδάμ. Στον Ραβί Δαβί Κινχή αναφέρεται, καθώς θα εξέλθεις για την σωτηρία του λαού σου, διαχειρός του Μεσσία του Υιού του Δαβίδ, που θα πληγώσει τον Σατάν που είναι η κεφαλή του τον βασιλέα και άρχοντα του ήρθου των Εσεβών και θα ανατρέψει όλη τη δύναμή του ισχύ, πολιτεία και κράτος. Επίσης σε άλλες συγγραφές ραβινικές λέει στο Τανσούμο, Ραβί Τανσούμο λέει η Εύα σεβάστηκε αυτό το σπέρμα που ήλθε από πού αλλού και ποιο είναι αυτό που ήλθε από αλλού και ποιο είναι αυτό το σπέρμα. Αυτός είναι ο Μεσσίας Βασιλιάς. Ο Ραβίνος Ραμπάχ αναφέρει δεν είναι γραμμένο πως θα αποκτήσουμε ένα παιδί από τον πατέρα μας. Δεν είναι γραμμένο πως θα αποκτήσουμε ένα παιδί από τον πατέρα μας, αλλά θα αποκτήσουμε ένα σπέρμα. Αυτό είναι το σπέρμα που έρχεται από αλλού. Και ποιο είναι αυτό? Αυτό είναι ο Μεσσίας ο Βασιλιάς. Γενικά δηλαδή οι Εβραίοι παραδέχτηκαν ότι ο Θεός έχει δίνει την υπόσχεση μιας λυτρώσεως μέσω ενός προσώπου το οποίο θα εμφανιστεί κατά ένα θαυμαστικό τρόπο. Θα συντρίψει την κεφαλή του φίδιου. Και βλέπετε αυτή η προσδοκία διατρέχει ολόκληρη την ιστορία του κόσμου. Και ακτινοβολίες αυτής της αποκαλύψεως διαχέονται και μέσα στον εθνικό ακόμα κόσμο ώστε και αυτός να φωτιστεί. Έχουμε εν συνεχεία στη βιβλική αποκάλυψη το Γένεσις Ιωταβίτα 3, την υπόσχεση στην οποία δίνει ο Θεός εις τον Αβραάμ, θέλω ευλογήσει τους ευλογούντας σε, τους καταρρουμένους θέλω καταρρευτεί και θέλω σε ευλογηθεί εν σύ πάσε εφηλέ της γης. Και τα σχετικά χωρία, αν πάει κανείς και ψάξει από εδώ και από εκεί, στο Ιχύγραφη, θα βρει πραγματικά ότι ο Θεός μιλάει στον Αβραάμ ως προς ένα στέρμα που θα έρθει και εις το οποίο θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης εν το στέρμα του. Στο στέρμα του. Και είναι, δεν λέει στα στέρματα, δηλαδή στους απογόνους του, σε ένα στέρμα. Κάποιος που θα έρθει από τους απογόνους και από τον Αβραάμ. Και είναι φανερό ότι οι απόγονοι του Αβραάμ σε αυτούς δεν ευλογήθηκαν οι φυλές της γης. Στον Ισραήλ, στο σύνολό του, οι φυλές της γης δεν ευλογήθηκαν. Αν δείτε τα ο Ισραήλ, όπως λέει και κάποιος, έγινε και το ποδόσφαιρο των εθνών μέσα στην ιστορία. Το χτυπούσαν όλα τα έθνη. Ποιος είναι αυτός λοιπόν που όλα τα έθνη της γης θα ευλογηθούν σε αυτόν, είναι το σπέρμα το έθνη, περί του οποίου ομίλει του Αβραάμ και αυτός είναι ο Μεσσίας βασιλιάς. Ένα άλλο χωρίο, επίσης πολύ ισχυρό, είναι στο Γένεσης Νησίτα 8-12 και αυτό είναι ένα πολύ θαυμάσιο χωρίο μέσα στο Λόγο του Θεού. Νησίτα στο 8-12 είναι εκεί που ο γέροντας Ιακώβου μαζεύει τα παιδιά του για να τους μιλήσει τι θα γίνει σε αυτούς τους εσχάτους καιρούς. Αυταρίστηκα για μην είναι η έκφραση στα τέλη των καιρών. Τους τελευταίους καιρούς. Τι μέλη να γίνει σε εσάς. Και ο γέροντας Ιακώβου στο κρεβάτι του θανάτου του, στην επιθανάτια κλείνει, ενώ μαζεύει τα 12 παιδιά του να τα ευλογήσει και βάλει το χέρι του στο καθένα από αυτά. Σαν έφτασε εις τον Ιούδα, του λέει αυτά τα ωραία λόγια, τα οποία έχουμε εδώ στο 8 εδάφιο 12 αυτού του κεφαλαίου. Ιούδα, του λέει, εσένα θα σε επενέσουν οι αδελφοί σου. Το χέρι σου θα είναι απάνω στον δράχυλο των εχθρών σου. Οι νύοι του πατρός σου θα σε προσκυνήσουν. Σκύμνος λέοντος είναι ο Ιούδας. Εκ του θυρεύματος η αίμον έδεις. Αναπεθώνε κοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος λέοντος. Τι θέλει εγύρι αυτό. Δεν θέλει εκλείψει το σκύπτρον εκ του Ιούδα. Ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού. Εωσού έλθει ο Σιλό. Δεν θα λείψει το σκύπτρον από τον Ιούδα. Ούτε νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού. Εωσού έλθει ο Σιλό. Και εις αυτόν τον Σιλό θελήσε η υπακοή των λαών. Εδώ έχουμε μια άλλη προφητεία, την οποία λέει ο γέροντας Ιακώβ, καθώς ευλογεί τα παιδιά του, οι οποίοι αγκαλιάζουν τους μακρινούς καιρούς, τα τέλη των καιρών, και μιλάει για το τι ο Θεός έχει να κάνει. Ο Σιλό. Οι εβδομήκονται το αποδίδουν στα ο εις τον οποίον απόκυνται τα αποκείμενα αυτό. Αλλά η έννοια του Σιλό από το Σαλόν, Σαλήν, Ιερουσαλήν, είναι ο Ιρνοποιό. Η Ιερουσαλήν υπόδει στη Συρήνη, ο Σιλό, ο Ιρνοποιό. Δεν θα λύσει το σκύπτρο του Ιούδα, έως όπου έρθει ο Σιλό. Και είναι γνωστό ότι μέσα στον Ισραήλ ο Ιούδας είχε την προτεραιότητα, είχε την πρωτοβουλία, ήταν η φυλή η οποία διακυβερνούσε και η φυλή η οποία έμεινε μέχρι τέλους, και δεν έπαψε να έχει την διακυβέρνηση στο Ισραήλ έως το 70 μετά Χριστόν όταν καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ. Μέχρι τότε η φυλή Ιούδα που ήταν στην Ιερουσαλήμ και γύρω στην Ιερουσαλήμ, γιατί οι 10 φυλές είχαν απαχθεί στην Ασσυρία και από τον Ιούδα και τον Βενιαμίν που είχαν μείνει στην Ιερουσαλήμ και τριγύρω στην Ιουδαία είχαν απαχθεί στην Βαβυλώνα, επέστρεψαν όμως με τον Ενία και τον Έσδρα πολλοί από αυτοί. Και κατά συνέπεια ο Ιούδας ήταν η κυριαρχούσα φυλή και δεν έπαψε να είναι η κυρίαρχος φυλή μέσα στον Ιούδα, στον Ισραήλ, έως το 70 μετά Χριστόν, οπότε κατεστράφηκε η Ιερουσαλήμ από τον αυτοκράτορα τον Τίτο και κατεστράφηκε η Ιερουσαλήμ και διεξορκίστηκε ολόκληρο στο Ισραήλ εις όλο τον κόσμο. Έπαψε λοιπόν και η φυλή του Ιούδα να υπάρχει. Οι Ισραηλίτες δεν ξέρουν σε ποια φυλή ανήκουν, έφτασαν πλέον και την συνείδηση στην οποία ανήκουν. Συνεπώς, το σκύπτρο, δηλαδή η διακυβέρνηση, θα λέγαμε, η αρχηγία, και το σκύπτρο, ξέρετε, το ραβδί εκείνο το οποίο κρατούσαν οι βασίλοι στα χέρια, στα σύμβολο τη εξουσία των και τη διακυβερνήσεω την οποία ασκούσαν. Οι Ασσύριοι βασίλοι, αυτό είναι σκαλισμένοι στι πέτρε, πάντοτε με ένα σκύπτρο στο χέρι. Ένα αυτό το ραβδί το οποίο κρατούσαν στο χέρι. ήταν σύμβολο της βασιλικής εξουσίας. Το σκύπτρο λοιπόν του Ιούδα δεν θα λύσει έως ότι έρθει ο Σιλό. Ο Ιούδας διαλύθηκε και διασκορπίστηκε το 70 μετά Χριστόν. Συνεπώς ο Σιλό πρέπει να έχει έρθει νωρίτερα, πριν από το 70 μετά Χριστόν. Πρέπει να ζητηθεί. Πρέπει κάποτε πριν από το 70 να έχει έρθει ο Σιλό, διότι μετά τον Σιλό έλειψε το σκύπτρο του Ιούδα. Δεν θα λείψει το σκύπτρο από τον Ιούδα έως ότι έλθει ο Σιλό. Ήρθε ο Σιλό, έφυγε το σκύπτρο από τον Ιούδα. Δηλαδή έφυγε ο Ιούδας πλέον στην διακυβέρνηση, επειδή το 70 μετά Χριστόν καταστράφει η Ιερουσαλήμ, το έρισμα, θα λέγαμε εκείνο το τελευταίο έρισμα του Ισραήλ, καταστράφει το Ισραήλ, διασκορπίσει σε ολόκληρα, σε όλα τα έθνη της γης. Έτσι λοιπόν, τούτη προφητεία προσδιορίζει ότι θα έρθει κάποιος που θα ονομαστεί Ειρηνοποιός. Σκεφτείτε την προφητεία γραμμένη περίπου 1900 χρόνια π.Χ. Είναι ο γέρον Ιακώβος, ο γέρον, ναι, Ιακώβος στα γεράκια του, όχι 1900, 1700 τουλάχιστον, 1800 τόσο, 1800 ή 750 γύρω εκεί, 1750, αν το θες κανείς, το Αβραάμ έχει 120 χρόνια, έφτιαξε μετά ο Ισάκ, ο Ιακώβος. Ο Ιακώβ λοιπόν στο γυρατιά του στην επιθανάσια κλείνει, ενώ απλώνει το χέρι του σε αυτόν το γιο του τον Ιούδα, βλέπει μακριά ασαρίς χαγιαμίν, στα έσκατα των καιρών, στα τέλη των καιρών και συλλαμβάνει τα γεγονότα που θα γίνουν στα τέλη των καιρών. Και μιλάει για έναν που θα έρθει, τον Ιρνοποιό, τον Ξυλό, εις τον οποίον θα είναι η υπακοή των λαών, όλοι οι λαοί της γης θα υπακούσουν σε αυτόν, και προσδιορίζει το πότε θα έρθει. Και λέει ότι αυτός θα έρθει πριν το σκύπτρο φύγει από τα χέρια της φυλής Ιούδα. Δεν θα λύσει το σκύπτρο να φύγει από τον Ιούδα έως του έρθει ο Σιλό. Είναι μια θαυμάσια προφητεία και μια θαυμάσια όραση του Μεσσία, ο οποίος έμελε να γεννηθεί, την οποία πραγματικά αν τη μελετήσει κανείς και την προσέξει είναι θαυμαστή. Λέει ένας μεγάλος, ο Δαβίδ Μπαρόν, ο οποίος ήταν Εβραίος, όλη η αρχαιότητα το ερμήνευσε ότι αυτό αφορούσε τον Μεσσία. Και έτσι το ερμήνευσαν όλοι οι ερμηνευτές της Παλαιάς Διαθήκης και οι Εβδομήκοντα, που ήταν Εβραίοι και αυτοί, μετέφρασαν δηλαδή την Παλαιά Διαθήκη από τα Εβραϊκά στην ελληνική γλώσσα του Επιπτολεμαίου του Φιλαδέλφου, οι 70, το Ταργούμ Ονκελός, το Ιωνάθαν, το Ιερουσαλήμ, το Ταλμούδ, το Σοχάρ, όλα ερμήνευσαν ότι πρόκειται ότι η προφητεία αυτή που μιλάει για τον Σιλό που θα έρθει πριν λήψει το σκύπτρο του Ιούδα και στον οποίο θα είναι η υπακοή των λαών είναι ο Μεσσίας, ο οποίος μέλει την άσκηση.

Εκείνη η προφητεία που κάνει ένας εθνικός προφήτης, ο Βαλαάμ, ένας Μαδιανίτης, τον οποίο ο βασιλιάς των Μαδιανιτών τον πήρε για να καταραστεί τον Ισραήλ όταν ο Ισραήλ έμπαινε στη γη Κανάαν. Και τον ανέβασε μάλιστα παρά την θέληση του Θεού Επίγειος, όταν αντεστάθηκε, του λέει: «Δεν θα πας να καταραστείς το λαό, διότι ο λαός είναι ευλογημένος». Επέμενε λοιπόν ο προφήτης αυτός, διότι ήρθε στο χρήμα το οποίο θα του δίνει ο Βαλάκ, ο βασιλιάς, ο Μαδιανίτης. Τον ανέβασε λοιπόν σε ένα ύψομα για να δει στην κοιλάδα κάτω τον Ισραήλ και εξέφερε τις προφητείες του. Αλλά οι προφητείες του όλες, αντί να είναι κατάρα για τον Ισραήλ, υπήρξαν ευλογία. Αυτός μιλούσε με λόγια ευλογία για τον Ισραήλ, όπως τον έβλεπε κάτω στην κοιλάδα και προφητεύει το μακρινό του μέλλον. Και λέει τα εξής εις το αριθμούς καπαδέλτα, καπαδέλτα 17 έως 19. Είπε εκείνο σα τη σήκουσε τα λόγια του Θεού, λέει ο Βαλάμ για τον εαυτό του, και έλαβε τη γνώση του υψίστου. Ο Τυχίδε όραση του παντοδυνάμει, τεσσόνι έκσταση, έχουν όμω ανοιχτού του οφθαλμού αυτού. Αυτό ήταν ο τρόπο με τον οποίο περίσκονταν σε μια έκσταση, κατελαμβάνοντα το πνεύμα και μιλούσαν λόγια που δεν ήταν δικά του. Περίσκεται η έκσταση, είχε όμω ανοιχτού του οφθαλμού του, έβλεπε μπροστά του τον Ισραήλ και είπε τα έξι. Θέλω ημί αυτόν, αλλοϊκή τώρα. Μιλάει για κάποιο πρόσωπο. Θέλω θεωρήσει αυτόν, αλλοϊκή εκ του πλησίων. Θέλει ανατείλει άστρον εκ Ιακώβου και θέλει αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ και θέλει πατάξει τους αρχηγούς του Μωάβ και εξολοφρέψει πάντα στους ιούς του Σιλ. Και ο Εδόμ θέλει σε κληρονομία και ο Σιλ θέλει σε κληρονομία εις τους εκτούς αυτού. Και ο Ισραήλ θέλει πράξη ενισχύ και θέλει εξέλθει εξ Ιακώβ ο εξουσιάζων και θέλει εξολοθρέψει τον διασωθέντα εκ της πόλεως. Κοιτάξτε τώρα. Θέλω η δύο αυτόν αλουχή τώρα. Θέλω θεωρήσει αυτόν αλουχή αυτόν εκ του πλησίου. Διότι θέλει εξέλθει, θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ και σκύπτρον εκ του Ιούδα. Αυτά τα δύο, λέξεις, άστρο και σκύπτρο, με τον υλικά μιλούν αντί βασιλέως, για βασιλιά. Το άστρο, το οποίο συμβολίζει μια μεγάλη φυσιογνωμία που εμφανίζεται στον κόσμο, γι' αυτό και ήταν υπήρξε άστρο όταν γεννήθηκε ο Κύριος, το οποίο είδαν, το είδαν οι αστυμάδοι, γιατί οι μάγοι ήσανε αστρολόγοι, ήσανε, θα λέγαμε, οι αστρονόμοι της εποχής εκείνης. Μελετούσαν τα αστέρια να δουν και μηνύματα. Ξέρουν τα αστέρια, την πίστευαν ότι είναι ορατές αποκαλύψεις, αοράτων όντων, θεών κλπ. Και είδαν το αστέρι αυτό, το οποίο τους έδωσε το μήνυμα στην καρδιά ότι κάποια σπουδαία προσωπικότητα έχει γεννηθεί. Και ήταν και ζητούσαν ποιον, τον βασιλέα του Ισραήλ. Συνέβησαν το άστρο με μια βασιλική παρουσία στον κόσμο του. Είπαν δηλαδή ότι αυτό που ήρθε, το οποίο το σύμβολο φαίνεται στον ουρανό, είναι βασιλιά. Το άστρο λοιπόν συμβόλιζε μια μεγάλη φυσιογνωμία. Και λέει εδώ πέρα, θα ειδώ αυτόν, αλλοϊκή τώρα. Θα θεωρήσω αυτόν, αλλοϊκή εκ του πλησίου. Και το λέει ένας, όχι Ισραηλίτης, ένας Μαδιανίτης, απέξω, εθνικός, θα λέγαμε, προφήτης. Άστρον θα ανοίξει εξ Ιακώβ και σκύπτρον εξ Ιούδα. Σκύπτρον, το όργανο της βασιλικής, το σύμβολο της βασιλικής εξουσίας. Και με τα λόγια αυτά μιλάει για μια βασιλική προσωπικότητα η οποία θα φανεί στα τέλη των καιρών και η οποία θα βασιλεύσει και θα συντρίψει τις εχθρούς γύρω και θα κυριαρχήσει απάνω στα έθνη. Έτσι λοιπόν έχουμε εδώ πέρα μια άλλη όραση θαυμασία. Και είναι θαυμάσια γιατί έρχεται από εθνικό άνθρωπο, δεν έρχεται από κάποιο Ισραηλίτη και μιλάει για τη βασιλική ιδιότητα του προσώπου που θα έρθει. Λέει ότι δεν θα έρθει τώρα, θα τον δω, αλλά μακριά, θα τον θεωρήσω κάποτε, δεν είναι τώρα η στιγμή και μιλάει για την προσωπικότητα αυτή. Κοιτάξτε τι αλυσίδα ολόκληρη προφητιών, που αν τη συνδέσει τη μία με την άλλη, μία έρχεται να συμπληρώσει την άλλη. Και αυτές όλες οι προφητείες, οι προφήτες, δεν πληροφορήθηκε ο ένας από τον άλλο, ούτε πήρε είδηση ο ένας από τον άλλο. Πρώτα απ' όλα ζήσανε σε διαφορετικά μέρη. Ο Ιακώβου, ο γέρον, στην επισανάθεια κλίνη του, όταν δίνει την ευλογία αυτή και την υπόσχεση και μιλάει με προφητικά για την έλευση του Μεσσία, όταν βάλει το χέρι το πάνω στο παιδί του, τον Ιούδα,
μέσα.

σε σχέση με τον εθνικό σύνδεσμο, τον Μαργιανίδη, ο οποίο υπό άλλα συνθήκα τη άλλη περιοχή τη Παλαιστίνη δίνει αυτή την προφητεία, ούτε έχει σχέση με τον Αδάμ και την Εύα, οι οποίοι πήραν το πρώτο Ευαγγέλιο από τα χείλη του Θεού όταν ο Θεός υποσχέθηκε το σπέρμα τη γυναικό, ή με τον Αβραάμ, όταν ο Θεός του έδωσε την υπόσχεση ότι στο σπέρμα του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη του. Είναι κάτι λέγοντα θαυμαστό, που πραγματικά μένει κανείς καθώς τα κοιτάζει όλα αυτά, και υπάρχουν πολλές, έχω γράψει εδώ πέρα από Εβραίους και από βιβλία Εβραίων, τρόποι που τα ερμηνεύουν, και όλοι αυτοί μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Γράφει ο Ψαρμός στο Ταλμούδ Παλαιστίνης για την τελευταία προφητεία, όταν ο ισχυρός βασιλεύς του Ιακώβ θα βασιλεύσει και ο Μεσσίας, το ισχυρός κύτρο του Ισραήλ, θα χρηστεί, θα φωνεύσει και χάρκοντα του Μωάβου. Από αυτούς θα ηγερθεί ο βασιλεύς τους και ο λυτρωτής θα είναι εξ αυτών. Έπειτα στο Ταλμούδ Όντελος γράφει: «Βασιλείς θα ηγερθούν εξ Ιακώβ και ο Μεσσίας θα χρηστεί από τον Ισραήλ και θα βασιλεύσει σε όλα τα έθνη». Θα σαλπίσει μεγάλη σάλπιξ και θα εκπληρωθεί ό,τι είναι γεγραμμένο. Άστρα θα αναστείλει από τον Ιακώβ. Και στο Σοχάρ αναφέρεται: «Ο Θεός διέταξε να κτιστεί η Ιερουσαλήμ και έδειξε ένα άστρο». Το άστρο αυτό είναι ο Μεσσίας. Βλέπετε, όλοι οι Εβραίοι, η συνερμηνεία τους, παρόλο ότι δεν είχαν το Πνεύμα το Άγιον, όμως γυρίζουν γύρω από την αποκάλυψη αυτή την οποία δίνει ο Θεός. Βέβαια, συνεχίζοντας την έρευνα, κανείς θα βρει και πολλά άλλα χωρία, όπως εκεί στο Δευτερονόμιο, στο Ιώτα Ήτα του Δευτερονομίου, όταν μιλάει ο Μωυσής και διαμαρτύρεται εις τον λαό του, τον Ισραήλ, στο Ιώτα Ήτα 15 έως 19, λέει να μην προσέξουν σε οποιονδήποτε έλθει, όπως επί παραδείγματι σε προγνώστας των καιρών και σε μάντης. Με την ευκαιρία αυτή σας λέω ότι κυκλοφόρησε μόλις ένα βιβλίο, το οποίο κυκλοφορήσαμε, η αλήθεια για τον αποκρυφισμό μεταξύ Χριστού και Σατανά. Θα πωλείται στο βιβλιοπωλείο κάτω. Είναι κάπου 230 σελίδες το βιβλίο αυτό και μιλάει για την αστρολογία, για την αδοσκοπία, για τη μαντία, για την καρτομαντία, για την καρτομαντία, για τον πνευματισμό, για τον υπνοτισμό, για τη μαύρη μαγεία, για όλα αυτά από τις πλευράς της Βίβλου, με πολλά παραδείγματα. Πολλά παραδείγματα που πέσανε και τι πάθανε άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτά και πώς τελικά βρήκαν τη λυτρωσή τους όταν επέστρεψαν στον Ιησού Χριστό. Αυτό το βιβλίο θα το βρείτε κάτω στο βιβλιοπωλείο. Θα πωλείτε ίσως από σήμερα, από αύριο, ξέρω εγώ, από την Κυριακή, που θα λειτουργήσει και η άδεια κάτω. Θα μπορείτε να το βρείτε το βιβλίο αυτό και θα συμβουλεύω κάθε οικογένεια να το πάρει. Να μην λείψει από κανένα σπίτι. Διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πέφτουν θύματα μέσα σε τέτοιες παγίδες, γιατί έχει αυξηθεί και η αστρολογία και οι μάντες και οι μάγοι και οι καφεδιούδες και οι καρτορίστρες και οι τέτοι και οι τέτοι, οι γκουρού και οι διάφοροι. Πάτε να διαβάσετε το βιβλίο αυτό για να φωτιστείτε και να έχετε φως γύρω από αυτά τα πράγματα, και όχι μονάχα εσείς να το κατέχετε, αλλά να μπορείτε να συμβουλεύετε και άλλους. Είναι μια ωραία έκδοση την οποία έχουμε κάνει και θα το βρείτε στο βιβλίο. Θα συμβουλεύω να το πάτε όλοι σας και να το διαβάσετε. Έχει πολλά παραδείγματα μέσα. Τι πάτανε άνθρωποι. Και διδάσκεστε πραγματικά για να μπορεί να ξεφύγει από τις παγίδες αυτές. Ο Μωυσής λοιπόν, θέλοντας να προφυλάξει το λαό από τέτοιες παγίδες, από ανθρώπους που ερχόντουσαν σαν προφήτες και θα ήταν ψευδοπροφήτες, σαν μάντι, σαν μάγοι, τους λέει προφήτην, καθώς εμέ θέλει να στήσει Κύριος ο Θεός σας, Ιώτα Ήτα, είπαμε στο Ιώτα Ήτα Δευτερονόμιο, Ιώτα Ήτα 15, προφήτην εκ μέσου σου, θέλει να στήσει σε Κύριος ο Θεός σου εκ των αδελφών σου ως εμέ, αυτού θέλετε ακούει, κατά πάντα όσα ζήτησες παρακυρίου του Θεού σου εν χορήβεν τη μέρα της συνάξεως. Θα σου δώσει προφήτην, ο Θεός θα τον δώσει το προφήτη αυτό. Και είναι αναφορά στο Μεσσία, διότι ο Μεσσίας υπήρξε
καθώς ο Μωυσής, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, καθώς ο Μωυσής υπήρξε προφήτης στο λαό του, νομοθέτης στο λαό του, οδηγός στο λαό του, ηκέτης του Θεού και μεσητεύων μεταξύ Θεού και του λαού, για όλες αυτές τις ιδιότητες τις έχει ο Ιησούς Χριστός. Είναι ο μεσητεύων μεταξύ Θεού και ανθρώπων, είναι ο οδηγός του λαού του, είναι ο προφήτης του λαού του διότι λέει τα λόγια του Θεού στον λαό του, είναι ο νομοθέτης του λαού του διότι του δίδει την εντολή του Θεού και την βουλή του Θεού, το θέλημα του Θεού, και γενικά είναι προφήτην καθώς εμέ, λέει ο Μωυσής, θα αναστήσει Κύριος ο Θεός εκ των αδελφών σου, από μέσα από τον Ισραήλ. Καθώς εμέ, αυτού θα ακούετε του προφήτη, και είναι αναφορά εις τον Μεσσία. Ακόμα θα μπορούσε κανείς να αναφέρει στο Β' Σαμουήλ Ζήτα 3 και πρώτο χρονικών Ιώτα Ζήτα 11-14, εκεί που μιλάει όταν ο Νάθαν ο προφήτης πηγαίνει στο Δαβίδ για να του πει ότι όταν ο Δαβίδ σκέφτηκε να κάνει ναό εικόνη στον Θεό, να χτίσει εικόνη στον Θεό. Και στέλνει τον Νάθαν τον προφήτη και του λέει: εσύ θα χτίσει Δαβίδ σε μένα οίκο. Ο ουρανός δεν με χωράει και γίνεται από πόδια των ποδών μου. Εγώ δεν θα χτίσω οίκο σε εσέ. Και ο οίκο αυτό θα είναι για πάντα θα μείνει. Και μάλιστα θα χτίσω στο θρόνο σου. Ενώ τη μία το βιβλίο, το Β' Σαμουήλ Β' 3 λέει θα αναστήσω εκ του σπέρματός σου, εκεί λέει εκ των ιών σου, αυτόν που θα έρθει εκ των ιών σου θα βάλω στο θρόνο σου. Ο Σολομών δεν είναι εκ των ιών του Δαβίδ, διότι είναι ο ιός του, λέει εκ των ιών σου, κάποιος που θα έρθει στους απογόνους σου, και προφανώς η προφητεία αυτή αναφέρεται στον Ιησού Χριστό. Μάλιστα έχει και μια διαφορετική διατύπωση. Λέει ότι, δεν λέει ότι αναμαρτίες πράξη θα τον ελέγξω κλπ. Το παραλύπτει αυτό, διότι εκείνος που θα ερχόταν εκ των ιών του Δαβίδ ως απόγονος και θα καθόταν στο τρόνο, δηλαδή ο Ιησούς, δεν θα έπρεπε αμαρτίες. Θα ήταν ο αναμάρτητος. Αν συγκρίνεις λοιπόν τις δύο αυτές προφητείες όπως τις δίνει η Γραφή, στο Β' Σαμουήλ Ζήτα 3 και Α' Χρονικών Ιώτα Ζήτα 11-14, στο Β' Σαμουήλ Ζήτα 3 έχει προφητεία για τον Σολομώντα. Μιλάει για τον Σολομώντα. Ότι αν μαρτύρησαν πράξη, εγώ θα τον θετήσω κλπ. Αν το παραλληλήσεις και το συγκρίνεις με το πρώτο χρονικό Ιώτα Ζήτα 11-14, εκεί που λέει θα αναστήσω εκ των ιών σου και θα βάλω στο θρόνο σου, εκεί παραλύσει πλέον ότι αν μαρτύρησαν αν πράξη. Και μιλάει προφανώς για τον Μεσσία και έτσι ή έχει γίνει δεκτό και έχει γίνει παραδεκτό. Έτσι λοιπόν φτάνει κανείς πλέον στη μεσημβρία των Αποκαλύψεων, όταν έρχεται πλέον και βλέπει, θα τα το σημειώσετε, είναι Β' Σαμουήλ Ζήτα 3 και πρώτο χρονικών Ιώτα Ζήτα 11-14. Διαβάστε το εξ αντιπαραβολής και θα δείτε στο ένα λέει θα αναστήσω, θα βάλω εκ του σπέρματός σου, όπως το λέει Β' Σαμουήλ, δεν θέλω να πάρω χρόνο για να σας το διαβάσω, αλλά είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο, διότι έχει διαφορετική διατύπωση στο ένα και διαφορετική διατύπωση στο άλλο. Στο Ζήτα 3, είπα και είπε προς τον δούλο μου τον Δαβίδ, ούτω λέει Κύριος, εσύ θέλεις οικοδομήσεις σε οίκον, για να κατοικώ, διότι δεν κατόχησα εν οίκο αφήσει ημέρα σαν ευήβασα τους Ιούς Ισραήλ κλπ. Και λέει τώρα λοιπόν ούτω λέει θέλεις πει, ούτω λέγει Κύριος, εγώ σε έλαβα εκ της μάνδρας από όπισθεν των προβάτων για να είσαι ηγεμόν επί των λαών μου και ήμην με τα σου πανταχού όπου περιεπάτησες και εξολόθρεψα τους εχθρούς σου κλπ. Και λέει εν συνεχεία ο Κύριος προσέτει αναγγέλει προσέω ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει εικόνησε. Αφού πληρωθώσει η μέρα σου και κοιμηθείς μετά τον πατέρα σου, θέλω να αναστήσει μετά σε το σπέρμα σου. Μετά σε το σπέρμα σου είναι ο Σολομών. Και του λέει παρακάτω, εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρα, αυτός θέλει είστε εις εμέ Υιός, εάν πράξει ανομίαν, θέλω σοφρονήσει αυτόν, εν ράβδο ανδρών και διαμαστιγώσεων ιών ανθρώπων. Ενώ στο πρώτο χρονικό, όταν γυρίσει στο πρώτο χρονικό, Ιώτα Ζήτα, 11-14, Ιώτα Ζήτα 11-14, δεν λέει
Λέει, αφού πληρωθώσει η μέρα σου για να υπάγεις μετά τον πατέρα σου, θέλω αναστήσει μετά σε το σπέρμα σου, προσθέτει, το οποίο θέλει είσαι εκ των ιών σου. Όχι το σπέρμα σου το άμεσο, που είναι ο Σολομών, αλλά εκείνο που θα έρθει εκ των ιών σου και θέλω στερεώσει τη βασιλεία αυτού. Και εν συνεχεία, λέει, αυτός θέλει οικοδομήσει σε με οίκον, θέλω στερεώσει τον θρόνο αυτού αιώνος, έως αιώνος. Αυτός θέλ, εγώ θέλω είσαι εις αυτόν πατήρ, αυτός θέλει είσαι σε με ιός, και δεν θέλω αφαιρέσει το έλεος μου από αυτού, όσα θύρεσα αυτό από εκείνου ως τη σύτο προς σου, δηλαδή από τον Σαούλ, αλλά θέλω στήσει αυτόν εν το οίκο μου και τη βασιλεία μου έως του αιώνος. Και ο θρόνος αυτού θέλει είσαι εστερεωμένος εις τον αιώνα. Πουθενά δεν λέει για ανομία, πουθενά δεν λέει για μαστιγώση, πουθενά δεν λέει για διαπαιδαγώγηση. Τα παραλήθεια αυτά. Αντιθέτως του λέει θα του στερεώσω τη βασιλεία του και το θρόνο του έως αιώνας. Αυτός ο παραλληλισμός των δύο αυτών προφητιών είναι θαυμάσιος και είναι πολύ πραγματικά αξιοπρόθεκτος, αν το προσέξει κανείς, διότι δίνει διαφορετική διατύπωση το ένα και το άλλο. Τον ένα μιλάει για τον Σολομώντα, το άλλο μιλάει για τον Μεσσία, ο οποίος ερχόταν. Έτσι, αγαπητοί, φτάνουμε στη μεσημβρία των Αποκαλύψεων, όταν έχουμε πλέον εκείνο το οποίο μας δίδει εις τον Ισαΐα, τον προφήτη, στο Ζήτα 14 του Ισαΐα, η Παρθένος ελισυλάβει και γεννήσει ιό, όταν δηλαδή ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Άχαζ, είχε τον φόβο ότι η Σαμάρια μαζί με την Συρία είχαν συνενωθεί εναντίον του και αυτός έσπευσε να ζητήσει την βοήθεια του της Ασυρίας, ήρθε ο Θελασσάρ, ήρθε και κατέλαβε την περιοχή εκείνη. Ο Θεός έστειλε τον προφήτη του και του είπε τι φοβάσαι. Ζήτα σημειώστατα ότι εδώ θα κάνει επέμβαση και η Συρία με τη Σαμάρια δεν θα επιτύχουν στο σκοπό του. Εκείνος όμως προσπαθούσε να ξεφύγει. Δεν θέλω να δοκιμάσω το Θεό μου, διότι ήταν πονηρό και διότι είχε συνθηκολογήσει με τους Ασσύριους. Και ο Θεός του λέει για την προφή του, ο Θεός θα δίνει σημείο. Αυτός θα γέννεγε η γυναίκα του Ισαΐα ένα παιδί, τον Γιασούβου, τον αναφέρει το όνομά του, έχει ένα περίεργο όνομα, το παιδάκι αυτό, Μαχέρ Σαλάλ Χασβάζ, ήταν σημείο των επεμβάσεων του Θεού. Άρα ο Θεός για το στόματο του προφήτου συνδυάζει τη γέννηση αυτού του παιδιού με το παιδί που θα γεννηθεί κάποτε. Ο Θεός θα σας δώσει σημείο, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιόν και θέλει καλεστεί το όνομα του Εμμάνουιλ που θα πει με τιμόν ο Θεός. Και έχουμε λοιπόν την ωραία αυτή αγγελία και του ονόματος του Μεσσία, ο Εμμάνουιλ. Με τιμόν ο Θεός μαζί σας. Θα είναι μια προσωπικότητα μεγάλη. Αυτή η προσωπικότητα δεν είναι σκέτος άνθρωπος, αλλά είναι ο Θεός μαζί σας. Και αυτή η προφητεία, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννηθειών, έρχεται να συνδέσει την προφητεία με την αρχική υπόθεση του Θεού, το Πρωτευαγγέλιο, όταν είπε το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του ο Θεός. Σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννηθειών και το όνομά του θα είναι ο Θεός ανάμεσά σας. Το βιβλίο του Ισαΐα είναι κατεξοχήν το βιβλίο του Εμμανουήλ. Μας μιλάει για τον Εμμανουήλ που μένει εμφανιστή. Στο θήτα, στο κεφάλαιο το Ζήτα 14 έχουμε τη γέννησή του. Στο κεφάλαιο το θήτα έχουμε πλέον την γέννηση, τον εμφανίζει γεννημένον. Ισαΐας στο Ζήτα 14 λέει Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν. Προφητεύει τη γέννησή του. Στο κεφάλαιο το θήτα μας μιλάει ότι εγεννήθη ήδη. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, Υιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θέλει εις επί των ώμων αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεστεί θαυμαστός, σύμβουλος, Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, άρχον ειρήνη. Κοιτάξτε τα θαυμαστά ονόματα. Παιδίον εγεννήθη εις ημάς, τον βλέπει πλέον γεννημένο. Υιός εδόθη εις ημάς. Και το όνομά του ήταν θαυμαστό, σύμβουλο, Θεό ισχυρό, πατήρ του μέλλοντος αιώνα, αυτό θα εγγενιάσει το μελλοντικό αιώνα, με την βασιλεία του, άρχον ειρήνη. Και μας δίνει τα έξοχα αυτά ονόματα του Μεσσία. Και στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο μας τον δείχνει πλέον να βασιλεύει. Αν διαβάσει στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο του Ισαΐα, έχει πλέον τον Μεσσία βασιλεύοντα.
και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδωσε για να βγει εκ το ριζόν του και το πνεύμα του Κυρίου και για να πάθει επ' αυτόν πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου και θέλει κάνει αυτόν οξύνουν εις το φόβον του Κυρίου ώστε δεν θέλει κρίνει κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού και κοιτάξτε. Εν δικαιοσύνη θα κρίνει τους φτωχούς, θα υπερασπίζεται τους ταπεινούς, θα πατάξει την γίνε ράβδο του στόματος αυτού, θα θανατώνει τον ασεβή, δικαιοσύνη θα είναι η ζώνη της οσφίως αυτού, πίστη η ζώνη των πλευρών αυτού και ο λύκος θα συγκατοικεί με το αρνίον, η λεοπάρδαλη θα αναπαύεται μετά του ερυθίου, ο μόσχος και ο σκύμνος και τα συνδεφτά ομού και μικρών πεδίων θέλει οδηγεί αυτά. Οι δάμαλες και οι άρτες θα συμβόσκουν. Τα τέκνα αυτών θα αναπαύονται ομού, ο λέων θα τρώει άχυρον καθώς οβού και το θυλάζον πεδίον θα παίζει στην τρύπα της ασπίδος και το απογεγαλακτισμένο πεδίον θα βάλει τη χείρα του στη φωλεάν του βασιλίσκου και ούτω καθεξής που περιγράφει με ζωντανές πινελιές, με όμορφα χρώματα την βασιλεία του Μεσσίου. Όταν θα έρθει ο Μεσσίας. Και θα ήθελα, για να μην πάρουμε πολλή ώρα, σαν τελευταίο να αναφέρω τον προφήτη τον Αγκαίο αφενός, ο οποίος γράφοντας, γιατί ο Αγκαίος ο προφήτης είχε δει τον προηγούμενο ναό, ήταν γέρος ο προφήτης αυτός, σε τέσσερες ομιλίες, τις οποίες μίλησε σε τέσσερους μήνες, μίλησε για τον ναό κυρίως και τους ενθαρρύνει τους Ισραηλίτες που είχαν γυρίσει από την εξορία, από την εκκλησία της Βαβυλώνας και χτίσαν το δεύτερο ναό, το ναό του Ζωροβάβελ, τους ενθαρρύνει για να τους πει ότι αυτός ο ναός δεν είναι καθόλου κατώτερος από τον προηγούμενο ναό. Από τον προηγούμενο ναό. Και λέει εδώ στο Β' 7 έως 9, λέει και θέλω σύση, λέει, «Έτι άπαξ», λέει ο προφήτης ο Αγκαίος, ο γέροντας, «Έτι άπαξ με το λίγον». Εγώ θέλω σύση των ουρανών και την γη και την θάλασσα και την ξηράν, λέγει Κύριος. Και θέλω σύση πάντα τα έθνη και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών και θέλω εμπλήσει των οίκων τούτων δόξης, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα του εσχάτου του οίκου, αυτοί κλαίγανε, γιατί βλέπανε τον οίκον τον δεύτερο, δηλαδή τον ναό που είχαν εκτίσει, που ήταν πολύ πιο ταπεινός από εκείνον του Σολομόντου, τον πρώτο, ο οποίος είχε καταστραφεί από τον Ναπουχοδονόσορα. Και τους πήγε εξορία στη Βαβυλώνα. Όταν γυρίσαν μερικοί με τον Νεεμία και τον Έζρα και κάτω από τις ομιλίες του Αγκαίου σπρώχτηκαν αυτά να χτίσουν τον ναό και χτίσαν τον ναό. Ήταν ένας φτωχός ναός, δεν ήταν σαν και το πρώτο του Σολομώντος. Και ήσανε πολλοί που είχαν δει γέροντες, είχαν δει τον πρώτο ναό και έκλαιγαν. Και λέγανε τι είναι το κατάντημα να χτίσουν. Και τους λέει μην κλαίτε. Έτσι άπαξε εγώ δύο τον ουρανό και την γη. Και τους λέει ακόμα εδώ πέρα, ο Αγκαίος, εμού είναι το αργύριον και εμού το χρυσίον, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αν ήθελα να φτιάξω μεγάλο ναό, θα τον έφτιαχνα. Εμού είναι το χρυσίον και το αργύριον. Και προσθέτει, η δόξα του εσχάτου του του οίκου, αυτός ο ναός, θα έχει μια άλλη δόξα. Όχι δόξα ορατή με μάτια ανθρώπινα και με τις ανθρώπινες αισθήσεις. Και θα είναι επιβλητικός, θα λέγαμε, μεγαλοπρεπής εξωτερικά. Αλλά έχει μια άλλη δόξα. Η δόξα του εσχάτου του του οίκου θέλει είσαι μεγαλύτερα της του πρώτου. Από αυτήν που έφεσε, από αυτόν τον οίκο που έφεσε ο Σολομών. Λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν το τόπο τούτο θέλω δώσει ειρήνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Γιατί, διότι θέλει έλθει ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Θα σύσω τους ουρανούς και την γη. Και θέλει έλθει ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτον δόξης. Γιατί θα φανερωθεί σε αυτόν τον οίκον, θα έλθει σε αυτόν τον οίκον ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Και μια ακόμα τελευταία λοιπόν προφητεία είναι η θαυμάσια αυτή την οποία μας δίνει ο Μιχαίας στο έψιλον 2, ο Μιχαίας στο έψιλον 2, στο κεφάλαιο του αυτό ο Μιχαίας, μάλλον από το γάμα κεφάλαιο, ελέγχει τη θρησκευτική, την πολιτική ηγεσία, τις πολιτικές κεφαλές του Ισραήλ, ελέγχει τη θρησκευτική ηγεσία εν συνεχεία για τα άνομα πράγματα που κάνανε, για τις πτώσεις τους, ελέγχει την Ιερουσαλήμ και απαγγέλει κρίση κατά της Ιερουσαλήμ και μετά όταν έρχεται στο Δέλτα κεφάλαιο, στο Δέλτα 1-8, προφητεύει για ένα ένδοξο μέλλον.
Αλλά κοιτάξτε, δεν στρέφει τα μάτια του στην Ιερουσαλήμ, που θα έπρεπε, φυσικά, επειδή ήταν το κάψιμα η Ιερουσαλήμ, να μιλήσει για την Ιερουσαλήμ. Στρέφει τα μάτια του σε μια μικρή πολιτεία, Κολύσσιμη. Και αναγγέλει ότι από εκεί θα εξέλθει ένας μεγάλος βασιλιάς. Και κοιτάξτε τι λέει. Και ενδεσες χάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχτεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών και λαοί θα σειραίουν εις αυτό, όπως θα γίνει στη Χίλια τη Βασιλεία. Το όρος του οίκου του Κυρίου, εκεί που είναι χτισμένοι οι Ιερουσαλήμ, θα γίνουν γεωλογικές μεταβολές. Θα υψωθεί και λαοί θα σειραίουν εις αυτό και έθνη πολλά θέλουν υπάγει και υπή έλθετε, θα λένε τα έθνη. Έλθετε και ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβου. Και θέλει διδάξει μας τα σοδούς αυτού και θέλουμε περιπατήσει στα στρίβους αυτού διότι εκ της Ιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει αναμέσων λαών πολλών και θέλει ελέγξει αυτό το πρόσωπο. Θα κρίνει αναμέσων λαών πολλών, θα ελέγξει έθνη ισχυρά έως εις μακράν, θα σφυριλατήσουν τα μαχαίρας αυτών για ημία και τα λόγας αυτών για δρέπανα. Ποτέ δεν γίνει και στην ιστορία αυτό. Αυτό θα γίνει στη σήμερα στην Μεσσία. Όταν θα έρθει ο Κύριος που θα βασιλεύει. Αυτό θα είναι η βασιλιά, τότε όλοι οι λαοί θα υποταχθούν και θα γίνει παγκόσμια ειρήνη. Δεν θέλει σηκώσει μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλει πλέον μάθη των πόλεμων και θέλει κάθε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό τη σηκήν αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Και έρχεται λοιπόν συνέχεια για να μας πει εις το ξαφνικά θα μας πει στο εδάφιο το 8 και εσύ πύργε του ποιμνίου ο κύρωμα της θυγατρωσιών εις έθελει ελθεί η πρώτη εξουσία ναι θέλει ελθεί το βασίλειον εις την θυγατέρα της Ιερουσαλήμ θα επιστρέψει η βασιλεία στην Ιερουσαλήμ και λέει στο έψιλον 2 και εσύ ξαφνικά και εσύ Βηθλεέμ Εφράθα η μικρά γυρίζει τώρα σε μια πολιτεία που ήταν άγνωστη μέσα από την Ισραήλ. Δεν έπαιζε σπουδαίο ρόλο. Δεν μιλάει για την Ιερουσαλήμ, θα επιστρέψει η βασιλεία στην Ιερουσαλήμ. Αλλά πώ, κοιτάξτε, σύνδη τη λέμε φραθά η μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα. Μέσα στι χιλιάδε πόλει του Ιούδα, είσαι μια μικρή πολιτεία. Έξω από σένα θα εξέλθει σε με ανήρ, άνδρα από σένα, για να είναι ηγήτορ εν το Ισραήλ. Και τι πρόσωπο είναι αυτό, θα ρώταγε κανείς. Αυτός ο ηγήτορ που θα βγει από τη Βηθλέμ, τη μικρά πόλη. Κοιτάξτε η αντίθεση ανάμεσα στη μικρή πόλη και το μεγαλείο του βασιλέως. Του οποίου έξοδοι, το ξεκίνημά του, είναι απαρχής από ημερών αιώνων. Θα γεννηθεί στη Βηθλέμ. Αλλά έξοδοι αυτού, το ξεκίνημά του, είναι απαρχής από ημερών αιώνων. Που σημαίνει ότι είναι ενσάρκωσης του προσώπου. Κάποιος που έρχεται απ' έξω και από πολύ μακριά, ο οποίος θα ενσαρκωθεί και θα εμφανιστεί σε σένα, από σένα θα εξέλθει σε με ηγήτωρο εν το Ισραήλ. Του οποίου όμως έξοδοι είναι απαρχή από ημερών αιώνων. Κοιτάξτε τι θαυμαστή προφητεία, η οποία δείχνει την ενσάρκωση του Ιερουσαλήμ. Και όταν ήρθε αδελφοί το πλήρωμα του χρόνου, μας λέει η Γραφή, εγεννήθη έκλει γυναικός. Βλέπετε, δεν λέει ξανά. Εγεννήθη έκλει γυναικός, εγεννήθη υπονόμων, είναι ένας τους υπονόμων εξαγοράσει. Ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Εκείνες τις σελίδες εδώ πέρα, από τον τελευταίο προφήτη των Μαλαχία, μέχρι την Καινή Διαθήκη, εδώ, μεσολαβούν 400 ολόκληρα χρόνια. 400 ολόκληρα χρόνια σιωπή. Ο Θεός δεν λέει πλέον τίποτα. Ό,τι είχε να πει το είπε στην Παλαιά Διαθήκη. Οι προφητείες η μία μετά την άλλη ήρθαν αλλεπάλληλα. Η μία έριξε ένα φως, η άλλη άλλο φως, η άλλη πιο πέρα άλλο φως. Η άλλη έριξε από εδώ τα πράγματα, η άλλη από εκεί τα πράγματα. Εδώ φωτίστηκε η βασιλεία του εκεί, φωτίστηκε η γιώτη του εκεί, η καταγωγή του εκεί, η πόλη που θα γεννηθεί. Και ούτω καθεξής. Η βασιλεία του. Και όταν ήρθε λέει ο καιρός, 400 χρόνια και μία σιωπή. Και γιατί αυτό.
για να φανεί ότι οι προφήτες δεν ήσαν εξ ανθρώπων. Και δεν ήσαν εξ ανθρώπων, θα πήγαιναν και εδώ πέρα στα 400 χρόνια κι άλλοι. Θα σχολόνταν κι άλλοι να πούνε κι εγώ είμαι προφήτη. Κι εγώ να πω. Δεν εμφανίζεται κανένας προφήτης να πει στα 400 χρόνια και κανένας δεν έρχεται να προσθέσει σε εκείνα τα οποία είχαν πει οι προφήτες πριν 400 χρόνια. Αλλά όταν συμπληρώθηκαν τα 400 χρόνια, εγεννήθηκε γυναικός, εγεννήθηκε οικονόμος, είναι στους οικονόμους εξ αγοράς. Εγίνηκε το μυστήριο αυτό. Πώς εγίνηκε το μυστήριο αυτό? Αυτό είναι όντως ανεξυπνίαστο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Πλούσιος όν επτώχεται. Για να πληθήσουμε εμείς την πτωχία την ειδική του. Εν μορφή Θεού υπάρχον. Δεν το θεώρησε ότι έπρεπε να κυνηγεί να το αρπάξει και να το κρατήσει. Το είναι ίσα Θεό. Το γεγονός ότι είχε την ισότητα κατάδυναση. Αλλά αυτό είναι τέλος. Λαβών δούλου μορφή. Εν μορφή Θεού υπάρχουν δούλου μορφή λαβών. Που σημαίνει ότι άφησε τις ιδιότητες του. Αυτό θα πει μορφή φύσης. Ιδιότητες. Δόξα. Δόξα. Θα πει δόξα. Τι που σε κάνω να νομίζει. Τι δόξα έχει. Τι νομίζει περί αυτού. Τι σου προβάλλει. Τι ιδιότητες σου προβάλλει. Έχει δόξα ανθρώπου. Ή δόξα αγγέλου. Σου προβάλλει ιδιότητες αγγέλου. Ή δόξα Θεού. Προβάλλει ιδιότητες Θεού. Έχουν λοιπόν δόξα Θεού, πήρε ιδιότητες μορφή ανθρώπου. Πώς γίνεται αυτό, αυτόν τον θαυμαστό? Διακρίνουμε την προσωπικότητα δύο στοιχεία, το εγώ και τις ιδιότητες της φύσης. Εμείς έχουμε το ίδιο πράγμα, με ένα εγώ είμαστε εντυμένοι με κάποιες ιδιότητες. Μας άνθρωποι, κουραζόμαστε, υποφέρομαι, προκυνάμε, κινούμεθα, εργαζόμεθα κλπ. Εκείνη την ημέρα πάλι εμείς θα είμεθα, το εγώ μας, θα είναι το ίδιο, αλλά άλλες ιδιότητες. Θα μπαίνεις κλεισμένος και κλεισμένων των θυρών, θα εμφανίζεσαι και θα εξαφανίζεσαι, θα πάρεις, θα αποβάλεις τις ιδιότητες που έχεις τώρα και το εγώ σου αυτό θα δείξει άλλες ιδιότητες. Το ίδιο γίνει και στον ιόν του Θεού. Εν μορφή Θεού υπάρχω, το εγώ του ντυμένο με ιδιότητες θείες, τις οποίες πρόβαλε στον επουράνιο κόσμο, αφήνει τις ιδιότητες αυτές και το εγώ αυτό έρχεται κάτω, συλλαμβάνεται μέσα σε μια γυναίκα, να γεννηθεί εσύ γυναικό, να εκπληρωθούν οι προφητείες και έρχεται ένα παιδί που κατά το εγώ του μένει. Όταν μεγάλωσε, μπορούσε να λέει πριν Αβραάμ γεννέστε εγώ ημί, έξοδοι αυτού είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Μπορούσε να λέει πάτερ δώσ' μου τη δόξα που είχα πριν γίνει ο κόσμος, αλλά είχε ιδιότητες ανθρώπινες, υπέφερε, επίνασε, ταπεινώθηκε, απέθανε, όπως και γεννήθηκε και πραγματικά απέθανε, όπως πραγματικά γεννήθηκε. Δεν ήταν στο σταυρό και συγχρόνως στο χρόνο, ήταν μόνο στο σταυρό, είχε κατεβεί από τον ουρανό και ήρθε να πάρει επάνω του την ειδική μας υπόθεση, να πάρει τη θέση μας και να πληρώσει στη θέση τη δική μας και για τις αμαρτίες τις ειδικές μας. Αφού επραγματοποίησε μέσα του το ιδεώδες το οποίο ο Θεός ζητούσε από τον άνθρωπο, τη δικαιοσύνη και την αγιότητα, την υπακοή στο θέλημα του Θεού, προσφέρει αυτό το πράγμα που ήταν ακριβό και ήταν πολύτιμο, το προσφέρει λίτρων την ψυχή του, την ζωή του ολόκληρη, λίτρων αντί πολλών για πολλούς χαμένους. Αυτός είναι ο λυτρωτής του κόσμου, ο Κύριος της δόξης που κατέβηκε κάτω και ήρθε για μας. Βέβαια οι άνθρωποι γιορτάζουν, γιορτάζουν όμως, να γιορτάζουν. Άλλοι έχουν κουδούνια έξω, ζούνια έξω, πράγματα έξω, παιχνίδια και ρεζιλίκια εκείνα και τα παιχνιδάκια που πουλάνε και λοιπά, δέντρα στολισμένα. Άλλοι κάνουν ανατινάξεις, καίνε, καταστρέφουνε, όπως κάψανε το μηνιόν και λοιπά. Την φανέρωση της κακίας και των ενστίκτων των ανθρώπων από την μεριά, από την άλλη μεριά την θρησκευτική υποκρισία. Και αυτό το ονομάζουμε Χριστούγεννα. Για μας όμως, ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά φτάσαμε στην αλήθεια, γνωρίσαμε τον λυτρωτή, για μας ο Χριστός γεννάται στην καρδιά. Και ο Χριστός μεταμορφώνει τον άνθρωπο, αλλάζει τον άνθρωπο. Γιορτάζουμε τα αληθινά Χριστούγεννα μέσα μας. Γιατί μέσα μας κατοικεί ο Χριστός. Κατοικεί ο λυτρωτής, ο Κύριος της δόξης. Πόσο όμορφο αυτό. Έτσι ας το κρατήσουμε και έτσι ας το έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Και έτσι ερχόμαστε να το λένε και στους γύρω μας, οι οποίοι ζουν σε ένα σκοτάδι και σε μια απελπισία. Ήρθε ο Θεός
κατασκευόμενο τη στην πολιτεία την Αμαρτωλή, τα τάφη γίνονται και τα πια. Εκεί κάτω σήμερα γίνονται το μηνιόν που ρίχναν ακόμα μεσημέρι, ρίχναν ακόμα το νερό για να σβήσουν καπνού μέσα και του φάτω άλλο από εκεί κατεστραμμένο. Και έλεγα μέσα μου, ο Θεός να δώσει τούτο εδώ το κέντρο εδώ πέρα. Να γίνει ένα κέντρο που θα σκορπάει φως ολόκληρη του την περιοχή. Στο κέντρο αυτή τη Αμαρτωλή πόλεω να δίνει φως και χάρη Χριστού παντού. Ώστε οι ψυχές, οι ψασμένες να τον έρχονται μια φάτνη πραγματικά που θα έχει τον λυτρωτή, τον Μεσσία, ώστε ο κόσμος εκείνοι που θέλουν, είτε είναι ποιμένες, ταπεινοί, είτε είναι μάγοι σωτοί, να έρχονται να προσκυνάνε εδώ και να βρίσκουν τον γεννητέντα σωτήρα στη φάτνη. Και να συναντάνε και να βρίσκουν τον γεννητέντα σωτήρα στη φάτνη. Ο Κύριος ευλογεί τα λόγια της καρδιάς μας.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ναι, Κύριέ μας, σου ανήκει, πρέπει σε σένα ευγνωμοσύνη των καρδιών όλων ημών των ανθρώπων, και εμείς που άλλοτε είμαστε μέσα σε όλη εκείνη τη μάζα των αθέων, των ασεβών, των αμαρτωλών, των χαμένων, είμαστε τώρα εδώ για να αποτίσουμε φόρο ευγνωμοσύνης, φόρο λατρείας και τιμής στο πρόσωπό σου. Σε ευχαριστούμε γιατί υπάρχεις και έτσι υπάρχουμε και όλοι εμείς. Υπάρχεις και είσαι ένας Θεός αγάπης και έχεις εκφράσει την αγάπη σου εν το προσώπο του Ιησού Χριστού με τη σταυρική του θυσία. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες τον Χριστό, Πατέρα Ουράνιε. Σε ευχαριστούμε γιατί μας δέχτηκες εν Χριστό και μας υιοθέτησες. Σε ευχαριστούμε γιατί βλέπουμε κάθε μέρα την αγάπη σου, το χέρι σου. Σε ευχαριστούμε για τις απαντήσεις που μας δίνεις, για τις επεμβάσεις σου στη ζωή μας, για τους ελέγχους του Αγίου Πνεύματος, σύγχρονα και για την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος που μας χαρίζεις σε ώρες ιδιαίτερες ώρες. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένε Πατέρα, γιατί είσαι κοντά μας. Πόσες φορές θα πρέπει να το ομολογούμε, είδαμε το χέρι σου θαυμαστό και δυνατό, Κύριε, χέρι προστατευτικό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα, γιατί θέλεις να είμαστε φως και αλάτι σε αυτόν τον κόσμο. Σε παρακαλούμε πολύ, προστάτεψέ μας, βοήθησέ μας να αγρυπνούμε, να μην σαπίσουμε κι εμείς μέσα σε τούτη τη σαπίλα του κόσμου, όχι μόνο να διατηρηθούμε, αλλά να είμαστε πράγματι το φως και το αλάτι που συντηρεί και φωτίζει και ποδηγετεί στην αλήθεια, στον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί είσαι κοντά μας και αυτή την ώρα. Είμαστε εδώ γιατί το έχει ανάγκη η ψυχή μας, Κύριέ μας. Θέλουμε να κάνεις αισθητή την παρουσία σου στις καρδιές μας. Βοήθησέ μας να αγρυπνήσουμε, να προσέξουμε στο λόγο σου, στη φωνή σου, στα μηνύματά σου. Γέμισε τις καρδιές μας με τη χαρά του προσώπου σου, με τη λύτρωση, με τον ουρανό, με τη δόξα. Μίλησέ μας, Κύριε, σε παρακαλούμε. Άκουσε και τη δική μας τη φωνή, την προσευχή μας, την κραυγή μας. Ω, Κύριε, εκ βαθέων κάμε να είναι πάντοτε η προσευχή μας, Κύριε, όπως και τώρα. Και ευλογών σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας. Ενίσχυσε τα ασθενή αδέλφια μας. Ενίσχυσε τους ηλικιωμένους αδελφούς μας. Φύλαξε και ευλόγησε και δώσε όραση ευαγγελιστική και ζήλο υπηρεσίας στους νέους, στα παιδιά των εκκλησιών μας και της δικής μας εδώ. Ευλόγησε το μήνυμα του Λόγου Σου που εξαγγέλλεται σε όλη την πατρίδα μας αλλά και παντού στον κόσμο από αδέρφια μας. Ευλόγησε, σε παρακαλούμε, το σταθμό. Μεγάλη είναι το όνομά Σου το Άγιο, Κύριε, και δώσε μας λύση και απάντηση σε τούτο το μπλοκάρισμα του εχθρού. Ρίξτε τον εκάτω, Κύριέ μας. Να περάσει ο λόγος σου, να περάσει το Ευαγγέλιο σου. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου. Περισσότερα, Κύριέ μας, σε παρακαλούμε να κάνεις από ό,τι ζητούμε ή νοούμε. Θυμόμαστε και πάλι τα αδέρφια μας στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία και παντού, Κύριέ μας. Στην Μολδαβία επάνω και στην Ουκρανία και στην Ρουμανία και στη Ρωσία. Στην Αγγλία και πού θα μπορούσαμε να αφήσουμε μέρος της γης αφού υπάρχουν παντού αδέρφια μας. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και εν πνεύματι Αγίω. Αμήν. Διαβάζω, αδέρφια μου, από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Εβραίους, 12ο κεφάλαιο, στη σελίδα 1068, Ιώτα Βήτα, 11 έως το τέλος. Πάσα δε παιδεία, προς μεν το παρόν, δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμναστέντας δι' αυτής καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Δια τούτο ανορθώσατε τα σκεχαυνομένα σχήρας και τα παραλελειμμένα γόνατα και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς για να μην εκτραπεί το χολόν, αλλά μάλλον να θεραπευτεί.
Ζητείτε ειρήνην με τα πάντων και των αγιασμών, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δί των Κύριων. Παρατηρούντες μήπως υστερείτε κάποιος από τις χάριτος του Θεού. Μήπως κάποια ρίζα πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και εξαιτίας της μιανθούν πολλοί. Μήπως είναι κάποιος πόρνος ή βέβυλος, καθώς ο Ισάφ, ο οποίος για μια βρόσια πούλησε τα πρωτοτόκια του, επειδή ξέρετε ότι μετέπειτα και μετέπειτα, θέλοντας να κληρονομήσει την ευλογία, αποδοκιμάστηκε, γιατί δεν βρήκε τόπο μετανοίας, αν και τον εξεζήτησε με τα δακρύων. Γιατί δεν προσήλθατε σε όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ και ζώφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εισάλπιγκος ήχων και φωνήν λόγων, την οποία οι ακούσαντες παρεκάλεσαν να μην λαλληθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενον και ζώων εάν εγγύσει το όρος θέλει λιθοβοληθεί ή με βέλη θέλει κατατοξευτεί. Και τόσο φοβερό ήτο το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής είπε, κατάφοβος είμαι και έντρομος. Αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλην Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής, και εις θεών κριτήν πάντων και εις πνεύματα δικαίων ή την εσέλαβον την τελειότητα, και εις νέας διαθήκης μεσή την Ιησούν, και εις αίμα καθαρισμού το οποίο λαλεί καλύτερα παρά το του Άβελ. Προσέχετε μην καταφρονήσετε το λαλούντα, διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον καταφρονήσαντε στον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς, εάν αποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή την γη εσάλευσε τότε. Τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ, ακόμη μια φορά, εγώ σύ όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Το δε έτι άπαξ δειλεί τον σαλευωμένο την μετάθεση ως χειροποιήτων, για να μείνωση τα μη σαλευόμενα. Γι' αυτό παραλαμβάνοντες βασιλεία να σάλευτο να σκρατώμεν την χάρη δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών με σέβας και ευλάβεια. Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκων. Ψέλνουμε και τον ύμνο 219. 219 ύμνος. Θέλω να ψάλω λυτρωτά. Ωραίος ύμνος, αρέσει σε όλους αυτός ο ύμνος. Πολύ ωραίος. Και τα λόγια του και η μουσική του.

Δεν προσήλθατε σε όρος ψηλαφόμενων και καιόμενων με πυρ και ιζόφων και σκότος και ανεμοστρόβιλων και εισάλπιγκος ήχων και φωνήν λόγων, την οποίαν οι ακούσαντες παρεκάλεσε να μην λαλυθεί πλέον προς αυτούς ο λόγος, διότι δεν υπέφερον το προστατόμενο. Και σε εκείνο το όρος και ζώο, είπε ο Θεός, εάν θυσιάσει, θα λιθοβοληθεί και θα κατατοξευτεί με πέτρες. Και ενώ ανέβηκε ο Μωυσής επάνω στο Σινά και του το είχε παραγγείλει και το παρήγγειλε, το είπε στο λαό ο Μωυσής, μην πλησιάσετε στο όρος. Ανέβηκε πάνω και τον έστειλε πάλι ο Θεός κάτω. Πήγαινε να τους το πεις. Μα τους το είπα, Κύριε. Πήγαινε να τους πεις να μην πλησιάσουν, γιατί θα πέσει θάνατος. Τι όρος ήταν αυτό? Να θυμηθούμε, αδέρφια μου, το αποτέλεσμα του νόμου, όπως εκφράζεται τουλάχιστον στην Αποστολική Σύνοδο, θυμόσαστε, όταν ετέθη θέμα περί τομής των εθνικών που πίστευαν στον Χριστό, οι Απόστολοι Πέτρος και ο Ιάκωβος λένε να μην βάλουμε βάρος στους αδελφούς, που ούτε εμείς ούτε οι πατέρες μας μπόρεσαν να το κρατήσουν, να το σηκώσουν, το βάρος του νόμου. Και ο νόμος οδηγούσε στο θάνατο. Αυτό το όρος λοιπόν, βαφτίστε το, όρος του θανάτου, το όρος Σιών, συγγνώμη, το όρος Σινά, το όρος Σινά. Εκεί ο Θεός, λέει ο Παύλος, την ώρα που ανέζησε ο νόμος, εγώ πέθανα. Εγώ πέθανα, γιατί διαπίστωσα ότι το νόμο ήταν αδύνατο να τον πραγματοποιήσω στο ακέραιο. Και έναν, μια από τις εντολές να παρέβαινε κανείς, ήταν ένοχος όλου του νόμου. Αλλά ετούτη η λέξη αλλά με έχει πολλές φορές εντυπωσιάσει με τις αντιθέσεις που δημιουργεί. Εκείνο ήταν έτσι, αλλά τώρα είναι κάτι άλλο. Τώρα έχουμε κάτι άλλο. Τώρα δεν πάμε στο θάνατο. Τώρα πάμε στη ζωή. Δεν πάμε στο Σινά να πάρουμε νόμο και να πάρεις να φορτωθείς τη γη, τα βουνά επάνω σου των απαιτήσεων του νόμου, και να προσπαθείς μόνος σου χωρίς Άγιο Πνεύμα να τηρήσεις ένα νόμο που δεν τον τήρησαν χιλιάδες χιλιάδες άνθρωποι. Έχουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Έχουμε μια προσέγγιση πολύ αλλιώτικη σε ένα άλλο σημείο. Θα έλεγα δύο σημεία, αν μπορεί να σκεφτεί κανείς, σε αυτή την Παλαιστίνη. Το ένα είναι το Σινά, που γέννησε την Άγαρ, η Άγαρ, που έφυγε προς τα εκεί στην έρημο, που δεν ήταν της επαγγελίας υπόθεση και ο γιος της. Και το άλλο είναι το Σιών. Το Σιών είναι το μέρος, είναι ο τόπος όπου, θυμηθείτε, ο Αβραάμ οδηγήθηκε από το Θεό για να πάει εκεί και να θυσιάσει τον Ισάκ. Εάν το δει κανείς και από αυτή την οπτική πάλι και το Σιών, πάλι έχουμε θάνατο. Εάν πάμε στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, πάλι έχουμε θάνατο. Τότε πώς διαφέρει το ένα από το άλλο, και μάλιστα σε τόσο μεγάλη απόσταση βρίσκονται το Σινά που γεννά θάνατο και το άλλο γεννάει θάνατο? Αλλά θα το γυρίσουμε λίγο για να δούμε ότι στην περίπτωση του Αβραάμ δεν εγέννησε το θάνατο του Ισάκ, δεν επετράπη ο θάνατος του Ισάκ, αλλά πήρε τη θέση του εκείνο το αρνί. Και στη συνέχεια ξέρουμε μέσα από πολλές προφητείες ότι θα αρχότανε ο αμνός του Θεού να θυσιαστεί εκεί επάνω, αντί του Ισαάκ, αντί του Αδάμ, αντί για σένα και για μένα, για όλους μας. Κάποιος άλλος να πληρώσει το τίμημα της δικής μας αποτυχίας, της δικής μας αμαρτίας, τις συνέπειες, τις τραγικές της αμαρτίας όλου του κόσμου, να τις πληρώσει αυτός. Και δόξα τω Θεώ ότι ενώ από τη μια πλευρά, όταν το δει κανείς και το Σιών, δεν διαπιστώνει παραθάνατο, γιατί και για τον Αβραάμ η θυσία του Ισάκ έχει γίνει.
και ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, ένα θάνατο πρωτόγνωρο, πρωτοφανή, πρωτάκουστο στην παγκόσμια ιστορία. Όχι μόνο ένας δίκαιος άνθρωπος να σταυρωθεί εκεί επάνω, γιατί τέτοιοι σταυρώθηκαν αμέτρητοι, αλλά ο Υιός του Θεού να έρθει και να πάρει τη θέση των ενόχων, των αμαρτωλών, και να σταυρωθεί ως κακούργος ανάμεσα σε κακούργους, ως ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Γι' αυτό και αυτός ο τόπος, αδέρφια, έχει γίνει τόπος αγώνων και πάλης και πολέμων και αίματος. Ποιος θα τον κατακτήσει, ποιος θα τον κρατήσει περισσότερο? Οι Τούρκοι, οι Άραβες, οι Ιταλοί, ο Ναπολέοντας, οι Έλληνες, όλος ο κόσμος, από Ανατολή, Βαβυλώνα, Ασσυρία, Μηδοπερσία, Περσία, όλος ο κόσμος εκεί επάνω. Γιατί? Δεν είναι περίεργο. Όλοι αυτοί από Ανατολή δεν είναι χριστιανοί. Τι θέλουν και επικεντρώνουν την προσοχή τους εκεί? Άραγε διερωτήθηκε κανένας από αυτούς? Τι θέλουμε σε εκείνο το μια σταλιά τόπος, είναι σαν την Πελοπόννησο, κάτι τέτοιο είναι, αν είναι λίγο μεγαλύτερο βέβαια. Τι τους τραβάει σε εκείνο τον τόπο? Είναι περίεργο. Χωρίς να το ξέρουνε τι σήμαινε, ένα άστρο είδανε οι μάγοι, οι τρεις σοφοί της Ανατολής, και οδηγήθηκαν σε εκείνο τον τόπο να προσκυνήσουν το βασιλιά, ένα βρέφος που είχε γεννηθεί και που αυτοί ερμήνεψαν την εμφάνιση του άστρου ως τη γέννηση βασιλιά, και βρήκανε το βρέφος Ιησού και τον προσκύνησαν. Αλλά είναι τόπος αίματος οπωσδήποτε, γιατί εκεί θυσιάστηκαν αμέτρητοι άνθρωποι, σταυρώθηκαν αμέτρητοι άνθρωποι σε εκείνο το ίδιο μέρος. Όμως οι θυσίες όλων των άλλων δεν μετράνε και τόσο, αδέρφια. Μετράει όμως αυτή η μία, η μοναδική θυσία, γιατί ήταν αντικαταστατική και αντιπροσωπευτική για όλο το ανθρώπινο γένος. Έτσι λοιπόν, κοιτάζοντας από τούτη την πλευρά το όρος Σιών, πόνεσαι, σφίγε την καρδιά σου, λες πόπο, έγκλημα, αίμα και εκεί. Και καλά, εμείς μεν δικαίως, λέει ο ληστής ο ένας. Καλά για τους κακούργους, για τους επαναστάτες, όλοι ένοχοι, όλοι αμαρτωλοί, στο τέλος ας το πληρώσουνε. Αυτός όμως ουδέν άτοπο έπραξε, δεν έκαμε τίποτε κακό, δεν έκαμε ανομία, δεν βρέθηκε δόλο στο στόμα του. Θυμηθείτε το Δαβίδ, του είπε ο Κύριος, όχι, δεν θέλω από σένα να χτίσεις ναό, γιατί είσαι άντρας αιμάτων. Μα το αίμα να αποτελεί πόνο έλξης για όλο τον κόσμο. Η θυσία δεν είναι όποια θυσία, το ξανάπαμε. Είναι η θυσία του μονογενούς Υιού του Θεού. Είναι μια θυσία που έχει σχέση με σένα, με μένα, με όλο τον κόσμο, με όλους τους ανθρώπους. Μια θυσία εξυλαστήρια, μοναδική. Ένα αίμα που χύθηκε εκεί για να σβήσει, όχι να κουκουλώσει σαν τα αίματα των ζώων, των αμέτρητων, χιλιάδων. Εάν διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, χιλιάδες ζώα θυσιάζονται. Αλλά αυτή η θυσία, αυτό το αίμα, καθαρίζει, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν το δεις, γιατί πάμε να περάσουμε στην άλλη πλευρά, λες δικαιολογημένα, έπρεπε να γίνει αυτό. Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί στα χέρια των αμαρτωλών και να σταυρωθεί για να αναστηθεί κιόλα, την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και είναι ο ίδιος τόπος που έγινε η θυσία και που έγινε και η Ανάσταση. Όχι εκεί που δείχνουν οι ρασοφόροι εκεί κάτω, στο ίδιο το βραχάκι από πάνω εδώ έγινε η θυσία, η σταύρωση, και στο πλάι εδώ ήταν ο τάφος. Από το ίδιο σημείο ξεπηδάει η ζωή. Μέσα από το θάνατο βγαίνει η ζωή. Όπως βλέπω, και τι ωραίο ήταν αυτό το φαινόμενο, εκεί γύρω στο κτήμα, αυτός που είχε το κτήμα που αγοράσαμε πριν χρόνια, είχε σικές γύρω στο κτήμα και είχαν μείνει δύο. Όταν όμως το κτήμα μυρίστηκε νεράκι, υγρασία, υπήρχε ρίζα μέσα, και σε τουλάχιστον 2-3 σημεία
φυτρώσανε ενώ είχε σαπίσει τελείως ο κορμός. Φαινότανε έτσι με τα πόδια. Διέλυσα τα υπολείμματα εκεί των κορμών και φύτρωσαν σικές ξανά. Μέσα από το θάνατο, ναι, φύτρωσε η ζωή. Σε αυτό το σιόν, επειδή δεν είναι ένα τυχαίο σημείο, αλλά είναι διαλεγμένο από το Θεό για να γίνει η θυσία του Ιησού Χριστού του Κυρίου, ο Αβραάμ περπάτησε 3 μέρες δρόμο για να φτάσει εκεί απάνω. Ο Κύριος μας δεν επρόκειτο για 3 μέρες, αλλά για λίγα μέτρα. Έκανε μια πορεία λίγων μέτρων από το πρετόριο μέχρι το Γολγοθά. Μέσα από τα τείχη βγήκε, έξω από τα τείχη τον ανέβασαν εκεί επάνω και σταυρώθηκε εκείνη τη Μεγάλη Παρασκευή. Μήπως έχουμε Μεγάλη Παρασκευή σήμερα? Κάθε μέρα έχουμε Μεγάλη Παρασκευή. Το μήνυμά μας, είτε οικοδομητικό είναι, είτε ευαγγελιστικό είναι, έχει μέσα του Μεγάλη Παρασκευή. Έχει θυσία, έχει αίμα, έχει Γολγοθά, έχει μαρτύριο, έχει εγκατάλειψη, έχει σταυρό. Γιατί μόνο αν απομακρυνθούμε από αυτό το σημείο, το σημείο αναφοράς μας είναι ο σταυρός, ο εσταυρωμένος Χριστός. Αυτό είναι λοιπόν που δημιουργεί αυτή τη διαφορά, ετούτο το αλλά. Αλλά προσήλθεται, δεν προσήλθεται σε ένα όρος ψηλαφόμενο και καιόμενο που το πιάνεις. Βέβαια, εδώ μιλάει για ένα άλλο όρος, όπως θα δούμε, ένα τρίτο όρος, γιατί συγκρίνει ετούτο με το Σινά, γιατί εκείνο ήταν ψηλαφόμενο, το έβλεπες με τα μάτια σου. Ετούτο που εννοεί εδώ δεν εννοεί ακόμη το Γολγοθά, δεν εννοεί το Σιόν, το Κίνο, αλλά εννοεί το άλλο, το ουράνιο Σιόν, την ουράνια Ιερουσαλήμ, τη λέει παρακάτω και θα το δούμε. Προσήλθεται λοιπόν εις όρος Σιόν. Και αδέρφια μου, ο Θεός να μας βοηθήσει να μείνουμε σταυρωμένοι, να μείνουμε εκεί. Θυμηθείτε ότι οι μαθητές όταν ανεβήκανε, ο Ιωάννης και ο Ιωάννης, δεν φαίνεται, ο Πέτρος, τη λέω, και η Μαρία, η κατασάρκα μητέρα του Κυρίου, εκεί ακούσανε τα ωραιότερα λόγια που είχαν υποθεί ποτέ από τον Κύριο. Εκεί ακούσανε «Γίνε ιδού ο Υιός σου», «Ιωάννη, ιδού η μήτυρ σου». Εκεί ακούσανε «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση». Δεν ξέρουνε τι κάνουνε. Πατέρα, να τους αφήσεις, να τους ξεχάσεις, να τους σβήσεις τις αμαρτίες τους. Εκεί έγινε το μεγάλο δράμα του Γολγοθά για να χυθεί το αίμα του αμνού του Θεού. Αλλά αυτό, όλο το κέρδος που έχει αυτό το Σιόν, το γήινο, με τη θυσία του Χριστού, με το Άγιο Αίμα του, με το μαρτύριό του, με τη θυσία του, του εγώ του ακόμη, γιατί πέθανε ο Χριστός, δεν εκμηδενίστηκε, αλλά ξεφτελίστηκε ηθικά, εγκαταλείφθηκε από τον Πατέρα, πήγε στον Άδη, πήγε στη φυλακή εξαιτίας μας. Το αποτέλεσμα όλο αυτής της θυσίας της γήινης στο Σταυρό του Γολγοθά, στο Σιόν, το γήινο εκεί στην Ιερουσαλήμ, έξω από τα τείχη, μεταφέρεται όλο επάνω στον ουρανό. Έτσι λέει το κομμάτι μας εδώ. Αλλά προσήλθεται εις όρος Σιόν και εις πόλη Θεού ζώντος, την επουράνιο Ιερουσαλήμ. Κάτι άλλο μας μιλάει εδώ τώρα. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε με όλη μας την καρδιά τον Κύριο, ότι την ψυχή μας τη μεταφέρει μέρα νύχτα ο Κύριος στην παρουσία του επάνω στον ουρανό. Πλησιάζουμε το όρος Σιών, το επουράνιο, στα Άγια των Αγίων, ενώ στο ναό δεν μπορούσε να μπει κανείς. Και εδώ σε τούτους τους ειδωλολατρικούς ναούς απ' έξω τάχατες μπαίνει ο ιερέας. Εκεί πλησιάζουμε, όπως μας λέει στην προς Εβραίου σε άλλο σημείο, μετα παρησίας, με θάρρος. Και πού? Στο θρόνο της Χάριτος. Και αυτό κατά προτροπήν του ίδιου του Θεού. Να πλησιάζουμε, ας πλησιάζουμε με τα παρησία στο θρόνο της Χάριτος για να λάβουμε έλεος και να έβρουμε χάρη προς βοήθεια εν καιρό χρίας. Δεν προσήλθατε σε ένα τέτοιο βουνό που δεν μπορώ να φανταστώ τον τρόμο των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι βλέπαν από κάτω περιδεείς
το όρος να φλέγεται, όπως είδε ο Μωυσής στην Βάτο, την φλεγωμένη Βάτο. Αστραπές, βροντές, κεραυγοί, χαλασμός. Και ο Μωυσής ο ίδιος λέει εδώ πέρα, σχολιάζει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, είπε κατάφοβος είναι και έντρομος. Πως ήταν δυνατόν να έχει διαφορετικά αισθήματα όταν έμπαινε μέσα σε ένα φλεγόμενο βουνό που ήταν η παρουσία του Κυρίου, αυτή η φλόγα, αυτή η φωτιά. Και τώρα, παρότι ο Θεός είναι απρόσιτος, είναι πυρ καταναλίσκων και δεν καταναλώθηκε ο Μωυσής εκεί στο Σινά, δεν κάηκε από τη φωτιά της Βάτου ο Μωυσής νωρίτερα, δεκευόμαστε κι εμείς που μπαίνουμε στα επουράνια Άγιων των Αγίων και ερχόμαστε σε επαφή με τον δοξασμένο Θεό, με τον δοξασμένο Χριστό. Ο Κύριος βάζει ο ίδιος κάλυμα στο πρόσωπό του, φαίνεται κάτι ανάλογο αντίστοιχο με του Μωυσή, τη λάμψη που του είπε ο λαός, βάλε κάλυμα γιατί δεν μπορούμε να σε δούμε, για να τον πλησιάζουμε και να μιλάμε μαζί του. Οποία χαρά, αδέρφια αγαπητά, πρέπει να νιώθουμε στην καρδιά μας. Τι πνεύμα θριάμβου πρέπει να διακρίνει την ψυχή μας, τη ζωή μας, το λόγο μας. Άνθρωποι χαμένοι μέχρι χθες, βουτυγμένοι στην αμαρτία, βλάσφημοι, εσχροί. Να μιλάμε τώρα με τον ίδιο τον Θεό και να το πιστεύουμε, γιατί αυτό γίνεται. Μόλις πούμε μια κουβέντα, αυτό που λέμε προσευχή, την ίδια στιγμή μπαίνουμε στα επουράνια Άγια των Αγίων. Είναι ο χώρος που μαζεύονται οι λυτρωμένοι του Χριστού. Είναι εκεί ο Κύριός μας. Θυμόμαστε τη θυσία του στο Σταυρό, αλλά τώρα δεν είναι θέμα να πάει κανείς, βέβαια, αν και το λαχταρό, το έχω πει ίσως και άλλη φορά, να ξαναπάω άλλη μια φορά στο Ισραήλ και να κάτσω μια δεκαριά μέρες στην Ιερουσαλήμ. Εκεί. Να περπατήσω, να διαβάσω τουλάχιστον τα τέσσερα Ευαγγέλια, γαλιαγάλι, σιγά σιγά. Αλλά αδέρφια, εκείνο που μας δίνει η είσοδός μας με την προσευχή στα επουράνια Άγια των Αγίων, όταν σκεπτόμαστε ότι αμέτρητες, λυτρωμένες ψυχές είναι εκεί και θεωρούν το πρόσωπο του Κυρίου, του λυτρωτή μας, που έγινε άνθρωπος, που σταυρώθηκε για μας, θα ρω ότι είναι πιο δυνατή αυτή η εμπειρία. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Θεού. Αλλά προσήρθεται σε όρος Ιών και εις πόλην Θεού ζώντος, ζωντανού Θεού, η πόλη σε τούτη δοκάτω, η Ιερουσαλήμ, ποτάμια αίματος, ποτάμια, λίμνες αίματος. Δεν ήτανε ζωντανός ο Θεός που λάτρευαν αυτοί οι πολλοί. Ήτανε ζωντανός για κάποιους λίγους ανθρώπους, τους προφήτες, το Δαβίδ και λίγο από αυτό το λαό, τον περιούσιο λαό του Θεού, που και όλοι αυτοί, όπως είπαμε, με τον νόμο στα χέρια και με την προσπάθεια την ανθρώπινη, δεν απολάμβαναν παρά το θάνατο. Όταν έζησε, αν έζησε ο νόμος, εγώ πέθανα, θυμηθείτε το, του Παύλου. Αλλά η πολιτεία στην οποία μας πάζει ο Θεός τώρα είναι η επουράνια Ιερουσαλήμ. Δεν είναι μια πολιτεία με τείχη τέτοια, υπάρχουν τείχη, πυλώνες, εκεί πέρα θεμέλια, ποτάμι της ζωής, το δέντρο της ζωής, ό,τι γίνεται. Αλλά είναι άλλες φύσεις, είναι πνευματικές όλες αυτές οι πραγματικότητες. Και η ίδια η πόλη είναι από πέτρες ζωντανές, του ζωντανού Θεού, μια πόλη που τη χτίζει, την φτιάχνει ο Θεός. Όχι με πέτρες της Ιερουσαλήμ εδώ κάτω. Έχει ωραία πέτρα η Ιερουσαλήμ. Αλλά από εσάς και από μένα. Κάπου μας τοποθετεί σε εκείνη την πολιτεία ο Θεός. Εσύ εδώ, εσύ εκεί, εσύ στην άλλη πλευρά. Χαρά σε αυτούς που θα είναι στις γωνίες. Θυμόμαστε τα παλιά τα σπίτια με τις πέτρες έτσι, στη γωνία. Μια μεγάλη πέτρα έτσι, μια έτσι, τη γωνία πάνω. Και τι ωραία όψη, τι ωραία εμφάνιση. Και αυτές οι πέτρες στερέωναν την οικοδομή. Είναι θέμα φιλοτιμίας. Ο Θεός θέλει όλους μας να μας βάλει σε περίοπτη θέση σε αυτή την οικοδομή. Όλοι θέλει να έχουμε στεφάνια εκείνη την ημέρα. Όλοι.
Ήρθε φας ο λαός να είσαν προφήτες, λέει ο Μωυσής. Μη ζηλοτυπείς υπέρ εμού και κοιτάς να προστατέψεις εμένα, μην τυχόν και κάποιος άλλος. Μακάρι. Υπό κατάλληλες συνθήκες και υπό όρους και σήμερα ακόμη πας ο λαός του Κυρίου να είσαν προφήτες, να είσαν κήρυκες, να βγαίναμε στους δρόμους όλοι. Γιατί κήρυκας δεν είναι ο άνθρωπος του άμβωνα, καλά και σώνει. Ο Παύλος δεν είχε ούτε έναν άμβωνα. Δεν ανέβηκε σε κανέναν άμβωνα. Ίσως τον Άριο Πάγο εκεί κάτι θα έγινε, υποψιάζομαι. Θα ανέβηκε στο βήμα. Τιμή για τον Παύλο, σιγά τα ΟΑ που λέμε, σιγά. Ο Παύλος τι να το κάνει αυτό. Το αποτέλεσμα μέτραγε για τον Παύλο. Το αποτέλεσμα. Προτιμούσε να τον κυνηγάνε, να τον διώκουν, να τον λιθοβολούν, αλλά να κοιτάζει έτσι και να βλέπει ψυχές όταν φεύγανε οι άλλοι που να τον ακολουθούν. Λένε, εμείς πιστεύουμε αυτά που είπε. Είναι αλήθεια. Το βλέπουμε στα λόγια σου, το βλέπουμε στο πρόσωπό σου, βλέπουμε ότι είσαι έτοιμος να πεθάνεις για αυτά που λες. Είναι αλήθεια, τα πιστεύουμε. Έτσι τον φανταζόμαστε τον Θεό. Όχι αυτά τα ακίνητα, αμίλητα, γέλαστα είδωλα που δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Σε πόλη ζωντανού Θεού, την επουράνια Ιερουσαλήμ, και σε μυριάδες αγγέλων. Αδέρφια, σκεφτείτε τούτο το περιβάλλον. Προσέξτε, μη μας φύγει αυτή η σκηνή. Θα ήθελα σήμερα με τη χάρη του Κυρίου να σας δώσω ένα πίνακα. Όχι εκεί πίσω, εκεί πίσω είναι κάτι άλλο. Μες στην καρδιά σας να ζωγραφιστεί ένας πίνακας με το περιβάλλον αυτό, με την Άνω Ιερουσαλήμ, τη Σιών, την Ευλογητή, την Ουράνια, με όλο αυτό το περιβάλλον των αγγέλων, των Αγίων, των Αρχαγγέλων, των τεσσάρων ζώων, ζωντανών, φοβερών υπάρξεων, αγγελικών υπάρξεων, της τάξεως των Χερουβίν, επάνω στον ουρανό, γύρω στον τρόπο του Θεού, και αμέτρητων Αγίων, με στεφάνια, με βραβεία, με επένους, όλοι αυτοί σε μια χοροδία, μια χοροδία μυριάδες μυριάδων και χιλιάδες χιλιάδων. Δεν έχουμε δει τέτοια χοροδία, δεν υπάρχει εδώ στη γη, δεν υπάρχει. Έχω στο σταθμό από την Αυστραλία που μου φέραν οι αδελφοί μια κασέτα με αυστραλιανούς ύμνους με 300 μέλη. Του Billy Graham, λέει, η χοροδία είναι 1000 μέλη. Αν θυμάμαι καλά, 1000 μέλη. Τι είναι 1000 μέλη μπροστά στις μυριάδες τις ατέλειωτες? Γιατί όλοι οι άγγελοι και όλοι οι άγιοι του Κυρίου, οι λυτρωμένοι του που θα είναι πάνω, θα ψέλνουν, θα δοξάζουν το Θεό. Τι θαυμάσια εικόνα που είναι τούτη πραγματικά. Φανταζόμαστε τους αγγέλους να πετάνε με τα φτερά τους τα κατάλευκα, η Αγιώτης που τους διακρίνει, τους δίνει και μια όψη λαμπερή, φωτεινή. Η παρουσία του Θεού, η επαφή με τον Θεό, λαμπρύνει και το πρόσωπο, θυμόσαστε, του Μωυσή. Το κάνει ακτινοβόλο. Και η υπηρεσία τους, τα πρόσωπά τους, η χαρά τους, η προθυμία τους, οι τόσο εναρμονισμένες, συντονισμένες φωνές σε σοπράνες, σε πρώτες, πως τις λένε εκεί πέρα, σε μπάσους, σε τενόρους. Ω, τι θα γίνεται. Αδέρφια, δεν είναι αυτά συνηθισμένα πράγματα. Δεν είναι λόγια ανθρώπινα. Είναι πραγματικότητα. Αυτή εδώ με τους αγγέλους, την επουράνιο Ιερουσαλήμ, και σε μυριάδες αγγέλων, δεκάδες χιλιάδες, όχι μέχρι 100, χιλιάδες χιλιάδων και μυριάδες μυριάδων. Εις πανήγυριν και εκκλησία πρωτοτόκων. Τι είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού? Πρωτότοκη. Τι θα πει πρωτότοκη? Οι πρωτότοκοι, το ξέρουμε από τις οικογένειές μας εδώ, ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, τους πρωτοτόκους, τα πρωτότοκα παιδιά τα έχουμε, μη στάξει και μη βρέξει που λέμε.
κυρίως τα χωριά, ακόμη βέβαια και τα βενιαμινάκια που έρχονται πίσω, αφήνονται στο εισόδημα και πάνε στις τελευταίους. Αλλά πρωτότοπο στην Παλαιά Διαθήκη σήμαινε το παιδί που είχε τα όλα σχεδόν τα προνόμια ή τα περισσότερα προνόμια από τα άλλα, τον δευτερότοπο, τον τριτότοπο. Θυμηθείτε τον Ισά που έχασε τα πρωτοτόκια από ανοησία, από επιπολαιότητα για ένα πιάτο φακής. Αλλά έχουμε όμως τον πρωτότοπο που είναι απάνω στην κορυφή της πυραμίδος των πρωτοτόκων. Στην κορυφή απάνω είναι ο Ιησούς Χριστός, πρωτότοπος εκ των νεκρών, ο Υιός του Θεού. Από εκεί και κάτω όλοι είμαστε πρωτότοποι, είμαστε γη του Θεού με τα ίδια δικαιώματα, με εξουσία, όπως λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού. Τίποτε λιγότερο δεν υπάρχει από το να, περισσότερο συγγνώμη, από το να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού, που δεν πεθαίνει ο Θεός, αλλά μας κάνει συγκληρονόμους της Βασιλείας του μαζί με τον Φύσιό του, τον Ιησού Χριστό. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτό το όρος Ιών γίνεται πανηγύρι σε εκκλησία και πανηγύρι πρωτοτόκων. Τώρα πανηγύρι, πέστε μου, έχετε πάει σε πανηγύρια οι περισσότεροι, μεγαλύτεροι από εσάς? Και εγώ από παιδί πήγαινα, γινότανε στο χωριό μου ένα ζωοπανήγυρι εκεί, μια ζωοπανήγυρη, 3 μέρες. Καταλαβαίνετε, ερχόντουσαν εκεί πέρα όργανα, ναι, αλλά από την πολυκοσμία, γιατί το σπίτι μας ήταν ανοιχτό πάντοτε, ένα μικρό σπίτι, να κουβαλιέται ο κουμπάρος του κουμπάρου από το Αίγιο. Μιλάμε από το Αίγιο μέχρι το χωριό μου είναι 70 χιλιόμετρα περίπου. Από τα Καλάβρητα, ο τάδε του τάδε που είχε περάσει, και έπρεπε η μανούλα μου να τους ταΐζει, να τους ταΐζει και τα άλογα, να τους φιλοξενεί, πηγαίνανε, γυρίζανε όποια ώρα. Πώς γινόταν δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλά αδέρφια μου, τι πανηγύρι ήταν εκείνο, τι ταλαιπωρία ήταν εκείνη, τι κούραση ήταν εκείνη. Εδώ δεν λέει τέτοια πράγματα. Εδώ είμαστε εκκλησία πρωτοτόκων, πανηγύρι ευφροσύνης, πανηγύρι χαράς, πανηγύρι χωρίς σκιά καμία λύπη, στενοχώριας, δάκρυ, θάνατος, αμαρτία. Δεν υπάρχουν σε αυτή την περιοχή. Τελείωσε τα πρώτα παρήλθον, όλα γίνανε νέα. Και σε αυτό που λέει ο Παύλος, να δούμε και την πέραν του κόσμου τούτη διάσταση. Όταν λέει τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγιναν νέα, εννοεί στη ζωή του, αλλά και πέρα από εδώ, εκεί που αυτό θα λάβει την ολοκλήρωσή του, αυτή η αλλαγή, την τελειότητα του. Ο άνθρωπος θα φτάσει στην τελειότητα. Πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων στους ουρανούς, που είναι καταγεγραμμένοι οι πρωτότοκοι αυτοί στους ουρανούς.

στο βιβλίο της ζωής. Αυτό είναι. Αυτό είναι που πρέπει εμάς να μας κάνει να πανηγυρίζουμε από τώρα. Με τις προεκτάσεις του, πέρα από εδώ, ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Ακόμη δεν φανερώθηκε πώς θα είμαστε εμείς οι ίδιοι. Τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί ο Χριστός και μας πάρει κοντά του το δωράκι, θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. Μη μου πεις ότι λέω και λέω. Έτσι, τα λέει το Ευαγγέλιο αυτά που λέμε τώρα εδώ. Τα λέει ο Λόγος του Θεού. Θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. Έτσι δεν είπε στην γέννηση ο Θεός. Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και κατ' ομοίωση ημών. Θα μοιάζουμε με την διάθεση, με τον Θεό. Και λοιπόν αυτό θα πραγματοποιηθεί όταν φύγουμε και πάμε κοντά στον Κύριο. Όταν πάμε στο ανάκτορο του Πατέρα πάνω στον ουρανό. Δοξασμένο το όνομά του. Είναι καταγεγραμμένα λοιπόν τα ονόματα εκείνων που μετανοούν για την αμαρτωλή του ζωή και πιστεύουν στον Χριστό στο βιβλίο της ζωής πάνω στον ουρανό. Τα έχει γράψει ο Θεός με χρυσό φωτεινοφόρο, με ανεξίτητο μελάκι. Δεν μπορεί κανένας να τα σβήσει. Μπορεί να τα σβήσει ο Θεός. Αυτό μην το ξεχνάμε. Γιατί πολλές φορές μπορεί να αμελήσουμε με την ιδέα ότι εντάξει, είμαστε σωσμένοι. Κάναμε και κάποια αμαρτία και την άκανα. Έπρεπε κάποιο συμβιβασμό να βρω. Όχι συμβιβασμό. Γιατί απειλεί ο Θεός με κρίση και στη συνέχεια καταγεγραμμένα αυτά τα ονόματα αυτών που πανηγυρίζουν τις εκκλησίες των πρωτοτόκων τους ουρανούς και σε Θεό κριτή πάντων. Βλέπετε. Ο Θεός γιατί το λέει γι' αυτό. Αφού μας μεταφέρει στον ουρανό. Εκεί δεν θα είναι κριτής μας ο Θεός. Αφού έχει σχέση και εδώ. Λέει κοιτάξτε σας ανοίγω παράθυρο να δείτε. Σας ανοίγω τα μάτια. Εμάς να πάρετε κολλήριο να είναι καθαρά. Να είναι καθαρά τα μάτια σας. Να βλέπετε κολλήριο δικό μου. Χωρίς τιμή φαρμακείου. Τσάμπα. Να δείτε. Αλλά να μην ξεχάσετε ότι εγώ είμαι και κριτής. Κριτής των πάντων. Και είναι κάτι αγαπητά πολύ σοβαρά η δόση. Η βάση του θρόνου του Θεού είναι η δικαιοσύνη και η κρίση. Δεν μπορεί ο Θεός να αλλάξει το χαρακτήρα του. Προαιωνίως από τότε που υπάρχει, υπάρχει έτσι όπως αποκαλύπτεται στις γραφές. Είναι δίκαιος, είναι αγάπη, είναι συγχωρητικότητα, είναι αγωγή, είναι συγκατάβαση, είναι έλεος, είναι, αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης και κρίσεως. Βέβαια, για τους πιστούς όταν θα πούμε στον ουρανό, ο Θεός δεν θα είναι πια τέτοιος, δεν θα έχει λόγο να κάνει κρίση εναντίον τίνος, γιατί έχουμε περάσει μέσα από το καμίνι αυτής της ζωής και έχουμε ξεκαθαρίσει πια τη σχέση μας με τον Κύριο, αρκεί να γρυπνήσουμε ως το τέλος. Και σε πνεύματα δικαίων το περιβάλλον, το ουράνιο, οι οποίοι έλαβαν την τελειότητα. Δεν αναφέρεται στους ακέλους, αλλά κι αν αναφέρεται εκεί, δεν την κατέκτησαν, τους την έδωσε ο Θεός. Αλλά πιστεύω ότι αναφέρεται στους ανθρώπους οι οποίοι εδώ κάτω δώσανε τη μάχη τους στον αγώνα τους, πολέμησαν ενάντια στον εχθρό της ψυχής, στον διάβολο, στην αμαρτία, αφιερώθηκαν στον Κύριο, γέμισαν με την παρουσία του Κυρίου, οραματίστηκαν στον αιώνα εκείνο, το μελλοντικό, το σιόν, το ουράνιο, να είναι αιώνια για πάντα με τον ουράνιο Πατέρα, με τον Λυτρωτή, με τον Κύριο. Και έλαβαν την τελειότητα, έλαβαν την τελειότητα. Αφού ο Θεός είναι τέλειος, δεν θα μπορούσε να μας αφήσει ημιτελείς εμάς, μισούς. Γι' αυτό και όπως κατά καιρούς θυμόμαστε, ο Κύριος δεν μας παίρνει κατευθείαν στον ουρανό να μας εμφανίσει όπως είμαστε εδώ, με την αρπαγή μπροστά στον Πατέρα. Πώς να μας πάει έτσι μπροστά στον Πατέρα? Ο Πατέρας θα κάνει κάπως έτσι. Τι μου τις έφερες έτσι εδώ? Το βλέπω τόσα πολλά πράγματα. Και στείνει το βήμα του

εδώ στον ουρανό απάνω και φεύγει όλη εκείνη η σκουριά που έχει μείνει μέσα στην καρδιά μας. Όλα εκείνα που ήταν εγωιστικά, που ήταν υστερόβουλα, που ήταν διαθέσεις, όλα αυτά τα πράγματα κατακαίγονται και μένει ο άνθρωπος χρυσάφι καθαρό. Τελειοποιείται εδώ και τελείως μας πάει, παίρνει ο Κύριος και μας πάει επάνω στον Πατέρα, ώστε να μην έχει παρατήρηση ο ουράνιος Πατέρας να κάνει στο γιο που ανέλαβε, να μας σώσει, να μας λυτρώσει, να μας φτιάξει στα μέτρα του, να μας τελειοποιήσει. Να μην έχει παρατήρηση. Εγώ βλέπω ατέλειες. Όχι. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε τους εαυτούς σας και εσείς και εγώ. Ένα τέλειο όν. Αυτό να σκεφτόμαστε. Ότι ο Θεός δουλεύει τις δικές του τις τελειότητες μέσα στην καρδιά μας, μέσα μας. Τις δουλεύει από τώρα. Το θέμα είναι ότι ενώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι φτάνουν ως εκεί που μπορεί να φτάσει κάτω από τις καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις ένας άνθρωπος, και δεν μένει παρά κάτι πολύ ελάχιστο για το βήμα του Κυρίου μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, ενώ άλλοι φτάνουν πότε τους τραβάει ο Κύριος από τα χέρια, πότε τους βάζει τα δυνατά του να τους σηκώσει απάνω γιατί έχουν πέσει, πότε να τους ξεμπλέκει μέσα από τον κόσμο, από καυγάδες, πότε από διεκδικήσεις, πότε από συμβιβασμούς. Και την τελευταία στιγμή βλέπει ότι μερικοί είναι μέσα στη φωτιά, έτοιμοι να τσουρουφιστούν, να κάνουν, και τους αρπάζει και τους βάζει στον ουρανό. Ο χρόνος αυτός που μας αφήνει ο Θεός εδώ σε δούλη την ζωή είναι πολύτιμος. Εάν σκεφτούμε τι κάνει ο Θεός, τι εργάζεται ο Θεός, τις δικές του τελειότητες στην καρδιά μας μέσα. Αδέρφια μου, θαυμάζω αυτόν τον Θεό, τον θαυμάζω για το τέλειο σχέδιό του, για τις προθέσεις του, εμένα και εσάς τους ανθρώπους, να μας κάνει τέλειους. Και παρόλο ότι βλέπω και εγώ και είμαι βέβαιος ότι θα βλέπετε κι εσείς στους εαυτούς σας μικρότητες, ελαττώματα, εάν κοιτάζουμε πίσω από αυτό το παραβάν, πίσω από το φαινόμενο τούτης της ζωής και κοιτάξουμε στον Κύριο, κοιτάξουμε σε αυτό που εργάζεται ο Θεός, σε αυτές τις ζωντανές πέτρες με τις οποίες χτίζει την Άνω Ιερουσαλήμ, ότι θα είμαστε τέλειοι, ανασκουμπώνεσαι, παίρνεις κουράγιο, παίρνεις θάρρος. Λες, ο Θεός θα με κάνει, ο Θεός θα με προετοιμάσει, δεν θα με αφήσει, δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Μη φοβάσαι, έχε κουράγιο, έχε θάρρος. Έλα εδώ σε μένα. Εγώ θα σου σηκώνω τα βουνά των δυσκολιών και των προβλημάτων σου. Εγώ είμαι Θεός συγχωρητικός, λέει ο Θεός. Πόσο παρήγορο και ενθαρρυντικό είναι πραγματικά εκεί στην επιστολή του Ιωάννου. Αδέρφια, το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Εάν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, και ως πιστοί, αμαρτίες. Έλα τώρα, ας είμαστε ρεαλιστές. Ναι, αλλά άμα είναι έτσι και υπάρχουν κάποια περιθώρια, τα ευρύνουμε, τα διευρύνουμε λίγο περισσότερο εμείς. Δεν αφήνει περιθώρια ο Θεός. Όχι να τα διευρύνουμε, αλλά ούτε καν περιθώρια. Επειδή είναι Θεός αγαθός και επειδή είναι Θεός αγάπης και επειδή, δεν πρέπει να σκεφτεί ποτέ ο άνθρωπος ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Έτσι ας ξελασπώσουμε λίγο τώρα, ας ξεφύγουμε από τούτη τη δυσκολία. Και με ποιον συμμαχείς για να ξεφύγεις από κάποια δυσκολία? Αντί να λέμε και να κάνουμε όπως έκανε ο Μωυσής, όταν ο Κύριος είπε, Μωυσή, τον καταστρέφω αυτό το λαό, δεν τον υποφέρω άλλο, θα δημιουργήσω από σένα. Μεσίτεψε ο Μωυσής, δεν μπορώ να φανταστώ, έπεσε κάτω στο έδαφος, Κύριε μην το κάνεις, και είχε επιχειρήματα, πρόβαλε επιχειρήματα στον Κύριο. Τότε λέει ο Μωυσής, ελάτε εδώ εσείς οι Λεβίτες, βάλτε το μαχαίρι στο ζωνάρι σας και τρέξτε μέσα στο στρατόπεδο και κόψτε, σφάξτε όλους εκείνους οι οποίοι
έχουν πάρει μέρος σε αυτή τη στάση. Ο Θεός μας θέλει ζηλωτές, όχι με μαχαίρια βέβαια, αλλά να κόβουμε από την ζωή μας την αμαρτία. Έτσι λοιπόν αδέρφια, έλαβαν την τελειότητα. Έλαβαν την τελειότητα. Υπογραμμίστε το. Ελάβαμε την τελειότητα. Πάρτε το σαν ιστορικό αόριστο αυτό. Ότι και επιστολικό εδώ. Ότι ναι μεν είμαστε τώρα εδώ, είμαστε ατελείς. Δες το στο τέλος. Κοίταξε στο τέλος. Θα σου δώσει κουράγιο, θα σου δώσει δύναμη, θα σε ενθαρρύνει ο Θεός. Εχθρέ, με έριξες. Αλλά δυνατός είναι ο Θεός, λέει, να με σηκώσει. Κύριε, εκ βαθέων κράζω σε σένα. Και ο Θεός του ελέους μας οδηγεί μέχρι το τέλος και σε μια νέας διαθήκης μεσίτη τον Ιησού, σε νέας διαθήκη. Πέρασε εκείνη η διαθήκη, η διαθήκη του θανάτου. Τώρα έχουμε τη διαθήκη της ζωής. Ο Χριστός δίνει ζωή. Ο Χριστός είναι η ζωή. Ο έχων των ιών έχει τη ζωή. Όποιος δεν έχει το Χριστό δεν έχει τη ζωή. Βλέπετε πόσο καθαρό είναι το πράγμα, αδέρφια. Έχει θρησκεία, κάνει τύπους, ανάβει κεριά. Λέει Κύριε Λέισον 400 φορές. Τρέχει στα μνήματα. Σταυροκοπιέται και πέφτει κάτω. Κάνει σκουρδουμπίτσες που το λέγαμε στο χωριό μας. Τίποτα. Έχεις το Χριστό, έχεις τη ζωή. Δεν έχεις το Χριστό, έχεις χριστιανισμό, έχεις πατέρες, έχεις χίλια δύο πράγματα. Δεν έχεις το Χριστό, δεν έχεις τη ζωή. Ο Χριστός είναι η ζωή. Άλλος μεσίτης, καινούριος. Όχι ο Μωυσής με τον νόμο. Τι να έκανε. Πέθανε και ο ίδιος δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας. Πώς να βοηθήσει κάποιον άλλον πλέον. Από εκεί και πέρα. Τον αποδοκίμασε ως προς αυτό το σημείο. Ο Κύριος ο ίδιος του λέει Μωυσή, δεν θα μπεις. Ένα, δύο, τελείωσε, δεν θα μπεις. Ανέβα εκεί απάνω, εγώ θα απλώσω μπροστά σου όλη τη γη, να τη δεις, ετούτη τη γη, την Παλαιστίνη, να την απολαύσεις για λίγο και να συναντηθούμε, να σε πάρω κοντά. Έτσι δεν είναι. Ο Μεσίτης που έχουμε τώρα είναι νέας διαθήκης, καινής διαθήκης. Και ακόμη είναι ο Ιησούς και σε αίμα καθαρισμού το οποίο λαγεί καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Λέει στον Κάιν ο Θεός, Άβελ! Σαρώνει, κρύβεται ο Άβελ μέσα στους θάμνους. Τι έκανε! Το αίμα, συγγνώμη, Κάιν, ναι. Τι έκανε, Κάιν! Ακούω εκεί κάπου. Δεν μιλάει ο Κάιν, πού να μιλήσει. Ακούω το αίμα του αδερφού σου και φωνάζει. Αυτό το αίμα του Υιού του Θεού έχει πολύ πιο ωραία, πιο γλυκιά φωνή. Έχει φωνή σωτηριακή. Έχει φωνή ενθαρρυντική για τον Χριστό. Λέει μήνυμα, γλυκή, ωραίο, αποτελεσματικό. Σε καθάρισα. Λουστήκαμε, λέει, με λουτρό παλιγενεσίας και ανακαινήσεως του Αγίου Πνεύματος. Τι ωραία μηνύματα. Το αίμα του καθαρισμού του Ιησού Χριστού. Προσέχετε, μην καταφρονήσετε τον λαλούντα. Γιατί αν εκείνοι δεν απέφυγαν, κατεφρονήσατε στον λαλούντα προς αυτούς επί της γης, πολλό μάλλον εμείς. Εάν αποστραφούμε τον λαλούντα από τον ουρανό, του οποίου η φωνή τη γη εσάλευσε τότε. Τώρα δε, υποσχέθηκε λέγοντας, άλλη μια φορά εγώ θα ζήσω όχι μόνο τη γέρα και τον ουρανό. Και αυτό σημαίνει, δηλώνει, τον σαλευωμένο τη μετάθεση ως χειροποιήτη. Θα τα καταστρέψω όλα για να μείνουν τα μη σαλευόμενα, τα αιώνια, τα ουράνια. Γι' αυτό και εκείνο αδερφέ μου. Παραλαμβάνοντας βασιλεία ασάλευτων. Βασιλεία ασάλευτων. Παραλαμβάνοντας. Βλέπετε, δεν την έχουμε παραλάβει ακόμη. Θα την παραδώσει στους λυτρωμένους του Κύριου, στην βασιλεία. Δεν θα πάψει να είναι και αυτός βασιλιάς. Όχι, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ήμερα. Έτσι, να τον καταλύσουμε, να τον ρίξουμε από τον θρόνο. Παραλαμβάνοντας βασιλεία να σάλευτον, ας κρατώμε την χάρη δια της οποίας να λατρεύομαι.
ευαρέστος όπως αρέσει σε εκείνον και όχι όπως αρέσει σε εμάς. Αυτό θα πει εδώ, γιατί οι άνθρωποι εμείς με την πονηρία μέσα στην οποία έχουμε γεννηθεί στην καρδιά μας μπορεί σιγά σιγά από εκεί να το φέρουμε εδώ σε εμάς. Το ευαρέστος λέει ότι όπως μας αρέσει έτσι, όχι, όπως αρέσει στον Θεό. Να λατρεύουμε λοιπόν ευαρέστος τον Θεό με σέβας και ευλάβεια. Γιατί είναι τόσα καλά πράγματα και τα λοιπά, μας έχει ετοιμάσει ένα περιβάλλον όπως το είπαμε και μας το περιέγραψε ο Λόγος του Θεού. Ναι, αυτός είναι ο Κύριος Λόγος. Αλλά διότι ο Θεός λέει εδώ τελειώνοντας το κεφάλαιο, είναι πυρ καταναλύσκοντα. Είναι πυρ καταναλύσκοντα. Αυτό ας μην μας διαφύγει, αλλά ας κρατήσουμε την εικόνα αυτή του ουρανού, αδερφέ. Του ουράνιου, του ουράνιου Σιών. Σε όλο εκείνο το περιβάλλον θα είμαστε κι εμείς όχι χαμένοι μέσα στο σωρό, θα είμαστε επώνυμοι ο καθένας μας ενώπιον του Κυρίου. Θα ακούει όπως ακούει ο μαέστρος μιας χοροδίας τη δική σου, τη δική μου τη φωνή σε εκείνη την πάντα την ουράνια. Ο μαέστρος διακρίνει, ξέρετε, όλες τις φωνές, όλα τα όργανα. Γιατί δεν κάνει νόημα στο βιολί, κάνει νόημα στον εκείνο που παίζει, ξέρω εγώ, τον drums, που κάνει από κάτω ενώ παίζει τα χέρια του και δίνει τις οδηγίες του στη χοροδία και τον βλέπει αυτός, δεν έκανες λάθος. Ναι, αλλά είναι και πυρ καταναλύσκων ο Θεός. Ο Θεός να μας δώσει αυτή τη χάρη να γλυκίσουμε και να έχουμε μέσα μας αυτή τη φλόγα του Ευαγγελισμού. Αδέρφια, μήπως ξεχάσαμε ότι υπάρχουν αλύτρωτες ψυχές τριγύρω μας? Τι κάνουμε? Ο Θεός μας έχει χρεώσει ψυχές. Ο Παύλος ήξερε, αλίμονό μου εάν δεν ευαγγελίζω, αν δεν κηρύττω. Τον είχε χρεώσει τα έθνη, αλλά αυτός ήθελε και τον Ισραήλ να ευαγγελιστεί. Μα δεν θα σε ακούσουνε? Όχι Κύριε, εμένα που έτσι, όχι, δεν θα σε αφήγε τώρα. Θα σε φέρω εγώ κάτω από άλλες συνθήκες, αφού επιμένεις και το θέλεις, θα σε φέρω εκεί πέρα, θα δεθείς, θα πας στη φυλακή, θα δικαστείς από τον Ηρώδη, τον Φίλικα, τον Πιλά, τον Φίστο, θα πας δέσμιο στη Ρώμη, αφού το θέλεις και αυτό, μα και αυτό δεν σε φτάνουν τα έθνη? Όχι Κύριε, αισθάνομαι ότι τα όρια είναι μικρά, περιορισμένα. Για έναν άνθρωπο ορόπληρη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν περιορισμένος χώρος. Δεν μπορούσε, τέσσερες φορές την όργωσε. Εμείς, ο Θεός να μας δώσει τη χάρη. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτή την εικόνα και στην βασιλεία που παραλάβαμε και σκεφτόμαστε ότι ο Θεός ο αιώνιος, ο Θεός της αγάπης είναι και πυρ καταναλύσκων. Θα αναγυρίζω, ο τίτλος του θέματος ήταν «Το όρος Σιών». Εδώ ας μείνουμε και ας μας συνοδεύσει ο Θεός με τον λόγο του, αδέρφια μου. Προχωρούμε σε έναν τελευταίο ύμνο, τον 372. 372 ύμνος. Όχι, μπα. Συγγνώμη. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Όχι, συγγνώμη. 213, συγγνώμη. 213, αδερφέ μου, με συγχωρείτε.

ευχαριστούμε, Κύριέ μας. Πόσο βαρύ, πόσο μεγάλο το τίμημα. Ατίμητο, Κύριέ μας, για μας. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα νούμερο να το αποτιμήσουμε. Τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το πολύτιμο, το Άγιο αίμα που έχησε στο Σταυρό για μας, το ευλογητό, το αιώνιο, το άπειρα ένδοξο αποτέλεσμα για τις ψυχές μας, να μας κάνει γιους σου και θυγατέρες σου, κληρονόμους της Βασιλείας σου, Πατέρα ουράνιο, να μας μεταφέρει στη δόξα επάνω, να χτίσει με μας μια καινούργια, άλλη, νέα, πνευματική πολιτεία, τη Νέα Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, την Ελευθέρα, όπως λέει ο Λόγος σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας ετοίμασες ένα περιβάλλον, ω Κύριε, υπέρλαμπρο, φωτεινό, άγιο, τέλειο, τέλειους κάνεις και εμάς. Βοήθησέ μας να μην εμποδίζουμε το σκαρπέλο σου, Κύριέ μας, και δούλεψε στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Ευλογών, ευλόγησέ μας, συνόδεψέ μας με αυτή τη σκηνή μέσα στις καρδιές μας και στο μυαλό μας και δούλεψέ την, Κύριέ μας. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομά σου και τώρα και αιώνια. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μου αντιχούν από πάνω με ένα δοξαστικό ότι αυτοί με όμικρον γιώτα ενίκησαν δια το αίμα του αρνίου. Να λοιπόν, γιατί αρμόζει η αναγνώριση. Φίλοι μου, φίλες, αυτή την αναγνώριση, αυτή την ταπείνωση δεν την γνώρισε ο Βαλτάσαρ, ο βασιλιάς, να θυμίστε, που δεν ταπείνωσε την καρδιά του. Με αποτέλεσμα, όπως εξήγησε ο Δανιήλ, το «Μενέ, μενέ, φεκέλου φαρζίν», ζυγίστηκες και βρέθηκες λειψός στα ζύγια των αξιών του Θεού. Αυτή την ταπείνωση την έζησε και την έδειξε ο Δανιήλ, όταν είπε «Ούτε οι σοφοί ξέρουν, ούτε εγώ ξέρω, αλλά είναι Θεός εν το ουρανό. Ναι μου, νέα μου, και αν ξεχάσεις όλα όσα είπαμε ή όσα ακόμα τυχόν θα ακολουθήσουν από αυτή τη μελέτη, κράτησε αυτό το εδάφιο. Όταν έχεις πάρει την απόφασή σου, όταν προχωράς μέσα στη δοκιμασία της πίστεώς σου, ότι είναι εν το ουρανό Θεός, τον οποίον γνωρίζεις, που σου έγινε πατέρας στο πρόσωπο και στο έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, και την ευλογία ο Θεός θα στη χαρίσει στη ζωή σου και στη δική σου, αλλά και πρόσθετα στον συντρόφον σου τη ζωή. Την αξίζει την νίκη για την οποία είσαι ταπεινός και αναγνωρίζεις ότι είναι του Θεού ευλογία στη ζωή σου. Αυτή την νίκη την αξίζεις. Και τελευταίο σημείο είναι μια νίκη, αυτή η νίκη πνευματική, μετεπαίνων, σαν το 10 με τον τόνο. Αν διαφωνείς θα το πεις μετά. Μια νίκη μετεπαίνων. Στο 3.28 έχουμε έναν έπαινο που σίγουρα, είμαι σίγουρος, θα συγκινήσει κάθε νέο και κάθε νέα, ιδιαίτερα σε αυτό το συνέδριό μας. Ακούστε. Τούτη είναι η... Και είναι μια ετοιμιγορία που βγαίνει από χείλη αντιθέτων, Τούτη είναι η... παρέδωκαν τα σώματα αυτών. Προσέξτε, τα σώματα αυτών. Δια να μην λατρεύουν κανέναν άλλον εκτός από τον Θεόν τους. Και αυτή είναι η αφιέρωση για την οποία θέλω να σε προσκαλέσω και θέλω να σε παρακαλέσω και θέλω να σε οικετεύσω για τον εκτιρμόν του Χριστού. Τα σώματά σας, νέοι μου, νέες, ζητάει το σεξ για να τα κάνει κουρέγια παθών και σερνάμενων αδυναμιών. Τα σώματά σας ζητάει η ομοφιλοφιλία για να τα ξεφθελίσει και να τα γελιοποιήσει. Τα σώματά σας ζητούν τα ναρκωτικά για να τα κατρακυλήσουν στους ψεύτικους παράδεισους. Τα σώματά σας ζητάει το κάπνισμα για να σας γιομίσει καρκίνο και πρώιμα γερατιά. Τα σώματά σας ζητούν οι μυστικιστικές θρησκείες για να σας σουφρώσουν, να σας καταντήσουν άθλια ενεργούμενα. Όλοι ζητούν τα σώματά σας, νέοι και νέες.

κόσμο, η πίστη σας. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές όλων μας. Που ήταν και η μεσιανή, η κρίσιμη μελέτη μας, φρονείτε ότι υπάρχει πεδίο, υπάρχει σκοπιμότητα, υπάρχει δυνατότητα, κάθε νέος μόνος του, αλλά και συγκροτημένοι οι νέοι χριστιανοί ομάδες να πάρουν αυτή την απόφαση μέσα τους, να μην μειανθούν από τα μολύσματα του κόσμου, από τα κεράσματα της αμαρτίας. Αν θέλει, ας πει τη γνώμη του κάποιος σε αυτό, και ακόμα σε εκείνο το τελευταίο που επαναλαμβάνω και για μένα ήταν ανακάλυψη σήμερα το απόγευμα, για αυτούς που έδωσαν τα σώματά τους. Μπορείτε να φανταστείτε τι μπορεί να κάνει ο Κύριος με τα σώματά σας. Σώματα νεανικά, σφριγιλά, όμορφα, ωραία, αγνά, αλόβητα από την αμαρτία, χωρίς τα ναρκωτικά, χωρίς τα πάθη, χωρίς οι παραφύσιν ενέργειες να τα έχουν αλωτριώσει και να τα έχουν χαλάσει. Δεκαριά ψαράδες. Ναι, ήταν αυτοί. Ήταν όριμοι. 50, 60 και τα λοιπά. Και παιδιά, δεν θα ξαναπάρω άλλο το λόγο, αλλά επιτρέψτε μου να κάνω μια διπλή προτροπή. Θα διαβάσω δηλαδή τίποτα περισσότερο από δύο εδάφια.

0: οι οποίοι παρέδωκαν τα σώματά τους στο να λατρεύουν όχι τη σάρκα, όχι την ειδονή, όχι την αμαρτία, όχι, όχι, όχι, αναλατρεύουν τον Θεό. Και κάτι πιο βαθύ από αυτό, που είναι πριν από τούτο, το δεύτερο που είπαμε, αλλά ο Δανιήλ, αυτό το αλλά, ένα αντιωματικό το λέτε εσείς ή...
1: Αντιθετικό.
0: Κάτι αντιθετικό. Αυτό το αλλά. Όλοι οι άλλοι πήγαν κοπάδι. Αλλά ο Δανιήλ και οι φίλοι του Δανιήλ στο Σούνιο έβαλαν εν την καρδία αυτών. Πήραν την απόφαση στην καρδιά τους να μην μολυνθούν. Να μείνουν αγνοί, σωστοί, υπεύθυνοι απέναντι στον Κύριο. Φίλοι μου, με πολύ συγκίνηση και με προσευχή στον Κύριο θα χάσω έπειτα από λίγο τις φυσιογνωμίες σας, αλλά όχι την ευθύνη μου να προσευχηθώ για σας την απόφαση αυτή να την πάρετε και να την πάρετε πριν κατεβείτε από το Σούνιο. Να την πάρετε στα γόνατα. Να την πάρετε στη βραδινή προσευχή σας. Να την πάρετε όχι για να μιμηθείτε τον Δανιήλ και τους φίλους του, αλλά για να γράψετε τη δικιά σας υπεύθυνη, άγια, αγνή, ευλογημένη ιστορία που θα είναι ιστορία Χριστού. Να μην σας πω, γιατί είναι κοινός στόχος, ότι εμείς οι όριμοι των Άντα και των Ίντα προσβλέπουμε σε εσάς. Και ευχόμεθα μέσα από όλη την καρδιά μας ο κύριος Καρμπώνης, ο Γιάννης, εγώ, ο Θεός πλούσια να σας ευλογήσει. Αμήν.
1: Να κλείσουμε μια...

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Υπάρχει κάτι μέσα στη ζωή που όλοι οι άνθρωποι το έχουν. Είναι κάτι που αν λείψει από τη ζωή μας, η ζωή μας θα χάσει το νόημά της. Αυτό είναι η πίστη που γεννιέται μαζί με τον άνθρωπο. Αν και το στοιχείο αυτό της ζωής το έχουν όλοι οι άνθρωποι, εντούτοις δεν είναι το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους. Η πίστη δεν είναι η ίδια σε όλους, γιατί και το αντικείμενο της πίστεως δεν είναι το ίδιο. Ο νέος, καθώς μπαίνει μέσα στη ζωή, κοιτάζει τις ικανότητές του και πιστεύει ότι θα πραγματοποιηθούν τα όνειρά του. Ο επαγγελματίας αγοράζει εμπορεύματα και πιστεύει και αυτός πως θα πωληθούν όλα και θα κερδίσει πολλά. Ο αγρότης παίρνει το καλό στάρι και πιστεύει και αυτός πως θα έλθει η μέρα που θα θερήσει περισσότερα. Κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος στη ζωή του το χαρακτηρίζει η πίστη. Εν τούτης, πολλές φορές τα πράγματα μεταβάλλονται και η πίστη του ανθρώπου διαψεύδεται. Μέσα στο βιβλίο του Θεού, το Ευαγγέλιο, διαβάζουμε ότι υπάρχει μία πίστη. Η πίστη στο πρόσωπο του Θεού. Αυτή ποτέ δεν ντροπιάζει τον άνθρωπο. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ήταν εδώ στον κόσμο, διαρκώς μιλούσε για το είδος αυτής της πίστεως. Για το στοιχείο αυτό που ευχαριστεί το Θεό και πολλές φορές τον κάνει να καμαρώνει. Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι ύστερα από κάθε επέμβαση στη ζωή δυστυχισμένων υπάρξεων, έλεγε ο Ιησούς επιγραμματικά, «Η πίστη σου σε έσωσε». Φαίνεται πως το μάθημα που πάντα προσπάθησε να δώσει ο Ιησούς Χριστός ήταν ένα μάθημα δύσκολο, που πολύ λίγο μπόρεσαν να το καταλάβουν και αυτοί οι μαθητές του. Πράγμα που εξηγεί το μεγάλο αδιέξοδο που βρέθηκαν στην περίπτωση του αναγνώσματός μας. Ένας δυστυχισμένος πατέρας έφερε το δαιμονισμένο παιδί του στους μαθητές του Κυρίου, μια και ο ίδιος απουσίαζε με τρεις άλλους μαθητές του επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Ο πατέρας πίστεψε στους μαθητές, στήριξε την ελπίδα τους στους ανθρώπους, αλλά η εφήγηση μας λέγει πως και τι ήσαν μαθητέ του Χριστού, η πίστη του διεψεύστη, γιατί οι μαθητές δεν μπόρεσαν να ελευθερώσουν το παιδί από το δαιμόνιο. Ακριβώς στο σημείο αυτό τους επισκέφθη ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον ήδη είχε περικυκλώσει ο κόσμος. Ο Ιησούς βλέπει τον κόσμο, βλέπει τον Πατέρα, κοιτάζει τους μαθητές με απορία στα μάτια τους και ζητά με ενδιαφέρον να μάθει. Ο Πατέρας εξηγεί, γονατίζει, παρακαλεί, «Διδάσκαλε, έφερα προσέ το παιδί μου που έχει πνεύμα άλαλον και όπου πιάσει αυτό το σπαράζει και αφρίζει και τρίζει τα δόντια του και ξεραίνεται». Και η περιγραφή του πατέρα τελειώνει με το παράπονο ότι οι μαθητές σου δεν μπόρεσαν να του βγάλουν το δαιμόνιο. Ο πατέρας αναγνώρισε ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να το βοηθήσει. Όμως η πίστη του είναι μικρή. Του είπε, «Εάν δύνασε τι βοήθησέ μας, δείξε σε μας εσπλαχνία». Και ο Ιησούς θέλει να τονώσει την πίστη του, θέλει να του δείξει ότι μόνο αυτό το στοιχείο χρειάζεται να δει. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σε εκείνον που τα πιστεύει. Σαν να του έλεγε, «Η δυσκολία είναι στο πλευρό σου». Και ο πατέρας του είπε, «Πιστεύω Κύριε, βοήθησέ με στην απιστία μου». Και το θαύμα συνετελέστη. Πόσο ευτυχής είναι ο άνθρωπος που θα καταλάβει την αξία αυτής της πίστεως στο πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σήμερα βασανίζονται κάτω από δύσκολες συνθήκες ζωής. Άνθρωποι που έχουν φόβους, αγωνίες, στεναχώριες και δεν ξέρουν το μυστικό της απελευθερώσεως. Αγωνίζονται μόνοι τους, προστρέχουν σε άλλους ανθρώπους, πιστεύουν σε αυτούς και περιμένουν από αυτούς. Επειδή δεν ξέρουν ότι μόνο ένας μπορεί και θέλει να φέρει τη λύτρωση και τη μακαριότητα στην ψυχή του ανθρώπου. Αυτός είναι ο Ιησούς, που θέλει και σένα να ελευθερώσει, που βρίσκεσαι σε κάποια ανάλογη κατάσταση. Κανείς δεν μπορεί να προσφέρει απελευθέρωση στην ψυχή σου από όλα όσα την καταπιέζουν. Κανένας δεν μπορεί αποτελεσματικά να σκουπίσει τα δάκρυά σου και να διώξει τους φόβους της καρδιάς σου. ο Ιησούς Χριστός θέλει να το κάνει σε σένα, αλλά περιμένει να δει την πίστη σου. Επειδή αυτή η πίστη θα σε ενώσει μαζί του, θα φέρει για λογαριασμό σου την παντοδυναμία του και θα εξασφαλίσει την υπεράσπισή του. Να θυμάσαι πάντα τα λόγια του Θεού. Αν μπορείς να πιστέψεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όλα είναι δυνατά στον πιστεύοντα.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υμνούμε και σε μεγαλύνουμε, ο Θεέ μας, Θεέ της αγάπης, διότι τόσον ηγάπησες εσύ τον κόσμο, ώστε τον Υιόν σου, τον μόνο γενή, δεν ελυπήθηκες, αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς σου και τον θυσίασες στο σταυρό στο Γολγοθά, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και τους ικτυρμούς σου που ξεχύνονται στις καρδιές μας, για του Αγίου σου Πνεύματος, το οποίον εχορήγησες σε μας. Μας έκανες δικούς σου, παιδιά σου, μας κατέγραψες στο βιβλίο της ζωής με έναν προορισμό αιώνιο, να ζήσουμε στην παρουσία σου και να δοξάζουμε το όνομά σου σε όλη την αιωνιότητα. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για το έλεος και τη χάρη στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό μας τούτο, πρωινό λατρείας του ονόματός σου, χαράς και αγαλιάσεως μπροστά στην παρουσία σου. Παρακαλούμε πολύ να μας εφράνεις με το πρόσωπό σου και να φανερώσεις την παρουσία σου στις καρδιές όλων μας. Να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης σου, τον Ιησού Χριστόν, στην καρδιά του καθενός μας, και ακόμα σε παρακαλούμε πολύ, ευλογών, να μας ευλογήσεις, να δώσεις σωτηρία, να δώσεις οικοδομή στις ψυχές και να μεγαλυνθείς. Παρακαλούμε πολύ να θυμηθείς κάθε παρόμοια συναναστροφή στο έθνος μας, να επισκεφτείς και να ευλογήσεις, καθώς επίσης και ολόκληρο το έθνος μας τούτο, μεγάλους και μικρούς, άρχοντας και αρχομένους, παρακαλούμε να μιλείς στις καρδιές τους, να τους ταπεινώσεις και να τους φέρεις τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και ευλόγησε την Εκκλησία σου παγκοσμίως, σε όλο το πρόσωπο της γης, να δοξαστείς και να μεγαλυνθείς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Τον Ψαλμό 14. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Διεφθάρισαν, έγιναν δελειροί στα έργα. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού επί τους Υιούς των ανθρώπων, δια να είδη εάν είναι της έχων σύνεση, εκ ζητών των Θεών. Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώτησαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδείς. Δεν έχουσι γνώση πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία. Κατατρόγουσι το λαό μου ως βρόσιν άρτων, άρτου. Τον Κύριον δεν επεκαλέστησαν. Εκεί εφοβήθησαν φόβον μέγαν, και όπου δεν υπάρχει φόβος, φοβούνται. Διότι ο Θεός είναι εν τη γενεά των δικαίων. Κατησχύνεται την βουλήν του πτωχού, διότι ο Κύριος είναι η καταφυγή αυτού. Ο Κύριος είναι η καταφυγή αυτού. Τι θέλει δώσει εξ Σιών την σωτηρία του Ισραήλ, όταν ο Κύριος επιστρέψει τον λαόν αυτού από της εχμαλωσίας. Θέλει αγάλεστε ο Ιακώβ, θέλει εφραίνεστε ο Ισραήλ. Και αν θα ήθελε κανείς να ξεχάσει ή να μην διηγηθεί και να μην μιλήσει, όμως δεν τον αφήνουν τα γεγονότα και δεν τον αφήνουν αυτά που συμβαίνουν μέσα στη ζωή, ώστε να μην μιλήσει για την κατάσταση του κόσμου και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Αναφέρομαι σε αυτό το τραγικό δυστύχημα το οποίο γίνηκε μόλις προχτές στην άσφαλτο, στην Εθνική Οδό. 15 ψυχές, μόνο μιας, επέρασαν από τον κόσμο τούτον σε μια αιωνιότητα άγνωστη για αυτούς. Και πώς να ερμηνεύσει το γεγονός κανείς, και πώς να ερμηνεύσει τόσα γεγονότα που συμβαίνουν στη ζωή. Δεν θα ήταν δυνατόν εκείνος ο οδηγός, ο άλλος, αν υποθέσουμε ότι κοιμήθηκε, να έχει κοιμηθεί λίγο πιο πριν ή λίγο μετά, ώστε θα σκοτωθεί αυτός, θα έβγαινε έξω αυτός, θα σκοτωνόταν, αλλά να μην γίνει αυτό το ματιαλιό το οποίο γίνει και στην άσφαλτο. Δεν θα ήταν δυνατόν, αναμφισβήτητα όλα ήσαν δυνατά, πολλά ήσαν δυνατά, και θα ήταν δυνατόν να γίνει κάτι άλλο.
Ο Θεός το επέτρεψε. Γιατί? Γιατί τόσα γεγονότα μέσα στη ζωή τραγικά και δραματικά? Γιατί κάθε μέρα ξαφνιαζόμαστε από κρίσεις και επεμβάσεις του Θεού μέσα στον κόσμο? Τι τάχα θέλουν να πούνε οι σφαγές στο Λίβανο, ο πόλεμος ο ασταμάτητος, και ακούμε χιλιάδες και εκατοντάδες στην Περσία και στο Ιράκ? Τι θέλουν να πούνε όλα αυτά νωρίτερα στο Βιετνάμ, πιο πριν κάτι άλλο, και τόσα άλλα που συμβαίνουν επάνω στον κόσμο? Αναμφισβήτητα, αν θα ήθελε κανείς να ψάξει να βρει δικαιολογίες, θα έβρισκε. Και αν θα του πούμε ποια είναι η αιτία, ίσως κανείς γελάσει. Θα πούνε η τεχνολογία της εποχής μας, θα πούνε δρόμους τους οποίους πρέπει να κατασκευάσουμε, σημεία, σημάδια τα οποία πρέπει να βάλουν σήματα στους δρόμους για να είναι πληροφορημένοι οι οδηγοί, και ένα σωρό άλλα πράγματα που μπορεί να βρει κανείς για να θεραπεύσει το κακό. Αλλά το κακό είναι βαθύτερο. Είναι η Βίβλος μόνον η οποία έρχεται να δείξει ότι η ζωή έχει ένα ηθικόν βάθος, το οποίο ρυθμίζει την όλη της πορεία και την όλη της τύχη. Εάν, με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι τακτοποιημένος με το Θεό και βρίσκεται σε αγαθή σχέση με το Θεό, τα πράγματα θα πάνε καλά, θα πάνε καλύτερα. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν είναι τακτοποιημένος με το Θεό, βρίσκεται σε μία ηθική αταξία, αναμφισβήτητα, όχι δρόμους αν φτιάξουμε, όχι σήματα αν βάλουμε, όχι μέτρα αν ληφθούν, οποιαδήποτε μέτρα, και τα δυστυχήματα θα γίνονται και τα ξαφνικά θα γίνονται και θα μεγαλώσουν μέσα στη ζωή, και η ζωή γίνεται δραματικότερη και δραματικότερη καθώς περνάνε οι καιροί και πλησιάζομαι στο τέλος. Βέβαια την εξήγηση αυτή δεν θέλουν να τη δεχτούν οι πολλοί. Δεν θέλουν να τη δεχτούν όλοι. Αρέσκονται να ξεφεύγουν σε άλλες λύσεις, να σκέπτονται άλλα πράγματα για να μην κήρυξουν το νευραλγικό σημείο, το σημείο της αμαρτίας, το σημείο της κακής στάσεως της ανθρώπινης καρδιάς απέναντι του Θεού. Αλλά η Βίβλος κάνει ανατομία της ζωής και η Βίβλος θα δείξει πού είναι η αιτία του κακού, η αιτία της δυστυχίας της γενικότερης στην οποία βρίσκεται όλη η ανθρώπινη ζωή. Είναι στην αταξία της ανθρώπινης καρδιάς. Στη Βίβλο, στον ψαλμό μας, τον οποίο διαβάσαμε, έχουμε την εικόνα της εποχής μας. Δεν έχει καμία σημασία αν γράφτηκε αιώνες πριν, εκατονταετηρίδες και χιλιετηρίδες πριν. Σημασία έχει ότι ο κόσμος και η ανθρώπινη καρδιά είναι ίδια, και σε διάφορες εποχές το κακό το οποίο κατοικεί μέσα στην ανθρώπινη καρδιά έφτασε σε ύψη, σε εκδηλώσεις φοβερές, επαναστατικές απέναντι του Θεού, και το αποτέλεσμα ήταν να έρχονται κρίσεις του Θεού ξαφνικές απάνω στον κόσμο. Διαβάζουμε στη γραφή. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Ιδού η αφροσύνη της εποχής μας. Δεν υπάρχει Θεός. Το όλο πρόβλημα της ανθρώπινης δυστυχίας είναι τοποθετημένο, είναι κρυμμένο μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Συνεπώς το όλο κακό ξεκινάει από την ανθρώπινη καρδιά. Τι έκανε η ανθρώπινη καρδιά? Έβγαλε το φως από μέσα της. Επέταξε εκείνον ο οποίος μπορεί να δώσει την ευλογία στη ζωή. Αρνήθηκε την ομορφιά της ζωής. Αρνήθηκε τον Θεό, τον ζωντανό και προσωπικό. Και κατά συνέπεια ολόκληρη η ζωή πάει και είναι χαλασμένη. Ολόκληρη η ζωή διαστρέφεται. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού. Και είναι η υψίστη αφροσύνη αυτή. Η μεγαλυτέρα αφροσύνη. Να μην θέλει να δει κανείς και να μην θέλουν να δουν τα μάτια του ανθρώπου τον Θεό που είναι ψηλαφυτός παντού, χειροπιαστός παντού, να μην θέλουν να τον σημειώσουν. Και αν πολλές φορές τα χείλη τον ομολογούν, στην πραγματικότητα η καρδιά τον έχει αποβάλει, τον έχει εξώσει, τον έχει αρνηθεί. Υπό άφρον εν την καρδία αυτού ουκ έστην Θεός. Και εδώ πέρα λέγω ακριβώς είναι η αιτία του κακού. Είναι η αιτία όλης της κακοδαιμονίας της ανθρώπινης ζωής. Το αποτέλεσμα, θέλετε να δείτε την φάτσα, θέλετε να δείτε το προσωπείο της εποχής, ιδού, μας το λέει στη συνέχεια.
αποτέλεσμα αυτής της άρνησης, αυτής της αποβολής του Θεού από μέσα από την ανθρώπινη καρδιά. Πρώτον, διεφθάρισαν. Γίνηκαν διεφθαρμένοι. Χάλασαν σαν πνεύματα, σαν θελήσεις. Διεστράφησαν, διεφθάρισαν. Έγιναν βδελυροί εις τα έργα τους. Υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό? Θα ήθελα να... Και θα το θυμηθείς βεβαίως και το ξέρεις, το βλέπεις κάθε μέρα και εσύ όπως το βλέπω κι εγώ. Μια βόλτα να πας μέσα στο κέντρο της Αθήνας και είναι αρκετό να δεις εκείνα τα κιόσκια και να δεις την πορνεία να ξεχυλίζει μέχρι απάνω σε όλες τις μορφές και σε όλες τις στάσεις και σε όλα τα χρώματα και σε όλες τις εμφανίσεις που δεν θα μπορούσες να τις φανταστείς ακόμα. Να ξεπερνάνε κάθε όριο εσχήνης και εντροπής και εξευτελισμού της ανθρωπίνης προσωπικότητος. Εγίνηκαν δελυροί στα έργα τους. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Ο Κύριος διέκυψε από τον ουρανό να δει αν υπάρχει ένας που να έχει σύνεση να περπατάει στο θέλημα του Θεού ή να ζητάει το Θεό. Όλοι εξέκλειναν, ομού εξιθριώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ούτε εις. Θα τρώνε των δίκαιων σαν ψωμάκι. Η αδικία βασιλεύει παντού. Ο δίκαιος έχει γίνει κομμάτι ψωμί για αυτούς και τον καταπίνουν, τον κατατρώπουν. Και λέγω, δεν χρειάζεται φιλοσοφία για να το δει κανείς και να το διαπιστώσει κανείς, εάν δεις τι γίνεται μέσα στη ζωή. Μια ματιά στον κόσμο, στους ανθρώπους που περπατάνε, στο πώς εμφανίζονται, το τι προβάλλουν στις προθήκες. Τι αποτελεί σήμερα το ιδανικό του κόσμου. Πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και τα όσα γράφουν οι εφημερίδες κάθε μέρα, τα οποία μπορεί κανείς να τα κοιτάξει, να τα διαβάσει και να σκεφτεί και να λυπηθεί μέσα στην καρδιά του. Έχει την αίσθηση ότι ολόκληρος τούτος ο κόσμος δαιμονοποιείται όσο πάει και περισσότερο και περισσότερο. Έχει την αίσθηση ότι οι άνθρωποι έχουν ανοίξει παράθυρα. Από ανοιχτά παράθυρα δαιμόνια εισβάλλουν και μεταδίδουν τα πάθη τους και μεταδίδουν τις διαστροφές τους εις τους ανθρώπους. Διαβάζεις κάθε μέρα. Φεύγει ο μικρός στο σκάι, λέει, από τον καλοπημένο εκεί το... Τι ήταν εκείνο, το ενορφανοτροφείο, ξέρω εγώ, τον βρίσκει ο σάτυρος στο δρόμο. Σκεφτείτε τι γίνεται. Η ζωή είναι βουτυγμένη μέσα στο κακό. Και αναμφισβήτητα, όταν είναι τέτοια η ζωή και όταν η ανθρώπινη καρδιά έχει έτσι πετάξει το Θεό από μέσα της, και αυτή είναι η αιτία του κακού, δεν μπορεί ο κόσμος τούτος να οδηγηθεί στο αγαθό. Οι κρίσεις του Θεού θα έρθουν ξαφνικά. Όταν ακούς μεγάλους σοφούς να λένε ότι παίρνουν μέτρα θεραπείας και προσπαθούν να διορθώσουν τη ζωή, δεν ξέρεις τι να κάνεις, να γελάσεις ή να κλάψεις για αυτούς. Είναι δυνατόν να διορθωθεί τούτη ζωή? Αυτοί δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να ράβουν μπαλώματα απάνω σε ένα σάπιο πράγμα. Και το σχίσιμο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Είναι αδύνατον να κρατηθεί αυτός ο κόσμος. Είναι αδύνατον να θεραπευθεί. Και απορεί κανείς που στηρίζουν την αισιοδοξία τους όταν περιμένουν καλύτερες μέρες να έρθουν, όταν το κακό κατοικεί μες στην ανθρώπινη καρδιά και όταν ο Θεός τους εγκαταλείπει. Διότι ο Θεός, όπως λένε οι Άγιες Γραφές και όπως μας λέει ο ψαλμός τούτος, είναι στη γενεά των δικαίων. Δεν κατοικεί με τους ασεβείς. Δεν είναι δυνατόν να έχουν το Θεό μαζί τους. Και δεν είναι δυνατόν να έχουν ευλογίες. Δεν είναι δυνατόν να ευοδοθούν στον δρόμο τους. Αλλά τους βρίσκουν φόβοι ξαφνικοί και εκεί που δεν υπάρχουν φόβοι. Καταλαμβάνονται από ξαφνικούς φόβους, όπως λέει εδώ πέρα στον ψαλμό, και εκεί που δεν υπάρχουν ακόμα φόβοι. Και είναι εδώ το μυστήριο που μπορεί κανείς να πιάσει πραγματικά τον μύτο του όλου προβλήματος και να συλλάβεις την αιτία του κακού, της κακοδαιμονίας μέσα σε τούτη τη ζωή. Φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δρόμους. Καλά αυτά, τα σήματα, καλά. Η τεχνολογία μας να βελτιωθεί, καλή. Τα μέτρα, τα οικονομικά που λαμβάνουν, όλα σωστά. Μα όμως δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Και δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Και η αιτία του κακού είναι διότι ο άνθρωπος έβγαλε, επέταξε τον Θεό από μέσα, από την καρδιά του. Πόσο θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό.
Και πόσο θα πρέπει να το σκεφτεί ο καθένας ο οποίος την ζωή του την βλέπει αναστατωμένη, να σκεφτεί μήπως η αιτία του κακού είναι μέσα του. Μόλις ημερών κουβέντιαζα με κάποια ψυχή, και που, μια ψυχή που είχε ακούσει αρκετά πράγματα, και μου πετάει σε μια στιγμή το ερώτημα, υπάρχει αληθινά Θεός? Έμεινα. Πώς, αν υπάρχει Θεός, το λες και εσύ, τόσα που είδες, τόσα που άκουσες, υπάρχει Θεός? Κάποιες θεωρίες από εδώ και κάποιες θεωρίες από εκεί που υπόθηκαν. Υπάρχει Θεός? Έχω, λέει, μερικά ερωτηματικά. Λέω, όχι. Πριν λύσεις τα ερωτηματικά σου, ψάξε στην καρδιά σου. Και κοίταξε να δεις ποια αμαρτία άρχισε να φωλιάζει μέσα, η οποία πετάει το Θεό. Διότι δεν μπορούν και τα δύο μαζί να είναι συγχρόνως στον ίδιο θρόνο. Στον θρόνο της ανθρώπινης καρδιάς ένας θα υπάρχει να κυβερνάει. Ή ο Θεός ή η αμαρτία. Και αν βάλεις την αμαρτία, επέταξες το Θεό. Είτε το λες, είτε δεν το λες. Θεραπεία, η επιστροφή στο Θεό. Σωτηρία, μόνον η επιστροφή στο Θεό. Και είναι ακριβώς εδώ που έρχεται η παραγγελία. Σωθείτε από την γενεά αυτή, την σκολιά, την διαστραμμένη. Η παραγγελία του Λόγου του Θεού, σωθείτε, βγείτε από αυτή την γενεά, τη σκολιά και διαστραμμένη. Ας σταματήσουμε εδώ να μας ψάλλει η χοροδία και να συνεχίσουμε το μάθημά μας.

0: διαδικασία.
1: Έλα την αγάπη σου, Θεέ μας. Μας δείχνεις το δρόμο της αληθινής ζωής. Αλλά πόσο αδιάφορος είναι ο κόσμος. Πόσο θέλει να μεταθέσει την αιτία του κακού, της κακοδαιμονίας σε άλλα πράγματα. Για να μην ομολογήσει ότι απέβαλε σένα από τη ζωή. Απέβαλαν εσένα από τις καρδιές τους. Και ολόκληρη ζωή σκοτίνιασε. Άμε έλεος και χάρη για πολλές ψυχές. Σε ευχαριστούμε για τον Υιόν της αγάπης που έστειλες. Και έκανες έργον σωτηρίας. Αφύπνισε τον κόσμο, σε παρακαλούμε. Και δώσ' μας και μας τη χάρη να είμεθα οι κύριες της αγάπης σου. Να είμεθα οι μάρτυρες της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Επακούσέ μας και κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε νοούμε. Και δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Για το όνομά σου και για τη δόξα σου. Αμήν. Και η σωτηρία ήλθε. Ήλθε από το Θεό, όχι από τους ανθρώπους. Και ήλθε από το Θεό εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, μας λέγει η Αγία Γραφή, ο Θεός έστειλε τον Υιόν αυτού. Γεννήθηκε εκ γυναικός. Γεννήθηκε μέσα στο καθεστώς του Μωσαϊκού νόμου, για να εξαγοράσει όχι μόνον εκείνους που ήσαν στο καθεστώς του Μωσαϊκού νόμου, αλλά και κάθε άλλη ύπαρξη που προσπαθούσε να τηρήσει το θέλημα του Θεού, υπακούοντας σε παραγγέλματα, νόμους και εντολές, και δεν τα κατάφερνε ποτέ να φτάσει. Και το έργο της σωτηρίας τώρα είναι ολοκληρωμένο, είναι έτοιμο και προσφέρεται στον καθένα. Τι έχεις να κάνεις? Πάρε δρόμο και φύγε και τρέξε το ταχύτερο προς εκείνο το καταφύγιο που έχει ανοίξει ο Θεός. Σαν κυνηγημένος από τη θύελα των συμφορών της ζωής. Έλα. Έλα στο Χριστό. Είναι εκεί έτοιμη η σωτηρία. Όταν είσαι πεινασμένος και σου βάλουν το φαγητό μπροστά έτοιμο και έχεις μια κουτάλα στα χέρια σου, δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Τι έχεις να κάνεις? Βούτα και τρώγε. Όταν σου βάλουν την τούρτα έτοιμη μπροστά σου και έχεις μαχαίρι, δεν χρειάζεται φιλοσοφία. Κόψε και φάε όταν σου το προσφέρουν. Η σωτηρία του Θεού είναι σαν μια τούρτα έτοιμη, σαν ένα φαγητό έτοιμο. Προσφέρεται εις απόλαυση στον οιονδήποτε στους γύρω μας. Εις απόλαυση. Γιατί να μην φας? Να ζητήσω συγχώρηση από το Θεό. Γιατί να ζητήσεις συγχώρηση? Εσύ έχει δώσει τη συγχώρηση. Θα ζητήσεις εκείνο που το έδωσε? Εάν δεν είχε δώσει συγχώρηση, να του ζητήσεις συγχώρηση. Είναι σαν να λες στην οικοκυρά, δώσ' μου να φάω αφού στο βάνει μπροστά σου. Θα σε ευχαριστώ και φάει. Να ζητήσω, λέει, από το Θεό συγχώρηση για τις αμαρτίες μου. Μας τη συγχώρησε. Τη έσβησε εν το Χριστό. Η προσφορά του Θεού είναι πλούσια. Η προσφορά του Θεού είναι μεγάλη. Εν το Χριστό σε δέχεται. Δεν θυμάται τίποτε. Τα αμαρτίας αυτών και τα ανομίας αυτών δεν ενθυμούμε ποτέ πλέον. Πάνε πια. Αρκεί εσύ να τα αναγνωρίσεις. Αρκεί εσύ να το δεχτείς. Αρκεί εσύ να το πιστέψεις. Αρκεί εσύ να έλθεις ευχαριστώντας. Και πάρε μεγάλο κουτάλι και άρχισε να τρως από τη σωτηρία του Θεού. Να απολαύσεις, να χορτάσεις, να χαρείς. Αναφορικά με την κατάσταση του κόσμου, η Γραφή είναι σαφής σε αυτό. Εάν ο άνθρωπος δεν μετανοήσει, η κρίση θα έρθει. Και αυτά τα οποία γίνονται στη ζωή δεν είναι παρά προμηνύματα της μεγάλης κρίσεως που θα έρθει. Πάρτε να διαβάσετε στην Αποκάλυψη να δείτε. Οι κρίσεις αρχίζουν από την περιφέρεια της γης και πάνε συγκεντρούμενες στο θρόνο του Αντιχρίστου. Τα κακά έρχονται αλλεπάλληλα. Το ένα πάνω στο άλλο, το ένα πόκοντα στο άλλο. Και θα βρουν την ανθρωπότητα ολόκληρη. Σώθητε από τις διεστραμμένες αυτής γενεάς. Πάρε δρόμο και τρέξε και φύγε προς εκείνο το οποίο ο άνθρωπος περιφρονεί. Σε εκείνο το οποίο ο Θεός έκαμε. Και στο οποίο ο άνθρωπος γυρίζει τις πλάτες με περιφρόνηση. Και αδιαφορεί. Το ότι ο Θεός θα κάνει κρίση δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το διαβάζεις στον Ιωάννη.

κόσμο τούτον για να φέρεις καρπό. Αν δεν φέρεις, μην νομίσεις ότι οι 15 του λεωφορείου είσαι την πιο αμαρτωλή. Όχι. Δεν ήσαν περισσότεροι αμαρτωλοί από σένα. Ήσαν και εκείνοι αμαρτωλοί. Αλλά ο Θεός έκανε μια κρίση και είναι μερικοί που πληρώνουν για να γίνουν παράδειγμα μπροστά μας πώς μπορούμε να πληρώσουμε όλοι μας εάν δεν ξυπνήσουμε, εάν δεν συνέλθουμε. Η κρίση του Θεού θα το βλέπεις στα λόγια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Εάν βάλεις κατά μέρος το γεγονός ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο αγωγός της χάριτος του Θεού, ότι βλέπεις τα θαύματα να γίνονται, οι θεραπείες να γίνονται, τα όμορφα λόγια του, τα λόγια για τον ουρανό, τα λόγια από αγάπη τα οποία λέει στους ανθρώπους, η διακονία του γεμάτη χάρη. Αν βάλεις στην άκρη αυτό, θα ανακαλύψεις κάτι άλλα λόγια του Ιησού Χριστού. Μιλάει για κρίσεις. Μιλάει για την εποχή τούτη, όπως και για εκείνη την εποχή, ότι είναι σαν τα παιδιά τα πεισματάρικα. Σας χορέψαμε έτσι δεν θελήσατε, σας παίξαμε έτσι δεν θελήσατε. Και ο Θεός κάνει κάτι ανάλογο. Προσφέρει στους ανθρώπους, δεν επιστρέφουν. Τους αφαιρεί, δεν επιστρέφουν. Τους βρίσκουν γεγονότα, δεν επιστρέφουν. Τους βρίσκουν χαρές, τις χρησιμοποιούν περισσότερο για την αμαρτία. Σαν το πεισματάρικο παιδί που δεν θέλει ούτε έτσι, ούτε αλλιώς. Και πέφτει η Αγία Ράβδος μετά. Το λέει ακόμα σε εκείνα τα τρομερά ουέτα οποία είπε. Στις πόλεις τις οποίες έκανε θαύματα. Και οι οποίες δεν ανταποκριθήκανε με μετάνοια και πίστη. Θα είναι χειρότερα σε εσάς παρά στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Την ημέραν εκείνη, είπε ο Κύριος. Το λέει με τα τρομερά ουέ εναντίον εκείνων της ηγεσίας της θρησκευτικής των Εβραίων. Οι οποίοι ήσαν εμπέκτες στην πραγματικότητα. Με ένα θρησκευτικό προσωπείο εξωτερικό. Αλλά στην πραγματικότητα είχαν αποβάλει το Θεό από την καρδιά τους. Τα τρομερά ουέ στους Φαρισαίους. Το βλέπεις εκείνα τα λόγια τα οποία είπε. Κάτι αποσιωπητικά. Όταν μίλησε για την κρίση την αιώνια. Οι σκόλικες δεν ησυχάζουν. Και οι λόγες δεν σβαίνεται. Και αρνήθηκε να προχωρήσει πιο πέρα για να αποκαλύψει μια τραγωδία. Η οποία αναμένει πολλούς. Που θα φύγουν από τον κόσμο τούτον και θα βρεθούν ξαφνικά στο υπερπέραν. Ο Θεός δεν εμπέζει. Δεν εμπέζεται. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ο Θεός είναι δίκαιος. Βάσης του θρόνου του είναι η δικαιοσύνη. Και αν ο άνθρωπος δεν το διδαχθεί αυτό, δεν μπορείς φίλε. Ευρέθηκε σε τούτο εδώ το ανάκτορα. Τα βρήκες όλα έτοιμα. Τα δέντρα σου δίνουν τους καρπούς. Σου στήσε τον ήλιο από πάνω να σου φαίνει. Σου βάλε το φεγγάρι να σε φωτίζει τη νύχτα. Σου βάλε τα αστέρια. Τα στόλισε όλα όμορφα. Έβαλε την αναλογία του οξυγόνου, του διοξιδίου του άνθρακα. Σου βάλε τη θάλασσα. Σου δώσε όλα όσα υπάρχουν. Δεν είπες ποτέ ένα ευχαριστώ. Αδιαφόρησες για αυτόν που τα έφτιαξε και στα ετοιμάζει και στα δίδει. Θέλεις να περπατάς στον δρόμο το δικό σου. Να σε περιμένει κρίση. Δεν μπορείς να το ξεφύγεις. Η δικαιοσύνη είναι βάση του θρόνου του. Αρέσει στον άνθρωπο να έχει έναν Θεό που πίνει χαμομήλι. Τέτοιον Θεόν θέλουμε. Να είναι αγαθούλης. Να είναι καλός Θεός. Να αγαπάει και τον κακό, να αγαπάει και τον πονηρό, να σκεπάζει τα καημένα τα παιδιά. Τι να κάνουμε. Πάθη έχουν, επιθυμίες. Συμμορίες, εγκλήματα. Πού πάει αυτή η ζωή. Υπήρχαν άλλοτε αυτά τα πράγματα. Αυτό το πρόσωπο της κοινωνίας που γίνεται όλο και πιο άσχημο. Πιο εγκληματικό. Και θαυμάζει κανείς για το πού πάμε. Το βλέπει κανείς στα λόγια του Ιησού Χριστού όταν γύρισε και είπε στις γυναίκες «Κλαίτε για μέ, κλάψτε για σας». Έρχονται δυνάμει πολύ μεγαλύτερα για σας. Το βλέπουμε σε εκείνο το νόημα του Σταυρού του, όπως ερμηνεύτηκε από τους Αποστόλους, που μας εφώτισαν και μας έδειξαν τις δύο όψεις του Σταυρού, η μία της αγάπης, η σωτήρια, για κάθε ψυχή.

ανθρώπου. Και οι άλλοι, οι όψεις της κρίσεως και της καταδίκης, που μας δείχνει ότι ο άνθρωπος, αν δεν μετανοήσει και δεν στραφεί, τον περιμένει ανάλογη κρίση. Το βλέπουμε στα λόγια του Πέτρου, στα κήρυγμά του, όταν είπε «Σωθείτε από τις διαστραμμένες αυτής γενιάς». Τι είναι αυτή η παραγγελία «Σωθείτε»? Πάρε ολόκληρη την παγκόσμια φιλολογία και ψάξε σε όλα τα βιβλία αν θα βρεις τη λέξη αυτή «Σωτηρία». Να τη λένε και να την τονίζουν. Την παγκόσμια φιλολογία. Θα σου μιλήσουν για ηθική, θα σου μιλήσουν για φιλοσοφία, θα σου μιλήσουν για ιδέες, θα σου μιλήσουν... Αλλά τη λέξη σωτηρία δεν τη λένε. Ούτε μπορούν να σημειώσουν τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται ο άνθρωπος. Μόνον ένας ήξερε αυτό το πράγμα. Ο Κύριος, ο οποίος κάτω από τις ελιές για τη σημανία αγωνιούσε, ενώ οι μαθητές του εκοιμούντο επί κορυφής καταρτίου, από την άλλη μεριά έτοιμοι να πέσουν στο βάραθρο. Και όμως η συνείδηση του Κυρίου αγωνιούσε και για τους μαθητάς και για ολόκληρο τον κόσμο και για μας που ήρθαμε κατόπιν. Αγωνιούσε, διότι αν αυτός δεν έπινε το ποτήρι εκείνο της οργής και της κρίσης, θα είναι θα όλοι μας χαμένοι. Μόνον ένας εσημείωσε τον κίνδυνο, αυτός που ονομάστηκε Σωτήρας. Και αυτή τη λέξη σωτηρία θα τη βρεις από την αρχή της γραφής μέχρι τέλους. Ο Ιησούς την τονίζει, την τονίζει. Δεν ήρθε να κάνει ηθικό διδασκαλία, δεν ήρθε να δώσει παραγγελίες. Είπε σωτήτε, είπε σωτηρία. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, πως λέει τον Υιό να σώσει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να σταθεί. Πρέπει να αντιληφθεί ότι βρίσκεται σε ένα σοβαρό κίνδυνο. Χάνεται. Αυτό θα πει σωτήρ. Σωτήρ θα πει ότι είμαστε χαμένοι. Και αν εκείνος δεν μας σώσει, είμαστε χαμένοι. Πόσο σπουδαίο και σοβαρό το πράγμα. Και πόσο πρέπει να αφυπνίσει τον κόσμο. Φίλε, αν ζεις μες στον κόσμο, τρέξε σε εκείνο το πράγμα που περιφρονεί ο άνθρωπος, που όμως ο Θεός από αγάπη ετοίμασε για σένα και για μένα και για τον καθένα μας. Μια σωτηρία αιώνια. Για του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Μοναδική, θαυμαστή, δεν υπάρχει άλλη. Και εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει τίποτε άλλο άξιο μέσα σε τούτο τον κόσμο που χάνεται. Εάν ήσουν σε ένα ναυάγιο, σε ένα πλοίο που ναυαγεί, θα μπορούσες να ασχοληθείς πάντως χάρη με φιλοσοφία. Θα μπορούσες να ασχοληθείς με μετεωρολογία. Θα μπορούσες να ασχοληθείς με πολιτική και την ώρα. Και αν ερχόταν κάποιος να σου μιλήσει, θα του λες κάποιο πέρα ρε παιδάκι μου, εδώ πνιγόμαστε. Τώρα κάθεσαι και μου συζητάς, τι είναι αυτά. Πνιγόμαστε. Σωτηρία. Ένα. Και μοναδικό. Η πρώτιστη και τελική ανάγκη του ανθρώπου. Μη ξεχνιέσαι. Μη αναπάβεσαι. Μη λες έχω καιρό, αύριο, μεθαύριο. Θα μπορούσαν να το πούν και οι 15 οι καημένοι αυτοί που είσαντε μέσα στο λεωφορείο ότι έχουμε καιρό. Αλλά καιρό δεν είχαν. Το είχαν βάλει στο μυαλό τους φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη. Τι θα βρίσκανε στον δρόμο. Το είχαν βάλει στο μυαλό τους όταν μπήκαν στον καινούριο χρόνο ότι θα είχαν αυτό να συναντήσουν. Άδειλο το μέλλον. Αβέβαιη η ζωή. Σωτηρία. Ο λόγος του Θεού φωνάζει σωτηρία. Η σωτηρία δίδεται δια του Ιησού Χριστού και προσφέρεται στον καθένα. Πιάσου αυτό σωσίδιο. Δεν είναι καιρός για πολλά πράγματα, για δισταγμούς, για σκέψεις, για άλλες απασχολήσεις. Είναι καιρός να ξυπνήσεις, να καταλάβεις την τραγική κατάσταση που βρίσκεσαι. Πιάσου για να σωθείς. Μεγάλη υπόθεση. Η σωτηρία. Ο Θεός να ευλογήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Θα μας ψάλουμε τον ύμνο 165.

Λυτρωτά μας και σωτήρα μας Ιησού Χριστέ, μια μέρα θα σε δούμε στους ουρανούς τη δόξα. Μια μέρα θα μπορούμε να πούμε η ύπαρξή μας ολόκληρη να γίνει, να μεταβληθεί σε ένα ευχαριστώ. Μια θυσία ίσως μην ευωδία σε ενώπιόν σου, για τη δόξα σου, για την αγάπη σου, για την σωτηρία τη μεγάλη την οποία πραγματοποίησες για μας. Δώσε χάρη ο καθένας μας από τώρα να είναι θα μια τέτοια προσφορά ίσως μην ευωδία σε ενώπιόν σου, εις δόξαν δική σου και του Πατέρα που σε έστειλε. Να είναι έλεος και χάρη σε κάποια ψυχή να τρέξει στο καταφύγιο, να τρέξει στη σωτηρία που έχεις ετοιμάσει. Η ζωή τούτη διαλύεται, η ζωή τούτη χάνεται και φεύγει. Ω Κύριε, αφύπνισε τον κόσμο, σε παρακαλούμε πολύ. Και δώσε μας χάρη σαν Εκκλησία Χριστού, με τις σημαίες υψωμένες, τη σωτηρία στην σημαία, να διανύσουμε τη ζωή στον κόσμο τούτον, να διακηρύξουμε παντού σωθείτε, απειλιαστραμένη τούτη γενιά. Ω επάκουσέ μας, κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε, στο όνομά σου και για τη δόξα σου. Ένα Αγίο Πνεύμα. Η ιστορία έδειξε πολλά σημεία αποστασίας που μερικές φορές φτάσανε στο απότατο όριο και χρειάστηκε ο Θεός να κάνει επεμβάσεις και κρίσεις. Και επειδή οι καιροί, όπως είπα, είναι ανάλογοι και οι εποχές είναι ανάλογες και το κακό είναι το ίδιο σε όλες τις εποχές της ιστορίας, το εξηγεί και το λέει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, μπορούμε να ανατρέξουμε σε μια παρελθούσα εποχή για να δούμε τι θα γίνει τώρα, σήμερα και εν όψη μπροστά μας στις μέρες που έχουμε μπροστά μας. Το είπε αυτό ο Κύριος κάποτε, το αναφέρει ο Λουκάς στο 17 κεφάλαιο, όταν το ρώτησαν για τη βασιλεία που ξέρχεται. Και τους είπε, η βασιλεία ψάχνετε να τη βρείτε απ' έξω. Κοιτάξτε πρώτα απ' όλα στις καρδιές σας. Βασιλεία του Θεού εντός ημών. Φάρτε απ' έξω, αλλά πρώτα στις καρδιές σας πρέπει να υπάρξει. Κι αν ο άνθρωπος έχει αποβάλει το Θεό από την καρδιά του, δεν είναι βασιλεία Θεού πλέον μέσα του και δεν μπορεί να την περιμένει και απ' έξω. Το απ' έξω δεν μπορεί να έρθει όμορφο όταν το μέσα έχει χαλάσει. Και αν μέσα κατοικεί ο διάβολος, στο θρόνο εκείνο της καρδιάς, μη περιμένεις η ζωή να γίνει όμορφη, η ζωή θα δαιμονοποιηθεί. Και τους είπε, θα έρθει η εποχή που θα ζητήσετε τον Υιόν του ανθρώπου και δεν θα τον βρίσκετε. Αλλά προσέξτε, μην τρέξετε δόθε και κήθε για να τον βρείτε, διότι όταν θα φανεί ξανά, θα είναι σαν την αστραπή που λάμπει στον ουρανό, από την άκρη ως την άλλη. Πριν όμως γίνει αυτό το μεγάλο συμβάν, το μεγάλο γεγονός, ο Υιός του ανθρώπου έχει να πάθει πολλά από τους ανόμους, τους αμαρτωλούς. Και ακόμα, λέει ο Κύριος, σας δίνω και μια άλλη πρόσθετη πληροφορία. Όπως ήταν στις ημέρες του Νόε και του Λότ, θα είναι οι ημέρες εκείνες που μελινάθη ο Υιός του ανθρώπου. Και είναι ο Κύριος που συνδέει τις εποχές. Για να μας πει ότι το κακό υποβόσκει και υπάρχει και κατά καιρούς κάνει εμφανίσεις σαν ένα άγριο κύμα και πέφτει η κρίση του Θεού επάνω. Και αυτό το φαινόμενο θα ξαναεμφανιστεί σε όλη την τραγική του και δραματική του μεγαλοπρέπεια στα τέλη των καιρών. Θα είναι σαν τις ημέρες του Νόε και του Λότ. Αν ρίξεις μια ματιά σε εκείνες τις ημέρες, θα δεις ότι ήσαν μέρες μεγάλης δραστηριότητος. Τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών σε μια κοινωνία της εποχής εκείνης, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι υπήρχε κοινωνική δραστηριότητα. Παντρευόντουσαν, νυφευόντουσαν, γλέντια, διασκεδάσεις. Οικονομική δραστηριότητα και εμπόριο. Συναλλαγές. Πουλούσαν, αγόραζαν. Και είχαν διεθνείς σχέσεις και συναλλαγές. Βαβυλώνα, Αίγυπτος. Είχαν επικοινωνία, διεθνή επικοινωνία. Και θα είχαν και τα δικά τους οικονομικά μέτρα, κατά αναλογία. Θα είχαν τις δικές τους συνήθειες, τα έθιμα, συμφωνίες οικονομικές. Γεωργικά προγράμματα εφύτευαν,
καλλιεργούσαν. Και γενικά η ζωή, οικοδομικό οργασμό, ανοικοδομούσαν, οικοδομικό οργασμό. Κατά συνέπεια η εποχή και τα αναλογία ήταν ίδια. Και το κακό ήταν ίδιο. Και οι εκδηλώσεις του κακού ανάλογες. Υπήρχε επικοινωνία υπερβατική με τον υπερβατικό κόσμο, πονηρά. Σήμερα έχει πληθύνει η μαγεία μες στον κόσμο. Η αστρολογία, η μανδύα, η επικοινωνία με το υπερβατικό με κάθε τρόπο. Ο σατανισμός είναι πλέον χωρίς προσχήματα. Εκκλησίες του σατανά χωρίς προσχήματα. Στο τελευταίο περιοδικό που έβγαλε ο Ζερβόπουλος, στο περιοδικό του Ζερβόπουλος, το έργο και επιστήμη και πίστης, πώς το λέει, στο τέλος έχει ένα γράμμα μιας ιέριας εκκλησίας του σατανά που διαμαρτύρεται ανενδιάστος για τη βίβλο που μελετάνε στη... Γιατί να προσεύχονται ή να μελετάνε, ξέρω τη βίβλο και διαμαρτύρονται. Και εκεί τη σφραγίδα της, μια γάτα, έχει πέρα την γάτα. Σατανίστρια. Και αλλού διάβαζα. Επίσης, που σημαίνει πλέον ότι υπάρχει μια ενσυνείδητη αντίθεση στο Θεό. Όχι από άγνοια απλώς. Δεν είναι που ο άνθρωπος απλώς ξέφυγε. Είναι ενσυνείδητη αντίθεση. Και θα πρέπει να περιμένει κανείς ότι η κρίση του Θεού θα έρθει. Και θα πρέπει να ρίξει κανείς μια ματιά στα λόγια που είπαν οι απεσταλμένοι εκείνοι του Θεού, οι άγγελοι, όταν πήραν τον Λότ και την οικογένειά του να τους βγάλουν έξω. Τα ανάλογα πρέπει να λέμε και εμείς σαν απεσταλμένοι του Θεού στον κόσμο. Άρπαξέ τον, λέει ο Ιούδας στην επιστολή του, σαν δαυλώμη σου αναμένω από τη φωτιά και τράβηξέ τον. Τράβηξέ τον. Σαν δαυλό μισοαναμένον, μισοκαμένον στη φωτιά. Γιατί καίγεται και δεν το καταλαβαίνει. Μίλα του για τη σωτηρία. Και είπαν οι απεσταλμένοι εκείνοι του Θεού. Πρώτον, προσέξτε τα λόγια. Διάσωσον την ζωή σου. Τι να του πει. Λότ. Έχεις καμιά φιλοσοφία. Τι λες περί του κόσμου. Τι λες περί των πρώτων αρχών της ζωής. Τι έχεις να πεις για το υπάρχει Θεός ή υπάρχει αιωνιώτης. Λότ, έχεις μερικές σκέψεις γύρω από τι. Στον καιρό του τι θα είχε σπουδαία σημασία. Να μας πεις για το εμπόριο, να μας πεις για την πολιτική, να μας πεις. Δεν υπήρχαν περιθώρια. Χανόσαστε. Διάσωσε τη ζωή σου. Είναι το μόνο κήρυγμα το οποίο μπορεί να δοθεί σήμερα. Η αναπνοή μας προς τους άλλους ανθρώπους είναι, φίλε, καλά με χαιρετάς, καλά μου λες τι γινόμαστε, σώθηκες. Βρε χάνεσαι, βρε καίγεσαι. Για ξύπνα. Είναι το μόνο το οποίο πρέπει και μπορεί και πρέπει να πει κανείς. Σήμερα. Και είναι ένοχο να βλέπεις τον άλλο να καίγεται, να κινδυνεύει ένα τεράστιο κίνδυνο και εσύ να σιωπαίνεις. Ένοχο! Μπορεί να σου ζητήσει ο Θεός το αίμα του παγινού σου. Γιατί δεν του μίλησες. Γιατί έκρυψες τη σωτηρία μες στην καρδιά σου. Γιατί σιώπησαν τα χείλη σου. Αφού ξέρεις ότι αυτός είναι χαμένος. Συγγενείς μας. Αδέρφια μας. Φίλοι μας. Περιβάλλον μας, ξύπνα! Πώς μπορεί να κοιμηθείς το βράδυ. Και αν φύγεις. Εκείνοι οι 15 δεν ήσαν οι αμαρτωλότεροι, το λέω ξαναλέμε. Υπάρχουν άλλοι πολύ πιο αμαρτωλοί. Δεν έπρεπε ίσως εκείνοι να πληρώσουν, αλλά έγινε μια κρίση. Ο λόγος του Θεού το λέει. Πήγαν και του είπαν του Κυρίου 18 που του έπεσε ένα πύργος, λέει, και τους πλάκωσε. Και ο Κύριος λέει, νομίζετε πως ήσαν οι πιο αμαρτωλοί αυτοί. Αλλά σας λέω, εάν δεν μετανοήσετε, πάντες ομοίως θέλετε απολεστεί. Εάν γίνεται κάπου, γίνεται σαν παράδειγμα για ξύπνημα. Για αφύπνιση.
διάσωσε την ζωή σου. Κουβέντα δεύτερη. Μη περιβλέψεις ο πίσω σου και μη σταθείς καθόλου την περίχωρον. Αναμφισβήτητα υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να σε κρατήσουν στον κόσμο τούτον. Η ζωή έχει τα ενδιαφέροντά της. Και καμιά φορά και η περιέργεια ακόμα μπορεί να γίνει αιτία χαμού. Θα ήθελες από περιέργεια να δεις τι γίνεται στην αμαρτία. Ο λόγος του Θεού λέει μη σταθείς και μη περιβλέψεις τριγύρω σου και μη σταθείς πουθενά. Κόψε όλες τις γέφυρες με το παρελθόν. Πρέπει να έχουμε ξεκολλήσει από τον κόσμο τούτον. Χωρίσει. Ο σταυρός του Χριστού μας έχει χωρίσει από τον κόσμο. Δεν μπορείς να απλώνεις το χέρι σου από φόβο μη καείς, από φόβο μη σταθείς, από φόβο μη παρασυρθείς. Τρέξε στη σωτηρία. Η αγκαλιά του Χριστού η ματωμένη σε περιμένει στο σταυρό. Και αυτή την ευκαιρία που σου προσφέρει ο Θεός δεν θα τη βρεις, είναι σίγουρο, σε όλη την αιωνιότητα. Αν κλείσεις την πόρτα της σωτηρίας, δεν θα την έχεις για όλη την αιωνιότητα. Δεν είναι που θα πεθάνεις και θα ησυχάσεις, θα πεθάνεις και θα ανησυχήσεις. Από εκεί αρχίζει η ανησυχία. Από εκεί κέπεται. Μη σταθείς, μη περιβλέψεις σε όλη την περίχωρο γύρω σου. Ό,τι γύρω σου υπάρχει είναι αμαρτωλό, μολυσμένο, φύγε. Πάρ' τη σωτηρία, κάντε βέβαιη στην καρδιά σου και προχώρα μπρος. Τρίτο, διασώθητη να μην απολεσθείς. Δεν υπάρχει άλλη εναλλαγή. Ή θα σωθείς ή χάνεσαι. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Δεν μπορείς να πεις, στέκω και λίγο αδιάφορος, βρε αδελφέ, κοντά είμαι. Ναι, δεν είμαι σαν τους άλλους, δεν ομολογώ ότι σώθηκα, αλλά δεν πάω και στον κόσμο. Δεν υπάρχει ενδιάμεσος δρόμος. Δεν υπάρχει εναλλαγή ή σωτηρία ή χαμός. Εάν δεν είσαι βέβαιη για τη σωτηρία σου και δεν έχεις μπει, δεν έχεις πιαστεί από τον Χριστό, δεν έχεις δεχτεί τον Χριστό σωτήρα, μα να είσαι ο πλέον ηθικός άνθρωπος, ο πλέον ευυπόληπτος, να έχεις καλό όνομα, να έχεις κάνει αγαθά έργα, είσαι χαμένος. Έχεις απολεστεί. Σωτηρία δεν έχεις. Η σωτηρία προσφέρεται μόνον από το σωτήρα. Μόνον από το Χριστό. Ο Χριστός πέθανε, επλήρωσε, εθυσιάστηκε. Έχισε το αίμα του για σένα. Έχισε το αίμα του για σένα. Και συνεπώς είναι εξοφλημένη η οφειλή σου. Αν το πάρεις, είναι χρυσάφι που το πιάνεις στα χέρια σου. Είναι απόλαυση που μπορείς να την απολαύσεις. Είναι χαρά που αρχίζει από τώρα για να μην σταματήσει για όλη την αιωνιότητα. Έχω κάτι στα χείλη μου να το πω, αλλά ας με συγχωρήσει ο αδελφός ο Γιώργος ο Παπα-Νικολάου. Κάποτε θέλησε να βγει με κάτι ταμπέλες. Και του λέω, Γιώργο, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο κάνει ο κόσμος. Και να μοιράσει και φυλάδια με νέους. Είμαι σε εκκλησία, σαν εκκλησία πρέπει να έχουμε μια σοβαρότερη εμφάνιση. Αχ, χθες το βράδυ που διάβαζα αυτό το θέμα και το σκεφτόμουν. Ξέρετε τι σκέφτηκα. Ωραίο, σαν δίκιο είχε ο Γιώργης. Θα τον βάλουμε μπρος. Και πάμε όλοι μαζί σαν στρατός από πίσω. Αλλά δεν θα χαλάμε τις τάξεις μας. Σε έναν θα ανατεθεί να πει πέντε λόγια, εάν θα χρειαστεί. Πρέπει τα εδάφια να είναι καυτά. Και θα είναι μια πορεία σιωπηλή. Θυμουδιά. Μόνο θα δείχνει. Και να περνάει σε όλους τους δρόμους της Αθήνας. Σώθηκε από τις διαστραμμένες αυτής γενεάς. Ο Χριστός σωτήρας. Χάνεστε. Μόνο να υπάρξουν μερικοί σταθμοί κατά καιρούς. Και στους σταθμούς εκείνους που θα στέκουν να ψάλουν ύμνους. Και πάλι να πορεύονται. Και αν χρειαστεί, πέντε λόγια να υποθούν. Να γίνει μια σιωπηλή πορεία μέσα σε αυτή την πόλη. Να γίνουμε σαν τον Ιωνά μέσα στην Νινεβή. Βάζει και ξυπνήσουν. Δεν πιστεύω ότι θα ξυπνήσουν βέβαια. Αλλά τουλάχιστον να υπάρξει μια μαρτυρία να μας πει ο Θεός. Και δεν τους τα είπατε. Δεν ξέρω πώς πρέπει να σκεφτεί κανείς και πώς πρέπει να φερθεί σε αυτόν τον κόσμο. Είναι τόσο επίγουσα η ανάγκη. Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη.
που δεν ξέρω πώς πρέπει κανείς να συμπεριφερθεί. Σώθητε από τις διεστραμμένης αυτής γενεάς. Θα μου πείτε, τελειώνοντας, ωραία μας τα πες, αλλά για την Εκκλησία δεν μας είπες τίποτα. Τα πες όλα για τη σωτηρία, αλλά για την Εκκλησία. Τι να πεις για την Εκκλησία. Θα ήθελα να διαβάσω εκείνο που λέει ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11. Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται πάντα ταύτα, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολίτευμα Άγιον και Ευσέβιαν, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού. Καθήν ημέρα οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουν συνδιαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουν συγχωνευτεί. Οποίοι πρέπει να είστε εσείς. Να η Εκκλησία. Σε Άγια ζωή και ευσέβεια. Όχι μόνον προσμένοντες, αλλά και σπέβδοντες με τη ζωή μας, με τη μαρτυρία μας, να οθούμε τα πράγματα για την ταχύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτός ο λόγος ο τελευταίος, ας είναι για την Εκκλησία του Χριστού και είναι αρκετός. Οποίοι πρέπει να είμαι θεμείς, όταν ταύτα όλα διαλύονται. Ήθε ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Κλείνομαι, προδία.

0: παρακαλώ.
1: Σου είμαι τα ευγνώμονες για την αγάπη σου τη θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες. Έστειλες τον Υιόν σου το μόνο γενή από τους ουρανούς και τον εθυσίασες. Έκανες έργον σωτηρίας θαυμαστό προσιτό για τον καθένα. Πολύ σε ευχαριστούμεν γιατί το Πνεύμα σου το Άγιον μας το προσφέρει. Με το κήρυγμά σου, με το Λόγο σου τον Άγιο, με κάθε μέρα ενέργειες και επεμβάσεις στη ζωή μας καλείς να δεχτούμε, να πάρουμε, να απολαύσουμε τη σωτηρία την έτοιμη την οποία έχεις ετοιμάσει μπροστά σε ολόκληρο το σύμπαν ουρανούς και γη. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι το απεκάλυψες σε μας και το απολαμβάνουμε. Κάνε έλεος σε κάποια ψυχή και σήμερα. Κάνε έλεος σε πολλές ψυχές. Να δούμε πολλούς να επιστρέφουν σε σένα, να σε αναγνωρίζουν σωτήρα και να σε ομολογούν σωτήρα και Κύριο. Παρακαλούμε, ελέησε το έθνος μας. Ελέησε, ξύπνησε πολλούς. Στο όνομά σου και για τη δόξα σου και για τη δόξα του Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744065788.
1: Θα σας είδα ξανά εν Χριστώ Ιησού, ευχές πνευματικές. Παρακαλώ, γαλάτες, στο έκτο κεφάλαιο. Επειδή ακόμα είναι καλές μέρες, Σπυράκι, πρωτοχρονιάτικες, να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας. Μια Καινή Διαθήκη στο κείμενο, στο κριτικό, Νέστλε. Η κυράδες θα την έχετε στην τσάντα σας. Πού είναι ο Σπύρος? Διαβάζω από το 6. Κοινωνήτο δε ο κατηχούμενος των λόγων, το κατηχούντι εν πάσιν αγαθής. Εμείς αυτό δεν το έχουμε. Ο Απόστολος Παύλος κάθε φορά που έμπαινε στα χώματα της Ελλάδος, παράξενος τούτος ο λαός, προτιμώ, λέει, να πεθάνω αλλά να μου δώσετε ένα φράγκο. Τακ, το κόψε. Αυτή την αρχή ακολουθούμε. Εκτός τιμητικών εξαιρέσεων που εμείς τους είπαμε. Άκουσα εδώ, έλα δώσει αγόρι. Έτσι τα καταφέρνεις καλύτερα από μένα. Άμεσα στους αγορούς. Αυτό μάλιστα. Δεν είναι της παρούσης. Μη πλανάστε. Θεός ου μη κτηρίζεται. Μη κτηρίζω. Τα παιδιά των αρχαίων Ελλήνων ήταν πονηρά και τζαναμπέτικα όπως τα σημερινά. Και κοροϊδεύανε με τη μύτη τους. Θα ήτανε... Αυτό σημαίνει μη κτηρίζω. Κοινό τους μη κτήρας.

καθαρά. Ο δε σπήρων εις το πνεύμα, θερήσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνια. Το μικρούλι μας εν τέταρτον του εδαφίου. Στο τέλος του 8. Το δε καλόν ποιούντες μη εγκακόμεν. Εγκακό. Ελληνικά σημαίνει εγκακό. Κουράζομαι, ταλαιπωρούμαι, βαριέμαι. Το αποφεύγω στο τέλος. Εγκακό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην αποκάμουμε πράττοντες το καλό, λέει ο Βάμβας. Σημείο πρώτο. Να τα γράψω εδώ στον πίνακα. Βάζει και τον εαυτόν του μέσα. Δεν λέει μία εγκακή τε, αλλά μία εγκακό μεν. Μην κουραστείτε. Μη βαρεθείτε, λάθος. Μη βαρεθούμε. Ώστε υπήρχε αυτός ο φόβος σαν ενδεχόμενο και στη ζωή του Παύλου. Υπήρχε, υπήρχε, υπήρχε. Σε όλων των ανθρώπων υπάρχει. Κάποτε ο άνθρωπος να βαρεθεί να πράττει το καλό. Δεύτερο στοιχείο. Πράττει. Να πράττει. Να πράττει. Να πράττομεν. Να ποιώ. Ποιούντες με το χι. Ποιούμε. Ενεστός. Ιστορικός. Χειμώνα. Καλοκαίρι. Μου είχαμε εντύπωση. Εχθές βρισκόμουν στο Σούνιο καλεσμένος για μια ομιλία. Είναι πάρα πολλά παιδιά επάνω, Στέλιο. Πάρα πολλά. Όταν σε αυτή την εκκλησία με την διακονική παρουσία αγαπητών ψυχών εδώ μαζεύτηκαν τα πρώτα ρουχαλάκια, τα πρώτα χρήματα, τα πρώτα τρόφιμα. Θα μιλήσουμε για το σημείο αυτό. Κάπου είπα να ήταν 10, 100, 200, 1000. Απάνω είναι 38 νέοι πόντιοι. Αγόρια, κορίτσια, ζεύγοι με τα παιδιά τους. Είναι και ο Φιλήμωνας, η προσπάθεια Φιλήμωνα, όλοι μαζί. Σε ξέχωρους χώρους μένουν. Και είπα, Κύριε, συγχώρεσέ με. Και φύλαξέ με από το να κουραστώ. Αδελφοί μου, φυλαχτείτε από το μη ποιούντες. Είναι άλλο πράγμα θέλω. Ποθώ, ζηλεύω, κλαίω, αγωνίζομαι, προσεύχομαι. Μπορεί όλα αυτά να υπάρχουν και να μην υπάρχει το ποιό. Μοιάζει με ποδοσφαιρική ομάδα που παίζουν ένα θαυμάσιο αγώνα. Τι πράγμα ήταν αυτό, τι τσαλίμια κάνουν εκεί πέρα. Δεν βάζουμε γκολ. Λέει, δεν παίξαμε καλά, αφού χάσατε. Καλά παίξατε. Λέει, κάτι κεφαλιές. Έτσι, κεφαλιές. Γκολ βάλατε. Λέει, όχι. Προσέξτε αυτούς τους πόθους και αυτά τα... Αυτά είναι όλα σωστά. Το Πνεύμα το Άγιο τα βάζει μες στον άνθρωπο. Τα βάζει όμως. Κάποιο σκοπό. Και ο σκοπός αυτός ονομάζεται ποιούντες. Ποιούντες. Φοβούμαι ότι γίναμε θεωρητικοί, γίναμε πλατωνικοί, γίναμε υψηπετείς και νεφελογερέτες. Εθεροβάμονες λένε. Δεν σωθήκαμε, ούτε θα σωθούμε εκ των καλών ημών έργων. Κάθε τέτοια βλάσφημη σκέψη καταργεί το θυσιαστήριο της σταυρικής προσφοράς του Γολγοθά. Τελεία! Γυρίστε, φίλο! Και λέει ο Απόστολος Παύλος και λέει η Καινή Διαθήκη. Λέει, είσαι πιστός. Λέει, μάλιστα. Λέει, απόδειξέ μου το. Ευχαρίστως, λέει. Για φέρνει την κιθάρα, σε παρακαλώ, λέει, Στέλιο. Να του ψάλουν έναν ύμνο να δει, λέει, είμαι πιστός ή δεν είμαι. Α, όχι. Να γράψω, λέει, στίχους. Έτσι που είναι

0: η Νεφέλη ροζ. Ρε, ποια Νεφέλη ροζ, κάτσε κάτω. Για ελάτε εδώ, για αδελφοί, αδελφοί, αδελφοί. Α, πού τα έργα σου. Συγγνώμη, τα έργα μου. Εσώθημεν προς έργα αγαθά. Και δεν βλέπω καλύτερο χώρο να ενταχθεί αυτή η μεγαλόπρεπη αλήθεια από αυτό το εδάφιο. Ποιούντες το καλόν. Σε κάποια ψυχούλα που είναι ανάμεσά μας της έδωσα το τηλέφωνο μιας παράλυτης. Έχει προσαρμόσει το σπίτι της. Τι σπιτάκι είναι. Είναι ο πέμπτος χρόνος που με κάλεσε να πάω για καφέ. Δεν πήρε ακόμα σειρά. Μικρή είναι. Έχει προσαρμόσει το σπίτι της με ένα καροτσάκι με ρόδας. Μαγειρεύει, πλένει, τα πάντα όλα είναι στο ύψος που κάθεται στο καροτσάκι της. Και δεν έχει άνθρωπο να μιλήσει. Της είπα, Ελενάκη, πάρτινε παιδί μου αυτή την ψυχή. Αλλά μη βαρεθείς να της μιλάς, δεν είναι ψηφιακό το τηλέφωνό της. Ούτε το δικό σου. Να μιλήσει. Άδελφέ μου λέει, έργο είναι αυτό. Εκείνος δεν θέλει. Έχει ένα κομματιάκι ψωμί, πολύ λίγο. Αλλά της αρκεί. Και έχει ένα δωμάτιο, πολύ μικρό. Αν ήταν πιο μεγάλο θα χανόταν. Και έχει και μια κουζινίτσα και ένα νεροχύκι. Τέλος το πρικιό της. Μέχρι εκεί ήτανε. Και είναι δεκτική στα πράγματα του Θεού. Λεπτότατη είναι, ευγενέστατη. Αδελφοί μου, δεν σου ζήτησα τίποτε άλλο. Σας έχω ξαναμιλήσει για μια ευγενέστατη φυσιογνωμία που ζει απάνω στη Λωρίδα. Ονομάζεται Τζέφρι. Αυτός είναι Άγγλος. 42 χρόνια ιεραπόστολος στο Ισραήλ. Βρέθηκε στην Ελλάδα, έφτασε στο ευλογημένο εκείνο ίδρυμα της Αγαπούλας. Και τη ζεστασιά στο ίδρυμα. Αλλά δεν ξέρει ελληνικά. Και είναι και πολύ μεγάλο στα χρόνια. Πρέπει να έχει υπερβεί τα 90 εις κλίμακα. Κάποιος που να ξέρει Ιγγλέζι και να τον πάρει στο τηλέφωνο. Μια φορά την εβδομάδα. Αλλό, brother Jeffrey. Όποιος ξέρει Ιγγλέζι. Είναι το καλό. Είναι το καλό. Αδελφέ μου, μένουμε στη ζωή για να σωθούμε εις αγιασμόν και διαχωνίαν του αγαθού, του καλού. Δεν έχει άλλο σκοπό η ζωή, γιατί μένεις εδώ. Όλα τα άλλα είναι λεπτομεριακά. Εδώ μένουμε, έχουμε αελογραφία με ένα ορφανοτροφείο στη Βραζιλία. Φτωχοί πνευματικότατοι άνθρωποι, ιεραπόστολοι, οι οποίοι αποζούνε, λίγα παιδάκια έχουνε και ζούνε με αυτά, στέλνοντάς τους από όλο τον κόσμο μεταχειρισμένες χριστουγεννιάτικες κάρτες. Τις κάρτες που πήρες που είχε έλατα και φώτα, μάλιστα. Αυτοί κάποιο τρόπο έχουνε και το κάνουν άσπρο. Τις τρεις σελίδες. Εκτός από την πρώτη είναι καταστραμμένη, δεν γίνεται τίποτα. Και τις πουλάνε. Και βγάζουν αδύο δραχμούλες. Και ζουνε τα ορφανά. Μακάρι να είναι ανάμεσά μας κάποια ψυχή απόψε που θα πει, εγώ το αναλαμβάνω. Τη διεύθυνση θα τη δώσουμε αμέσως. Παλιές με, δεν τις σκίσεις. Δεν φαντάζομαι να βαστά συλλογή καρπών. Λέει και τι θα γίνει. Χρυσέ μου, τι θα γίνει. Αυτό το λίγο μπορώ να κάνω. Και να μια ευκαιρία αυτό να το κάνω. Θα επανέλθουμε. Θα ήθελα τώρα να ζήσουμε αν θέλετε μαζί ένα άλλο σημείο, ένα άλλο κεφάλαιο στην ίδια αλήθεια. Ελάτε να ερευνήσουμε γιατί αποκάμνουμε. Έχουμε την εντολή να μην αποκάμνουμε. Να μην εγκακόμεν. λέει στο κείμενο. Μάλιστα. Γιατί όμως εγκακόμεν, κουραζόμεθα, αποκάμνουμε, τρεις είναι βασικά οι λόγοι. Πρώτον, κουραζόμαστε. Σωματικές επιρροές, κοινωνικές καταβολάδες, οικογενειακές υπέρμετρες δεσμεύσεις, οικονομικές ενασχολήσεις. Προσωπικά βιώματα, αδυναμίες, αρρώστιες, μορφές και τρόποι ζωής. Βέβαιον είναι ένα, ότι κουραζόμεθα πράττοντες το καλό. Και εδώ έρχεται ακριβώς, σε αυτό το σημείο έρχεται. Ας μη εγκακόμεν, ας μη κουραζόμεθα. Είναι κάτι που το λέμε, το τονίζω πολύ συχνά και κουράζω. Θα ήθελα να έχω, είμαι άνθρωπος των απορρίτων, μια προσωπική σου κασέτα με την προσευχή σου, να την απομαγνητοσκοπούσαμε, να τη γράφαμε στη μηχανή, να παίρναμε μολύβι και να βλέπαμε κάτι. Και να παντρευτεί η κόρη. Σωστό, μανούλα είσαι. Και η δουλειά του συζύγου. Μωρά έχετε. Και κάπου με τον Νίκη που ήταν 45 και θέλουν τώρα 212. Και ξέρετε, όταν τελειώσει ο κατάλογος και απομαγνητοσκοπηθεί ολόκληρη η προσευχή μας, είναι αναγκαία, αναμφισβήτητα, ένας κατάλογος μια σπονδυλική στήλη ετοιμάτων. Σκέτη, σάρκα, γη, χώματα και καθημερινότητα. Ας ομολογήσουμε ενώπιον του Θεού στην πρωινή μας προσευχή, ποιοι από εμάς προσευχόμεθα μη εγκακόμεν, πράττοντες, ποιούντες το καλόν. Να αιτήματα πνευματικά. Αυτά είναι τα πνευματικά αιτήματα. Και να μην προσευχηθώ για το παιδί που δεν πάει καλά στη χημεία, πέστη και τη χημεία του παιδιού. Αλλά αλίμονό σου. Και αλίμονό μου, εάν συνεχώς προσεύχομαι για εκείνη τη χημεία του Ορφέα, δεν πάει. Ώστε είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι πνευματικοί, πέραν πάσης αμφιβολίας, που η διασύνδεση και η επικέντρωσή τους εν σχέση με την προσευχή τους ενώπιον του Θεού, να μην είναι πνευματική. Προτάσσονται τα πνευματικά. Προτάσσεται η δόξα Του. Προτάσσεται το Ευαγγέλιο Του. Προτάσσεται η ειρήνη της Εκκλησίας και ο αγιασμός της αδελφότητος. Αφορμή παίρνω από την κόπωση, από την κούραση, όπως δίδεται. Και αναμφισβήτητο γεγονός υπάρχει ότι δίδεται. Υπάρχει. Υφίσταται. Τη νιώθουμε. Η κόπωση. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίον εγκακόμεν είναι ότι αργά και σταθερά διαπιστώνεις ότι η προσούς το καλόν δεν το αξίζουν. Πλησιάζοντας βαθύτερα και βαθύτερα, ακόμα και σε στενούς συγγενικούς χώρους και πλαίσια δεμένα με τους ανθρώπους, με εμάς τους ίδιους, αποκαλύπτεις και ανακαλύπτεις ότι δεν άξιζαν αυτή την αγάπη. Κάποιες φορές την θυσία, όταν πράγματι βγάζεις το ψωμί όχι από την τσέπη σου, αλλά από το στόμα σου. Αδελφοί, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μία διέξοδος. Είναι διάχυτη η Καινή Διαθήκη από μία αναμφισβήτητη αλήθεια. Εσύ άξιζες την θυσία του Σταυρού. Μου έπρεπε το τόσο νιγάπησε ώστε έδωκεν. Αγαπητοί αδελφοί, κουραζόμαστε. Ένα. Και πολλάκις, συνήθως, αν μη πάντοτε δυστυχώς, ανακαλύπτεις ότι το άπλωμα του χεριού σου, ενώ το βγάζεις από την ίδια σου την καρδιά για να προσφέρεις την καρδιά σου, δεν τάξιζε ο άλλος. Σε γέλασε, ηρωνεύτηκε, σε εκμεταλλεύτηκε, σε αφυδάτωσε. Σε αυτό το σημείο χρειάζεται ένα άλλο ρήμα. Αναμιμνισκόμενοι ούν. Πόσο άσχημα του φερθήκαμε. Πόσο άπρεπα, πόσο σκληρά. Έκαστος είχε στραφεί στην οδόν αυτού. Πλούσιος όν εν τούτης εις έλεος. Δίδει εις ημάς οι αιτούς, βροχές όψιμες, βροχές πρώιμες. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και ανατέλει τον ήλιο αυτού επί αγαθούς και πονηρούς. Και εμείς αυτούς και εμείς. Στην πραγματικότητα, ξέρετε, δεν είναι αλήθεια ότι κάνουμε κάτι καλό. Δεν βαριέσαι, ας είμαι ειλικρινέστερη. Δίνουμε ένα ποσοστό από το καλό που ελάβαμε. Δεκατίζουμε τις ευλογίες που ελάβαμε. Προσφέρουμε αντίδωρον τα σά εκ των σών. Λόγος τρίτος για τον οποίον κουραζόμεθα εγκακόμεν είναι ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Μη προσπαθήσεις. Σας έλεγα την ιστορία του φίλου μας, του Φίλιπ, ενός Άγγλου, πιστού ανθρώπου. Αυτός κατέβηκε σε μια λατινική χώρα. Είχε εφόδια για 200 παιδάκια κάνα μήνα, ενάμιση. Περίμενε πως θα του στέλναν. Ο Κύριος θα έβρεχε στην παλάμη του. Δια προσευχής ξεκίνησε. Όταν κατέβηκε κάτω, στα παιδάκια εκείνα που κάθε βράδυ μερικά από αυτά, μερικές δεκάδες από αυτά βρίσκονται νεκρά σκοτωμένα, δεν θυσίασε κανένα. Φοβήθηκαν ότι ήταν παγίδα. Την άλλη μέρα πλησίασαν δειλά 4-5 και την τρίτη νύχτα καμία κοσαριά. Κοιμήθηκαν στο ψαθί, φάγανε ένα ζεστό γάλα και την επόμενη ήρθανε καμιά χιλιάδα και τα μάζεψε και έφυγε. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν θα συμφωνήσω με τον φίλο μας, τον Φίλιπ. Διότι έπρεπε για να γλιτώσει τα εφόδια του και τις σκηνές του και τα ψαθάκια του που τα βάζε χάμου να κοιμόταν, να καλέσει την αστυνομία. Και η αστυνομία δεν τα σκότωνε. Γιατί δεν μπορούσε βέβαια να συμβεί. Είμαστε ακριβώς στον τρίτο λόγο για τον οποίο εγκακόμεν. Και να το κάνεις, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά έρχεται η απάντηση του Κυρίου. Μην αποκάμεις. Δεν γίνεται τίποτα. Ρίξτε στο πέλαος. Περνάς πάνω από τη Σαχάρα με το αεροπλάνο. Ρίξε μια δαχτυλίθρα νερό. Λέει, συγχωρείτε πάρα πολύ. Λέει, θα εξαερωθεί πριν φτάσει χάμω. Ναι, το ξέρω. Κάμε αυτό το λίγο που μπορείς να κάνεις. Και άφησε τον Κύριο να κάνει τα υπόλοιπα. Στη μεγάλη και ευλογητή εκείνη την ανεπανάληπτη μορφή του θαύματος, του δυναμικού θαύματος, όταν μόνον άντρες 5.000 χόρτασαν. Τι έκαναν οι Απόστολοι, τι προσέφεραν οι 12, οι όσοι όποιοι. Λέει τίποτα. Ο Κύριος επήρε τα ψαρούγια, ο Κύριος πήρε και τα ψωμιά, ο Κύριος σήκωσε τα μάτια του επάνω, ο Κύριος τα ευλόγησε, ο Κύριος τα πολλαπλασίασε, ο Κύριος τα είχαμε στίβα μπροστά του, ο Κύριος τους κάλεσε, ο Κύριος τους είπε πάρτε τα. Αλλά αυτοί τα πήρανε. Μπορούσε θαυμάσαι να τους πει στην ουρά όλοι. Ελάτε τώρα ένας ένας να παίρνετε εδώ πέρα από ένα ψωμί, μικρούλι ψωμί των 7 κιλών, μάλιστα. Να παίρνετε και μια αγκαλιά ψάρια. Δεν το έκανε. Τους είπε βάλτε τους να καθίσουν κάτω. Ο Μάρκος μάλιστα λέει ένα χαρακτηριστικό. Καθώς ήταν πολύχρωμα τα ρουχαλάκια τους. Άσπρα, πράσινα, κίτρινα, κόκκινα. Ήτανε σαν ανοιξιάτικες πρασιές λουλουδιών. Πρασιές. Με συγχωρείτε κύριε λέει. Βάλ τους στην ουρά λέει. Τώρα τι να κάνω. Εγώ τι να κάνω. Δεν γίνεται τίποτα. Ποιος το είπε. Έτσι ξεκίνησε το θαύμα. Με το δεν γίνεται τίποτα. Λέει να πάνε στα χωριά είναι μακριά. Να τους δώσουμε εμείς να φάνε δεν έχουμε λεφτά. Από τα εφόδια μας δεν έχουμε τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Εμείς θέλουμε να τους ταΐσουμε. Εμείς αντίθετα δεν θέλουμε επουδενή να φύγουν οι άνθρωποι αυτοί οι νηστικοί. Ποτέ. Και τους λέει ο κύριος μπα. Δεν πρόβλημα. Δώστε τους εσείς να φάνε. Τον κοίταξαν στα μάτια. Τον κοίταξαν στα χέρια. Κοίταξαν τον Ιούδα που είχε το γλωσσόκομον. Λέει πού να τα βρούμε εμείς. Αδελφοί. Είναι μέσα στον τρίτο αυτό λόγο. Το σημείωσα σαν τέταρτο αλλά εντάσσεται στον τρίτο λόγο. Είναι πολύ λίγοι με όμικρον γιώτα, πολύ λίγοι, εκείνοι οι οποίοι καλούνται να κάνουν το καλό στις μέρες μας. Στο κάτι είναι τα σέρβικα τα παιδιά, τραυματισμένα, τσακισμένα. Ο ένας είναι σε κατάσταση που θέλει να ξαναγυρίσει, αν και παντρεμένος με ένα μωρό κοριτσάκι, θέλει να ξαναγυρίσει να πολεμήσει για την πατρίδα του. Τελεία, ασχολίαστο. Θέλουν τσιγάρα μόνο και κοκακόλα. Αυτά τα δύο εδέσματα θέλουν, τίποτε άλλο. Είναι τόσοι πολλοί. Και εσύ που μπορείς, είσαι απελπιστικά μόνος. Και ξέρω πως σε περνάει αυτό το πυρωμένο σπαθί της απογοήτευσης. Δεν γίνεται τίποτα. Όταν είναι 15.000 άνθρωποι και έχεις στα χέρια σου μόνο 5 ψωμάκια κρίθινα από αυτά που βάζαν στη Χόβολη και κάτι ψαράκια. Δεν γίνεται τίποτα. Λες κύριε μου, ας είμαι θα σοβαρή. Δεν πρόκειται, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ποτέ μην το πεις. Ποτέ δεν θα ξεχάσεις το μέγα θαύμα, το ένα θαύμα. Μια διπολικότητα θαύματος έχουμε μέσα στο χώρο της Καινής Διαθήκης. Το μεγάλο θαύμα είναι η αναγέννηση. Και το δεύτερο θαύμα ονομάζεται η Εκκλησία. Πώς μπόρεσε να επιβιώσει αυτή η Εκκλησία. Πώς στάθηκε. Ξεφυλίστε το όποιο εκκλησιαστικό εγχειρίδιο ιστορίας θέλετε. Ήταν δυνατόν, ήταν μπορετό. Πώς έγινε. Μια χούφτα άνθρωποι ιδιώτε κατά των λόγων. Σε κάποια στιγμή φύσηξε ένα φυτίλι. Βγήκε λίγο καπνός. Άναψε μια φωτιά. Ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας. Μέχρι να προλάβουν να γυρίσουν σελίδα τον είχαν σκοτώσει. Όμως από το αίμα του Στέφανου ένα παράξενο και περίεργο δυνατό λουλούδι φύτρωσε. Ονομάζεται ο Παύλος των Εθνών. Διαβάστε Έσδρα, διαβάστε Νεεμία. Είναι μια θαυμάσια περιγραφή. Πάντοτε σε ώρες αποψυχίας. Αποψυχής. Πάντα το διαβάζω. Πάντα τρέχω εκεί. Και ήταν, λέει, δίπλα τους ο Μοιρεψός, ο Χρυσοχώος, ο Γεωργός. Ο καθένας είχε πάρει ένα κομμάτι. Το θυμάσαι? Και χτίζανε με το ένα χέρι, κρατώντας το όπλο στο άλλο. Ένας κόσμος χάνεται και πεθαίνει. Μπήκαμε ήδη στην τελευταία φάση, την θεωρώ τελευταία. Μπορώ να κάνω λάθος όμως. Δεν είμαι ειδικός εσχατολόγος. Ύστερα κοιτάξτε από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Σπυράκη, Ισραήλ και Παλαιστινίων. Ότι η Ιερουσαλήμ θα ανήκει πλέον στο Ισραήλ. Έτσι λοιπόν οριστικά και δια συμφωνίας η Ιερουσαλήμ έπαψε να είναι πατουμένη υπό των εθνών. Από εδώ και πέρα οι εξελίξεις θα είναι γοργές, γρήγορες, ασύλληπτες, ταχύτατες. Οι πηχιαίοι τίτλοι θα διαδέχονται ο ένας τον άλλον. Μένει κάτι? Ξέρω τι θα μου πεις. Ο Κύριος έρχεται. Θα σου απαντήσω. Μη εγκακόμεν πράττονται στο καλό ενώ αναμένομεν τον Κύριο. Έχεις στην τσάντα σου ένα φυλάδιο. Έχεις στην καρδιά σου για αύριο ένα πρόσωπο. Αύριο το απόγευμα πήγαινε σε έναν άρρωστο. Μακάρι, δεν ξέρω ακριβώς τα σία την ώρα που θα κατέβουν τα παιδιά τα πόντια. Δεν τους άρεσε να τους λένε Ρωσοπόντιος. Όταν είμαστε, λέει, στη Ρωσία μας λέγανε Έλληνες. Φύγετε από εδώ. Και τώρα, λέει, που ήρθαμε εδώ μας λέτε Ρώσους. Πού να πάμε τώρα? Δεν ξέρω να σας λέμε Ρώσους. Πώς να σας λέμε? Να μας λέτε, λέει, Πόντιος. Να μας λέτε Έλληνες, λέει, όπως θέλετε, αλλά όχι Ρώσους. Ευαισθησίες. Κατανοητές. Μακάρι να μπορούσαμε να ξέρουμε τι ώρα θα πάνε στην Ακρόπολη με το πούλμα. Κάντε ένα τηλεφώνημα απόψε. Να τους πάρουμε μια κοκακόλα. Είναι 38 παιδιά. Νέοι και νέες. Έχουν μαζί τους τα μωρά τους. Κάτι χαριτωμένα παιδιά. Κάτι τέτοια πράγματα είναι τα μωρά τους. Ολοστρόγγυλα. Αλήθεια. Κάποιος μου είπε, δεν περνιέται ο Ατλαντικός κολυμπώντας. Και του απήντησα, πέσε στο νερό εσύ. Μην πνιγείς την ξηρά. Άρχισε να μπαίνεις απόψε στο νερό. Λίγο παράξενο, βαθιά αληθινό μεταφέρω λόγια του Κυρίου. Σε χρειάζεται. Σε θέλει. Σ' έχει ανάγκη. Το δε καλόν ποιούντες μη εγκακόμεν. Καιρό γάρ, οι δύο, εν καιρό οι δύο, διότι εν καιρό οι δύο, θερίσομεν υπό έναν όρον μη εκλειόμενοι. Εφόσον δεν εκλείομαι, παραλύω, θα τη βάζω τα χέρια μου κάτω, παραδίδομαι, μη παραδοθείς ποτέ. Για μας τους Έλληνες, έλεγα κάποτε στο εξωτερικό, πόσοι είσαστε, μου είπανε, εκεί στις εκκλησίες, λίγοι τους. Μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν, μηδέν. Α, βάλει και ένα μη μηδενικό στο τέλος, κάπου εκεί. Πω πω, λέει, και πώς νιώθετε? Σαν τον κυνήγυρο τους, λέω, νιώθουμε. Α, δαγκώνουμε τα περσικά καράβια. Και επιπλέεται, όχι μόνον. Ζούμε άγια και καθαρά. Αδέρφια, στην απαρχή του καινούριου χρόνου, είμαστε εδώ όλα τα Σάββατα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, τούτο έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου να σας πω. Μην αποκάμετε! Ο Κύριος έρχεται. Ας μας βρει έξω κρατώντας στο ένα χέρι τα βάια και από το άλλο χέρι ποιούντες το κακό. Μη βαρεθείς, μη κουραστείς, μην αποκάνεις, μη λυγίσουν τα πόδια σου, μην ιστάξεις. Ανθρώπινα δεν περνιέται ο ειρηνικός κολυμπώντας. Εσύ πέσε απόψε στο νερό και άφησε τον Κύριο να κάνει εκείνο που εμείς δεν μπορούμε.
1: Γιώργο,

0: Ακούω. Με, στα κόκκινα.
1: 89
0: στα κόκκινα. Μάλιστα. Ένδυμα λευκό. Σε λαματζόρε.

0: όλες.
1: Δεν ξέραμε. Προσφέραμε θυσίες. Ταλαιπωρούσαμε τους εαυτούς μας. Είχαμε επιλέξει για να σε πλησιάσουμε δικούς μας δρόμους. Μέχρι ότου ήρθε ο Χριστός και έγινε ο δρόμος. Και τώρα εν το ονόματι Του μπορούμε να σε πλησιάζουμε, να σου μιλάμε, να σε ρωτάμε, να αποκρίνεσαι, να χαίρεται και να ειρηνεύει και να αναπαύεται η καρδιά και το πνεύμα μας. Σε ευχαριστούμε για τη φανέρωση του προσώπου σου, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, την σταυρική διακονία και λύτρωση, την κατάπνευση του Αγίου Πνεύματος μετά τη δικαίωση και την Ανάσταση, τη γραπτή αλήθεια σου, το σώμα των σεσωσμένων σου εν τη ημέρα εκείνη, καθώς πορευόμεθα για το τραπέζι του χορτασμού σου. Σε ευχαριστούμε για τη μερίδα υγείας που μας έδωσες. Ευχαριστούμε για όλους όσοι απόψε καλεσμένοι δικοί σου ήρθαμε. Θυμήσου τους απόντας μας και στο πρόσωπο του Νικόλα τον αριθμό των μεγάλων των ασθενών μας. Απόψε θα είναι πάντα το ίδιο αίτημα της καρδιάς μας, εάν μετρηθούμε να βρεθούμε ένας παραπάνω. Και ειδικά στην αγαπητή την ψυχή, με τα διογκωμένα προβλήματα, βοήθησε να εμπιστευτεί στην αγάπη σου και να ακουμπήσει απάνω στη δυνατή σου υπόσχεση, πως και μετά αυτού δεν θα δωρήσεις εις ημάς τα πάντα. Περιμένουμε, ατενίζουμε σε ευγνωμονή η καρδιά και το πνεύμα μας. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ανοίξτε να βρούμε στο βιβλίο των βασιλέων. Το Β. Β βασιλέων. ΚΑΑ 19. Το βρήκατε. Διαβάζω. 22 χρονών ηλικίας ήτο ο Αμών όταν ευασίλευσε. Αλλά ευασίλευσε 2 χρόνια μόνον στην Ιερουσαλήμ. Το όνομα της μητέρας του ήτανε Μεσουλεμέθ. Ήτανε η θυγατέρα του Αρούς από η Ετεβά. Αλλά έπραξε πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Τα ίδια ακριβώς καθώς έπραξε και ο πατέρας του ο Μανασής. Και περιεπάτησε ακριβώς απάνω σε όλους τους δρόμους, ακολούθησε τελείως την συμπεριφορά, αυτό σημαίνει, απόλυτα ακολούθησε τη συμπεριφορά όπως την έζησε ο πατέρας του και ελάτρευσε τα είδωλα τα οποία και ο πατέρας του ελάτρευσε και τα προσκύνησε. Αποτέλεσμα. Και εγκατέλειπε Κύριον των Θεών των Πατέρων του και δεν περιεπάτησε εις την οδόν του Κυρίου. Στην προσωπική σας Καινή Διαθήκη εδώ θα βάλετε ένα. Εγκατέλειπε. 2. Και συνωμότησαν εναντίον του οι δούλοι του βασιλιά Αμών και 3. Εθανάτωσαν τον βασιλέα μέσα στο σπίτι. Το πρώτο εισαγωγικό μας σημείο θέλω απόψε να είναι και περπάτησε και έπραξε και ακολούθησε, είναι τα 3 ρήματα, πονηρούς δρόμους ενώπιον του Κυρίου. Τι θέλει να πει ενώπιον του Κυρίου? Ενδεχομένως ενώπιον των ανακτόρων να είτο αξιοπρεπέστατος, να τους έκανε αύξηση 37%. Προσέξτε τα αυτά. Απέναντι στις οικογενείες του να ήταν ένα θαυμάσιος πατέρας και καλός σύζυγος και να αγόραζε γουναρικά. Προσέξτε τα. απέναντι, ξέρω εγώ, των υπηκών του να μην έβαζε υψηλές φορολογίες. Γιατί όχι. Δεν μετράνε αυτά. Αυτά μετράνε εάν προϋπάρχει το δυνατό, το ευλογημένο, το μεγάλο, το πρώτο. Πώς περπατάμε ενώπιον του Κυρίου. Γιατί αν περπατάς ενώπιον του Κυρίου κατά τον τρόπο που Εκείνος θέλει, μπα, δεν βαριέσαι. Όλα τα άλλα θα τα κάνεις καθώς θέλει ο Θεός. Δεν περπατούσε ο άνθρωπος αυτός καθώς θα έπρεπε, μπροστά στον Κύριο. Ποιος είναι πιστός άνθρωπος? Για να πάρουμε εδώ το μολύβι μας, για να πάρουμε σταύρο και το χαρτί μας. Πιστός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος βρισκότανε έξω από το θέλημα του Θεού. Μάλιστα. Και μετενόησε. Μάλιστα. Και ζήτησε έλεος και χάρη, χάρη, εν το αίματι του Σταυρού του Χριστού. Μάλιστα. Και ο Χριστός τον συνεχώρησε. Τον έβαλε μέσα στην εκκλησίτσα του, το νοσοκομιάκι. Τι είναι εκκλησία? Εκκλησία είναι ένα λεπροκομείο χωρίς καθρέφτες, όπου ένας βλέπει τη λέπρα του αλουνού, αλλά επειδή δεν υπάρχουν καθρέφτες δεν βλέπουμε τη δική μας. Κάτι ξέρει ο Θεός και μας έβαλε μέσα στο νοσοκομιάκι. Κάτι βλέπει. Το Πνεύμα το Άγιον υπηρετεί. Και αφού ο άνθρωπος αυτός χάρη τη αίματος αναγεννήθηκε, χάρη τη αίματος αγιάστηκε, χάρη τη αίματος πορεύεται, στάθηκε γονατιστός και του είπε: Θεέ μου, να σε παρακαλέσω για κάτι. Λέει: πες μου, θέλω να κάνω το θέλημά σου. Ένα, να μου το λες. Δύο, να με βοηθάς, γιατί είμαι αδύναμος. Τίποτα άλλο. Ποιο είναι το θέλημά σου, Θεέ μου, σε κάθε συγκεκριμένη περίσταση? Εγώ λέει, δεν το ξέρω και διάβασα. Χριστέ μου άνθρωπο, ούτε διάβασες ούτε δεν διάβασες. Είναι δυνατόν ο Θεός να σου πει να κάνεις το θέλημά σου, το θέλημά μου? Και αν του πεις το θέλημά σου, λέει μάλιστα, λέει ποιο είναι? Α, δεν στο λέω. Κάνει τέτοια πράγματα ο Θεός? Είναι βλασφημία αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να κάνει αέραστο τέτοια πράγματα ο Θεός? Εγώ στο κρύβω λέει το θέλημά μου. Και πώς θα το κάνω το θέλημά σου? Ξέρει ο Θεός. Σας παρακαλώ έτσι, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Να ένας άνθρωπος ο οποίος ενώπιον των ανθρώπων ενδεχόμενα να ήταν αξιοπρεπέστατος και να του κάμανε και ένα άλογο απάνω, ένα άγαλμα απάνω σε ένα άλογο και να έχει και ένα σπαθί, μεγάλο σπαθί, έτσι. Τίποτα. Τι γνώμη έχει για μένα ο Θεός? Τι γνώμη έχει για μένα ο Θεός Πατέρας? Αυτό θα μετράει στη ζωή μου, στη ζωή σου, στην πορεία της Εκκλησίας, στην πορεία όλων. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Ένα. Εγκατέλειπε, στο 22, εγκατέλειπε Κύριον των Θεών των Πατέρων του. Και δεν περπάτησε εις την οδόν του Κυρίου. Τίποτε άλλο. Εγκατέλειπε τον Κύριο. Λέει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, στα χρόνια εκείνα, ξέρετε, δεν υπήρχε σχετικό, συγκρίσιμο είδος, μορφή, λατρευτική, στην τυπική έκφρασή της. Ναι, σαν τον Ιουδαϊσμό. Είναι μικρό πράγμα να έχεις τον νόμο της εποχής εκείνης. Όταν οι άλλοι ήταν απάνω στα δέντρα και λατρεύανε τους ποντικούς, οι Αιγύπτιοι με την τόση σοφία τους είχαν ιερούς κροκοδίλους. Άγιε μου κροκόδιλε, πρωί-πρωί η προσευχούλα τους. Γελάτε, δεν είναι δυνατόν, λες. Είναι. Δεν πιάνει. Λέει, δεν πιάνει που είχαν τον μοσαϊκό νόμο? Όχι. Και είχανε την κυβωτό? Ούτε. Και προσέφεραν τις θυσίες τους όπως ακριβώς τις λέει ο νόμος τους. Όχι, αδερφέ. Βδελίγματα είναι αυτά σε μένα. Ποιος σας είπε να πλησιάζετε τις αυλές μου? Τα χεράκια σας δεν κρατάνε δώρα. Τρέχουνε αιματάκι. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος σας είπε να ερχόσαστε και με να ενοχλείτε? Αδερφή μου, ένα λεπτό. Δεν σώζει ο μοσαϊκός νόμος. Δεν σώζει το τυπικό, δεν σώζει η λατρεία, δεν σώζει η κυβωτός. Σώζει ο Ιησούς Χριστός μόνον. Γι' αυτό έχει και το όνομα Σωτήρ. Θαρό ήτανε τα Χριστούγεννα το βράδυ που είμαστε εδώ και λέγαμε ότι έσκυψε, καλώς ήρθατε, ο αδελφός, ο Χαράλαμπος, ο Τσορμπατζίδης, για τον οποίο σχεδόν κάθε Σάββατο σας μιλάω. Σήκω, Χαράλαμπο, να σε δουν οι αδελφοί. Ο γιατρός. Θα μας δώσει ένα χαιρετισμό 2 λεπτά μετά. Λέγω, αγαπητοί αδελφοί, έσκυψε ο Θεός πάνω από την ανθρωπότητα. Εν Χριστώ. Και είδε ότι δεν είχαμε ανάγκη από ένα στρατιλάτι, από ένα βασιλέα, 2 βασιλέες, ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας, 36, ένα χημικό μεγάλο. Κάποιος μου έλεγε, να με πιάσει. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν μου λέει ο Χριστός ήταν πάνσοφος. Ήταν. Γιατί δεν έφερε τον ηλεκτρισμό? Απάντηση. Ο Ιησούς δεν ήρθε ως μεγάλος εφευρέτης. Ο Ιησούς ήρθε ως σωτήρας. Απόρριψε την ιδιότητα του σώζην από τον Ιησού Χριστό και μένει ένας προφήτης. Ήτανε κι άλλοι. Και ένας αρχιερεύς. Ήτανε και ο Μελχισεδέκ. Είναι σωτήρας. Τη στιγμή που ο Θεός πήρε το μολύβι και έγραψε, εγκατέλειπεν εμέ την πηγή των ζώντων υδάτων, τούτος ο βασιλιάς ο Αμών. Τελεία. Από εκεί και πέρα προδιαγράφεται ολόκληρη ιστορία της γης. Ξεχάστε το πρόσωπο και ελάτε να εντοπιστούμε στον άνθρωπο. Τον διιστορικό άνθρωπο που πλανιέται πολλές χιλιάδες χρόνια τώρα πάνω στη φλίδα της γης. Ο άνθρωπος εγκατέλειπε Κύριον των Θεών του. Τίποτα. 2 συνομώτησαν. Ελάτε, λέει, να κάνουμε ηθική αγωγή στους ανακτορικούς και τους αξιωματικούς του στρατεύματος να μην κάνουν συνωμοσίες εναντίον του βασιλέως. Δεν είναι τούτοι που συνωμότησαν. Ήτανε ο Θεός ο οποίος τράβηξε από πάνω του το χέρι της δεξιάς και της ισχύως του. Είμαι ίζον τιμωρία για τον άνθρωπο δεν είναι να φάει 15 βουρδουλιές από πάνω. Αυτή είναι παιδαγωγική μέθοδος. Είμαι ίζον τιμωρία για τον άνθρωπο είναι κάποτε ο Θεός απομακρύνει το χέρι του. Θάντε αυτή την προσευχούλα σας παρακαλώ. Μη τραβήξεις το χέρι σου από πάνω μου, Θεέ μου. Το τράβηξε. Και τη στιγμή που ο Θεός ετράβηξε το χέρι του, αρχίσανε τα τηλεφωνήματα. Ο ένας εκεί, ο συνταγματάρχης της φρουράς, επήρε τον αντισυνταγματάρχη του φρουρίου που είχε τα κανόνια και ο άλλος επήρε το φίλο του, τον πτέραρχο, που είχε τα ελικόπτερα. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Λέει να τον σκοτώσουμε, να βάλουμε άλλο βασιλιά. Ποιος ξέρει. Και εσύ λες, να κάνουμε ένα σύνταγμα και να κόβουμε τα χέρια όποιον. Τι είναι αυτά που λέει? Εδώ τα γεγονότα στην ιστορία της γης μας έχουν μία αφετηρία, έναν κυριαρχικό αιτιολογικό λόγο. Εγκατέλειπεν των Θεών. Σου λέω εγώ ότι αυτός δεν γινόταν η συνωμοσία των ελικοπτέρων. Μάλιστα. Και τι έγινε. Προσέξτε παρακαλώ ιδιαίτερος. Η ζωή μας είναι συνειρτημένη, απότοκος. Εστιάζεται στην ανάστροφη πλευρά. Στη σχέση σου, στη σχέση μου με τον Θεό. Πριν 2 χρόνια θαρώ, λέγαμε εδώ, Στέλιο, πες μου ποιες είναι οι σχέσεις σου με τον Θεό, να σου πω ποιες είναι οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Άνθρωποι που δεν έχουν καλές σχέσεις με τον Θεό. Είναι στιφοί, ξινοί και πικροί. Τους φταίει ο κόσμος, τους φταίνουν τα συστήματα, τους φταίνουν τα πολιτεύματα, τους φταίνει η Ανατολική, η Δυτική, η Βόρεια και η Νοτιοδυτική από κάτω. Τι όλα αυτά δεν είναι. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ένας άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Μας απεισχόλησε εδώ ένα Σάββατο το και το αναλύσαμε. Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Λέει, να σε διορθώσω, λέει, με τα συγχωρήσεις ως Χριστέ. Λέει, ναι, βάλε, λέει, πιστέ και αγαθέ. Α, πιστός, λέει, αφού είναι πιστός. Κάτσε κάτω. Άστα, δεν διορθώνεται ο Χριστός. Δεν διορθώνεται ο Κύριος. Έβγε δούλε. Αυτά είναι για τη γη. Για τον ουρανό είναι έβγε δούλε. Αγαθέ. Ο αγαθός, ο άνθρωπος. Έχουμε ανάγκη σε όλο τον κόσμο, στην κακιά, τη δύσκολη, την ανήφορη ετούτη περιοχή του χρόνου που περπατάμε. Τα πάντα δείχνουν πως πρέπει να είναι τα τελευταία Παναγιώτη εδώ. Δεν πρέπει να έχει άλλα περιθώρια. Σε καλό, αδελφέ μου, ποιες είναι οι σχέσεις σου με τον Θεό. Όχι θεωρητικά, όχι δογματικά, όχι θρησκευτικά. Έξω από τον θεολογικό λόγο. Πρακτικά, πρακτικά. Το πρωί ξυπνάς. Λέει ξυπνάς. Γονατίζεις. Για 2 δευτερόλεπτα. Θεέ μου, Πατέρα μου, σε ευχαριστώ εν Χριστώ για τη νύχτα. Πόσα του άκουσες εχθές το βράδυ. Ήτανε ψυχές που ενδεχόμενα βρεθήκαν εκείνη τη στιγμή. Και στη γειτονιά μου, 4-5 σπίτια πιο πάνω, σφάξανε μια γριούλα 56 χρονών την καημενούλα. Να τις πάρουνε, ποιος ξέρει, ήταν και πάντα. Θεέ μου, φύλαξέ με, σε παρακαλώ, και το βράδυ, από ανόητους, κακούργους, ανθρώπους, ιδιαίτερα εμείς τα γεροντάκια, ιδιαίτερα άνθρωποι που παραμένουν μόνοι τους, πάνε την προσευχούλα σας, να το λέτε στον Κύριο αυτό. Να ξυπνάς μισή ώρα πιο νωρίς, δεν παθαίνεις τίποτα. Το πολύ πολύ κατά τις 2 θα χασμουριέσαι. Καλό είναι, βάλεις οξυγόνο. Να κάτσεις να διαβάζεις. Να έχεις την προσευχούλα σου. Να πίνεις το καφεδάκι σου. Και να σηκώνεις τα ματάκια σου επάνω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κόσμο, ούτε καφέ δεν μπορεί να πει το πράγμα. Πίνουν χαμομήλια, κάτι τέτοια πράγματα, κάτι αφεψίματα. Ένα καφεδάκι να θέλεις να πεις και να μην μπορεί να το πει. Ο Χάρης ο Καρτερούλης έλεγε, δουλεύεις μέχρι τα 70 σου χρόνια, λέει. Παίρνεις σύνταξη και μετά σου λέει ο γιατρός, θα τρως ένα γιαούρτι μόνο. Να γιατρέ μου, γι' αυτό δούλευα. Μέχρι τα 70 μου για ένα γιαούρτι. Και αν σου πει να βάλεις και λίγο ζάχαρη, μπορεί να σου πει να μην το βάλεις. Αδερφάκια μου, έτσι απλά. Κάμεις το θέλημα του Θεού. Θα προτάξεις με το μολυβάκι σου

ο Θεός. Εδώ κάνει έναν άνθρωπο καλής. Έναν αδερφό καλής στο σπίτι σου. Αδερφέ μου, από εδώ θα κάτσεις. Και όταν σερβίρεις, τι σερβίρεις. Μπακαλιάρο σερβίρεις. Αδερφέ μου, σ' αρέσει αυτό το κομματάκι. Λίγο, πάρτε. Α, έτσι κάνεις. Το Θεό. Με τι σεβασμό θα πρέπει να ζήσεις όλη μέρα και να ζήσω. Εκείνος λέει, άστον να λέει, εμένα μην μου πείτε τίποτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η ανθρώπινη ψυχή λερώνεται με τα αυτιά και με την δίωδο των ματιών. Μη τη λερώσεις την ψυχούλα σου, μη τη λερώσεις. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Να σου πω, λέει, και με, δεν θέλω να σου το πω, λέει, αλλά είχα μια συζήτηση για μένα. Ωραία, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Που είχε. Δεν θέλω να ακούσω, δεν θέλω να μάθω. Μ' αρέσει αυτό. Ψυχή. Ο άνθρωπος που περπατάει απάνω στο θέλημα του Θεού. Σας έχω ξαναπεί, όταν είμαστε παιδιά, ερχόταν ο παλιός, ο αγγλικός, ο προπολεμικός στόλος. Έκανα μερικά γυμνασιακά χρόνια στην Κέρκυρα. Εκεί τελείωσα το 39 το γυμνάσιο. Και ερχόταν εκείνο το χουντ. Δεν λέει πολλά πράγματα για σας σήμερα αυτό. Για τους ανθρώπους της ηλικίας μου. Έφαγε δύο κανονιές στο ίδιο σημείο από το Βίσμαρκ και την άκτηκε απάνω. Με 3.200 αξιωματικούς την άκτηση. Σωθήκανε τρεις μόνο. Λέγω, τα πληρώματα έξω, μεθάγανε βομπίρα. Μη αξιοπρεπές για το στόλο τον αυτοκρατορικό της εποχής εκείνης. Τους είχαν πάνω στο κατάστρωμα, αυτά τα έχω δει με τα ματάκια. Μία άσπρη γραμμή. Από εδώ μέχρι την άλλη άκρη. Για τα φοβερά πράγματα. Μόλις γύριζαν οι ναύτες λοιπόν με τη στατμακά τους, ένας-ένας απάνω στη γραμμή. Και ήταν μεθυσμένοι, καταλαβαίνετε, πηγαίνανε μία από εδώ, μία από εκεί, όξω από τη γραμμή. Ήταν εκείνος ο υπαξιωματικός με μία βεργίτσα έτσι, έξω, έξω, έξω, ούτε που ξαναβγαίναν αυτοί έξω. Τροπιάσανε. Περπάτα, αδελφέ μου, επάνω στη γραμμή. Είμαι αδύναμος. Είναι εκείνος δυνατός. Πώς θα τα καταφέρω. Θα τα καταφέρει εκείνο. Πάλι τα ίδια. Πάλι θα τα λέμε τα ίδια. Και κάποιος λέει, γύρεψε και είπε, Θεέ μου, σε παρακαλώ, Θεέ μου. Αχ, τι τράβηξα σε αυτή τη γη που ήμουνα. Αχ, τι έπαθα. Να την ξαναδώ για μια φορά ακόμα, λέει, τη γη που περπάτησα και τα χνάρια των ποδιών μου. Και είδε, λέει, δύο χνάρια μόνο. Όλγα. Του λέει, κύριε, δεν μου είχες πει, λέει, πως θα είσαι μαζί μου. Εγώ βλέπω δύο χνάρια, λέει, τα δικά μου. Είναι τα δικά μου τα χνάρια. Λέει, και τα δικά μου, σε κρατούσα στα χέρια μου, λέει. Μπορούσες να περπατάς, να έχεις και εσύ χνάρια. Θα σε κρατήσει. Παρένθεση. Λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει. Ξέρεις τι πάει να πει φτώχεια. Ο Αμών ήταν βασιλιάς. Δεν μπορούσε να επικαλεστεί τη φτώχεια. Ξέρεις τι πάει να πει, λέει, αγράμματος άνθρωπος. Δεν ξέρω να διαβάσει, ξέρει, ούτε να, τίποτα δεν ξέρει, λέει. Άλλο του λες, άλλο καταλαβαίνει. Αυτός είχε πάει στο Near East. Το κολέγιο. Μπα, μπα, τίποτα δεν έγινε από αυτά, αδελφή. Δεν είναι θέματα γραμμάτων, μορφώσεως, πολύς εξυπνάδας. Δεν ξέρω ποιος είναι πολύ έξυπνος. Όλοι οι υπόλοιποι έχουμε το κοινό μυαλό και λίγο παρακάτω. Και αυτό φυρό. Είναι θέμα καρδούλα. Θεέ μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω εν Χριστώ Ιησού να κάνω το θέλημά σου. Αν βοηθήσεις, θα σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα σε αναλάβω εγώ. Την γραμμή να μην ξεχάσεις του χούντ ποτέ. Εγκατέλειπε. Συνομώτησαν. Και το τρίτο δραματικό. Και εθανάτωσαν τον βασιλέα εν το οίκο αυτού. Η ανθρωπότητα, αδελφοί, ο άνθρωπος σε εισαγωγικά, το όν το εκπροσωπευτικό εγκατέλειπε και συνωμοτεί ο ένας τον άλλον εναντίον του. Αυτό το αίμα που χύνεται, οι πόλεμοι, πρέπει να διαβάσετε για τα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

0: Τα θυμήθηκα μια χριστουγεννιάτικη μέρα. 800.000 νεαροί Γάλλοι, Γερμανοί και Άγγλοι σκοτώθηκαν σε ένα πεντάμινο. Έκλαψε και ντύθηκε, λέει, στα μαύρα η Γαλλία. Όλο νεαρά παιδιά, με 30 μέρες εκπαίδευση. Και σας την είπα την ιστορία όσους δεν είσαστε. Παραμονή των Χριστουγέννων μέσα στον ρηδαγμό, εκείνη τη φρίκη των χαρακομμάτων, σηκώθηκε ένας στρατιώτης, καλήφωνος. Ανέβηκε απάνω στο πρόχωμα. Μπαμ, μπαμ, τον χτυπάγανε. Και έψαλε τον ίξι ιερά. Σιγά σιγά, λέει, εκόπασαν οι πάντες. Και από το άλλο στρατόπεδο βγήκε μια χοροδία και έψαλαν κι αυτοί. Οι αξιωματικοί ούρλιαζαν, τους χτυπούσαν. Ρίξτε, ρίξτε. Δεν έριξε, λέει, κανένας από τα δύο στρατόπεδα τα αντίπαλα. Ούτε μία του φεγγιά. Την άλλη μέρα παίξανε ποδόσφαιρο οι Γερμανοί με τους Άγγλους. Στο τέλος του αγώνα, αγκαλιασμένοι, αλλάζαν τσιγάρα, μικροδόρα και ξαναμπήκαν στα χαρακομμάτα. Κάποιος έλεγε, για να μην γίνονται ποτέ πόλεμοι, βάλτε να διοικήσουν οι γυναίκες μανάδες. Όνειρο, αλλά όχι λύση. Και συνωμότησαν. Και τον σκότωσαν. Πού? Μέσα στα αγαθά του. Μέσα στα καλά του. Μέσα στα ανάκτορά του. Μέσα στα τηλέφωνά του. Μέσα στα χρυσάφια του. Και στα σερβίτσια που είχε τα βαβαρέζικα. Άνθρωπε, τι έπαθε. Τι κάμαμε στη ζωή μας, Γιάννη. Τι κάμαμε. Εμέ εγκατέλειπον την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν εις αυτούς λάκους, λάκους συντετριμένους μη δυναμένους να κρατήσω συν είδω. Λαέ μου, δεν είναι πρόσκληση, είναι λυγμός αυτό. Είναι κακός ο κόσμος. Μην προσθέσεις την κάκητα τη δική σου. Είναι πονηρή. Μην προσθέσεις τη δική σου την πονηριά. Έχουμε κάνει ένα λάθος σε μια φράση του Κυρίου. Ιδού εγώ σας αποστέλω. Μπορείτε να φανταστείτε ένα λύκο μέσα σε 100 πρόβατα. Τι σφαγή κάνει. Ένας σε 100 πρόβατα. Δεν το πει αυτό ο Χριστός. Δεν εννοεί αυτό. Άλλο λέει. Ένα πρόβατο σε 100 λύκους. Λέει, καθίστε τη στην ουρά για μεζέ. Ένα πρόβατο σε 100 λύκους. Ποιος αυτό. Πού τα βρήκες αυτά στέλια. Τι τα λες. Εγώ δεν θα επιτρέψω το δικό μου το πρόβατο φάνε. Ποιοι. Έχεις αυτή την ειρήνη. Αυτή τη γλυκιά, γλυκιά, γλυκιά, γλυκιά βεβαιότητα. Έχεις αυτή την ομορφιά της πεποίθησης. Ναι. Τρία ρήματα. Δεν είναι τρία ρήματα. Είναι τρεις ισόπλευρες. Ένα τρίγωνο με τρεις πλευρές ίσες. Εγκατέλειπεν. Συνωμότησαν, εθανάτωσαν εν το οίκο αυτού. Κι είχε όλα τα αγαθά, κι είχε όλα τα μέτρα, κι είχε όλα τα μέσα και όλες τις γλυκές, γλυκές, γλυκές δυνατότητες. Έχασες. Βασιλιά Αμών, έχασες. Μα είμαι του Μωυσή, έχασες. Και πηγαίνω στη Βεθήλ που είναι το παραπέτασμα. Έχασες. Και προσφέρω θυσίες. Ποιος σου τις γύρεψε. Αμών. Εγκατέλειπες την ευθεία γραμμή επάνω. Ευλογημένη και ευτυχισμένη η ψυχούλα εκείνη που κοιτάζει επάνω. Είδε λέει τι έγινε εκεί. Όχι, εγώ ήμουν απάνω εκεί την ώρα. Δεν άκουσε λέει τι είπε αυτή η κυρά εκεί πέρα. Άστε να λέει, στόμα έχει να λαλεί. Εσύ τι περιστάνεις. Λέξα πάνω εσύ. Χόρτασε από την παρουσία του. Θέλω να κλείσω. Και να σου θυμίσω το αγαπημένο μου το κομμάτι. Και έκλαιγε η Άννα, η γυναίκα του Ελκανά. Δεν είχε παιδιά. Η άλλη η Φανίνα είχε. Κλάμα. Και της έδωσε, λέει, διπλή μερίδα. Τίποτα. Και ο Ελκανά της είπε. Δεν είμαι εγώ είσαι καλύτερος από 10 λεβέντες γιους. Δεν σου φτάνω. Και είναι το παράπονο του Κυρίου. Και ο λυγμός του Κυρίου απόψε. Αθηνά, σου φτάνει εκείνος. Μόνο. Μακάρια η ψυχή που θα σηκώσει τα ματάκια. Μακάριος και ευλογημένος ο άνθρωπος ο οποίος θα πει «Κύριε, θέλω να σε ευαρεστώ και θέλω να σε κάνω να χαμογελάς». Ένας διωγμένος, περιφρονημένος και χλεβαζόμενος Κύριος περπατάει στους δρόμους και στις πολιτείες της γης. Και πολεμάει ο γιος σου στην Ερζεγοβίνη και σου γράφει ένα γράμμα «Μάνα, μάνα, μάνα, αυτοί οι άνθρωποι εδώ, μια οικογένεια, με έχουν χίλιες φορές παιδί τους και ένα μικρό τραυματισμό μαζί, δεν τρώνε το ψωμί τους, με περιποιούνται, με φυλάνε, με, όταν μπορώ και φεύγω, ανοίγουνε την καρδιά τους, ανοίγουνε και την αγκαλιά τους». Το παιδί σου. Και έρχονται μια φορά αυτοί οι άνθρωποι, μία από την Ερζεγοβίνη στην Αθήνα. Και σε παίρνουν στο τηλέφωνο. Αχ, εσύ είσαστε, λέει. Αχ, πόσο σας ευχαριστώ. Λέει, σήμερα θα σας δούμε, λέει. Μα μέχρι το βράδυ, λέει, θα μείνουμε. Λέει, άλλη φορά που θα έρθετε, θα πάμε για μπάνιο. Θεέ μου! Το παιδί του, το περιφρονημένο, το δέχτηκε στη ζωή σου. Στο σπίτι σου. Στο είναι σου. Τον έβαλε συνδιαχειριστή στις δραχμούλες σου. Και όλα όσα κάματε για μένα. Δεν πειράζει. Θα κάματε σε ένα τούτον των αδελφών μου, τον Ελεπάνο σου. Ο Χατζής θα κάνει 2 λόγια, όχι 3, 2 προσευχές. Και θα τον παρακαλέσω στην προσευχή του να ζητήσει για μένα το θέλημά σου. Μόνον ου το εμόν.
1: Θέλει μας ο Κύριος στη ζωή μας.

2.47. 2.42. Με χαρά τον Ιησού μου εμπιστεύομαι παντού. Πώς είναι η μουσική του, δεν την ξέρω. Άλλο. 2. 2.

σύντομες χριστοκεντρικές προσευχές. Πάντα να προσεύχεστε για την Κυριακή, να την καταλάβει ο κόσμος μας. Μιλάω για τους πιστούς ανθρώπους. Κυριακός, Κυριακή, Κυριακών, είναι κτητικών. Τι, το οικός είναι πάντοτε κτητικών. Το ανήκον εις τον Κύριον σημαίνει. Μια μέρα ανήκει στον Κύριο. Γιατί, έτσι θέλει. Είναι δική του αυτή. Δεν είναι μέρα να πάμε για το καινούριο μαγαζί. Δεν είναι τίποτα θα κάνετε. Αν είναι μπορετό και μπορείτε να συνοηθείτε με τους ανθρώπους, ας ούτε να μαγειρεύετε. Έχετε καμιά ωραία κοσερβίτσα, ωραίο τυράκι. Ναι, ό,τι μαγειρέψατε χθες. Είναι η Κυριακή. Έχετε ημέρα προσευχή. Γιατί όχι και ημέρα νηστείας. Αδελφέ, θα φας το κατσικάκι σου. Γιατί θα φας την Τετάρτη να σου κάτσει στο στομάχι κατά έτσι ανάποδα. Φάτα την Τετάρτη. Δεν την Κυριακή οπωσδήποτε. Την εκκλησία μας, το δείπνο του Κυρίου, τις επισκέψεις μας, το απόγευμα στα νοσοκομεία, στον πόνο, στην αρρώστια, την θλίψη, μοναχικές ψυχές, υπάρξεις τραγικές. Και το απόγευμα, πάμε στην εκκλησία. Να μια ολοκληρωμένη, μια γεμάτη, μια όμορφη, μια πλήρη σημαία. Συν τις άλλες. Συν τις άλλες. Ωραία, προσευχόμαστε. Σύντομες χριστοκεντρικές.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες στον κόσμο τον Υιόν Σου τον μονογενή. Ευχαριστούμε για τη θυσία Του επάνω στο Σταυρό. Εκείνο συνέτριψε το κράτος του εχθρού. Μας ελύτρωσε. Ευχαριστούμε γιατί έγραψε το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής. Είμαστε τέκνα Σου. Ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψε στην οδόν της ζωής. Χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό Σου. Πατέρα μας, αν και τα μάτια μας να σε βλέπουμε, γέμιζε την ζωή μας με τη δική Σου την παρουσία. Οδήγησέ μας σε δρόμους δικαιοσύνης. Ευχαριστούμε για την πρωινή μας σύναξη. Επικαλούμαστε τη δική Σου την παρουσία. Μέσα από τον αιώνιο λόγο Σου, μίλησε παρακαλούμε στις καρδιές μας. Δώσ' μας μηνύματα ζώπια. Πατέρα, φέρουμε ενώπιόν Σου την πατρίδα μας. Παρακαλούμε να την ευλογήσεις. Να δώσεις ειρήνη στα όρια μας και στο εσωτερικό. Να ανοίξεις θύρες ευαγγελισμού της. Το Ευαγγέλιο της χάρης να κηρυχθεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος. Ευλόγησε τα έθνη της γης. Παρακαλούμε να δώσεις ειρήνη. Κύριε Ιησού, τάχυνε τον ερχομό Σου. Στον Πατέρα, στον Υιό, στο Άγιο Πνεύμα, αποδίνουμε την τιμή, τη λατρεία και τη δόξα, τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Ε και εν συνεχεία η χοροδία θα ψάλλω. Ψαλμός ρο μη έψιλον. Είναι ένας ψαλμός δοξολογίας του ονόματος του Κυρίου. Σελίδα 582. Θέλω σε υψώνει Θεέ μου βασιλεύ, και θέλω ευλογεί το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Κάθε κάστην ημέρα θέλω σε ευλογεί, και θέλω ενεί το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Μέγας ο Κύριος και αξιήμνητος φόδρα, και η μεγαλοσύνη Αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινεί τα έργα Σου, και τα μεγαλεία Σου θέλους ηθιηγήστε. Θέλω λαλή περί της ενδόξου μεγαλοπρεπίας της μεγαλειότητός Σου και περί των θαυμαστών έργων Σου. Και θέλω συλλέγει την δύναμη των φοβερών Σου κατορθωμάτων και θέλω διηγήστε την μεγαλοσύνη Σου. Θέλω σε διαδίδει την μνήμη του πλήθους της αγαθότητός Σου και θέλω σε αλλάξει την δικαιοσύνη Σου. Ελεήμων και ικτήρμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Αγαθός ο Κύριος προς πάντας, και η κτιρμή Αυτού επί πάντα τα ποίηματα Αυτού. Πάντα τα ποίηματά Σου, Κύριε, θέλουν συσένει, και οι όσοι Ιησού θέλουν συσευλογεί. Την δόξαν της βασιλείας Σου θέλουν συγκηρύττει, και θέλουν συδηγήστε το μεγαλείον Σου. Δια να γνωστοποιήσως εις τους Υιούς των ανθρώπων τα μεγαλεία Αυτού, και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας Αυτού. Η βασιλεία Σου, βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία Σου εν πάση γενεά και γενεά. Ο Κύριος υποστηρίζει πάντα στους πίπτοντας και ανορθεί πάντα στους και κυρτωμένους. Οι οφθαλμοί πάντων αποβλέπουσι προσέ και συδίδησις αυτούς την τροφήν αυτών εν καιρό. Ανοίγεις την χείρα Σου και χορταίνεις την επιθυμίαν παντός ζώντος. Δίκαιος ο Κύριος εν πάσες τες οδείς Αυτού και αγαθός εν πάση της έργης Αυτού. Ο Κύριος είναι πλησίον πάντων των επικαλουμένων αυτών, πάντων των επικαλουμένων αυτών εν αληθεία. Εκπληρώνει την επιθυμία των φοβουμένων αυτών και της κραυγής αυτών εισακούει και σώζει αυτούς. Ο Κύριος φυλάτει πάντα στους αγαπώντας αυτών, θέλει δε εξολοθρεύσει πάντα στους ασεβείς. Το στόμα μου θέλει λαλεί την ένεση του Κυρίου και πάσαρ σάρξ ας ευλογεί το όνομα το Άγιον Αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα.

την περικοπή της βίβλου, πάνω στην οποία με τη χάρη του Θεού θα πω μερικές σκέψεις. Από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΕ κεφάλαιο, 11 εδάφη. Επαναλαμβάνω, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΕ κεφάλαιο, 11 εδάφη. Άνθρωπός της είχε δύο υιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα: «Πάτε, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας». Και διεμήρασε εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεότερος υιός απεδίμησε εις χώραν μακράν. Και εκεί διασκόρπισε την περιουσία αυτού ζώνα σώτος. Αφού εδαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη, και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε υπήγε και προσεκολήθησε ένα των πολιτών της χώρας εκείνης. Ώστις έπεμψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού, διαναβώσκει.

και σηκωθείς ήρθε προς τον πατέρα αυτού. Ενώ δε απήχε έτοιμα κράν, είδε αυτόν ο πατήρα αυτού και σπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφίλησε αυτό. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω την στολήν την πρώτην, ενδύσατε αυτόν και δότε δακτυλίδιον εις τη χείρα αυτού και υποδήματα εις τους πόδας αυτού. Και φέροντες των μόσχων των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες σας εφρανθώμεν. Διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη». Και ήρχισαν να εφραίνονται. Παρακαλώ να ψάλουμε τον ύμνο 148.

0: Κάποτε ένας πατέρας είχε δύο γιους.
1: Μια μέρα ο νεότερος παρουσιάστηκε αποφασιστικός μπροστά του. Με θρασίτητα απέτησε: «Δώσ' μου το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει». Και μετά από λίγες μέρες έφυγε. Έφυγε όπως φεύγουν όλα εκείνα τα παιδιά στις μέρες μας. Σε αυτές τις θλιβερές μορφές η ποιήτρια έχει αφιερώσει τους στίχους της. Καθώς ο ήλιος χρύσωνε τη θάλασσα, ο Τζον και η Μέρη της γενιάς τους Ροβινσόνες ξεκίνησαν με τέρμα τους το άγνωστο. Αποσκευή στους ώμους την Ανία. Κόμη μακριά, λίγα κουρέλια και πολλή φιλοσοφία.

σαν τροβαδούρι κάποιας άλλης εποχής, με βήματα γυρνάν βαριεστημένα. Ο Τζον, ο εξαφανιστής γιος, κι η μέρη κάποιας μάνας θλίψη, στους άγνωστους τους δρόμους άγνωστη, με συντροφιά την πλήξη. Πήρε ο άσωτος γιος το δρόμο που τον έφερε σε μια χώρα μακρινή. Ποθούσε μια ζωή ελεύθερη, δίχως την πατρική επίβλεψη. Εκεί γλέντισε, απόλαυσε, δαπάνησε τα χρήματα και τα νιάτα του. Όμως μια φοβερή πείνα ενέσκυψε στην περιοχή. Τότε άρχισε να στερείται. Το κατάντημά του υπήρξε ικτρό. Ρακέντητος κατάντησε να βόσκει χείρους. Από τον πλούτο ξέπεσε στη φτώχεια. Από την φτώχεια στην πείνα. Από την πείνα στην εξευτελιστική σκλαβιά. Ήταν μεγάλη ντροπή για έναν Ιουδαίο να βόσκει χείρους. Στην Αίγυπτο απαγόρευαν στους χειροβοσκούς να μπαίνουν στους ναούς. Κανένας δεν έδινε σε αυτούς την κόρη του. Κανένας δεν παντρευότανε κόρη χειροβοσκού. Ο πρίγκιπας κατάντησε σκλάβος. Σκλάβος χειροβοσκός. Όμως μέσα στη θλίψη του και στη μοναξιά του θυμήθηκε το πατρικό σπίτι. Θυμήθηκε τα άφθονα αγαθά στο σπίτι του πατέρα του. Σκέφτηκε. Πόσοι δούλοι τα απολαμβάνουν. Ενώ εγώ χάνομαι από την πείνα. Και πήρε την απόφαση του γυρισμού. Ο πατέρας του προσδοκούσε την επιστροφή του. Πάντοτε έλπιζε. Τα γέρικα μάτια ανοίχνευαν τους ορίζοντες προσμένοντας. Σέρνει ο άσωτος στα βήματα της κουρασμένης ύπαρξής του. Τα δεκρυσμένα μάτια του πατέρα τον διέκριναν. Η λαχτάρα έδωσε φτερά στα πόδια του. Έτρεξε να τον προϋπαντήσει. Τον αγκάλασε. Τον γέμισε με φιλιά. Όσο φρικτός ο πόνος του χωρισμού, τόσο απέραντα γλυκιά η χαρά του γυρισμού. Αλλά αυτό το πρωί η πρόθεσή μου δεν είναι να μιλήσω για τον πόνο που σπαράζει τόσα σπίτια που χάσαν τα παιδιά τους. Θέλω να μιλήσω για το δράμα του Θεού και του ανθρώπου. Για το δράμα που ζει ο ουράνιος πατέρας και ο άνθρωπος που έφυγε μακριά του. Και τούτο δράμα διαγράφεται τέλεια στην ιστορία του άσωτου γιού. Εύγλωτα η παραβολή εικονίζει την ιστορία του ανθρώπου. Τρεις περιόδους διακρίνουμε στην ιστορία του άσωτου γιού. Την περίοδο της παιδικής ευτυχίας στο πατρικό σπίτι, την περίοδο του τραγικού ξεπεσμού του, τέλος την περίοδο που ξεκινάμε την επιστροφή του. Η Βίβλος λέει στο ξεκίνημα της ιστορίας του άνθρωπος ζούσε κοντά στον Θεό. Ήταν αθώος και τέλειος, απόλυτα ευτυχής. Είναι τούτο μια χρυσή ανάμνηση που διασώθηκε στις παραδόσεις των λαών. Οι πρώτες σελίδες της Βίβλου δεν διηγούνται παραμύθια. Περιέχουν την αλήθεια για την ένδοξη καταγωγή μας. Ναι, μας έπλασε ο Θεός. Μας έπλασε για να είμαστε ευτυχείς κοντά Του. Τότε ο άνθρωπος συνομιλούσε με τον Δημιουργό Του. Τότε ο πόνος, η θλίψη, τα δάκρυα ήταν άγνωστα. Δεν είχε ζήσει ο άνθρωπος την εμπειρία του θανάτου. Είναι χαρακτηριστική και αποκαλυπτική η φράση της Βίβλου. Το δειλινό είχε κατέβει ο Κύριος εκεί στην Εδέμ. Φαίνεται συνήθιζε να περπατάει στα μονοπάτια της με τον άνθρωπο. Ποιος μπορεί να συλλάβει αυτή την μακαριότητα? Και τούτη η ευτυχία θα μπορούσε να παραμένει ακίμαντη, ανέφελη αιώνια. Θα μπορούσε ο άνθρωπος παντοτινά να αναμένει στο πατρικό σπίτι. Θα ήταν δυνατόν να προχωρεί διαρκώς σε μια βαθύτερη, τελειότερη γνώση του Θεού. Όμως στον άνθρωπο δόθηκε το θαυμαστό προνόμιο της ελευθερίας. Είναι αυτό που υψώνει ασύγκριτα τον άνθρωπο πάνω από την υπόλοιπη δημιουργία. Όμως τούτου του προνόμιου του θαυμαστού άνθρωπος έκανε ολέθρια χρήση. Αμάρτησε στον Θεό. Έφυγε από κοντά του.
Κατηγορούμε τους πρωτόπλαστους για την πράξη τους αυτή. Όμως αμέτρητες φορές όλοι τους μιμηθήκαμε. Η Βίβλος λέει όλοι φύγαμε από τον Θεό. Πήρε ο καθένας μας το δικό του το δρόμο. Φύγαμε όπως εκείνος ο νέος της παραβολής έφυγε από τον πατέρα του. Ας μη θεωρήσει κανείς υποτιμητική ή άστοχη τούτη την παρομοίωση. Μπορεί βεβαίως κανένας μας να μην έπεσε τόσο χαμηλά όσο ο άσωτος. Όμως είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι όλοι απομακρυνθήκαμε από τον Θεό. Η Αγία Γραφή διδάσκει. Πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού. Η οποιαδήποτε αμαρτία, μικρή ή μεγάλη, είναι μια πράξη ύψιστης βλασφημίας και προσβολής στον Άγιο Θεό. Ο Ιάκωβος στην επιστολή του τονίζει. Εάν της πράξει όλων τον νόμο και πτέσει εις εν, είναι ένοχος πάντων. Ποιος από μας εκτέλεσε άπτεστα τις 10 εντολές? Κανένας μας. Εμείς συνήθως κάνουμε διάκριση μεταξύ καλών ανθρώπων και κακών, ηθικών και μη, θρήσκων και άθρησκων. Αλλά η Βίβλος χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους ανεξαίρετα αμαρτωλούς και παραβάτες. Ο Χριστός με ζωφερές εκφράσεις περιγράφει το δράμα του άσωτου στη μακρινή χώρα. Είναι μόνος και χαμένος, σκλάβος και πεινασμένος, νεκρός για τον πατέρα του. Είναι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά που συνθέτουν την τραγωδία του ανθρώπου μακριά από τον Θεό. Φανταστείτε τον συμπαθή νέο στην πόλη των ονείρων του. Βρήκε εκεί φίλους καινούριους, αλλά απατηλούς και ψεύτικους. Βρήκε εκεί γυναίκες πλάνες. Βρήκε εκεί τις απολαύσεις που ονειροπολούσε. Όμως έχασε κάτι άπειρα μεγάλο, κάτι άπειρα πολύτιμο. Έχασε τον πατέρα του. Χάθηκε ο ίδιος μέσα στην άνομη πολυάνθρωπη πολιτεία. Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι χαμένος. Χαμένος σημαίνει να πλανηθείς από τους σκοπούς του Θεού. Να ζεις έξω από τα σχέδιά του. Να πεθάνεις με τις αμαρτίες σου. Να ζεις σε αιώνια μακριά του. Τη ζωή που δαπανάται δίχως στο Θεό, η Βίβλος την αποκαλεί απώλεια. Ζωή χαμένη. Όταν κάποτε ο Πάπας του υπαρξισμού, ο Ζαν Πολ Σάρτρ, ρωτήθηκε τι νόημα έχει η ζωή του, απάντησε. Απλώς να καπνίζω το πούρο μου. Ικτρό κατάντημα του ανθρώπου. Ζωή χαμένη. Ζωή χαμένη. Ο Χριστός είπε, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει όλο τον κόσμο και χάσει την ψυχή του? Μια ανθρώπινη ψυχή είναι άπειρα πολύτιμη. Πολύτιμότερη από όλο το υλικό σύμπαν. Είναι μια άπειρη αξία, αλλά μια χαμένη αξία. Μοιάζει με το διαμάντι που κύλησε μέσα στο βόρβορο και χάθηκε. Ο άνθρωπος είναι χαμένος. Έχουμε χάσει τον δρόμο μας. Έχουμε χάσει ο ένας τον άλλον. Επειδή χάσαμε τον Θεό μας, έχουμε χάσει και την ψυχική επικοινωνία μεταξύ μας. Τον άσωτο, όταν δαπάνησε τα χρήματα, οι φίλοι του τον εγκατάλειψαν. Του ευτυχούντος πάντες φίλοι. Του δυστυχούντος ουδείς. Εκεί στην ερημιά βόσκοντας τα ζώα, τον ζώνει παγερή μοναξιά. Νιώθει βασανιστική την έλλειψη του πατέρα του. Στον Γάλλο ακαδημαϊκό Αντρέ Μωρουά, κάποιος νέος είχε γράψει ανοιχτή επιστολή. Θυμάμαι μια πικρή του φράση ανάμεσα στ' άλλα. Κύριε Μωρουά, είμαστε όλοι ορφανοί. Ο άνθρωπος δίχως την παρουσία του Θεού στη ζωή του νιώθει ορφανός, μοιάζει ορφανός. Νιώθει ιδιαίτερα τούτη την έλλειψη στις δύσκολες ώρες της ζωής του. Την ώρα του πόνου και της αγωνίας, την ώρα της θλίψης και της συμφοράς. Κάποιος στοχαστής σημειώνει. Η σύγχρονη τραγωδία είναι η τραγωδία της μοναξιάς. Παρόλα τα παρήγορα φαινόμενα και περιστατικά, παρόλη την αλληλογνωριμιά,
παρόλη τη στράτευση σε κοινωνικούς ή στενότερα πολιτικούς στόχους, παρόλη την συσσωμάτωση σε συλλογικές προσπάθειες, παρόλο τον συνοστισμό των μεγάλων κέντρων, στα σταυροδρόμια του κόσμου φυσάει παγερός ο άνεμος της μόνωσης. Δεν είμαστε μόνοι αντίκριστον θάνατο. Είμαστε και μέσα στη ζωή μόνοι. Στο βάσανο της μοναξιάς του άσωτου ήλθε να προσθεθεί και η πείνα. Χανόταν από την πείνα. Αλλά φρικτότερη από την πείνα του σώματος είναι η πείνα της ψυχής. Ένα χορτάτο ζώο είναι ικανοποιημένο. Αλλά ένας άνθρωπος με γεμάτο στομάχι μπορεί να είναι φοβερά δυστυχής. Στον τεχνολογικό παράδεισο της εποχής μας οι ψυχές των ανθρώπων πεινούν. Δεν μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να χορταστεί, να γεμίσει με τα ξυλοκέρατα του ειδισμού. Δεν μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να τραφεί με τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, με τα όμορφα αυτοκίνητα, τα άνετα σπίτια, τις συσκευές των τηλεοράσεων. Μια ζωή δίχως Θεό δεν έχει νόημα. Και μια ζωή δίχως νόημα δεν αξίζει να την ζει κανείς. Δέστε εκείνους τους νέους που χάνονται στα ναρκωτικά. Πιστεύω βασική αιτία είναι αυτό το αίσθημα, το βασανιστικό του κενού. Οι νέοι απελπιστικά χρειάζονται ένα υψηλό νόημα ζωής που να τους γεμίζει. Η ψυχή του κάθε ανθρώπου στο βάθος της διψάει και ζητάει τον Θεό. Πεινάει τις αιώνιες αλήθειες. Λαχταράει να μάθει ποιος την έπλασε, γιατί ζει, τι υπάρχει μετά. Και αν δεν πάρει απάντηση στα ερωτήματα αυτά, δεν μπορεί να είναι ευτυχής. Πόσοι νέοι σήμερα, αλλά και μεγαλύτεροι μαζί με τον άσωτο φρυνούν. Χανόμαστε από την πείνα. Ο νέος της παραβολής δεν είναι μόνο χαμένος, πεινασμένος και μονάχος. Είναι αλίμονο και σκλάβος. Ο πρίγκιπας κατάντησε σκλάβος. Ο αγαπημένος γιος του πατέρα προσκολήθηκε σε ένα σκληρό αφέντη. Ο Χριστός είπε, όποιος πράττει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος. Ο πανσεξουαλισμός οδήγησε τον άνθρωπο στην αποκτήνωση. Μπορεί να απολαμβάνει πολιτική ελευθερία, οικονομική, εθνική, όμως εσωτερικά δεν νιώθει ελεύθερος. Ο πρίγκιπας ανάμεσα στους χείρους κυλέται στον ίδιο βόρβορο. Εκείνος που πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού κατάντησε σκλάβος. Το κόσμημα του κόσμου ομοιώθηκε με τα χτίνητα ανόητα. Ακούστε πως εκφράζεται ένας δεσμότης της αμαρτίας. Κάποιος που ένιωσε βαθιά μέσα στην καρδιά του τη σκλαβιά της αμαρτίας. Δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω. Εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω, αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Και πίσω από τα πάθη και τις άνομες επιθυμίες και πάνω από όλα αυτά, είναι ο σκληρός αφέντης του άσωτου, ο διάβολος. Η Βίβλος μας αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος δουλεύει στον διάβολο, σε ένα σκληρό αφέντη. Ο άνθρωπος εθελοτυφλώντας τον αγνοεί. Όμως η Βίβλος σκίζει το παραπέτασμα και μας αποκαλύπτει την αποτρόπαιη μορφή του. Κάποιος γράφει εύστοχα. Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σήμερα στην ύπαρξη του διαβόλου που συνήθιζαν να κάνουν οι πατέρες τους. Αλλά ποιος παρακολουθεί τα βήματα του μοχθούντος Αγίου και σκάφτει τον λάκκο κάτω από τα πόδια του? Ποιος παίρνει τα ζυζάνια στους αγρούς του χρόνου όπου ο Θεός παίρνει το στάρι? Έχει ψηφιστεί ότι ο διάβολος δεν υπάρχει και συνεπώς έτσι έχει υπόθεση. Αλλά ποιος κάνει αυτό το είδος του έργου το οποίο μόνο ο διάβολος μπορεί να κάνει? Μας είπαν ότι δεν περιέρχεται τώρα σαν λιοντάρι οριόμενο. Αλλά σε ποιον θα αποδώσουμε την ευθύνη για την αδιάκοπη φιλονικία που ακούγεται στο σπίτι, στην εκκλησία, στην πολιτεία, στα ακρότατα όρια της γης?
εάν έπειτα από μια ομόθυμη ψήφο πουθενά δεν ευρίσκεται ο διάβολος? Δεν θα ήθελε κάποιος να προχωρήσει μπροστά αμέσως, να κάνει υπόκληση και να μας δείξει πώς ξεπηδούν οι απάτες και τα εγκλήματα μιας μόνο ημέρας? Δεν θέλουμε να το γνωρίζουμε. Ο διάβολος κατεψηφίστη όμορφα και βέβαια ο διάβολος εξυφανίστη. Αλλά ο απλοϊκός κόσμος θα ήθελε να ξέρει ποιος συνεχίζει τη δουλειά του. Η βίβλος λέει είναι αυτός ο άρχον αυτού του κόσμου. Το πνεύμα που ενεργεί πάνω στους γιους της απειθίας. Είναι εκείνος που πλανάει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι ο ανθρωποκτόνος. Ο Απόστολος Παύλος πριν γνωρίσει την λυτρωτική δύναμη του Χριστού ρωτούσε απεχνωσμένα: «Ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει?» Το ερώτημα του Παύλου είναι πανανθρώπινο, συγκλονιστικό και ματηρό. Στη μακρινή χώρα ο άσωτος γιος έχει διαρρήξει κάθε δεσμό με τον πατέρα του. Χάθηκαν τα ίχνη του. Είναι σαν νεκρός. Ο πατέρας του τον θρηνούσε νεκρό και χαμένο. Ο λόγος του Θεού διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι νεκρός για τον Θεό. Είναι νεκρός εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών του. Είναι νεκρός γιατί είναι αποκομμένος από τον Θεό την πηγή της ζωής. Ο Θεός τον Αδάμ και στην Εύα είπε: «Καθήν ημέραν φάγετε, εξάπαντος θα αποθάνετε». Αλλά οπωσδήποτε την ημέρα που έφαγαν, την ημέρα που αμάρτησαν, δεν πέθαναν. Δεν πέθαναν σωματικά, πέθαναν όμως πνευματικά. Αποκόπηκαν από τον Θεό. Αργότερα ήρθε ο σωματικός θάνατος, μια φρικτή συνέπεια του πνευματικού θανάτου. Και ο Αδάμ και η Εύα είδαν μπροστά τους τον γιο τους νεκρό. Είναι ο πρώτος νεκρός της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Μπάιρον, σε ένα έργο του που τηλεφορεί το Κάιν, βάζει τη γυναίκα του Άβελ να αναγγείλει τον ερχομό του θανάτου στον κόσμο. Ήλθε ο θάνατος στον κόσμο. Ήλθε για να θερήσει αμέτρητες ανθρώπινες υπάρξεις. Αλλά ο άνθρωπος πρώτη στα πάντων είναι νεκρός πνευματικός. Δεν ακούει την φωνή του Θεού. Δεν συλλαμβάνει τα μηνύματά του. Δεν βλέπει τον Θεό σε αυτή την υπέροχη δημιουργία του. Είναι νεκρός εν μέσω των θαυμάτων. Μόνος και χαμένος. Σκλάβος και πεινασμένος. Νεκρός για τον Θεό. Αλλά αυτό το δράμα του ανθρώπου είναι συνάμα και το δράμα του Θεού. Ο Θεός δεν έμεινε ασυγκίνητος όταν είδε τον άνθρωπο να φεύγει μακριά του. Ο Θεός δεν είναι αδιάφορος. Ο Θεός είναι αγάπη. Επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά έκανε μια ιστορική συγκλονιστική θυσία. Ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε για μας. Δέστε στο δράμα του Γολγοθά. Είναι το δράμα της καρδιάς του Θεού. Εκεί ο Ιησούς Χριστός χύνει το αίμα του το πολύτιμο για μας. Εκεί ο βασιλάς του σύμπαντος στεφανώνεται με ακάνθινο στεφάνι. Ήταν αναγκαίο αυτό. Έπρεπε να γίνει η θυσία του Γολγοθά. Έτσι ο δρόμος της επιστροφής προς τον Θεό ανοίχθηκε διάπλατα. Ο άσωτος γιος είναι το σύμβολο του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου δίχως καμιά εξαίρεση. Φανταστείτε τον εκεί στην ερημιά ανάμεσα στα ζώα. Τον ζώνουν φρικτές ερηνίες οι μνήμες του παρελθόντος. Θυμάται τον πατέρα του. Θυμάται το πατρικό σπίτι, τα άφθονα αγαθά. Θυμάται την αγάπη που ποδοπάτησε. Ακούει αυτή την εσωτερική φωνή, τόσο διαυγή, τόσο καθάρια. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται την μοναξιά, δεν θέλουν να μείνουν μόνοι, για να μην έρθουν ενώπιες ενώπιον με τον εαυτό τους, για να μην ακούσουν αυτή την εσωτερική φωνή. Και μέσα στην πολυπραγμοσύνη, τις ποικίλες και διάφορες απασχολήσεις, μέσα στα πολύβουα πλήθη ζητούν να λησμονήσουν. Η βίβλος συνασχίζοντας την περιγραφή του νέου λέει: «Ελθόν δε εις εαυτόν», που σημαίνει όταν ήλθε στα σωστά του,
όταν ήλθε στα μυαλά του, προηγούμενα ήταν εκτός εαυτού. Αλήθεια, μια ζωή που δαπανάται μακριά από τον Θεό είναι αληθινός παραλογισμός. Πόσο παράλογα, αλήθεια, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τον Θεό και τις αιώνιες αλήθειες. Επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από τις σκέψεις του Πασκάλ. Λέει ο διάσημος μαθηματικός: υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει ότι μια μέρα με τον θάνατό τους θα χαθούνε ή θα βρεθούνε σε μια αιωνιότητα γεμάτη δυστυχίες. Αλλά αυτό δεν είναι καθόλου φυσικό. Αντίθετα, αυτοί οι άνθρωποι είναι εντελώς διαφορετικοί σε σχέση με όλα τα άλλα πράγματα. Φοβούνται ως και τα πιο ασήμαντα. Τα μαντεύουν, τα αισθάνονται. Και αυτός ο άνθρωπος που περνά τόσες μέρες και νύχτες μέσα στην απελπισία για το χαμό της περιουσίας του ή για κάποια φανταστική προσβολή της τιμής του, ο ίδιος αυτός άνθρωπος, ενώ ξέρει πως θα χάσει τα πάντα με τον θάνατο, ωστόσο δεν νιώθει την παραμικρή ανησυχία και συγκίνηση. Είναι κάτι το τερατώδες να βλέπεις μέσα στην ίδια καρδιά και στην ίδια στιγμή αυτή την ευαισθησία για τα ελάχιστα πράγματα και αυτή την παράλογη ανησυχία για τα πιο μεγάλα. Παραλογισμός, είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, ουκ έστι Θεός. Ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στους σοφούς του καιρού του, έλεγε: λέγοντες ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Η σοφία αυτού του κόσμου είναι μορία ενώπιον του Θεού. Σας ερωτώ, υπάρχει λογική στην άρνηση του Θεού? Είναι λογικό ο άνθρωπος να ζει 50, 70, 90 χρόνια στον κόσμο τούτο και να μην ξέρει γιατί ζει? Είναι συνετό εκ μέρους του ανθρώπου να φεύγει απροετοίμαστος για την αιωνιότητα? Η πρώτη πράξη αληθινή σοφία του ανθρώπου είναι να πάρει το δρόμο του γυρισμού προς τον Θεό. Ο άσωτος ερθώνησε αυτόν, είπε: σηκωθείς, θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν. Πατέρα, ήμαρτον στον ουρανό και ενωπιόν σου, δεν είμαι άξιος πια να ονομαστώ γιο σου. Κάνε με σαν ένα από τους υπηρέτες του. Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα του. Ένας από τους σκοπούς της παραβολής είναι να μας διδάξει τι θα πει μετάνοια. Ο άσωτος, όταν μετάνιωσε, δεν παρέμεινε αδρανής. Δεν έμεινε ανάμεσα στους χείρους. Δεν έμεινε άβουλος και απαθής. Έστρεψε τα βήματά του προς την αντίθετη κατεύθυνση. Έσπευσε να πάει στον πατέρα του, να ταπεινωθεί μπροστά του. Να τι θα πει αληθινή μετάνοια. Είναι η απομάκρυνση από την αμαρτία. Είναι η στροφή μας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η ειλικρινή στροφή της καρδιάς μας προς τον Θεό. Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα του. Δεν ανέβαλε πως κάνουν πολλοί. Έκανε την απόφασή του πραγματικότητα. Πολλοί αναβάλουν. Αλλά η αναβολή είναι ο δολοφόνος των καλών αποφάσεων. Και σηκωθείς, ήλθε προς τον πατέρα του. Θαυμάστε τώρα την αγωνία, την ασύλληπτη αγάπη της πατρικής καρδιάς. Δεν τον επιτίμησε, δεν τον επίπληξε, δεν τον απέπεμψε. Τον σπλαχνίστηκε, τον αγκάλασε, τον κατεφύλησε. Πολλοί θεωρούν τον Θεό σαν ένα δικαστή αμήνυχτο. Νομίζουν ότι ο Θεός είναι έτοιμος να τους κατακεραυνώσει. Αλλά ο Θεός είναι ένας στοργικός πατέρας. Η γλυκύτερη αλήθεια που μας αποκάλυψε ο Χριστός είναι ότι ο Θεός είναι ένας στοργικός πατέρας. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν είναι μόνο ο πατήρ των κόσμων, ο δημιουργός του σύμπαντος. Εκείνος έξου πάσα πατριά εν ουρανό και επί γης ονομάζεται. Ο Θεός είναι ο πατέρας του άσωτου. Είναι εκείνος που η καρδιά του σπαράζει για την απομάκρυνση του άσωτου γιου και λαχταράει τον γυρισμό του. Η βαθιά πεποίθηση του άσωτου στην αγάπη του πατέρα του του έδωσε το θάρρος να γυρίσει. Έλπιζε να γίνει υπηρέτης, αλλά τα γεγονότα που επακολούθησαν υπερέβαλαν τις προσδοκίες του. Ο πατέρας του τον αποκαθιστά στην πρωτινή του θέση.
Μάλιστα προστάζει. Φέρτε έξω την στολή την πρώτη. Δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι. Δώστε του υποδήματα. Σφάξτε το σιτευτό μοσχάρι. Ελάτε να χαρούμε, ελάτε να γιορτάσουμε. Και άρχισαν να εφραίνονται. Έτσι συμβαίνει και σήμερα. Ο Θεός τον αμαρτωλό που επιστρέφει τον αγκαλάζει. Τον αγκαλάζει με ταράκι του. Αν αποφασίσεις να πας στον Θεό, μη επιδιώξεις να βελτιώσεις τον εαυτό σου, να γίνεις καλύτερος. Μη επιδιώξεις να φορέσεις τα ρούχα των καλών σου έργων, των καλών σου προσπαθειών. Πρόσελθε στον Θεό όπως είσαι, με ταράκι σου. Είναι εκείνος που θα σε ντύσει με την στολή την πρώτη. Και θα σου δώσει στο χέρι σου το δαχτυλίδι του Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει να κατοικήσει μέσα σου. Και θα σου δοθούν υποδήματα. Είναι οι καινούργιοι δρόμοι που θα χαράξει ο Χριστός μπροστά σου. Οι καινούργιοι ορίζοντες. Οι νέοι οραματισμοί. Και θα έρθει η ευφροσύνη μέσα στην ψυχή σου. Ευφροσύνη θα πει χαρά μεθυστική. Χαρά ανίποτη. Είναι η απέραντη χαρά της λύτρωσης. Τώρα ο άσωτος στο σπίτι του πατέρα του δεν είναι πια μόνος. Με τον Θεό δεν νιώθουμε μόνοι. Όποιος νιώθει τον Θεό πλάγι του δεν είναι μόνος. Με τον Θεό συντροφιά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ζωή και τον θάνατο, τον πόνο και την θλίψη. Πόσο υπέροχο είναι εκείνο το συνέστημα της παρουσίας του Θεού. Είναι εκείνο το γλυκύ συνέστημα που κατέκλυζε τον ψαλμωδό όταν έγραφε «Πού να υπάγω από του Πνεύματός σου, από του προσώπου σου, πού να φύγω. Εάν αναβώ εις τον ουρανό ειδουσί, εάν πλαγιάσω εις τον Άδη ειδουσί, εάν λάβω τα φτερά της αυγής και κατοικήσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί θα με οδηγεί το χέρι σου, η δεξιά σου θα με κρατεί». Τώρα στο σπίτι του πατέρα του άσωτος δεν πεινά πια. Υπάρχει εκεί αυθονία. Δεν υπάρχει στέρηση. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος θα σε χορτάσει με το πάχος του οίκου του. Θα σε ποτίσει με τον χήμαρο της τρυφής του. Χήμαρος πνευματικών απολαύσεων. Η θεώρηση του προσώπου του Θεού είναι χορτασμός ευφροσύνης. Η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι η απόλαυση της ψυχής μας. Γεμίζουν οι ώρες μας με γλυκιά επικοινωνία με τον Θεό. Ο Χριστός είπε, «Εγώ ήλθα για να έχουν η δική μου ζωή και να έχουν αυτήν την αυθονία». Στο σπίτι του πατέρα του άσωτος δεν είναι πια σκλάβος, είναι Υιός. Ο Χριστός είναι ο μεγάλος ελευθερωτής. Είναι εκείνος που συντρίβει τα δεσμά του ανθρώπου. Είναι εκείνος που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την εξουσία του σκότους. Ο νέος φυγάς ζει τώρα κάτω από τη φροντίδα του πατέρα του. Η φροντίδα του ουράνιου πατέρα που είναι τόσο γλυκιά, τόσο τρυφερή, απέραντη, που επτείνεται και στις λεπτομέρειες της ζωής μας. Η Βίβλος διαβεβαιώνει «Ημών δε και τρίχες της κεφαλής πάσε είναι η ρυθμημένη». Καλεί το πιστός να ζήσει μια ζωή παιδικής εμπιστοσύνης και επανάπαυσης. Δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί τη ζωή σας, την αφάγετε ή την απείετε, μη δε περί του σώματός σας την ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος. Εμβλέψατε εις τα πετεινά του ουρανού, δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν, δεν συνάβουν εις αποθήκας. Και ο πατήρ σας ο ουράνιος τα τρέφει. Δεν είστε εσείς πολύ ανώτεροι αυτών? Αλλά τι από εσάς μεριμνών δύναται να προσθέσει μια πύχη στο ανάστημά του? Πόσο χρειάζεται ο σύγχρονος άνθρωπος που κατατρίχεται από το άγχος και την αγωνία να ακούσει αυτά τα υπέροχα λόγια του Χριστού? Παρατηρήστε τα κρίνα του αγρού πως αυξάνουν, δεν κοπιάζουν, δεν κλώθουν. Σας λέγω όμως ότι ούτε ο Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού είναι δίθιος εν τούτον. Μη μεριμνάτε λοιπόν λέγοντες τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Εξεύρει ο πατήρ σας ο ουράνιος ότι έχετε χρίαν πάντων τούτων. Αλλά ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θα προσθεθούν σε εσάς. Η γλυκύτερη λέξη που μπορεί ανθρώπινο στόμα να ψελίσει είναι η λέξη πατέρας. Πατέρα ουράνιε, πατέρα ουράνιε. Τέκνο Θεού,
Όπως λέει κάποιος, δεν θα άλλαζε την θέση μου με την θέση του ενδοξότερου και του πλουσιότερου ανθρώπου της γης. Προτιμώ ασύγκριτα να είμαι τέκνο του Θεού, μέλος της βασιλικής οικογενείας του ουρανού. Ξέρω από πού έρχομαι, ξέρω πού πηγαίνω και έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Η ειρήνη του Θεού κατακλείζει την ψυχή μου, πλημμυρίζει όλο το είναι. Σήμερα ο Θεός όλα τα πλάτη και μήκη της γης στέλνει το συγκλονιστικό μήνυμά του. Καλεί τον άνθρωπο να επιστρέψει πίσω. Απευθύνεται σε σένα προσωπικά. Αυτό το πρωί θέλω να φωνάξω την κραυγή του Θεού. Γύρνα πίσω. Ο Θεός παρακαλεί. Επιστρέψατε γιατί να χαθείτε. Ας εγκαταλείψει ο αμαρτωλός την οδόν του, ο άδικος τις βουλές του, ας επιστρέψει στον Κύριο. Γύρνα πίσω πριν ξεσπάσει θύελα των γεγονότων που έρχονται. Πριν είναι αργά, γύρνα στο σπίτι του πατέρα. Επιστροφή στον Θεό. Αυτή θα δώσει λύση στα προβλήματά σου. Οι αμαρτίες σου θα συγχωρεθούν. Θα λυτρωθείς. Το κενό της καρδιάς σου θα γεμίσει. Η μοναξά σου θα ανθοδονήσει. Επιστροφή στον Θεό. Είναι η πιο επιτακτική, η πιο κατεπίγουσα ανάγκη σου. Γύρνα πίσω και πες του Θεέ μου αμάρτησα. Θεέ μου σε ευχαριστώ που με συγχώρησες. Σε ευχαριστώ για τον Χριστό. Η ώρα που το πλάσμα γυρίζει στο πλάστη είναι η πιο τρανή, η πιο γλυκιά. Είναι η ώρα που κι αυτός ο κόσμος των αγγέλων πανηγυρίζει και αγάλεται.

Θα διαβάσω. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε εν το ονόματι του Χριστού γιατί μας αποκάλυψες την αγάπη Σου. Πόσο δυστυχείς θα είμαστε δίχως την αγάπη Σου. Αν σήμερα χαιρόμαστε, αν σήμερα είμαστε ευτυχείς, αυτό οφείλεται στη βεβαιότητά μας ότι Εσύ μας αγαπάς, ότι Εσύ είσαι ο Πατέρας μας. Θεέ μας, αποκάλυψέ μας σε όλο το μεγαλείο της τούτη την ένδοξη αλήθεια ότι είσαι ο Πατέρας μας. Δώσε να ζήσουμε αυτή την αλήθεια στον ύψιστο βαθμό. Γέμισέ μας με εκείνη την απέραντη αμεριμνησία. Πατέρα, ευχαριστούμε για το έργο της λύτρωσης που έκανες για μας επάνω στο Γολγοθά, ώστε να γίνει δυνατόν εμείς οι άσωτοι να γυρίσουμε σε σένα πίσω. Πατέρα, τον λόγο το δικό σου παρακαλούμε, σχολίασε τον μέσα στην καρδιά μας να καρποφορήσει για τη δόξα σου. Και τώρα απολύσέ μας με τη δική σου την ειρήνη. Εν το ονόματι του Χριστού, εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.

Στην κασέτα αυτή θα ακούσετε την πορεία του ανθρώπου κατά το σχέδιο του Θεού που εκφράζεται με χωρία από την Αγία Γραφή και ύμνους. Καθώς λοιπόν θα ακούς ο ψυχή το θαυμαστό σχέδιο του Θεού με εδάφια και ύμνους, υπάρχει ο κίνδυνος να αφήσεις το μαγνητόφωνο να ψάχνει και όχι την καρδιά σου. Το πρώτο είναι παγίδα του διαβόλου, το δε δεύτερον ευπρόσδεκτον ενώπιον του Θεού. Ας υψωθεί λοιπόν το πνεύμα σου ψηλά και να προσφέρεις την αγάπη σου και τη λατρεία σου στον Θεό και Πατέρα, στον Χριστόν τον Σωτήρα εν πνεύματι Αγίο. Με τούτο εφανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε εμάς, ότι τον Υιόν Του τον μονογενή έστειλε ο Θεός εις τον κόσμο δια να ζήσουμε δια αυτού. Εις τούτο συνίσταται η αγάπη, όχι εις το ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιόν Του ως ηλασμόν δια τας αμαρτίας μας. Επιστολή Ιωάννου 1, 4 κεφάλαιον, χωρία 9 και 10.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε σένα τον Θεόν μας, τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα, υψώνουμε τις καρδιές μας την ώρα τούτη σε λατρεία, δοξολογία, σε προσκύνηση και τιμή, τα οποία σου ανήκουν, διότι είσαι ο Θεός, ο ζωντανός, ο αληθινός, ο αιώνιος, ο Θεός της αγάπης. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας αγάπησες με αιωνίαν αγάπη να παρκείς. Τα σχέδιά σου τα αιώνια τα εφανέρωσες σε μας και ήσαν τα σχέδια αγάπης, ικτυρμών και ελέους, εν το προσώπο του Υιού της αγάπης σου, τον οποίον έστειλες, τον οποίον ανέβασες στον Γολγοθά, τον οποίον εθυσίασες χάριν όλων ημών. Πολύ σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Υιού, σε ευχαριστούμε για το αίμα του το πολύτιμο, το οποίο ντύθηκε στο Γολγοθά, ακριβό αντίτιμο για την ψυχή μας και για την εξαγορά της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μετά είσαι σωσμένη σου, η λυτρωμένη σου και μπορούμε να σε λατρεύουμε και μπορούμε να σε υψώνουμε και να σε δοξάζουμε από τα βάθη της ψυχής μας. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα σου το αγαθό, το οποίο μας έστειλες και που κατοικεί μες στις καρδιές μας. Μας εσφράγισες λαών περιούσιων ζήλωτην καλών έργων. Μας προορίζεις για την αιωνιότητα τη δοξασμένη. Πολύ σε ευχαριστούμε για την Εκκλησία σου που είναι απλωμένη σε όλο το πρόσωπο της γης, την ύμφη σου, την Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία εσύ θα ετοιμάσεις για τη δόξα την ειδική σου. Πολύ σε ευχαριστούμε διότι το όνομά σου ονομάζεται και η αλήθειά σου κηρύσσεται σε πολλούς τόπους. Δώσε ευλογία, δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, δώσε ο λόγος σου να μην επιστρέψει κενός, αλλά να φέρει καρπόν η ζωή αιώνιων. Φέρουμε ενώπιόν σου το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, να συνετίσεις, να ελέγξεις, να ταπεινώσεις, να φέρεις τη χάρη του Ιησού Χριστού. Θυμίζομαι τα έθνη τριγύρω, τους λαούς της γης και το λαό των Ισραήλ, να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης. Κι ο Θεός να ελέγξεις τα έθνη έως εις μακράν και δώσε περιόδους Κύριε να ψυχείς για να κηρυχθεί το Ευαγγελιό σου και να ακουστεί ο λόγος σου. Επάκουσέ μας και τάχυνε Κύριε να έλθεις, προσμένουμε τον ερχομό σου, ξεύρουμε πως καμιά αλλαγή δεν μπορεί να γίνει στον κόσμο αν σύ δεν έρθεις ο Κύριος της όξης. Επάκουσέ μας, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου την αιωνία. Ένα Αγίο Πνεύματι. Αμήν. Κεφάλαιο Ξι Άλφα, εδάφιο 10 και από το Ξι Βήτα. Θέλω εφραντή τα μέγιστα επί των Κύριων. Η ψυχή μου θέλει αγαλιαστεί εις τον Θεόν μου, διότι με ενέδισε ημάτιον σωτηρίας, με εφόρεσε επένδυμα δικαιοσύνης, ως νυμφίον ευπρεπισμένον με μήτραν και ως νύμφιν και κοσμημένην με τα πολύτιμα αυτής καλοπίσματα. Διότι καθώς η γη αναδίδει το βλάστημα αυτής και καθώς ο κήπος εκφύει τα σπυρώμενα εν αυτό, ούτω ο Κύριος ο Θεός θέλει κάμει την δικαιοσύνη και την ένεση να βλαστήσωσι ενώπιον πάντων των εθνών. Δια την Σιών δεν θέλω σιωπήσει και δια την Ιερουσαλήμ δεν θέλω ησυχάσει. Έως σου η δικαιοσύνη αυτής εξέλθει ως λάμψης και η σωτηρία αυτής ως λαμπάς και ομένη. Και θέλουσι η δίτα έθνη τη δικαιοσύνη σου και πάντες η βασιλής την δόξαν σου. Και θέλεις ονομαστεί με νέον όνομα του οποίου, το οποίον του Κυρίου το στόμα θέλει ονομάσει. Και θέλεις είστε στέφανος δόξης εν χειρή Κυρίου και διάδημα βασιλικό εν διπλάμη του Θεού σου. Δεν θέλεις πλέον ονομαστεί εγκαταλελειμμένη, ούτε η γη σου θέλει πλέον ονομαστεί ρημωμένη, αλλά θέλεις ονομαστεί η Ευδοκία μου εν αυτή. Και η γη σου είναι νυμφευμένη, διότι ο Κύριος ευδόκησεν επί σε, και η γη σου θέλει είστε νυμφευμένη, διότι καθώς ο νέος νυμφεύεται με παρθένον, ούτως η γη σου θέλουσι ψυνική μετά σου, και καθώς ο νυμφίος εφραίνεται εις την ύμφη, ούτως ο Θεός σου θέλει εφραντή επί σε. Επί των τυχών σου Ιερουσαλήμ κατέστησα φύλακας. Ήτινες ποτέ δεν θέλουσι σιωπά, ούτε ημέρα, ούτε νύχτα. Όσοι ανακαλείτε τον Κύριον, μη φυλάτε σιωπήν.
και μη δίδεται εις αυτόν ανάπαυση, έως ου συστήσει και έως ου κάμει την Ιερουσαλήμ ένεσιν επί της γης. Τα λόγια τούτα του Ισαΐα, αδελφοί, τόσο όμορφα πραγματικά, τόσο ποιητικά, μας εκθέτουν και παίρνουν μπροστά μας ένα θαυμάσιο σχέδιο του Θεού. Όσοι φυσικά μελετάνε τις Άγιες Γραφές, ευρίσκονται στα ίχνη αυτού του σχεδίου του Θεού και ανακαλύπτουν ότι ο Θεός έχει κάποιο σχέδιο για τούτο τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Διότι εάν κοιτάξεις την ανθρώπινη ιστορία, προβληματίζεσαι κυριολεκτικά και αναρωτιέσαι πού οδηγεί τούτο το πολύβουο ποτάμι που τρέχει γύρω μας και πού θα πάει, πού ρέει και πού κατευθύνεται τούτο το πολύβουο ποτάμι της ιστορίας. Τα γεγονότα μας μπερδεύουν πολλές φορές. Άλλοτε είναι τρομακτικά, όπως είναι τα ηφαίστεια εκείνα της Κολομβίας και οι εκρήξεις του ηφαιστείου εκείνου της Κολομβίας που 25.000 ψυχές σκοτώθηκαν. Άλλοτε είναι πραγματικά φοβερά, διότι όπως είναι, όπως γίνηκε στην πόλη του Μεξικού με εκείνο το σεισμό, άλλες χιλιάδες ψυχές και εκεί απέθαναν. Άλλοτε είναι θλιβερά, σαν τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής, σαν τις φαγές στο Λίβανο, σαν τον πόλεμο τον Πέρσο-Ιρακινό, σαν άλλα γεγονότα τα οποία ακούμε τριγύρω και μας ανησυχούν. Άλλοτε είναι πραγματικά ανησυχαστικά και είναι γεγονότα τα οποία και μας εκπλήττουν αλλά και μας προβληματίζουν, όπως τα γεγονότα του Πολυτεχνείου μέσα στη χώρα μας, όπως οι αστάθειες οι κυβερνητικές που τις βλέπουμε τριγύρω και στο δικό μας έθνος κι αλλού, και όπως, να πούμε και τούτο, οι συζητήσεις της κορυφής στη Γενέβη μεταξύ Ρίγκαν και Γκορμπατσόφ. Ποιος πιστεύει στα αλήθεια στις συζητήσεις αυτές? Ποιος πιστεύει ότι πραγματικά θα γίνει ειρήνη στον κόσμο? Ποιος πιστεύει ότι οι μεγάλοι αυτοί θα καταστρέψουν τα όπλα, τα πυρηνικά, τα οποία έχουν ανακαλύψει? Αναμφισβήτητα, ετούτο το ποτάμι της ιστορίας δεν ξέρουμε πού πηγαίνει, αν το κοιτάξει κανείς μόνο αυτό. Αν όμως πληροφορηθείς από την Αγία Γραφή, μαθαίνεις ότι τον καμβά της ιστορίας τον κεντάει όχι μονάχα το ανθρώπινο θέλημα, αλλά και το θείο θέλημα. Ότι με άλλα λόγια η ιστορία είναι μια συνισταμένη του θείου και ανθρωπίνου θελήματος. Κάνει ο άνθρωπος εκείνα που θέλει, αλλά από την άλλη μεριά ο Θεός έχει τα δικά του τα σχέδια, έχει τις δικές του επεμβάσεις και κατευθύνει τον ρουν της ανθρώπινης ιστορίας προς ένα τέρμα, μια διέξοδο. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, η διέξοδος είναι ανάστασης ή κρίσης. Ανάστασης της ζωήν ή κρίσης. Τούτο το ποτάμι της ιστορίας κάπου εκεί θα βγει κατά το λόγο του Θεού. Και λέγω, αν κοιτάξεις την ιστορία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και την Αποκάλυψη που δίνει ο Θεός, καταλαβαίνεις ότι ο Θεός έχει τα δικά του τα σχέδια μέσα στην ιστορία. Αλλιώτικα προβληματίζεσαι, αλλιώτικα τα χάνεις, αλλιώτικα δεν ξέρεις πού τραβάει αυτή η ιστορία και αναρωτιέσαι και δεν μπορείς να δώσεις μια εξήγηση και μια ερμηνεία. Το γεγονός είναι πάντως ότι οτιδήποτε και να γίνεται γύρω μας, οσιδήποτε αδικία και αν υπάρχει, οσιδήποτε βία και αν υπάρχει, οσοδήποτε έγκλημα και αν υπάρχει, οσοδήποτε και αν υπάρχει ηθικό κακό μέσα στον κόσμο, είναι γεγονός ότι ο Θεός, όπως λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης, θα κάνει την δικαιοσύνη και την ένεση να βλαστήσουν ενώπιον πάντων των εθνών της γης. Τελικά η δικαιοσύνη θα βασιλεύσει. Τελικά η δικαιοσύνη θα θριαμβεύσει. Και η ένεση προς το Θεό θα βασιλεύσουν αυτά, έστω και αν σήμερα φαίνεται ότι αυτά πνίγονται κατά τη βία, κατά το έγκλημα, κατά το κακό το οποίο κυκλώνει τον κόσμο και δεν ξέρουμε πού τραβάει αυτή η ιστορία. Ο απότερος σκοπός ή μάλλον το απότερο των σχεδίων του Θεού, όπως αποκαλύπτονται μέσα στην Αγία Γραφή, είναι
η Άνω Ιερουσαλήμ, η Ιερουσαλήμ, η πόλη της ειρήνης, η πόλη της δικαιοσύνης, η πόλη του μεγάλου βασιλιά, η Ιερουσαλήμ. Αναμφισβήτητα, ο λόγος του Θεού εδώ μέσα, ο προφήτης, μιλώντας για την Ιερουσαλήμ, είχε υπόψη του την κάτω Ιερουσαλήμ, είχε υπόψη του αυτήν, εις την οποία ξεύρωμε, εις την Παλαιστίνη, την Ιερουσαλήμ, και μιλάει για αυτή εις τους εσχάτους καιρούς, ότι πραγματικά ο Θεός θα ευδοκίσει σε αυτήν και θα την καταστήσει κέντρον των λαών της γης. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αλλά εάν θυμηθούμε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, αν θυμηθούμε ότι στην προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος, παίρνοντας τις δύο αλληγορικές εκείνες μορφές των δύο γυναικών του Αβραάμ, της Σάρας της Ελευθέρας και της Άγαρ της Δούλης, και βλέποντας μέσα στις δύο αυτές γυναίκες τις δύο διαθήκες του Θεού, μιλάει για την κάτω Ιερουσαλήμ, τις οποίες τα τέκνα δουλεύουν, είναι δηλαδή τέκνα της Άγαρ, και μιλάει για αυτήν την Ιερουσαλήμ και το λαό της που προσπαθεί να δικαιωθεί με τον νόμο, το Μωσαϊκό, και μιλάει για την Σάρα, ότι είναι η άλλη διαθήκη, η καινούργια διαθήκη, που γεννάει, είναι η ελευθέρα, και τα τέκνα της είναι τα ελεύθερα τέκνα, τα απελευθερωμένα τέκνα από το Θεό, και μιλάει για την Άνω Ιερουσαλήμ, της οποίας τέκνα είμεθα όλοι εμείς. Συνεπώς, έχουμε κάθε δικαίωμα μέσα από το Λόγο του Θεού να δούμε συμβολικά εδώ πέρα το Θεό να μιλάει για την Ιερουσαλήμ, την Άνω Ιερουσαλήμ, ότι θα την καταστήσει διάδημα βασιλικό στα χέρια του, ότι θα την καταστήσει ένεσιν και δικαιοσύνη, ότι κάποτε η δόξα της, η σωτηρία της θα είναι, θα λάμψει σαν λάμψης και θα είναι σαν λαμπάς και ομένη, ότι τα έθνη θα δουν τη δικαιοσύνη και η βασιλής την δόξα της θα ονομαστεί με όνομα νέων, το οποίο το στόμα του Κυρίου θέλει ονομάσει. Και ακόμα μας λέει εδώ, έχει βάλει φύλακες οι οποίοι πρέπει να γρυπνούν ημέρα και νύχτα και να δέονται εις το Θεό, να φτάσει έως εις το τέλος στην πραγματοποίηση των σχεδίων του και να καταστήσει την Ιερουσαλήμ έπαινον επί της γης. Μια μέρα οι αιώνες που είναι μπροστά μας θα δείξουν τα σχέδια αυτά του Θεού, και ο Θεός ήδη εργάζεται μέσα στον κόσμο και ετοιμάζει το λαό του, εκείνους που θα αποτελέσουν την Άνω Ιερουσαλήμ, η οποία θα στολιστεί με χρυσάφι του ουρανού, με διαμάντι του ουρανού, με πολύτιμα πετράδια. Είναι η νύμφη, η εκκλησία του Χριστού, είναι η νύμφη του Αρνίου, εκείνη που θα είναι βασίλισσα την ημέρα εκείνη της δόξης του Ιησού Χριστού εις τους ουρανούς. Και εις την γη, η εκκλησία του Χριστού. Και τώρα ακριβώς αυτό έχει μεγάλη σημασία. Έχεις γεννηθεί εις την εκκλησία του Χριστού, έχεις προσθεθεί στην Άνω Ιερουσαλήμ, είσαι κι εσύ ένας ο οποίος επίστευσες εις τον Χριστό και δέχτηκες, ώστε το όνομά σου να γραφτεί στα βιβλία της Άνω Ιερουσαλήμ, όπως λέει ο θαυμάσιος ψαλμός του Δαβίδ, ο Πι Δέλτα, εκείνη την ημέρα θα αναγγελθεί, εκείνη την ημέρα θα υποθεί. Πόσο αγαπητές είναι οι σκηνές σου, ή μάλλον, με συγχωρείτε, ο ψαλμός είναι, συγγνώμη, τον έχασα τον ψαλμό. Λοιπόν, ο ψαλμός εκείνος που λέει ότι το θεμέλιο να πισωπίζει ήταν, το θεμέλιο να αυτής της Ιερουσαλήμ είναι στα όρητα Άγια, αγαπάει ο Κύριος τις πύλες της Ιών, ένδοξα ελαλήθησαν περί σου πόλης του Θεού. Και λέει παρακάτω, περί της Ιών θέλουσι είπει, ούτως και εκείνος εγεννήθη εν αυτή. Και αυτός ο ύψιστος θέλει στερεώσει αυτή. Ο Κύριος θέλει αριθμίσει όταν καταγράψει τους λαούς ότι ούτως εγεννήθη εκεί. Και οι ψάλτες και οι λαλητές των οργάνων θα λέουνε, όλες οι πηγές των εμπνεύσεών μου είναι σε σένα. Αυτή η πόλη, η Άνω Ιερουσαλήμ,
Θα είναι πηγή εμπνεύσεων. Θα είναι πηγή χαράς. Θα είναι μια αποκάλυψη της δικαιοσύνης του Θεού στα τέλη των καιρών. Και είναι σε αυτήν που μας καλεί ο Λόγος του Θεού να εγγραφούμε, να γεννηθούμε και το όνομά μας να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, στα βιβλία τα λήξη αρχικά εκείνης της πόλεως. Να το σχέδιο του Θεού μες στην ιστορία. Μπορεί το ποτάμι τούτο το πολύβουο να σε παραπλανά, να σε προβληματίζει, να σε θέτει σε αμηχανία πολλές φορές με τα γεγονότα του τα αντιφατικά. Αλλά όμως, ο Θεός έχει τα σχέδιά του. Η ένεση και η δικαιοσύνη θα φυτρώσουν και θα βλαστήσουν. Και μια μέρα η Ιερουσαλήμ θα λάμψει. Η Άνω Ιερουσαλήμ, περί της οποίας ομιλεί ο Λόγος του Θεού. Χοροδία μας να μας ψάλλει ένα δείγμα.

προσευχή. Να Πατέρα μας ευλογημένε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, η δόξα, η λατρεία και η τιμή ανήκει σε σένα και στον Υιόν σου. Μας ελύτρωσες, έκανες μεγάλο έργο και ο προορισμός είναι ένδοξος. Ετοιμάζεις τα σχέδιά σου εσύ σε πείσμα όλων εκείνων που γίνονται μέσα στον κόσμο. Η ένεση και η δικαιοσύνη μια μέρα θα βλαστήσουν. Η Άνω Ιερουσαλήμ, η νύμφη του Αρνίου, θα φανερωθεί μια μέρα σε όλη τη λαμπρότητά της. Δώσε μας χάρη, δώσε την επιθυμία στις ψυχές μας, την αγάπη και τον πόθο, να θέλουμε να γεννηθούμε σε αυτήν την πόλη, να καταγραφούν τα ονόματά μας σε αυτήν την πόλη, να είμαι τα πολίτες αυτής της πόλεως. Επάκουσέ μας, δώσε μας ακόμα μερίδα τροφής και δοξάστητη, υψώθητη και μεγαλύτητη, τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Για να γίνει το έργο αυτό και να κτιστεί η Άνω Ιερουσαλήμ, η πόλη του βασιλιά του μεγάλου, η πόλη της ειρήνης και της δικαιοσύνης, ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιόν του. Κοίταξε τι λέγει ο Πέτρος, ο Απόστολος, εις την επιστολή του την πρώτη. «Ιδου θέτω εν Σιών λίθων ακρογωνιαίων εκλεκτών ένδυμων». «Θέτω εν Σιών λίθων εκλεκτών ένδυμων». Και γίνει και αυτός ο λίθος ακρογωνιαίος. Δεν επήρε κανέναν από τους απογόνους του Αδάμ. Όλοι αυτοί ήσαν χαλασμένοι. Κανένας δεν ήταν εκλεκτός και ένδυμος. Όλοι οι απόγονοι του Αδάμ είχαν μέσα τους το σαράκι της αμαρτίας. Όπως τα σκουλίκια τρώνε το πτώμα, έτσι τους είχαν φάει όλους. Γαλαζοέματοι, σοφοί, κυβερνήτες, ηγέτες εθνών, όλοι είχαν διαβρωθεί. Όπως η σκουριά τρώει το σίδερο, έτσι έφαγε τους απογόνους του Αδάμ η αμαρτία. Και όπως ο σκόρος τρώει το ύφασμα, τους είχε φάει το κακό. Πώς να διαλέξεις από ανάμεσά τους? Δεν υπήρχε κανένας, και είδε ο Κύριος, και δεν υπήρχε κανένας ώστε να κάνει έργο σωτηρίας. Και τότε ο Θεός αναζήτησε τον ποιητή της σωτηρίας μας. Δεν υπήρχε ούτε στους ουρανούς μεταξύ των αγγέλων. Τον αναζήτησε στους κόλπους τους ειδικούς του, στην αγκαλιά την ειδική του, και μας έστειλε τον Υιό. Η δικαιοσύνη του, η αγιώτης του, που αποδείχτηκε πολλαπλά μέσα στη ζωή του, που τα Ευαγγέλια την μαρτυρούν και την εξαγγέλουν και τη λένε στον κόσμο, που ο κόσμος ο ίδιος σκύβει με βλάβια μπροστά στη ζωή αυτή την πρωτοφανέρωτη, που δεν ξαναφάνηκε ποτέ άλλοτε, αποδείχνουν ότι αυτός ήταν λίθος, εκλεκτός, έντιμος. Και αυτόν τον λίθο ο Θεός τον κάνει λίθο, ακρογωνιαίο για την Άνω Ιερουσαλήμ. Ήρθε στον κόσμο τούτον και τι τραγική ηρωνία. Έξω της Ιερουσαλήμ, έξω από την πύλη έπαθε. Η κάτω Ιερουσαλήμ, η γήινη Ιερουσαλήμ, με το λαό της εφώναξε. Τον Παραβά ελευθέρωσε, τον Ιησού σταύρωσε τον. Οι άνθρωποι έκαναν την εκλογή τους. Διαλέξαν έναν ληστή και απέρριψαν τον Άγιο και τον Δίκαιο. Και συνεπώς, έξω από την Ιερουσαλήμ, την γήινη, έξω από εκείνο τον κόσμο, ο Ιησούς πεθαίνει και πέθανε απάνω στο σταυρό και πλήρωσε το λίτρο για σένα και για μένα και γίνεται εκείνος ο ποιητής της σωτηρίας μας και θέτει το θεμέλιο λίθο των ακρογωνιαίων απάνω στον οποίο θα κτιστεί η Άνω Ιερουσαλήμ. Και πέθανε στο σταυρό ώστε όλοι εκείνοι οι οποίοι θα αποβλέψουν σ' αυτόν να σωθούν. Από τον δαμάρικο μέρος του κόσμου εσύ και εγώ και ο καθένας μας ερχόμεθα σε αυτόν για να μας δουλέψει, να μας φιλοτεχνήσει, να μας κάνει λίθους ζωντανούς οι οποίοι θα κτιστούμε σε αυτό το λιθάρι για να αποτελεστεί η Άνω Ιερουσαλήμ. Στο πρώτο κήρυγμα του Πέτρου 3.000 ψυχές επέστρεψαν. Σε μια άλλη περίπτωση πιο πέρα 5.000 ψυχές επέστρεψαν. Και από τότε ο ένας μαζί κοντά στον άλλον
ο ένας μετά τον άλλον, ποικίλων λαών, φυλών, γλωσσών, κόσμος, λυτρωμένος ή λυτρωμένοι του Χριστού, κτίζονται ο ένας κοντά στον άλλον με βάση και θεμέλιο το λίθο των ακρογωνιαίων των Ιησού Χριστών. Για να γίνει η πελώρια οικοδομή του Θεού, η ευλογημένη οικοδομή του Θεού, η χρυσή οικοδομή του Θεού που θα λάμψει σε όλη την αιωνιότητα και σε όλους τους χρόνους οι οποίοι θα κυλήσουν κατόπιν. Και λέει ο Πέτρος, σε σας λοιπόν που πιστεύετε είναι η τιμή, σε σας που προστίθεστε, διότι εκείνος που πιστεύει σε αυτόν δεν θα κατεσχυνθεί, δεν θα ντροπιαστείς. Μην νομίσεις ότι αν θέσεις την ελπίδα σου στο Χριστό, την πίστη σου στο Χριστό, εάν στηριχθείς στο Χριστό, θα έρθουν τα γεγονότα να σε ντροπιάσουν. Όχι. Ο λόγος του Θεού είναι αληθής. Θα επιπλέψεις απάνω σε αυτά τα γεγονότα. Θα έρθουν τα γεγονότα. Το πολύβουο ποτάμι της ιστορίας θα κυλάει γύρω σου. Αλλά εσύ θα επιπλέεις και κάποτε θα ευρεθήσεις στη δόξα. Είναι ο Θεός που κυβερνάει την ιστορία. Δεν είναι οι άνθρωποι που κάνουν πάνω τι θέλουν αυτοί. Είναι ο Θεός που εποπτεύει και κατευθύνει τα γεγονότα προς ένα τέρμα. Και μια μέρα θα είσαι κι εσύ λίθος, ζωντανός, σε αυτό το οικοδόμημα, σε αυτή την οικοδομή της Ιερουσαλήμ. Είναι λοιπόν οι λυτρωμένοι του Χριστού. Μέσα στον κόσμο οι άλλοι ματαιοπονούν. Λέγει ο λόγος του Θεού, αυτοί είναι απειθείς. Και είναι απειθείς και προσκόπτουν στο λόγο εις το οποίο και ήσαν προσδιορισμένοι εξαιτίας της απιστίας τους. Αυτοί είναι απειθείς και προσκόπτουν. Αυτοί θα ντροπιαστούν. Αυτοί θα πέσουν. Κι αν τους βλέπετε να ανεβαίνουν, κι αν τους βλέπετε να κομπάζουν, δεν θα μπορέσουν να σταθούν. Διότι η κρίση του Θεού θα έρθει σαν σύμφωνας, θα έρθει σαν καταιγίδα και θα τους συναρπάσει όλους. Εκείνοι όμως που εμπιστεύονται σε αυτόν, σε εσάς η τιμή. Και εσείς εκλήθητε να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Εσείς που άλλοτε ποτέ δεν είσαστε λαός, τώρα όμως λαός του Θεού, υποτε μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Σε αυτή λοιπόν την Ιερουσαλήμ, η οποία θα λάμψει μια μέρα στη δόξα της και θα έχει την δόξα του Υιού του Θεού, καλείσε να προσθεθείς. Γιατί να μην το κάνεις? Γιατί να διακινδυνεύσεις μέσα στον κόσμο? Γιατί να παραπλανηθείς από τις σιρήνες οι οποίες προσπαθούν να σε τραβήξουν, την προσοχή σου να τραβήξουν προς άλλες κατευθύνσεις? Γιατί να πλανηθείς από τις φωνές, τις ποικίλες που υπάρχουν τριγύρω? Άκουσε τη φωνή του Υιού του Θεού που σε καλεί να πας αυτόν. Σε μένα ελάτε, οι κοπιασμένοι, οι φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Στον Ισαΐα πάλι ο λόγος του Θεού μας λέει εκεί σε αυτό στο επόμενο κεφάλαιο που διαβάσαμε, στο εδάφιο 17 γράφει τούτα τα όμορφα λόγια. Γράφει τούτα τα όμορφα λόγια. Διότι εγώ κτίζω, λέει ο Θεός εκεί, κτίζω νέους ουρανούς και νέαν γην. Και εφραίνεστε πάντοτε σε εκείνο το οποίο εγώ κτίζω. Στο 17. Επειδή δου νέους ουρανούς κτίζω και νέαν γην, και δεν θα υπάρχει μνήμη των προτέρων, ούτε θα έρθουν πλέον εις τον ουν οι πρώτεροι ουρανοί και οι πρώτεροι γη. Αλλά εφραίνεστε και χαίρετε πάντοτε εις εκείνο το οποίο κτίζω. Διότι δου κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και των λαών αυτής ευπροσύνη. Άκουσες τη φωνή του Θεού? Κόσμοι θα ανατείλουν και τους προσμένομαι, και δεν μπορεί να μην είναι αληθές αυτό. Δεν μπορεί να κάνει λάθος ο Θεός, και ο λόγος του είναι αληθής. Κτίζω την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα και το λαό της ευπροσύνη. Οξασμένο το όνομα του Θεού για τα ωραία σχέδιά του, εις τα οποία και όλοι εμείς, αλλά και εκείνοι που δεν έχουν ακόμα προσέλθει, οφείλουν να το κάνουν. Είναι σωτήριο βήμα για αυτούς να δεχθούν τον Χριστό και να σωθούν. Θα ψάρουμε έναν ύμνο, αδελφοί, τον ύμνο υπαριθμών 323.

Ναι, Κύριε Ιησού, αιωνίως σε υμνούμε και σε ευγνωμονούμε για την αγάπη Σου την ένδοξη για μας. Άφησες τη δόξα του ουρανού και ήρθες στον κόσμο τούτον και πήρες την θέση τη δική μας και πλήρωσες το λύτρο, το μονάκριβο, το ακριβό, το πολύτιμο, το αίμα Σου το Άγιο και του Εσού του δικαίου, για να γίνει αυτό το αντίτιμο της εξαγοράς μας. Σε ευχαριστούμεν. Χάρη σε σένα που είσαι ο ακρογωνέος λίθος και εμείς προστιθέμεθα ως λίθοι ζώντες για να κτιστεί η οικοδομή του Θεού, η πόλη η Αγία, η Άνω Ιερουσαλήμ, η πεμπτουσία των σχεδίων του Θεού. Σε ευχαριστούμεν. Άνοιξε στα μάτια μας την σκέψη μας και την καρδιά μας να τα εννοήσουμε και να τα καταλάβουμε. Παρακαλούμε τώρα ευλογών, ευλογήσέ μας και βοήθησέ μας και δοξάστη τη, σε παρακαλούμε πολύ, μες στη ζωή μας και δώσε ακόμα μερίδα τροφής για το όνομά Σου το δοξασμένο. Αμήν. Αυτή η πόλη, η Άνω Ιερουσαλήμ, με μια μέρα θα είναι ένδοξη. Είναι αδύνατο να συλλάβεις τη λαμπρότητά της και τη δόξα της. Δεν έχεις παρά να ανοίξεις το βιβλίο της Αποκάλυψης, να διαβάσεις τις τελευταίες εκείνες σελίδες, καθώς μιλούν για την πόλη την Αγία και είναι το πράγμα κάπως μυστηριώδες. Είναι πόλης και είναι και άνθρωποι μαζί. Είναι μέτρων ανθρώπου ήγουν αγγέλου, λέει εκεί. Είναι το πράγμα ένα μυστήριο πραγματικά που δεν μπορεί κανείς να το διακρίνει. Θα είναι κάποιος χώρος, αλλά είναι και άνθρωποι που θα ζουν μέσα εκεί. Είναι η πόλη, η Αγία, η Άνω Ιερουσαλήμ. Τα κάστρα της είναι λιθάρια πολύτιμα. Οι πυλώνες της είναι μαργαριτάρια. Ένας μαργαρίτης κάθε πύλη. Κάποτε που το παιδάκι, ένα παιδάκι στο σχολείο, το Κυριακό, άκουσε ότι η πόλη έχει πυλώνες και κάθε πύλη είναι ένας μαργαρίτης, ρωτάει στο σπίτι του μπαμπά του, μπαμπά, τι αυτό όστρακο ήταν εκείνο, τόσο μεγάλο που γέννησε ένα τόσο μεγάλο μαργαριτάρι να είναι ολόκληρο το μαργαριτάρι, μια πύλη τεράστια. Τι θα πρέπει να ήταν εκείνο που το γέννησε στην απλότητά του το παιδί. Μαργαρίτης, ο πυλώνας της πόλης. Οι δρόμοι της, χρυσάφι καθαρό του ουρανού. Στην πλατεία της, φυτρώνει το δέντρο της ζωής. Δεν έχει ανάγκη από ήλιο και σελήνη, γιατί το φως της είναι λαμπρό μέσα. Παραπάνω από τον ήλιο, παραπάνω από τη σελήνη. Το φως της είναι το αρνίον που τη φωτίζει. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Καθώς σκεπτόμεθα, καθώς τα μελετάμε, καθώς τα όνειρά μας τρέχουν και η φαντασία μας προς τα εκεί και συλλαμβάνομαι όλο αυτό το αγαλίαμα, όλο αυτό το ιδεώδες το οποίο ο Θεός έχει κατά νου να ετοιμάσει, να κτίσει ενώπιον όλων των λαών για να το δουν. Να είναι εισέπαινον, θα το γράψουμε το εδάφιο αυτό, ετοιμάζεται, εισέπαινον της δόξης, της χάριτος αυτού, εν Χριστώ Ιησού. Αλλά όμως σήμερα η πόλη Άνω Ιερουσαλήμ δεν έχει αυτή τη δόξα. Σήμερα είναι ταπεινή. Σήμερα δεν έχει την Θεία Δόξα. Δεν είναι ενδεδειμένη την Θεία Δόξα. Και αν ακόμα συγκεντρώνεται σε αίθουσες όμορφες σαν κι αυτή, όμως η όψη της είναι ταπεινή. Ο ένας κουτσένει, ο άλλος σου πέφτουν τα μαλλιά, ο άλλος δεν καλοβλέπει, ο άλλος καμπουριάζει, ο άλλος τούτο και ο άλλος τάλο. Ο άλλος υποφέρει, ο άλλος έχει ανάγκες. Κάποιοι είναι άρρωστοι, κάποιοι λιώνουν στα νοσοκομεία. Δεν σημαίνει ότι ο Θεός έχει εγκαταλείψει το λαό του. Αλλά όλες αυτές οι δοκιμασίες είναι το χωνευτήρι για να βγει το χρυσάφι καθαρό. Εκείνη την ημέρα θα λάμψεις και θα λάμψω. Και αν πρόκειται να έχω αυτή τη δόξα μια μέρα, ο Θεέ μου, κάθε δοκιμασία είναι δεκτή σαν έρχεται από σένα. Οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Αλλά όμως αδελφοί αγαπητοί, δεν είναι μόνον τούτο. Εάν σκύψεις την Ιερουσαλήμ την Άνω σήμερα, θα δεις και πολλά άλλα πράγματα. Υπάρχουν και ρήπια, υπάρχουν και μελανίσματα, υπάρχουν και πληγές, υπάρχουν συντρίμια μέσα ανάμεσά της. Ω, πόσο θλιβερό είναι το φαινόμενο αυτό. Αν φίλε, σε κάλεσε ο Χριστός και είσαι πύλη ή είσαι
τείχος, είσαι πέτρα μέσα σε εκείνα τα τείχη της Άνω Ιερουσαλήμ. Πώς μπορείς να υποφέρεις να υπάρχουν ερήπια στη ζωή σου? Πώς μπορείς να υποφέρεις να υπάρχουν χαλάσματα στη ζωή σου? Είναι ανάγκη να ανορθωθείς, είναι ανάγκη να σηκωθείς, είναι ανάγκη, όπως λέει ο Χριστός, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, σήκωση που κοιμάσαι, και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός. Στον παλιό καιρό, όταν ακόμα η κάτω Ιερουσαλήμ ήταν κατεστραμμένη από τους Βαβυλωνίους, ένας άνθρωπος του Θεού, εχμάλωτος και εκείνος στην Βαβυλώνα, ενώ ή μάλλον εχμάλωτος και εκείνος στην Περσία, μάλλον στα Σούσα, στην βασιλεύουσα, εκεί στον βασιλιά τον Αρταξέρξη, ενώ τον κερνούσε σαν εινοχώος του βασιλιά το κρασί, επειδή είχαν έλθει πληροφορίες από την Ιερουσαλήμ, από ανθρώπους που είχαν έρθει από εκεί και του είπαν ότι η πόλη σκείται κατεστραμμένη και είναι ρήπια και καμένη, και οι πύλες της στα κάστρα ρηγμένες, γκρεμισμένες, τα τείχη γκρεμισμένα, ο άνθρωπος γονάτισε και προσευχήθηκε εις το Θεό. Και την ημέρα εκείνη που κερνούσε τον βασιλιά τον Αρταξέρξη, το πρόσωπό του είχε σκυθροπάσει, που δεν το είχε και δεν το συνήθιζε να το κάνει μπροστά στο βασιλιά αυτό. Και ο βασιλιάς που τον είδε το παρετήρησε αυτό και του λέγει: «Ο βασιλιάς, γιατί το πρόσωπό σου είναι σκυθροπό, ενώ εσύ άρρωστος δεν είσαι? Τούτο δεν είναι η μιλήπη καρδίας? Τι συμβαίνει?» του λέει ο βασιλιάς. Και λέει ο άνθρωπος του Θεού: «Τότε φοβήθηκα πολύ μέσα μου και είπα στον βασιλιά: ζήτω ο βασιλιάς στον αιώνα, γιατί το πρόσωπό μου να μην είναι σκύθροπο, ενώ η πόλης, ο τόπος των τάφων των πατέρων μου κείται ερημωμένος και οι πύλες της κατηναλωμένες υπό του πυρός?» Τότε ο βασιλιάς είπε προς εμέ: «Περί τίνος πράγματος κάμνεις εσύ αίτησιν?» Και προσευχήθηκα στο Θεό του ουρανού και είπα προς τον βασιλέα: «Αν είναι αρεστό στο βασιλιά και αν ο δούλος σου βρήκε χάρη μπροστά σου, να με στείλεις στον τόπο των τάφων των πατέρων μου να νοικοδομήσω αυτή την πόλη.» Και είπε ο βασιλιάς προς εμέ: «Καθημένης πλησίων αυτού της βασιλίσης, πόσο μακρά θέλει είστε η πορεία σου και πότε θέλεις επιστρέψει?» Και βαρεστήθηκε ο βασιλιάς και με έπεμψε και έδωκα προς αυτόν προθεσμία. Και του δούσε ο βασιλιάς επιστολές και του δούσε όλα τα εφόδια για να πάει να κτίσει την πόλη την οποία αγαπούσε, την Ιερουσαλήμ. Η αγάπη ενός ανθρώπου του Θεού, ο πόθος του, τα όνειρά του για την πόλη του Θεού, του άνοιξαν το δρόμο ώστε να πάει να την κτίσει. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πήγε. Πήγε με μερικούς μαζί, του δώσε και συνοδεία ο βασιλιάς, αλλά μια νύχτα σηκώθηκε μόνος. Η ψυχή του ήταν ανήσυχη από μέσα, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Καβάλισε το κτίνος του και ήταν το μόνο κτίνος που είχε στην συντροφιά εκεί, και πήγε και περιόδευσε και κοίταξε και μπήκε στην πόλη και βγήκε από την πόλη και κοίταζε τα τείχη και τις πύλες τις γκρεμισμένες, και πήγε τριγύρω από την πόλη και την βρήκε να είναι ρήπια, και η ψυχή του έκλαιγε από μέσα και προσευχήθηκε και δεν είπε σε κανέναν τι έκανε τη νύχτα, ούτε που πήγε, ούτε τι είδε. Αλλά την άλλη μέρα τους κάλεσε, τους ξεσήκωσε, τους μίλησε για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Και εκείνοι οι άνθρωποι, σαν με μια ψυχή, λέει ο Λόγος του Θεού, σηκώθηκαν και άρχισαν να κτίζουν και να οικοδομούν την Ιερουσαλήμ. Εσηκώθηκε ο Ελιασίβ, ο ιερέας ο Μέγας και αδελφοί του ιερείς, και οικοδόμησαν την πύλην την προβατικήν, και την αγίασαν και έστησαν τις θύρες της, και αγίασαν αυτήν μέχρι τον πύργο Μεά έως τον πύργο Ανανεήλ. Και εις τα πλάγια αυτού οικοδόμησαν οι άνδρες της Ιεριχώ, και εις τα πλάγια αυτών οικοδόμησε Ζακχούρ ο υιός του Ιμρή. Την θύρα την ηχθυϊκή οικοδόμησαν οι Ίασε Νεά και την εσανίδωσαν, και έβαλαν τις θύρες και τα κλήθρα και τους μοχλούς. Και στα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεριμόθ, και εις τα πλάγια αυτών επεσκεύασε Μεσουλάμ ο υιός του Βαρεχίου, και εις τα πλάγια αυτών ο Σαδόκ, και εις τα πλάγια αυτών η Θεκοήτε, και την πύλη την παλαιά επεσκεύασε ο Ιωδαέ, και εις τα πλάγια αυτών ο Μελαθίας, και εις τα πλάγια αυτών ο Οχιήλ,
και έχει ένα κεφάλαιο ολόκληρο μακρύ εις τα πλάγια αυτών και εις τα πλάγια αυτών και εις τα πλάγια αυτών. Φίλε και αδελφέ, σ' απασχόλησε ποτέ το θέμα της Ιερουσαλήμ, της Άνω Ιερουσαλήμ? Σε απασχόλησε ποτέ η τύχη της Εκκλησίας του Χριστού, σε ποια κατάσταση βρίσκεται? Είδες τα χαλάσματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και τα ερείπια τα οποία ο εχθρός έχει κάνει? Ανησύχησε η ψυχή σου σαν και εκείνη του Νεεμία, ώστε να πας να περιοδεύσεις, να δεις τα χαλάσματα και να γονατίσεις, να προσευχείς? Προκάλεσες άλλους τριγύρω σου να ενδιαφερθούν για την Εκκλησία του Χριστού? Ήρθες να δεις τις καθημερινές ότι η αίθουσα είναι άδεια? Έλαβες γνώση ότι πολλοί πιστοί δεν διαβάζουν καν την γραφή και τρέφονται μόνο με την Κυριακή, της Κυριακής στο κήρυγμα? Έχεις καταλάβει ότι υπάρχουν πιστοί μέσα στην Εκκλησία που καλλιεργούν την αμαρτία και είναι έσχος για ανθρώπους Αγίους? Έχεις καταλάβει ότι άλλοι κοιμούνται και δεν δίνουν καθόλου μαρτυρία? Έχεις καταλάβει ότι υπάρχουν διακονίες και υπηρεσίες στην Εκκλησία τις οποίες κανείς δεν αναλαμβάνει και δεν υπάρχουν πρόθυμοι άνθρωποι να κτίσουν στα πλάγια και να κτίσουν στα πλάγια και να κτίσουν στα πλάγια? Πολλές φορές μου λένε, δώστε μας εργασία. Μα άνοιξε τα μάτια σου και δες. Εγώ δεν είμαι εργοδότης. Η Εκκλησία έχει ανάγκες. Αν ενδιαφερθείς, αν πληροφορηθείς, θα μάθεις. Μα και φύλακας να σταθείς και πορτιέρης να σταθείς και τη σκούπα να πάρεις και τα Σάββατα που έρχονται τα συνεργεία και δουλεύουν και δεν έρχονται όλοι και αμελούν να έρθουν και να προσφέρεις ακόμα και να δώσεις τον οβολόν σου. Τι κάνεις για την ανοικοδόμηση της Άνω Ιερουσαλήμ? Δίνεις φυλάδια, δίνεις μαρτυρία σε ανθρώπους, επισκέφτηκες συγγενείς σου, ενδιαφέρθηκες για ψυχές? Τι κάνεις? Εκείνη την ημέρα, όπως τούτος ο κατάλογος εδώ πέρα των ανθρώπων που εδούλεψαν και πρόσθεσαν και έκτισαν στα πλάγια αναφέρεται εδώ, θα ανοίξουν τα χρυσά βιβλία του ουρανού και θα αναφερθούν τα ονόματα εκείνων που εργάστηκαν. Και ο λόγος του Θεού θα πει εκείνη την ημέρα, στα πλάγια αυτού έκτισε εκείνος, στα πλάγια εκείνου έκτισε ο κάποιος άλλος. Στα πλάγια θα είσαι κι εσύ που έχεις κτίσει, θα αναφερθεί το όνομά σου, θα έχεις αυτή την τιμητική θέση εκείνη την ημέρα στους ουρανούς. Θα ακούσεις τον έπαινο από το Θεό για ό,τι έκανες για την Εκκλησία του Χριστού. Γονάτισες να προσευχηθείς, έκλαψες για την Εκκλησία του Χριστού. Ποια η συμβολή σου? Ερχόμεθα μονάχα τις Κυριακές να ακούσουμε ένα κήρυγμα και να φύγουμε. Δεν είναι έτσι η Εκκλησία. Πρέπει να τη ζούμε την υπόθεση. Πρέπει να την έχουμε στην καρδιά μας την υπόθεση. Την υπόθεση της Εκκλησίας του Χριστού. Και λέει εδώ σε τούτο τον μακρινό κατάλογο, λέει σε μερικά σημεία, αλλά οι προύχοντες αυτών δεν θέλησαν να βάλουν να πλώσουν το χέρι τους και να κάνουν έργο. Δεν θέλησαν να κτίσουν πλάγι. Ιρνήθησαν. Και θα

Μη σε πλανά ο κόσμος. Τούτη ιστορία τρέχει. Αλλά ο Θεός είναι πάνω από τα γεγονότα. Εποπτεύει. Και ο Θεός θα οδηγήσει τα πράγματα εκεί που θέλει. Στη δόξα να φανεί η εκκλησία του, να φανεί η λαμπρά εκείνη πόλης, η Αγία πόλης του μεγάλου βασιλιά. Τότε θα καταλάβεις σε τι υπηρετούσαν όλα αυτά τα πράγματα εις τα οποία σήμερα ζούμε, αγαπούμε και προσφέρουμε τον εαυτό μας. Θα ήθελες και εσύ λοιπόν να προσθεθείς, να γραφτεί το όνομά σου στα βιβλία της ζωής και να χαρίσεις ολοκληρωτικά τον εαυτό σου σε έναν τέλειο αγιασμό και αφιέρωση, για να μπορείς να χρησιμοποιήσεις από το Θεό για τη δόξα την ειδική του, για την οικοδομία αυτής της πόλεως της χρυσής. Θα το ήθελες κι εσύ? Αν ποτέ να το θελήσεις και ήθε ο Θεός να σου βάλει στην καρδιά φλόγα, πάθος, επιθυμία να μην ησυχάσεις τις νύχτες, να μπορείς να προσεύχεσαι τις νύχτες, να ξυπνάς και να προσεύχεσαι για τα τείχη της Ιερουσαλήμ, για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ, για τις γκρεμισμένες τις πύλες, να λαβαίνεις γνώση και συνείδηση των αναγκών, να τις ζεις, να τις φέρνεις στο Θεό μπροστά και να υπηρετείς. Ήθε ο Θεός. Αμήν.

Με συγχωρείτε, ξέχασα το πρόγραμμα το οποίο το διαβάζω. Πατέρα μας ευλογημένε, στεκόμεθα εκστατική μπροστά στις αποκαλύψεις που μας δίνει στο Λόγο Σου τον Άγιο. Μας μιλάς για τα αιώνια και δοξασμένα Σου σχέδια που έχεις Εσύ να κάνεις, αντίθετα με όσα οι άνθρωποι σχεδιάζουν και επιδιώκουν, αντίθετα με όλα τα γεγονότα της ιστορίας θλιβερά ή χαρούμενα που μας κυκλώνουν. Εσύ σιωπηλά, αθόρυβα, αλλά σταθερά εργάζεσαι το έργο το δικό Σου για την ανοικοδόμηση της Άνω Ιερουσαλήμ, της νύμφης του Αρνίου. Ω Κύριε Θεέ μας, πόσο σε ευχαριστούμε διότι μας έδωσες χάρη. Πολλοί από μας να δεχθούμε την πρόσκληση του Χριστού και να εγγραφούμε στα βιβλία τα ληξιαρχικά της Άνω Ιερουσαλήμ σαν πολίτες αυτής της πόλεως. Σε παρακαλούμε να επεκτείνεις το ελαιό Σου και σε πολλές άλλες ψυχές. Και άλλοι να γραφτούν, πολλοί να γραφτούν, όχι μόνον όσοι είναι στην αίθουσα τούτη και εκτός της αιθούσης τούτης, σε όλη τη χώρα μας και σε όλο το πρόσωπο της γης. Να σχηματιστεί ο λαός Σου, να οικοδομηθεί η πόλη, η Αγία, να ετοιμαστεί για τον νυμφίο εκείνη την ημέρα, η γυναίκα του Αρνίου. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, δούλεψε μες στις καρδιές όλων μας. Δώσ' μας ανησυχία για την Εκκλησία Σου, για την τύχη της, για την πορεία της, για το περπάτημά της, για την ανοικοδόμησή της, για τα χαλασματά της και τα ερρυπιά της. Να ανησυχήσουμε και βάλε τον πόθο στην καρδιά μας και βάλε την αγάπη στην καρδιά και βάλε μας μέσα μας ανησυχία να μη κοιμόμεθα, αλλά αντιθέτως να προσευχόμεθα ενώπιόν Σου να καταστήσεις, να συστήσεις, να κάνεις την Ιερουσαλήμ αγαλίαμα στην γη. Παρακαλούμε πάρα πολύ, κάνε πολύ περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Άναψε μέσα μας πόθους, κάνε μας μία ζωντανή εκκλησία που θα σε δοξάζει και θα δίνει τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού τριγύρω. Κάνε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε και υψώθητη και μεγαλύνθητη στις καρδιές μας, τώρα και εις τους ατελευτήτους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Ερχόμαστε στην αρχή του χρόνου. Ένα θέμα το οποίο κι άλλοτε έχουμε θίξει και το οποίο είναι τόσο όμορφο να το δει κανείς στη θεώρησή του, καθώς ο Λόγος του Θεού μας το δίδει, είναι το θέμα του χρόνου στα σχέδια του Θεού. Πώς μπορεί να χωριστεί ο χρόνος? Τι είναι ο χρόνος για τον Θεό και τι είναι και για μας? Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι έριξαν τη ματιά τους απάνω σε αυτό το πράγμα που ονομάζεται χρόνος και φιλοσόφησαν. Προσπάθησαν να το συλλάβουν και να το προσδιορίσουν, ενώ αυτό κυλάει γύρω τους, μέσα τους, παντού. Ο χρόνος. Και γενικά οι αντιλήψεις γύρω από το πρόβλημα αυτό του χρόνου χωρίστηκαν σε αντιλήψεις που παραδέχονται ότι ο χρόνος είναι ένα υποκειμενικό στοιχείο, ένα στοιχείο που ο άνθρωπος έχει μέσα του, ένας τρόπος γνώσεως των πραγμάτων, ένας τρόπος που ο άνθρωπος μετράει την έξω από αυτόν πραγματικότητα και την προσδιορίζει, και από την άλλη μεριά εκείνους οι οποίοι παραδέχτηκαν την αντικειμενική ύπαρξη του χρόνου πέραν του ανθρώπου. Και είναι αλήθεια ότι θα πρέπει κανείς σε αυτή την άποψη μάλλον να σταθεί, διότι η Βίβλος σαν αποκαλυπτικός λόγος του Θεού έρχεται να μας πει ότι όντως ο χρόνος υπάρχει μαζί με το χώρο και είναι τα δύο βασικά στοιχεία μέσα στα οποία κινείται κάθε δημιούργημα. Αν εξαιρέσει κανείς τον Θεό που κινείται πέραν χώρου και πέραν χρόνου, όλη και πάσα άλλη δημιουργία κινείται μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Συνεπώς, ο χώρος και ο χρόνος υπάρχει και ανεξάρτητα από τον άνθρωπο ο οποίος παίρνει την αντίληψη του χώρου και παίρνει την αντίληψη του χρόνου. Όπως έλεγε μάλιστα ο Ρώσος αυτός, ο φυσικός, ο Μικόφσκι, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, είναι αδύνατο να χωρίσει κανείς τις δύο αυτές πραγματικότητες. Μέσα σε αυτές κινείται όλο το σύμπαν. Είναι το ονομαζόμενο χώρο χρονικό συνεχές, το continuum που λένε, το συνεχές, το χώρο χρονικό συνεχές. Αλλά αν όμως για τους φιλοσόφους, για τον Κάντιο υπήρξε κατηγορία της νοήσεως, για τον Ιερό Αυγουστίνο ήταν τρόπος με τον οποίο εμείς μετράμε την πραγματικότητα απ' έξω και ούτω καθεξής, ο καθένας διατύπωσε την άποψή του, τι ρόλο παίζει για τον άνθρωπο και γενικά για τη δημιουργία ο χρόνος και ο χώρος, ο χρόνος κυρίως μέσα στα σχέδια του Θεού. Για τον Θεό και ο χρόνος υπάρχει και ο χώρος υπάρχει για το δημιούργημα. Το μόνο «ον» το οποίο θα μπορούσε και είναι πραγματικά εκτός χώρου και χρόνου, όπως είπαμε, είναι μόνον ο Θεός. Όλη η άλλη δημιουργία και η αγγελική ακόμα και ο άνθρωπος και ο ζωικός κόσμος και η φύση η ανόργανος, όλος ο κόσμος είναι μέσα στο χώρο και μέσα στο χρόνο. Ειδικά όμως στη Βίβλο ο χρόνος έρχεται και εμφανίζεται σαν μία πραγματικότητα που παίζει ένα ρόλο σπουδαίο μέσα στα σχέδια του Θεού. Για τον Θεό ο χρόνος παίζει μια μεγάλη σπουδαιότητα όσον αφορά την εξέλιξη των θείων σχεδίων και όσον αφορά την διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου μέσα στον κόσμο τούτο. Ο χρόνος χρησιμοποιείται σαν το μέσο μέσα στο οποίο ο Θεός διαπαιδαγωγεί τον άνθρωπο και μορφώνει την ανθρώπινη συνείδηση για να την οδηγήσει στη σωτηρία ή στην κρίση. Έτσι λοιπόν ο χρόνος κατά το λόγο του Θεού αποτελεί μια πραγματικότητα η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και η οποία περιβάλλει όλη ετούτη τη δημιουργία. Μερικές εκφράσεις αναφερόμενες στον χρόνο θα τις συναντήσουμε μέσα στο λόγο του Θεού ως εξής. Επί παραδείγματι ο λόγος του Θεού θα μας πει «εν αρχή». Και η φράση αυτή, η εν αρχή, θα χρησιμοποιηθεί από τους συγγραφείς της βίβλου για να δείξει το ξεκίνημα, την ύπαρξη της δημιουργίας. Το συναντάμε επί παραδείγματι και στα βιβλία του Μωυσέως, στο βιβλίο της Γενέσεως, όπως το συναντάμε και στην Καινή Διαθήκη, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εν αρχή. Με μόνο μία βασική διαφορά, ότι οι δύο αυτοί συγγραφείς παίρνουν μία διάφορη θέση. Ο ένας κατέρχεται, ο άλλος ανέρχεται. Ο Μωυσής, επί παραδείγματι, λέει εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη. Και κατέρχεται προς τα κάτω, διότι σαν να βιάζεται, θα έλεγε κανείς, να μας περιγράψει την θεοκρατική πολιτεία του Ισραήλ, που αποτελεί και τον αντικειμενικό σκοπό του Μωυσή. Ο Μωυσής ενδιαφέρεται να μας δώσει την θεοκρατική πολιτεία του Ισραήλ και να μας την εμφανίσει, γι' αυτό και θα κάνει άλματα. Ξεκινώντας από το χρόνο, στα πρώτα κεφάλαια θα μας δώσει την δημιουργία, έπειτα θα μας δώσει περί τα 2.000 χρόνια, 1.700 χρόνια, 2.000 χρόνια ανθρώπινης ζωής, για να φτάσει στον κατακλυσμό και εν συνεχεία, επίσης πηδώντας τα χρονικά διαστήματα με μεγάλα άλματα, θα φτάσει στην θεοκρατική πολιτεία, αυτή την οποία ίδρυσε αυτός με τους νόμους τους οποίους επήρε από το Θεό. Θα μιλήσει για τον Αβραάμ, τον γενάρχη του Ισραηλιτικού γένους, τον πατριάρχη, για να μας πει εν συνεχεία για αυτή την θεοκρατική πολιτεία του Ισραήλ. Έτσι ο Μωυσής κατεβαίνει, εν αρχή επίησεν ο Θεός τους ουρανούς και την γη, για να φτάσει να περιγράψει με λίγα λόγια τη δημιουργία, να φτάσει εις τον κατακλυσμό και εν συνεχεία στον Αβραάμ για να μας δώσει τη θεοκρατική πολιτεία. Διάφορη όμως είναι η στάση του Ιωάννη. Ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του μιλάει και αυτός για την αρχή και μας λέει εν αρχή, αλλά θα πάει προς τα πίσω. Θα ταξιδέψει προς την παρελθούσα αιωνιότητα για να μας περιγράψει το όν εκείνο, το οποίο θα το δείξει εν συνεχεία σαν λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου. Αυτόν λοιπόν τον ποιητή της ανθρώπινης σωτηρίας, την οποία ο Θεός επραγματοποίησε για τη σωτηρία του ανθρώπου, θα τον αναζητήσει πέραν του χώρου και πέραν του χρόνου, επειδή είναι θεία υπόσταση, είναι θείο όν, είναι Θεός, και θα τον ζητήσει λοιπόν έξω του χώρου και έξω του χρόνου. Έτσι ο Ιωάννης θα μας πει στην αρχή του Ευαγγελίου του, εν αρχή ειν, συνεχώς ειν. Υπήρχε πάντοτε πέραν χώρου και πέραν χρόνου αυτή η προσωπικότης, την οποία αυτός ονομάζει ο Λόγος, και είναι θείον ο Λόγος, Θεός είναι ο Λόγος και είναι προς τον Θεόν. Πέραν λοιπόν του χώρου και του χρόνου θα ανεβεί ο Ιωάννης για να μας δείξει εκείνη την προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν, οι δύο συγγραφείς της βίβλου φέρνουν μια διαφορετική θέση. Τοποθετούνται στην αρχή και ο ένας μεν κατεβαίνει προς τα κάτω, ο Ιωάννης όμως βλέπει προς τα πίσω και μακριά για να μας δείξει την προσωπικότητα του Κυρίου Ιησού Χριστού, γιατί έχει μπροστά στα μάτια του τη λύτρωση ολοκλήρου της ανθρωπότητας και κατά συνέπεια ψάχνει να βρει τον παράγοντα αυτής της λυτρώσεως στο βάθος της περασμένης αιωνιότητος. Στη βίβλο η προσωρινότης του ανθρώπου παρατίθεται κατά αντίθεση προς την αιωνιότητα του Θεού. Ο Θεός είναι αιώνιος. Ο άνθρωπος είναι προσωρινός. Πολλά εδάφια μέσα στην Αγία Γραφή θα μας το δείξουν αυτό. Στον Ιώβ, επί παραδείγματι, στο Ιώτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 4, ο συγγραφέας εκείνος θα μας μιλήσει για αυτή την προσωρινότητα του ανθρώπου. Στο Ιώτα και εδάφιο 4. Μας λέει τα εξής. Σαρκός οφθαλμούς έχεις, απευθυνόμενος προς τον Θεόν, ή βλέπεις καθώς βλέπει άνθρωπος? Ανθρώπινος είναι ο βίος σου ή τα έτη σου ως ημέρα ανθρώπου? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος όσο είναι προσωρινός σε σχέση με εκείνον ο οποίος έχει όντως την αιωνιότητα. Ο ψαλμός ο Κόπα επίσης, ο 90ος ψαλμός, τον οποίον πολύ τακτικά αναφέρομαι σε πολλές ομιλίες, θα μας πει ότι Ο άνθρωπος είναι εντελώς προσωρινός, ο Θεός όμως είναι από του αιώνος και έως του αιώνος. Ενώ ο άνθρωπος έρχεται και φεύγει χίλια έτη, ενώπιον του Θεού είναι σαν η ημέρα η χθες, η οποία παρήλθε σαν φυλακή νυχτός, κατακλείζει σ' αυτούς, είναι σαν όνειρο της αυγής, σαν χορτάρι το οποίο παρέρχεται. Το πρωί ανθεί και παρακμάζει, το εσπέρας κόπτεται και ξηραίνεται. Το ανάλογο για την προσωρινότητα του ανθρώπου θα μας πει στο λάμδα θήτα ψαλμό, στο 4 και 5 εδάφιο θα μας δείξει: «Κάμε γνωστόν εις εμέ, Κύριε, το τέλος μου και των αριθμών των ημερών μου τι είναι, για να γνωρίσω πόσον έτη θέλω ζήσει. Ιδού μέτρων σπιθαμής κατέστησας τα θυμέρους μου και ο καιρός της ζωής μου είναι ως ουδέν εμπροσθέν σου». Και ούτω καθεξής. Πάλι στον Ιώβ έχει ένα ωραίο στο ζήτα κεφάλαιο όταν λέγει: «Δεν είναι εκστρατεία ο βίος του ανθρώπου επί της γης, ημέρα αυτού ως ημέρα μισθό του» και ούτω καθεξής. Και στο θήτα πάλι του Ιώβ στο 25-26 θα μας πει: «Ημέρα μου είναι ταχυδρόμου ταχύτερε, φεύγουσι και δεν βλέπουσι καλόν, παρήλθον ως πλοίας φεύγοντα, ως αετός πετώμενος επί το θύραμα». Γιατί πάθηκαν δύο αντίθετες υπερβολές, είτε ότι ο χρόνος δεν υπάρχει όλος διόλου και διετύπωσαν αυτήν την άποψη μερικοί, ή ότι στερείται σημασία. Όμως είναι μέσα στο χρόνο που ο Θεός και δημιουργεί το έργο το δικό του. Ο Αβακούμ στο γάμα κεφάλαιο, στο δύο εδάφιο λέει: «Αναζωπήρωνε το έργο σου εν το μέσο των ετών, αναζωπεί το έργο σου εν το μέσο των ετών ο Θεέ», που σημαίνει ότι ο Θεός μέσα στο χρόνο δημιουργεί το έργο το δικό του, και παράλληλα έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο, διότι

όταν μας λέει ότι η ιστορία χωρίζεται στο πάλες και στις έσχατες ημέρες. Θα θυμόσαστε το εδάφιο εκείνο στην προς Εβραίους επιστολή που λέει ο λόγος του Θεού ότι στο πάλε ο Θεός ομίλησε εις τους πατέρας στο πρώτο κεφάλαιο. Μας λέει αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών για τον προφητών πολλάκης και πολυτρόπος ένδεσες χάτες ημέρες ελάλησε προς ημάς για του Υιού τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων για του οποίου έκαμε και τους αιώνας. Εδώ έχουμε μια άλλη διαίρεση του χρόνου. Ολόκληρη ιστορία χωρίζεται κατά το λόγο του Θεού στο πάλε και εις τις έσχατες ημέρες. Εάν με τις έσχατες ημέρες η Αγία Γραφή προσδιορίζει το χρόνο της εμφανίσεως του λυτρωτού. Και πραγματικά έτσι είναι, διότι βλέπουμε, διαβάζουμε μέσα στο λόγο του Θεού ότι ο Θεός μας ομιλεί εν ιώ στις έσχατες ημέρες. Δηλαδή από την εμφάνιση του Ιησού Χριστού, την ιστορική μέσα στο χρόνο, και ο Θεός εγγενιάζεται με την είσοδο του Χριστού στον κόσμο η περίοδος που ονομάζεται έσχατες ημέρες. Δηλαδή οι έσχατες ημέρες αρχίσανε με την πρώτη εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Θα ήταν δυνατόν να λήξει πολύ γρήγορα αυτή η χρονική περίοδος και να πραγματοποιηθούν όλα τα σχέδια του Θεού μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο των εσχάτων ημερών. Αλλά ο Θεός τις τραβάει, τις παρατείνει. Και τις παρατείνει, όπως θα μας πει ο Απόστολος Πέτρος, τις παρατείνει διότι δεν θέλουν όλοι να απολεστούν, αλλά να χωρίσουν ή δυνατόν σε μετάνοια. Συνεπώς ο Θεός επεκτείνει τις έσχατες ημέρες. Το τέλος των εσχάτων ημερών είναι απροσδιόριστο, διότι μία ημέρα για τον Θεό είναι ως χίλια έτη και εν πάση περιπτώσει όμως ο Θεός δεν βραδύνει την εκπλήρωση όλων των σχεδίων του και των υποσχέσεών του, όμως μακροθυμεί. Οι έσχατες λοιπόν ημέρες αρχίσανε από την ιστορική εμφάνιση του Ιησού Χριστού. Κατά συνέπεια ο χρόνος ο προ του Χριστού και κυρίως παλαιότερα ακόμα θα πρέπει να είναι το πάλε. Το πάλε. Η Γραφή έχει και μία άλλη έκφραση συγγενική με αυτή. Έκπαλε. Αλλά πηγαίνει πολύ μακρύτερα. Όταν μας λέει η έκπαλε γη και ο ουρανός. Η έκπαλε γη και ο ουρανός. Χωρίζει δηλαδή την πορεία της γης στον κόσμο τούτον σε τρεις μεγάλες φάσεις. Η έκπαλε γη και ο ουρανός, η νυν γη και ουρανή, η νέοι ουρανή και γη. Η έκπαλε ουρανή και γη είναι εκείνη η δημιουργία, η αρχική, την οποία ο Θεός εδημιούργησε και η οποία καταστράφηκε από έναν παγκόσμιο κατακλυσμό υδάτων πρώτου Νόε. Είναι το δεύτερο εκείνο εδάφιο του βιβλίου της Γενέσεως που περιγράφεται συνήθως ως το χάος. Η δε γη εγένετο άμορφος και έρημος και σκότος επί του προσώπου της Αβύσσου. Άβυσσος θα πει είδα τα βαθιά σκοτεινά και πνεύμα Θεού εφαίρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Αυτή η δημιουργία του πρώτου εδαφίου του βιβλίου της Γενέσεως εν αρχή επίησε ο Θεός τους ουρανούς και την γη που κανείς δεν ξέρει πόσους αιώνες, πόσα εκατομμύρια χρόνια μπορεί να υπήρξε ως ότου γίνηκε η καταστροφή, το χάος του δευτέρου εδαφίου είναι η έκπαλε ουρανή και γη. Και η γη είναι στόσα εξίδατος και διίδατος, δια του οποίου και στην οποία γη, την σημερινή γη και τους σημερινούς ουρανούς, είναι αποταμιευμένο πυρ για την ημέρα της κρίσεως. Και προσμένουμε νέους ουρανούς και νέα γη. Αυτή τη διαίρεση μας τη δίνει ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του και μας περιγράφει έτσι και μας δίνει πανοραματικά την εξέλιξη αυτού του κόσμου, η έκπαλε ουρανή και γη, η νυν ουρανή και γη, η νέοι ουρανή και γη. Οι τρεις φάσεις από τις οποίες πέρασε ο ουρανός και η γη. Αλλά η λέξη πάλε, το πάλε, ο Θεός εμίλησε εις τους πατέρας, περιγράφει όλο το χρονικό διάστημα που ο Θεός εργάστηκε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία με τους πατέρας και με τους προφήτας. Σε αυτή την περίοδο, το πάλε, οι ενέργειες του Θεού απέβλεπαν πρώτα απ' όλα στην εκλογή και την συντήρηση του λαού του Θεού, δηλαδή του Ισραήλ, για το οποίο εδόθησαν υποσχέσεις του Θεού

ο Θεός εμίληξε για την έλευση του λυτρωτού. Εγίνηκαν αυξομοιώσεις των εθνών ανάλογα με την υπακοή τους στο θέλημα του Θεού ή όχι. Εγίνει και η προετοιμασία της σωτηρίας και ο φωτισμός των συνειδήσεων των ανθρώπων ανάλογα με το φως το οποίο ο Θεός είχε δώσει, είτε με το μοσαϊκό νόμο, είτε σε κάθε συνείδηση για το δικό του χαρακτήρα και για τα δικά του τα σχέδια. Έτσι λοιπόν έχουμε μια διαίρεση του χρόνου, το πάλε και η έσχατη χρόνη. Το πάλε είναι η περίοδος εκείνη, η παλαιά των πατέρων και των προφητών, όπου μίλησε ο Θεός και όλη ως συνέχεια στην ιστορία του λαού Ισραήλ, και η έσχατη καιρή από την εμφάνιση του Κυρίου Ιησού Χριστού και εκτείνεται βεβαίως και πέρα. Μια άλλη ακόμα διαίρεση θα μας την δώσει ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του την οποία έκανε εδώ εις τον Άριο Πάγο εις τους Αθηναίους φιλοσόφους, τους Στοϊκούς και τους Επικουρίους. Εκεί τους είπε στο Ιωταζήτα των πράξεων των Αποστόλων, τους μένουν χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός παραγγέλει εις πάντας νυν να μετανοώσει, ότι έστησε ημέρα εν ημέλη κρίνει πάσαν την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος μας μιλάει πάλι για μια χρονική διαίρεση του ιστορικού χρόνου. Μια διαίρεση επίσης πανοραματική και εδώ. Μιλάει πρώτα απ' όλα για τους χρόνους της αγνίας. Η χρόνη της αγνίας. Τότε που κάθε συνείδηση είχε σκοτιστεί εξαιτίας της αμαρτίας, η οποία είχε μπει μέσα στον κόσμο και η όραση του Θεού είχε χαθεί. Ποιος να είναι αυτός, αυτή η χρονική περίοδος, η χρόνη της αγνίας? Θα πρέπει να είναι από Αδάμ μέχρι Μωυσέως. Τότε η αμαρτία, όπως λέει στην Ρωμαίους επιστολή, στο έψιλον κεφάλαιον, βασίλευσε η αμαρτία από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ. Λέει εις το προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος και μας δίνει τη χρονική περίοδο εκείνη που την ονομάζει ο Παύλος σε άλλο σημείο η χρόνη της αγνίας. Ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας κατά την ομοιότητα της παραβάσεως του Αδάμ, ώστε είναι τύπος του μέλλοντος. Σε αυτή τη χρονική περίοδο η γνώση του θελήματος του Θεού είχε εξασθενήσει. Ούτε η φύση την δείχνει το θέλημα του Θεού σαφώς, αλλά ούτε και η συνείδηση, η οποία έχει σκεπαστεί από την αμαρτία. Τα έθνη βαδίζουν μέσα στην πλάνη, έχουν αγνωσία Θεού, άγνοια Θεού. Υπάρχουν φυσικά κάποιοι σπόροι γνώσεως, σπέρματα αληθείας, διάσπαρτα, δόθε και κείτε, αλλά όμως άγνοια καλύπτει τον χρόνο, τον κόσμο. Ο κόσμος πορεύεται μέσα στην άγνοια του θελήματος του Θεού και ματαιούνται μέσα στην συνείδησή τους και στους διαλογισμούς τους. Ματαιούνται. Παρόλο ότι και η θεότης του Θεού, δηλαδή η θεία δύναμη, φαίνεται ελαφρώς κάτω και μέσα στη δημιουργία και μέσα στη συνείδηση, και ακόμα και η θεότης, δηλαδή ο θείος χαρακτήρας της δημιουργίας, μπορεί να διακριθεί, μπορεί ο άνθρωπος να διείδει την ύπαρξη του Θεού και δια της συνειδήσεως και μέσα στη φυσική δημιουργία, όχι όμως σαφώς εξαιτίας της αμαρτίας. Αυτούς λοιπόν τους χρόνους της αγνίας ο Θεός τους παρήδε και παραγγέλει νυν. Αυτό το νυν, το παρόν, εις το οποίο ο Θεός έρχεται και παραγγέλει μετάνοιαν εις όλους τους λαούς να μετανοούν. Αυτό το παρόν, το οποίο είναι και το μόνο χρονικό στοιχείο το οποίο ο άνθρωπος διαθέτει στα χέρια του, μια και το παρελθόν έχει φύγει και το μέλλον δεν έχει έρθει ακόμα, το παρελθόν που φύγε και δεν είναι στα χέρια του, το μέλλον το προσμένει και δεν το έχει ακόμα στα χέρια του. Το μόνο σημείο με το οποίο ερχόμεθα σε επαφή με τον κόσμο είναι το παρόν. Στο παρόν αυτό, το οποίο είναι και δικό μας, τι είναι η παραγγελία του Θεού για αυτό το παρόν?
Η παραγγελία του Θεού είναι πάντες πανταχού να μετανοούν. Και πραγματικά μέσα σε αυτό το παρόν, σε αυτό το ντουλαπάκι του χρόνου, το οποίο είναι μόνο αυτό δικό μας, ενώ το παρελθόν έχει ήδη φύγει και είναι μια ανάμνηση, και το μέλλον είναι μια προσδοκία, ακόμα δεν το έχουμε στα χέρια μας, το παρόν το οποίο έχουμε στα χέρια μας, το μόνο άξιο έργο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος σε τούτο το παρόν είναι ειλικρινά να μετανοήσει. Και η μετάνοια πραγματοποιείται σε στιγμή χρόνου. Είναι τώρα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα ημέρα σωτηρίας. Ο Θεός υπογραμμίζει αυτό το παρόν, το οποίο έχει σπουδαία σημασία για τον άνθρωπο και για την αιώνια τύχη του. Σε αυτό το παρόν ο άνθρωπος κάνει την επιλογή, κάνει την εκλογή. Αν διαλέξει το θέλημα του Θεού ή θα το αρνηθεί. Αν θα τοποθετήσει τον εαυτό του στην αιωνιότητα ή θα τραβήξει τον εαυτό του από αυτή. Τι μεγάλη σημασία έχει αυτό το παρόν με το οποίο ερχόμεθα σε επαφή με τον ιστορικό χρόνο, με τον κόσμο που υπάρχει γύρω μας. Με αυτό το παρόν, αν ο άνθρωπος γνώριζε τη σπουδαία αξία την οποία έχει αυτό το παρόν, θα εκμεταλλευότανε αυτό το παρόν, θα το εκμεταλλευότανε για την ωφέλειά του, για την αιωνιότητα ολόκληρη. Εάν σε αυτό το παρόν ο άνθρωπος κάνει την εκλογή του, ειλικρινά μετανοήσει και δεχτεί και πιστέψει, οι πύλες της αιωνιότητος ανοίγονται μπροστά του. Ο άνθρωπος γίνεται κληρονόμος της δόξης. Σε στιγμή χρόνου λοιπόν αποφασίζεις, σε στιγμή χρόνου μεταβάλλεσαι, αλλάζεις, σε στιγμή χρόνου παίρνεις τη μεγάλη απόφαση να κερδίσεις την αιωνιότητα ή τη χάνεις. Και είναι σπουδαίο να προσέξει κανείς ότι ο Θεός με τέτοια παρόν γεμίζει τη ζωή μας. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι παρά ένα παρόν το οποίο επαναλαμβάνεται. Και ο Θεός ανανεώνει αυτή την ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο από στιγμή σε στιγμή. Σου δίνει άλλο ένα παρόν, σου ξαναδίνει άλλο ένα παρόν, διότι μέσα σε αυτό το παρόν θα πάρεις τη μεγάλη απόφαση να δεχτείς την προσφορά της σωτηρίας, την οποία ο Θεός σου προσφέρει με τον Υιόν του, για του Υιού του, για τη θυσία του Υιού του, ή θα την αρνηθείς. Σε αυτό το παρόν λοιπόν, το κάθε παρόν υπογραμμίζει τη δική μας εκλογή, αν δεχόμεθα ή απορρίπτομαι την προσφορά της σωτηρίας. Το μέλλον, στο μέλλον υπάρχει η ημέρα της κρίσεως, διότι ο Θεός έστησε ημέρα κρίσεως, εν ημέλη κρίνην πάσαν την οικουμένη εν δικαιοσύνη. Αυτή η ημέρα της κρίσεως, το Γιόμ Γεβέ, η ημέρα του Γεβέ, του Γιαχβέ, η ημέρα του Θεού, είναι η ημέρα της κρίσεως. Και αυτό είναι το μέλλον το οποίο έχει να αντιμετωπίσει κάθε άνθρωπος μπροστά του. Ώστε λοιπόν τους χρόνους της αγνίας, τους παρήδε ο Θεός, σήμερα προσφέρει μια ευκαιρία στον άνθρωπο. Και αυτή η ευκαιρία είναι το παρόν το οποίο του δίδει, ώστε ο άνθρωπος να το αξιοποιήσει για τη δική του προσωπική σωτηρία. Να κάνει την εκλογή, να διαλέξει τι θέλει. Γιατί αλλιώτικα το μέλλον είναι ζωφερό. Στο μέλλον υπάρχει η ημέρα της κρίσεως, τότε που κάθε στόμα θα σταματήσει και οι ημέρες του ανθρώπου θα σταματήσουν και η ημέρα του Θεού θα ανατείλει. Αυτή η ημέρα του Θεού, η ημέρα που ο Θεός, κάθε στόμα πλέον θα σταματήσει, θα σιωπήσει και ο Θεός πλέον θα μιλήσει, δεν είναι φυσικά μια ημέρα όπως δεχόμεθα ή όπως εκλαμβάνουμε τις ημέρες τις δικές μας, είναι μια χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο Θεός θα κάνει την δική του την κρίση. Από όσα έχουμε πει γύρω από την εσχατολογία και τους εσχάτους καιρούς και τα έργα του Θεού στους εσχάτους καιρούς, το έργο του Θεού στους εσχάτους καιρούς, η ημέρα λοιπόν αυτή της κρίσεως είναι μια χρονική περίοδος που περιλαμβάνει μέσα και τη μεγάλη θλίψη και όλα τα γεγονότα εκείνα τα οποία θα προηγηθούν της παρουσίας του Κυρίου και της βασιλείας του Κυρίου επάνω στον κόσμο. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εδώ στον Άριο Πάγο, όταν μίλησε στους Αθηναίους, έδωσε μια άλλη διαίρεση του χρόνου. Η χρόνη της αγνίας, το παρόν, το νυν που ο Θεός παραγγέλει εις όλους να μετανοούν και το μέλλον που είναι η ημέρα της κρίσεως.
Προστίθεται λοιπόν και αυτή η διαίρεση του χρόνου σε εκείνες τις οποίες αναφέραμε προηγουμένως. Μια άλλη διαίρεση είναι η καιρή των εθνών, την οποία μίλησε ο Κύριος και είπε ότι οι καιροί των εθνών δεν θα παρέλθουν, οι καιροί των εθνών αυτοί θα κλείσουν και θα παρέλθουν και θα συμπληρωθούν έως τότε που η Ιερουσαλήμ θα καταπατείται από τα έθνη. Στον Λουκά, στο κεφάλαιο το ΚΑΑ, ο Λόγος του Θεού, μας δίνει αυτή την ιδέα του χρόνου, η καιρή των εθνών, ΚΑΑ 24. Λέει εδώ, και θέλους υπέσαι εν σώματι μεχέρας και θέλους υπέρχει εχμάλωτης πάντα τα έθνη, οι Ισραηλίτες, και η Ιερουσαλήμ θα είναι καταπατουμένη υπό των εθνών έως σου εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Αυτή η καιρή των εθνών είναι μια χρονική περίοδος. Τι θα πει η λέξη η καιρή των εθνών? Είναι η χρονική περίοδος που τα έθνη είχαν την πρωτοβουλία της δράσεως επάνω στο πρόσωπο της γης, ενώ ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, ήταν σκόρπιο επάνω στο πρόσωπο της γης. Αυτοί οι καιροί των εθνών αρχίσανε από το 606, όταν ο Ναβουχοδονόσορ κατέλησε το τελευταίο, θα λέγαμε, έρισμα του Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, την κατέκτησε και πλέον και ο Ιούδας μαζί με τον Βένιαμιν απήχθησαν εχμάλωτοι, μετοκίστησαν στην Βαβυλώνα. Από τότε άρχισαν οι καιροί των εθνών, από το 606 π.Χ., την εποχή που κατεστράφει η Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα. Τότε τα έθνη της γης παρουσίασαν τις μεγάλες αυτές αυτοκρατορίες, οι οποίες δούλεψαν και όργωσαν. Η σκηνή του Δαβίδ, δηλαδή ο Ισραήλ, έχει πέσει, τα έθνη διεκδικούν την κυριαρχία της γης και τα πράγματα οδηγούνται προς το τέλος, όταν ο χρόνος αυτός θα κλείσει και ο Ισραήλ πλέον θα αναλάβει την κυριαρχία απάνω στον κόσμο. Η σειρά των πραγμάτων, ή μάλλον η κυριαρχία των εθνών σε βάρος του Ισραήλ, εις βάρος του Ισραήλ και σε σχέση με τον Ισραήλ, όπως μας δίδεται μέσα στο Λόγο του Θεού και όπως εμφανίζεται, υπήρξε η εξής: η Ασσυρία, η Αίγυπτος, η Βαβυλών, η Μίδο Περσία, η Ελλάς, η Ρώμη, η Πανευρώπη, ο Αντίχριστος. Όλες αυτές οι εθνικές κυριαρχίες που κυριαρχήσανε για περιόδους απάνω στο πρόσωπο της γης σε βάρος του λαού του Θεού, του Ισραήλ, και κατεπίεσαν και κατέθλιψαν το λαό τον Ισραήλ και είχαν την κυριαρχία και την πρωτοβουλία απάνω στον κόσμο, εσημείωσαν λοιπόν τους καιρούς των εθνών. Αυτοί οι καιροί των εθνών οδηγούνται προς ένα τέρμα. Και το τέρμα θα γίνει, η λήξη θα είναι, όταν εκείνος ο λίθος, ο οποίος θα αποκοπεί άνευ καιρός, θα αποκοπεί και θα γίνει όρος μέγα, θα κτυπήσει όλο το συγκρότημα των εθνών και θα το διασκορπίσει και θα διαλυθεί και δεν θα υπάρχουν πλέον τα έθνη κυρίαρχα απάνω στον κόσμο και ο μικρός αυτός λίθος θα γίνει όρος μέγα. Ο μικρός λίθος είναι η βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η εμφάνιση της βασιλείας του Κυρίου που γίνεται όρος μέγα και κατακτά όλη τη γη. Σύμφωνα με την όραση την οποία μας δίνει ο Δανιήλ στο δεύτερο κεφαλαιό του, όταν ερμήνευσε το ενύπνιο εις τον ηγεμόνα εκείνο, τον Βαβυλώνιο, και του έδειξε τις κυριαρχίες της γης και πως ο λίθος, ο άνευ χειρός που κόπτεται από τον βράχο και γίνεται όρος μέγα και καλύπτει ολόκληρο το πρόσωπο της γης. Έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή μας έδωσε μια άλλη πανοραματική περιγραφή του ιστορικού χρόνου, η καιρή των εθνών και η εμφάνιση της βασιλείας του Κυρίου και η κυριαρχία
της βασιλείας του Κυρίου απάνω στο πρόσωπο της γης. Μια άλλη ακόμα διαίρεση θα μας την δώσει πάλι στις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο το γάμα, θα το δώσει εκεί μιλώντας ο Πέτρος, ο Απόστολος, η συνομιλία του. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή αυτή την οποία δίνει ο Πέτρος, το γάμα 19. Μιλάει ο Πέτρος εις τα πλήθη. Μετά το θαύμα, εκείνο το οποίον έκαναν του παραλυτικού, τον οποίον εσήκωσαν και εστάθηκε στα πόδια του όταν στερεώθηκαν οι βάσεις και τα σειρά των ποδών του, και ο Πέτρος εμίλησε στα πλήθη. Τους είπε ότι τον αρχηγό της ζωής τον εφώνησαν, τον θανάτωσαν, τον οποίον ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Και λέγει εν συνεχεία, ξέρω ότι πράξατε κατά άγρια, καθώς και οι άρχοντές σας, ο Θεός σας απροείπε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού, ότι ο Χριστός έμελε να πάθει, εξεπλήρωσε ούτω. Και τώρα τους λέγει, μετανοήσατε λοιπόν. Απευθύνεται στο Ισραηλιτικό έθνος. Μετανοήσατε λοιπόν. Αυτή η μετάνοια του Ισραήλ θα επέσπευδε τους καιρούς και θα έφερνε γρηγορότερα την βασιλεία του Κυρίου. Μετανοήσατε για να εξαλειφθώσει η αμαρτία σας, για να έλθωσει καιρή αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου και αποστείλει τον πρώτε κηρυγμένον εις εσάς Ιησούν Χριστόν, τον οποίον πρέπει να δεχτεί ο ουρανός μέχρι των καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνος για στόματος πάντων των Αγίων αυτού προφητών. Η καιρή της αποκαταστάσεως των πάντων. Αυτή η μετάνοια του Ισραήλ θα έφερνε τους καιρούς της αποκαταστάσεως των πάντων, όσα ο Θεός υπεσχέθη με το στόμα των Αγίων του προφητών. Και αυτά τα οποία είπαν οι προφήτες αφορούσαν την αποκατάσταση του λαού Ισραήλ εις την γη του, την έλευση της βασιλείας του Κυρίου, της βασιλείας του Μεσσία και όλα αυτά τα γεγονότα. Είναι η καιρή της αποκαταστάσεως των πάντων. Αλλά αυτή η καιρή της αποκαταστάσεως των πάντων περιλαμβάνουν δύο μεγάλες περιόδους μέσα. Η μία περίοδος είναι η καιρή της αναψυχής. Τι θα πει αναψυχή? Είναι ακριβώς αυτό που γίνεται όταν κάποιος περνάει σε ένα μεγάλο καλοκαίρι, μια πολύ μεγάλη ζέστη, κάψωνα, και βρίσκει μια σκιά, λίγο νερό, δροσίζεται, ξεκουράζεται, είναι περίοδος αναψυχής για να συνεχίσει. Ακριβώς αυτό το πράγμα θα γίνει μέσα στην ιστορία του κόσμου. Καθώς ο κόσμος θα βγει και ο Ισραήλ στον οποίο απευθύνεται ο Πέτρος θα βγει από τη μεγάλη θλίψη, από το μεγάλο καμίνι της μεγάλης θλίψεως, και θα είναι καμένος μέσα από την κρίση της μεγάλης θλίψεως, θα έρθουν μπροστά του οι καιροί της αναψυχής. Και η καιρή αυτή της αναψυχής είναι η περίοδος της βασιλείας του Κυρίου, της θηλιατούς βασιλείας του Κυρίου, που δεν είναι η τελειώτης, αλλά είναι περίοδος η καιρή της αναψυχής. Η ανθρωπότης θα πάρει ξανά μια ανάσα, θα λέγαμε, για να προχωρήσει πιο πέρα. Θα είναι η καιρή που θα δροσιστεί τα πράγματα γύρω της, θα αλλάξουν κάπως, μια σκιά θα την καλύψει από τον κάψωνα από τον οποίο θα έχει περάσει. Είναι θαυμάσιο και είναι υπέροχο να παρατηρήσει κανείς ότι ο Λόγος του Θεού μιλάει για τους φυσικούς καιρούς σαν εικόνες των πνευματικών καιρών και των θείων ενεργειών μέσα στην ιστορία. Όταν λέει επί παραδείγματι ότι η σική θα βλαστήσει και δεν θα αργήσει να εμφανιστεί το θέρος, από τη στιγμή που η σική θα βγάλει τους ολύνθους της, δηλαδή τους άγουρους καρπούς, και θα βγάλει φύλλα, θα έρθει αμέσως το θέρος, και μετά το θέρος ακολουθεί το μεγάλο καλοκαίρι για να γίνει ο τριγητός, και μετά των τριγητών θα έρθουν οι καιροί της αναψυχής. Έχουμε την περιγραφή κατά αναλογία προς τους φυσικούς καιρούς των πνευματικών καιρών και των πνευματικών γεγονότων που θα έρθουν στον κόσμο. Η σική, ο Ισραήλ,
που θα ανθίσει, θα βγάλει τα φύλλα του και θα ακολουθήσει όχι πολύ βραδέως μετά, θα ακολουθήσουν ο θερισμός, με άλλα λόγια η αρπαγή της Εκκλησίας, για να έλθει εν συνεχεία το μεγάλο καλοκαίρι, τότε που θα οριμάσουν τα σταφύλια της οργής, τα οποία θα τριγηθούν, θα τοποθετηθούν εις την λινό του θυμού του Θεού για να πατηθούν, είναι η κρίση των εθνών, κάτω εις την Παλαιστίνη, η λινός του θυμού του Θεού είναι η Παλαιστίνη και είναι εκεί που τα έθνη θα μαζευτούν και η κρίση του Θεού θα πέσει επάνω τους. Και μετά από αυτό το καλοκαίρι το μεγάλο, την καΐλα, το κάμα του καλοκαιριού, της μεγάλης θλίψεως και του τριγητού που θα γίνει, θα έρθουν οι καιροί της αναψυχής, που είναι η Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού επί της γης. Και μετά από αυτήν την περίοδο, από τους καιρούς της αναψυχής, θα είναι το πλήρωμα των καιρών, όπως λέει στην Εφεσίους Α 1 έως 10. Όταν το πλήρωμα των καιρών, η οικονομία του πληρώματος των καιρών, όταν θα συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, τα εν της ουρανής και τα επί της γης. Μετά την Βασιλεία του Κυρίου επί της γης, την Κυριακή Βασιλεία, δηλαδή τους καιρούς της αναψυχής, θα έχουμε το πλήρωμα των καιρών, τότε που θα ανακεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό. Αυτές οι δυο μεγάλες περίοδοι, οι καιροί της αναψυχής και το πλήρωμα των καιρών, αποτελούν τους καιρούς αποκαταστάσεως των πάντων, όσα ελάλησε ο Θεός απαιώνος διαστόματος των Αγίων αυτού προφητών. Είναι όμορφες αυτές οι διαιρέσεις μέσα στο Λόγο του Θεού, καθώς τις μελετάει κανείς, μπαίνει μέσα στα σχέδια του Θεού και αντιλαμβάνεται πώς ο Θεός εργάστηκε μέσα στον ιστορικό χρόνο για την πραγματοποίηση των ειδικών του σχεδίων και την πραγματοποίηση όλων εκείνων που υποσχέθηκε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην Αγία Γραφή, καθώς κύβεις, βρίσκεις ότι ετούτος ο χρόνος δεν είναι τυχαίος, αλλά παίζει κάποιο ρόλο βασικό για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην επίγνωση της σωτηρίας και κατά συνέπεια στον λύτρωμό του ή στην τελική κρίση. Εκείνο πάντως το οποίο είναι σπουδαίο, το σπουδαιότερο σε αυτό το χρόνο που διερχόμεθα, είναι ότι ο Θεός σήμερα προσφέρει την σωτηρία του σε κάθε ψυχή. Αφού επραγματοποίησε το έργο της σωτηρίας επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, τώρα με το Ευαγγέλιο εξαγγέλει σε όλους τους ανθρώπους την μετάνοια και την επιστροφή. Αυτό το γεγονός είναι το σπουδαιότερο, διότι σήμερα οι ουρανοί είναι ανοιχτοί να δεχθούν τον κάθε ένα, η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή για να αγκαλιάσει τον αμαρτωλό επιστρέφοντα, και ο άνθρωπος είναι τώρα που κερδίζει την αιώνια σωτηρία του. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο και η πιο σπουδαία διαίρεση του χρόνου, την οποία θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει υπόψη του, και είναι τώρα που θα πρέπει ο άνθρωπος να εκμεταλλευτεί και να πιαστεί από τη μεγάλη ευκαιρία την οποία ο Θεός του προσφέρει. Σήμερα καιρός ευπρόσδεκτος, τώρα η μέρα σωτηρίας, τώρα ο Θεός προσμένει, τώρα ο εσταυρωμένος Χριστός προσφέρεται εσταυρωμένος σε κάθε ψυχή και κάθε άνθρωπος και κάθε καρδιά. Καλείται τώρα, εκμεταλλευόμενος των χρόνων των σημερινών που έχει στα χέρια του, να στραφεί και να δεχτεί. Μια ακόμα διαίρεση την οποία θα μπορούσαμε να ονομάσουμε και να αναφέρουμε από μέσα από το Λόγο του Θεού είναι εκείνο το οποίο ονομάζει η Γραφή αιώνες. Οι αιώνες. Οι αιώνες είναι χρονικές περίοδοι. Χρονικές περίοδοι μεταξύ μεγάλων φυσικών μεταβολών που γίνονται στην επιφάνεια της γης. Και κάθε αιώνας σχετίζεται με κατακλυσμικά γεγονότα ή κλιματολογικές μεταβολές που γίνονται απάνω στο πρόσωπο της γης. Θα μπορούσε να κανείς να αναφέρει αρκετές διαιρέσεις από αυτές σαν και αυτές τις οποίες λέμε. Έτσι, επί παραδείγματι, ο παρόν αιών, ο μελλοντικός αιών,
ο παρόν αιών, ο οποίος θα τελειώσει με καταστροφικά γεγονότα τα οποία θα γίνουν και θα ανοίξει η περίοδος του μελλοντικού αιώνος. Η γη διήλθε διαμέσου των αιώνων. Ο Θεός εμφανίζεται ως ο ποιητής των αιώνων, Διού ο Θεός, και είναι ο δημιουργός των αιώνων και για του Κυρίου Ιησού Χριστού επίησε τους αιώνας. Η γη διήλθε διαμέσου των αιώνων και θα μπορούσε κανείς να αναφέρει περιόδους και φάσεις τις οποίες διήλθε ετούτη η γη διαμέσου των αιώνων, και κάθε περίοδος τέτοια έλυγε με κάποια καταστροφή ή κλιματολογική μεταβολή. Έτσι έχουμε την αρχική γη του εδαφίου 1 της Γενέσεως, το πρώτο εδάφιο της Γενέσεως. Έχουμε τη χαόδη γη του εδαφίου 2 της Γενέσεως. Έχουμε την εδεμική γη, όταν γίνει και η γη τούτη η σκηνή της εμφανίσεως των πρωτοπλάστων και ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο αντίπαλον πλέον του εχθρού, του Σατάν, η εδεμική γη. Και βλέπετε, η κάθε γη από αυτές, η κάθε περίοδος τελειώνει με κάποια καταστροφή ή κάποια κλιματολογική μεταβολή. Η αρχική γη τελειώνει με την καταστροφή που γίνεται και ακολουθεί το χάος. Από το χάος αναδύεται η εδεμική γη, νέες συνθήκες ζωής. Η εδεμική γη τελειώνει με την πτώση στην Εδέμ, όταν ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν και οι συνθήκες πλέον αλλάζουν και μεταβάλλονται. Έχουμε μια νέα περίοδο η οποία ανοίγει και η οποία θα κλείσει πάλι με τον κατακλυσμό του Νόε. Ένα καταστροφικό γεγονός. Είναι η προκατακλυσμιαία γη. Και μετά έχουμε, μετά τον κατακλυσμό, η παρούσα γη. Η παρούσα γη. Ο Πέτρος λέει, η νυν, ουρανή και γη είναι αποτεμευμένο πυρ μέσα σε αυτούς. Και η σύγχρονη επιστήμη ανακάλυψε πραγματικά, διασπώντας το άτομο, την ατομική ενέργεια. Γι' αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά πυρ αποταμιευμένο μέσα στην ύλη για την ημέρα της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κάνει την κρίση απάνω σε αυτόν τον κόσμο. Στη γη τούτη λοιπόν είναι αποταμιευμένο πυρ. Αναμένουμε την χιλιετή γη, αυτούς τους καιρούς της αναψυχής που περιγράψαμε προηγουμένως, την χιλιετή γη, που θα έχουμε νέες συνθήκες, θα έχουμε κλιματολογικές μεταβολές και θα έρθει με καταστροφικά γεγονότα τα οποία θα συμβούν απάνω στον κόσμο τούτον, όταν ο Κύριος θα εμφανιστεί για να κάνει κρίση εις τον κόσμο. Και μετά την χιλιετή βασιλεία, την χιλιετή γη, θα έχουμε τη νέα γη και τους νέους ουρανούς, και θα είναι πάλι καταστροφικά γεγονότα που θα κλείσουν την χιλιετή βασιλεία, όταν ο Κύριος θα κάνει κρίση εναντίον αυτής της εξεγέρσεως των εθνών της χιλιετούς βασιλείας, εις το τέλος της χιλιετούς, και θα εγγενιαστεί η νέα περίοδος που θα είναι η νέα γη και οι νέοι ουρανοί, εις τους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Ακόμα μια άλλη εικόνα θα μπορούσαμε να πούμε, σχετιζομένη με το έργο του Χριστού και την αποστολή του Κυρίου Ιησού Χριστού στον κόσμο, είναι ότι τρεις φάσεις θα μπορούσε να δει κανείς από την εποχή της Εδέμ μέχρι του τέλους, σχετιζόμενες με το έργο του Κυρίου. Από την Εδέμ στο Σταυρό ο Χριστός εμφανίζεται προφητής, είναι το προφητικό έργο, η προφητική δράση του Κυρίου. Από το Σταυρό ως την Δευτέρα έλευσή του ως ιερεύς επάνω στους ουρανούς, από τη Δευτέρα έλευση ως το τέλος θα είναι βασιλεύς. Τρεις περίοδοι μεγάλοι, σχετιζόμενες με το έργο του Ιησού Χριστού, το προφητικό, το ιερατικό, το βασιλικό, και τις τρεις ιδιότητες τις οποίες ο Κύριος, υπό τις οποίες ο Κύριος εμφανίζεται ως προφήτης, ιερέας και βασιλιάς. Από την Εδέμ ως το Σταυρό, εκείνο που κυριαρχεί είναι το θυσιαστήριο της Παλαιάς Διαθήκης. Από το Σταυρό ως την Βασιλεία, ως το στέμα, είναι η τράπεζα του Άρτου και του Ποτηρίου. Και από το στέμα έως την παράδοση της Βασιλείας στα χέρια του Πατέρα είναι ο θρόνος. Θυσιαστήριο, η τράπεζα της Εκκλησίας, ο θρόνος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έτσι μέσα στην Αγία Γραφή
ψάχνοντας κανείς, ευρίσκει την διαίρεση του χρόνου σχετιζομένη με το έργο του Θεού και σχετιζομένη με τις ενέργειες τις σωτηριακές τις οποίες κάνει ο Θεός μέσα στην ιστορία του κόσμου για την σωτηρία του ανθρώπου ή την κρίση του ανθρώπου αναλόγως. Για όλα αυτά τα πράγματα δίνει φως η Αγία Γραφή. Για όλους εκείνους που μελετάνε το Λόγο του Θεού υπάρχει άπλετο φως και μπορούν να τα δούνε αυτά, να τα μελετήσουν αυτά και να καταλάβουν ότι οι χρόνοι και οι καιροί υπηρετούν στα σχέδια του Θεού. Δεν εδόθησαν στον άνθρωπο ώστε ο άνθρωπος να ζήσει, να διαφορήσει, να κοιτάξει να συγκεντρώσει πλούτη, να συγκεντρώσει χαρές, να ζήσει σε χαρές κατά κόσμον, να απολαύσει τούτη τη ζωή και να ζήσει μια ζωή αδιαφορώντας για το θέλημα του Θεού και για την πρόσκληση την οποία ο Θεός κάνει. Ετούτη ζωή έχει το λόγο της και ο χρόνος τον οποίον διανύομαι έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Η μελέτη της Γραφής μας ξυπνάει απάνω σε αυτή τη σπουδαιότητα του Λόγου του Θεού και μας καλεί να επωφεληθούμε. Αν ξέρουμε ότι ο Θεός τους καιρούς της αγνίας, τους χρόνους της αγνίας, επί παραδείγματι τους παρείδε και τώρα παραγγέλει μετάνοια διότι έστησε η μέρα κρίσεως, ο άνθρωπος αφυπνίζεται. Αν ξέρεις ότι το πάλαιο Θεός εμίλησε εις τους προφήτας και εις τους πατέρας, τώρα όμως εμίλησε εν ιό και αυτό το τώρα είναι τόσο σπουδαίο εξαιτίας του προσώπου το οποίο ήλθε μέσα στον κόσμο και καλεί τον κόσμο σε μετάνοια και επιστροφή. Αν ξέρεις ότι οι καιροί των εθνών, τους οποίους διανύουμε, μπαίνουν στο τέλος διότι είναι θα εν όψη του να κλείσουν, διότι θα εμφανιστεί ο Ιησούς Χριστός και θα αποκαταστήσει τον Ισραήλ και η Ιερουσαλήμ θα πάψει να είναι καταπατουμένη υπό των εθνών, ξέρεις πια ότι έφτασες στο τέρμα. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι χρονικές διαιρέσεις μας οδηγούν στη μετάνοια και στην σωτηρία, την πίστη για τη σωτηρία. Πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό και πόσο θαυμάσιο να μπορούμε να έχουμε μια θεώρηση του ιστορικού χρόνου καθώς τον δίνει η Βίβλος. Ο κόσμος απ' έξω αγνοεί. Φιλοσοφούν απάνω στον χρόνο και στον χώρο, αλλά δεν έχει για αυτούς καμία άλλη σημασία. Αποτελεί, θα λέγαμε, έδαφος εκπληρώσεως των επιθυμιών τους ή επιδιώξεως σκοπών γήινων, ανθρώπινων εντελώς, αλλά όχι όμως για να αντιληφθούν τα σχέδια του Θεού και να μπουν μέσα σε αυτά. Πόση μεγάλη αξία, λέγω, έχει για μας τους πιστούς. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, να φυπνιστούμε, να τα καταλάβουμε και να τα πιάσουμε στα χέρια μας. Να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να προσμένουμε τον Κύριον, ο οποίος θα έλθει από τον ουρανό. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο καιρός επλησίασε. Είναι ώρα να υψώσουμε τις κεφαλές μας, το κεφάλι μας προς τα πάνω και να προσβλέπουμε προς εκείνον ο οποίος θα έλθει. Διότι ο ερχόμενος δεν θα βραδύνει, δεν αργεί. Όπου και να είναι θα φτάσει, ο ερχόμενος θα έλθει και ο δούλος του Θεού θα ζήσει διαπίστεως. Προσμένοντας, βλέποντας, παρατηρητής των καιρών, οι οποίοι κυλούν, θα σταθεί στη σκοπιά του, κοιτώντας τους καιρούς, θα σημειώσει τα βήματα της ελεύσεως του Κυρίου και θα προσμένει τον Κύριον και θα εξαγγέλει την ταχύστη έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός να μας δώσει χάρη, να μας αφυπνίσει, να προσμένουμε τον ερχομό Του το δοξασμένο. Ο Θεός να είναι μαζί μας για απόψε.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Για τούτο, αφήσαντες την αρχική διδασκαλία του Χριστού, ασφερόμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλουμε εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις τον Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών και της επιθέσεως των χειρών και της αναστάσεως των νεκρών και της κρίσεως της αιωνίου. Και τούτο θέλουμε κάμνη, εάν επιτρέπει ο Θεός. Διότι αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της επουρανίου δωρεάς και γενόμενοι μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και γευθέντες των καλών λόγων του Θεού και τας δυνάμεις του μέλλοντος αιώνος και έπειτα παραπεσόντες αδύνατον να ανακοινιστώσουν πάλιν εις μετάνοιαν ανασταυρούντες εις εαυτούς των Υιών του Θεού και κατασχύνοντες. Διότι η γη της πίνει την πολλάκης ερχόμενην επ' αυτής βροχήν και γεννά βοτάνιν ωφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται, μεταλαμβάνει ευλογίαν παρά Θεού. Όταν όμως εκφύει ακάνθας και τριβόλους, είναι αδόκιμος και πλησίων κατάρας, της οποίας το τέλος είναι να καυθεί. Ο Απόστολος μας φέρνει εδώ στην αρχή, από τη βάση της πίστης μας και μας καθαρίζει εξ αρχής τι είναι ο στόχος για τον οποίο γράφει αυτά τα λόγια. Τι είναι ο στόχος για τη ζωή την δικιά του και συνεπώς για τη ζωή του καθενός από εμάς. Και μας λέει ότι είναι η τελειότητα του πιστού ανθρώπου. Είναι ο στόχος που πρέπει το κάθε παιδί του Θεού να επιδιώξει με την προσπάθεια την ατομική και προσωπική, γιατί η τελειότητα αυτή δεν είναι μια ομαδική κατάληξη στην οποία μπορούμε να έρθουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει ο καθένας μας να ενεργήσει μέσα στη ζωή την δικιά του προσωπικά με τον Θεό για να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα στη ζωή του. Και το σπουδαίο είναι ότι εδώ πέρα δεν πάει με στάδια ο Απόστολος για να φέρει αυτό το στόχο, αλλά πάει κατευθείαν στην κορυφή και βάνει την επιδίωξη και το στόχο αυτό να είναι η τελειότητα. Ό,τι και κάτι πιο μικρό από αυτό ή πιο λίγο από αυτό δεν είναι αρκετό, δεν φτάνει, δεν αρκεί, αλλά βάνει την τελειότητα σαν το μέτρο με το οποίο πρέπει να μετρηθούμε. Ο στόχος τον οποίο πρέπει να επιδιώξουμε. Όχι να φτάσουμε σε κάποιο σημείο στη μέση, αλλά να γίνουμε έτη Άγιοι και έτη δίκαιοι και να φτάσουμε στον αγιασμό αυτόν τον οποίο ο Θεός θέλει να καταντήσουν όλα τα παιδιά τα ειδικά του. Και στο περπάτημα αυτό της χριστιανικής πορείας, εις το οποίο έχουμε μπει και καλούμεθα από το Θεό να το περπατήσουμε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να είμαστε σε συνεχή πορεία. Δεν είναι ένα περπάτημα στο οποίο μπορούμε να σταματήσουμε για ένα ορισμένο καιρό. Δεν είναι ένα περπάτημα στο οποίο μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι. Γιατί το να μείνουμε στάσιμοι ισοβαθμεί με το να πάμε προς τα πίσω. Να πάμε πίσω και να πέσουμε πίσω σε καταστάσεις δύσκολες. Καταστάσεις που δεν θα φέρουν το αποτέλεσμα της τελειότητας που χρειάζεται. Είναι ανάγκη για τον πιστό να προχωράει και κάθε μέρα να οικοδομεί και να αυξάνει επάνω εις αυτή την πίστη. Να αυξάνει επάνω εις αυτό το έργο και να φερθεί στην τελειότητα αυτή, στην οποία το Πνεύμα το Άγιο του Θεού θέλει να εργαστεί στη ζωή την δικιά μου και στη ζωή την δικιά σου. Που θέλει κάθε μέρα να μου φανερώσει και να σου φανερώσει τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να κάνεις για να φτάσουμε στο σημείο αυτό. Και μας λέει καθαρά ο Λόγος του Θεού ότι το θεμέλιο είναι ήδη τοποθετημένο. Έχει βαλθεί στη θέση του από το Θείο Δημιουργό, από το Σοφό Αρχιτέκτον. Έχει μπει και είναι εκεί. Δεν χρειάζεται να ξαναφέρουμε και να ξαναχτίσουμε το θεμέλιο αυτό. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κάποιο καινούριο θεμέλιο. Είναι βαλμένο από τον ίδιο τον Θεό. Και εμείς καλούμεθα να οικοδομήσουμε επάνω σε αυτό το θεμέλιο. Καλούμεθα να χτίσουμε ο κάθε ένας μας απάνω σε αυτό το θεμέλιο. Και μας λέει εδώ πέρα ποια είναι τα θεμέλια αυτά, το θεμέλιο αυτό στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε επάνω. Είναι, μας λέει, η μετάνοια από πονηρά έργα, από έργα νεκρά. Είναι η πίστη εις τον Θεό. Τα δύο πράγματα τα οποία είναι αδέλφια και το ένα δεν μπορεί να κάνει με το άλλο. Το ένα είναι ταυτισμένο από το άλλο. Γιατί δεν μπορούμε να μετανοήσουμε από τα νεκρά έργα χωρίς την αγάπη του Θεού. Χωρίς το έργο του Σταυρού. Χωρίς την πράξη αυτή που ο Θεός έκανε απάνω εις το Σταυρό. Να το αναγνωρίσουμε στη ζωή μας την αμαρτωλότητά μας. Να αναγνωρίσουμε ότι ήμασταν σε έργα νεκρά, αλλά τώρα πλέον βγαίνουμε από αυτή την κατάσταση και μπαίνουμε σε έργα ζωής. Μπαίνουμε σε έργα που φέρνουν αποτελέσματα, αποτελέσματα της τελειότητος. Η διδαχή μας λέει για τους βαπτισμούς, με τις επιθέσεως των χειρών, η Ανάσταση, τα μέλλοντα από τον νεκρόν και η αιώνια κρίση για αυτούς που απορρίπτουν αυτά τα θεμελιώδεις διδασκαλίες που ο Θεός έχει τοποθετήσει. Ο σκοπός του Αποστόλου εδώ πέρα είναι να προκαλέσει τον κάθε έναν από εμάς σε ένα έργο οικοδομής. Σε ένα έργο που θα οικοδομήσουμε επάνω σε αυτό το θεμέλιο και θα γίνει η οικοδομή αυτή της Εκκλησίας. Η οικοδομή αυτή που θα μας παρουσιάσει μπροστά εις τον Θεό. Και ο κάθε ένας μας πρέπει να προσέξουμε πώς θα οικοδομήσουμε. Πρέπει να προσέξουμε τον τρόπο. Πρέπει να προσέξουμε το υλικό με το οποίο θα οικοδομήσουμε επάνω σε αυτό το θεμέλιο. Να προσέξουμε γιατί δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε ο κάθε ένας μας με τον τρόπο που θέλει ο καθένας, με το υλικό που θέλει ο καθένας. Γιατί το υλικό αυτό και το κτίσιμο αυτό μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα έρθει και θα περάσει από φωτιά. Για να δοκιμαστεί και να μείνει αυτό που έχει αξία για να πάρουμε ο καθένας τον μισθό μας. Όπως μας λέει στους Κορινθίους ο Παύλος ξανά στο τρίτο κεφάλαιο, «Εγώ κατά την χάριν του Θεού την δοθήσαν εις εμέ, ο σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα, άλλος δε επικοδομεί. Έκαστος όμως ας βλέπει πώς οικοδομεί. Διότι θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν δε της επικοδομεί επί το θεμέλιον τούτο χρυσών, άργυρων, λίθους τιμίους, ξύλα, χόρτων, καλάμιν. Εκάστου το έργον θέλει φανερωθεί. Διότι η μέρα θέλει φανερώσει αυτό, επειδή διαπυρός ανακαλύπτεται και το πυρ θέλει δοκιμάσει το έργο εκάστου οποίον είναι. Δεν είναι για μένα να πω για σέναν ή για σένα να πεις για κάποιον άλλον. Η κρίση αυτή θα γίνει από τον σοφόν δημιουργόν, από αυτόν που γνωρίζει την καρδιά μου, από αυτόν που γνωρίζει τα ελαττήριά μου και τους στόχους με τους οποίους τον υπηρετώ και γιατί κάνω το α και το β πράγμα. Θα το φανερώσει με να το περάσει μέσα από τη δικιά του κρίση, από τη δικιά του φωτιά και θα φανερωθεί το έργο μου ποιο είναι. Αν πράγματι επιδίωξα την τελειότητα αυτή, αν πρόσεξα το υλικό με το οποίο οικοδόμησα επάνω στο θεμέλιο αυτό, αν πρόσεξα με τον τρόπο τον οποίο το οικοδόμησα, αν είναι το υλικό αυτό σωστό για να μείνει, είναι η πολύτιμη λίθη. Είναι το χρυσό, είναι αυτό που μένει, είναι το χόρτο, είναι το καλάμι. Μας δίνει τον καθρέφτη του, το Λόγο του Θεού, για να τον πάρουμε και να τον κοιτάξουμε και να βάλουμε την καρδιά μας μπροστά σε αυτόν τον καθρέφτη και να κοιτάξουμε ο καθένας μας να δούμε πώς οικοδομούμε, από τι οικοδομούμε και αν μείνει. Εάν το έργο τεινός το οποίο επικοδομεί μένει, θέλει λάβει μισθό. Εάν το έργο τεινός κατακαεί, θέλει ζημιωθεί. Αυτός όμως θέλει σωθεί, πλινούτος αιώς διαπηρός. Δεν είναι κάτι το μυστικό το που δεν μπορούμε να το βρούμε και να το κοιτάξουμε. Αλλά ο Θεός μας δίνει τα μέσα για να μπορέσουμε ο καθένας μας κάθε μέρα να κοιτάει τον εαυτόν του. Πού στέκεται και πώς προχωράμε στον δρόμο αυτόν της τελειότητας στην οποία μας καλεί ο Θεός να φτάσουμε. Και μπαίνει ο Παύλος εδώ πέρα να μας πει τους κινδύνους που διατρέχουμε εάν δεν ακολουθήσουμε με τον τρόπο αυτόν. Εάν ο σκοπός μας είναι κάτι τι λιγότερος από αυτόν που μας τοποθετεί ο Λόγος του Θεού, την τελειότητα της ψυχής μας, για να φτάσουμε στο μέτρο αυτόν εις τον οποίο ο Θεός μας καλεί να φτάσουμε. Ο Θεός μας δίνει τις ευκαιρίες Του. Μας τις δίνει κάθε μέρα και μας δίνει πολλές από αυτές τις ευκαιρίες για να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Για να κοιτάξουμε πώς περπατάμε. Για να κοιτάξουμε πώς και τι οικοδομούμε και να συνεχώς να διορθώνουμε την κατάσταση αυτή για να φτάσουμε στο μέτρο αυτό. Για να προχωρήσουμε και να φτάσουμε να φερόμεθα, λέει, προς την τελειότητα. Όχι ότι είναι κάτι το οποίο το ενεργούμε εμείς με τη δικιά μας δύναμη, αλλά φερόμεθα. Φερόμεθα με τη χάρη του Χριστού. Φερόμεθα με το έλεος του Χριστού που καλύπτει όλα αυτά που κάνουμε και είναι λάθος στο δρόμο μας αυτό. Όλα αυτά που δεν συμβαδίζουν ακριβώς, αλλά είναι η χάρις και το έλεος του Θεού που τα καλύπτει και μας φανερώνει το πιο σωστό δρόμο. Μας φανερώνει το πιο κατάλληλο δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν είναι κάτι τι το οποίο μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο αυτό μόνοι μας. Δεν το ενεργούμε εμείς, αλλά είναι η χάρη του Θεού. Είναι το έλεος του Θεού που ενεργεί ο Κύριός μας. Και ο Κύριός μας είναι αυτός που μας λέει και είπε στους δικούς του, στους μαθητάς του και το λέει και σε εμάς. Μετά που τον είδανε να κάνει τα θαύματά του και τους λέει μη θαυμάζετε για αυτά. Μη θαυμάζετε για αυτά που βλέπετε. Γιατί αυτά και μεγαλύτερα από αυτά θα κάνετε εάν έχετε πίστην. Πίστην έως κόκκον συνάπεως. Θα πείτε στη σικιά αυτή να γίνει και να ξεραθεί και θα ξεραθεί. Θα πείτε στο όρος αυτό να πάει να πέσει στη θάλασσα και θα πέσει. Γιατί έχετε την πίστην ότι εγώ θα το κάνω αυτό. Εσείς πιστεύετε στα λεγόμενα τα ειδικά μου. Πιστεύετε στις υποσχέσεις που σας δίνω. Πιστεύετε στη δύναμη την οποία εγώ ενεργώ με το να νικήσω το θάνατο, με το να νικήσω την αμαρτία. Αυτό είναι το κάλεσμα το ειδικό σας. Το ενεργήσετε με αυτόν τον τρόπο. Και ο Παύλος εδώ μας θυμίζει και λέει η βροχή έρχεται πολλές φορές. Διότι η γη ή τη σπίνιν την πολλάκης ερχόμενην από αυτής βροχήν. Την πολλάκης ερχόμενον εις αυτήν βροχήν. Και να σκεφτούμε και να κοιτάξουμε τις ευκαιρίες που ο Θεός μας δίνει. Πόσες φορές μας δίνει την ευκαιρία και η βροχή η δικιά Του. Το πνεύμα το ειδικό Του να μας επισκεφτεί και να μας μιλήσει. Να μας επισκεφτεί και να αγγίξει την καρδιά μας για τον τρόπο τον οποίο εγώ και εσύ περπατάμε. Για τον τρόπο τον οποίο εγώ και εσύ οικοδομούμε επάνω στο θεμέλιο αυτό το οποίο έχει θέσει αυτός. Να το κοιτάξουμε και να δούμε όχι με τα λόγια, όχι με το τι λέω και τι λες, όχι με πόσο καλός μπορώ να κάτσω κάτω και ανάλογα με το λέγιν που έχει ο κάθε ένας και την ευκαιρία που έχει να σου πει πόσο μεγάλος και τρανός είναι. Αλλά λέει ότι η γη αυτή που πίνει τη βροχή θα φέρει οπωσδήποτε αποτελέσματα. Θα φέρει οπωσδήποτε αποτελέσματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έλθουν τα αποτελέσματα. Αλλά ποια θα είναι τα αποτελέσματα είναι σπουδαία. Και γεννά βοτάνιν ωφέλιμον εις εκείνους δια τους οποίους και γεωργείται. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που ο Θεός ζητάει. Να φέρει φυτό βοτάνιν ωφέλιμον. Ωφέλιμον για την δόξα του Θεού. Γι' αυτό καλλιεργείται η ψυχή μας. Γι' αυτό εργάζεται για να φτάσει στην τελειότητα αυτή. Για να πάρει την δόξα ο Θεός. Για να πάρει τη δόξα το έργο του Σταυρού. Και να πάρει την προτεραιότητα στη ζωή, την δικιά μου και στη ζωή του κάθε πιστού, το έργο που ο Θεός έκανε επάνω στο Σταυρό. Και το δρόμο για τον οποίο με καλεί να υπηρετήσω αυτόν. Ναι. Να πάρει την προτεραιότητα αυτή. Αν δεν έχει τον καρπόν αυτόν, απομένει μόνο ένας άλλος καρπός. Μόνο ένα άλλο αποτελέσμα. Δεν υπάρχει κάτι της στο μέσον που μπορούμε να το θεωρήσουμε και να πούμε ότι ναι, μπορεί να μην είναι αυτό, είναι αυτό, είναι αυτό. Αλλά μας λέει αν δεν φέρει ωφέλιμον βοτάνιν, θα φέρει αγκάθια και τριβόλια. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμον ή γεωργός με πολύ σοφία όταν κοιτάξεις ένα χωράφι στην ύπαιθρο έξω και θα δεις ή θα έχει κάτι τι ωφέλιμο επάνω του, θα έχει σπαρθεί από κάτι για να φέρει σπόρο ή άμα το έχουν αφήσει χέρισο θα υπάρχουν οι αγριάδες, τα τριβόλια, θα υπάρχουν τα αγκάθια, θα υπάρχουν όλα αυτά που δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν, μάλλον είναι εμπόδιο και είναι πλησίον κατάρας, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι να καεί. Αυτό είναι το τέλος που πρέπει να γίνει στο αποτέλεσμα αυτό. Και έτσι ο Θεός μας λέει και μας διατάζει να κοιτάξουμε και να δούμε. Να κοιτάξουμε και να θεωρήσουμε τους κινδύνους που περπατάμε, ότι ο στόχος μας πρέπει να είναι η τελειότητα. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να φτάσουμε στο σημείο αυτό που ο Θεός μας θέλει. Να εργαζόμαστε κάθε μέρα εις το να φτάσουμε σε αυτό το στόχο και να μην αφήνουμε τίποτα από τα εμπόδια που μπαίνουν μπροστά μας να μας καθυστερήσουν από αυτό το σκοπό. Ο Θεός μας φώτισε με το δικό του λόγο, με το δικό του φως. Μας έδωσε τις δικές του ευλογίες. Μας έδωσε να γευθούμε το δικό του έλεος. Μας έδωσε να μπορούμε να δούμε την αγάπη του, τη μακροθυμία του, να δούμε το πολυέλεος το ειδικό του με το οποίο σκέπασε το πλήθος από την αμαρτία που κάλυπτε τη ζωή του καθενός. Και τώρα μας λέει ότι χρειάζεται η επιμελή προσπάθεια. Η επιμελή προσπάθεια για την πνευματική μας ανάπτυξη, για να ανεβούμε στον πνευματικό χαρακτήρα και να φτάσουμε να είμαστε στο χαρακτήρα του Θεού. Όμοιοι με Αυτόν, όπως αρχικά μας έπλασε ο Θεός καθ' εικόνα και ομοίωση δικιά Του. Μας έπλασε με τον τρόπο τον ειδικό Του και στο χαρακτήρα των ειδικών Του. Η αμαρτία ήταν αυτή που διαμόρφωσε τον άνθρωπο και τον έδιωξε από αυτόν τον δρόμο σε ένα άλλο χαρακτήρα. Μας λέει να επιστρέψουμε πίσω στην αρχική αυτή κατάσταση για να υπηρετούμε τον Θεό. Και όταν δεν σοβαρευτούμε με τις υποσχέσεις αυτές του Θεού, με τις προειδοποιήσεις αυτές που ο Θεός μας δίνει, δεν τις πάρουμε στα σοβαρά, διατρέχουμε το μεγάλο κίνδυνο από το να είμαστε πράγματι θρησκευτικοί άνθρωποι. Να είμαστε θεωρητικοί άνθρωποι που ξέρουμε πολλή θεωρία, που έχουμε πολλή θρησκεία, αλλά που δεν έχουμε Χριστό που ενεργεί τα λόγια αυτά μέσα στη ζωή μας. Χριστό που είναι ζωντανός και βασιλεύει και κυριεύει τη ζωή μας και την καρδιά μας και μας προωθεί στην τελειοποίηση αυτήν. Ένα Χριστό αληθινό. Ένα Χριστό που φέρνει αποτελέσματα ζωής. Ένα Χριστό που είναι μια πραγματικότητα και τον βλέπουν οι άνθρωποι και θαυμάζουν. Είναι μια παγίδα που βάζει ο διάβολος. Μια παγίδα που τη βάνει μέσα στη ζωή μας και είναι πολύ δύσκολη να ξεφύγουμε από αυτή την παγίδα που βάνει, διότι δεν έχουμε εμείς την πρωτοβουλία πλέον. Όταν τον αφήνουμε αυτόν να μπει μέσα στη ζωή μας και να την κυριέψει, αυτός παίρνει την πρωτοβουλία. Αυτός παίρνει τα έννοια και κυβερνάει και γινόμαστε σκλάβοι της αμαρτίας. Σκλάβοι την οποία υπηρετούμε το αφεντικό της αμαρτίας που είναι ο διάβολος και αυτός ενεργεί το κάθε τι μέσα στη ζωή μας. Και δεν είναι που επιτρέπει τη λογική μετά του ανθρώπου να μπορεί να εφαρμοστεί και να πάρουμε και να κάνουμε τα λογικά αποτελέσματα. Αλλά μάλλον οδηγεί σε αποτελέσματα που δεν έχουν λογική. Σε αποτελέσματα που δεν έχουν κανένα νόημα, αλλά την τελεία απώλεια για να φτάσουν στο χαρακτήρα των δικών του που είναι ανθρωποκτόνος. Αυτός είναι ο σκοπός του. Αυτός είναι ο σκοπός με τον οποίο ο διάβολος θέλει να μπλέξει τον κάθε έναν για να μην προχωρήσει μέσα σε αυτό το αποτέλεσμα που ο Θεός ζητάει. Και είναι μια αποτελέσμα που φέρνει δυσάρεστα αποτελέσματα, διότι μας δένει με γερές αλυσίδες τις οποίες είναι δύσκολα να ξεφύγουμε. Και μας περιγράφει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο πολύ με ένα ωραίο τρόπο και τόσο δυνατά τι είναι τα αποτελέσματα αυτά. Όταν το ακάθαρτο πνεύμα εξέλθει από του ανθρώπου, διέρχεται διανύδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση. Και μην ευρίσκον, λέγει, ας επιστρέψω εις τον οίκο μου όθον εξήλθον. Και ελθόν ευρίσκει αυτόν σε σαρωμένον και εστολισμένον. Τότε υπάγει και παραλαμβάνει 7 άλλα πνεύματα πονηρότερα εαυτού και εισέλθονται κατοικούσιν εκεί. Και τι γίνονται, λέει, γίνονται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χειρότερα των πρώτων. Με ένα απλό τρόπο μας παρουσιάζει τους κινδύνους ο Λόγος του Θεού που διατρέχουμε όταν δεν σοβαρευόμαστε με τις υποσχέσεις τις ειδικές του. Όταν δεν παίρνουμε στα σοβαρά την τελειότητα της ζωής μας για να φτάσουμε στο σημείο αυτόν που ο Θεός μας ζητάει να φτάσουμε. Είναι τα αποτελέσματα χειρότερα από ότι ήσανε τα πρώτα, τα δεύτερα. Διότι δεν ακούσαμε στην φωνή του Θεού. Γιατί η βροχή αυτή που πολλές φορές έχει πέσει πάνω στη γη, πάνω στην ψυχή μας, δεν την έχουμε επιτρέψει να φέρει τα αποτελέσματα αυτά της καλής τροφής. Αλλά έχουν ευλαστήσει τα αγκάθια που πνίγουν το κάθε τι που ο Λόγος του Θεού θέλει να σπείρει μέσα μας. Μπαίνει ο Απόστολος μετά εδώ πέρα να τους νουθετήσει και να τους προτρέψει και τους λέει για να γίνει αυτό μια πραγματικότητα στη ζωή σας, να γίνει μια πραγματικότητα στη ζωή την δικιά μας, μην είσαστε νοθροί, sluggish, αλλά να υπηρετείτε τον Θεό με τον τρόπο τον οποίο ζητάει. Να μην είναι η ανθρώπινη τάση αυτή που επιτρέπει τα πράγματα να παίρνουν, τα σπουδαία πράγματα να παίρνουν δευτερεύοντα θέση. Αλλά τα πρώτα να παίρνουν την πρώτη θέση και τα δεύτερα να παίρνουν τη δεύτερη θέση. Μας φέρνει να κοιτάξουμε τα δικά μας πράγματα, τα πράγματα δηλαδή τα δικά μας εννοώ τα γήινα πράγματα με τα επουράνια πράγματα και να κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ των δύο και να δούμε την προτεραιότητα που δίνουμε. Να κάνουμε τη σύγκριση αυτή και να δούμε ότι όταν φτάνουμε στα δικά μας πράγματα, στα γήινα πράγματα, στα πράγματα που είναι να κάνουν τη ζωή μας πιο άνετη, να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, δίνουμε μεγάλη έμφαση και προτεραιότητα σε αυτά τα πράγματα. Και δεν τα αφήνουμε και τα κυνηγάμε μέχρι να φέρουν το σκοπό για το οποίο θέλουμε να φτάσουμε. Και τα κυνηγάμε με επιμέλεια και ζητάμε να τα βγάλουμε και την τελευταία τάση από αυτά τα πράγματα για να φέρουν το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Και ο Θεός μας λέει να κοιτάξουμε, να δούμε στο πνευματικό τομέα. Στο περπάτημά μας αυτό για να φτάσουμε στην τελειότητα αυτή που ο Θεός μας ζητάει, τους δίνουμε η ίδια προτεραιότητα. Τα επιδιώκουμε με το ίδιο ζήλο και με το ίδιο ενδιαφέρον. Ζητάμε να φτάσουμε σε αυτό τον σκοπό και τον προορισμό που ο Θεός μας έχει βάνει με τον ίδιο χαρακτήρα αυτών που επιδιώκουμε τα γηίνα πράγματα. Είναι να κοιτάξουμε και να δούμε πού και πού βρισκόμαστε σε αυτό το τομέα της ζωής μας. Και να είναι όχι αυτή η κατάσταση που κάνει τον άνθρωπο να βάνει τα πράγματα του Θεού σε δεύτερη θέση, αλλά να τα ανατρέψουμε και να τα βάνουμε στην πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση αυτό που θα φέρει να απολαύσουμε το σκοπό αυτών για να ενεργήσουμε την τελειότητα μέσα στη ζωή μας. Να γίνουμε δραστήριοι στα πνευματικά πράγματα και να τα επιδιώκουμε με το ζήλο και το ενδιαφέρον. Μας νοθετεί να επιθυμούμε την πλήρη βεβαιότητα της ελπίδος του Θεού, την πλήρη βεβαιότητα για αυτό την ελπίδα που ο Θεός βάνει στο κάθε παιδί το ειδικό του, ότι θα είναι παρέα του, ότι θα τον ευλογεί, ότι θα είναι εκεί σε κάθε βήμα του να τον ενισχύσει, ότι στο περπάτημα αυτό απάνω στην αμμουδιά να είναι μόνο τα ίχνη του Χριστού που θα μας κουβαλάει στην αγκαλιά την ειδικιά του και όχι το περπάτημα το ειδικό μας, αλλά το ειδικό του περπάτημα που θα μας στάσει ασφαλή στον προορισμό μας. Μας ενθαρρύνει με τον τρόπο εδώ πέρα στο κεφάλαιο αυτόν ο Απόστολος να επιδιώξουμε αυτά τα πράγματα. Στην αρχή μας φανερώνει το θεμέλιο τον οποίο έχει τοποθετήσει ο Ιησούς Χριστός και ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο σε αυτό το θεμέλιο και μας φανερώνει τι πρέπει να είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας για την τελειότητα και τίποτα τι το κατώτερο δεν αρκεί. Μας προειδοποιεί για τους σοβαρούς κινδύνους που διατρέχουμε εάν δεν επιτρέψουμε τη βροχή αυτή του Πνεύματος του Αγίου να φέρει τον καρπό τον ειδικό της. Και τώρα για να μην μας απογοητεύσει ότι είναι πολύ δύσκολο, ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ένα άλλο από τα κόλπα που ο διάβολος χρησιμοποιεί, ότι δεν αξίζουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και πραγματικά δεν αξίζουμε, γιατί κανένας δεν αξίζει. Κανένας μας δεν μπορεί να φτάσει μόνος του στο σημείο αυτό και όλοι μας είμαστε σε σφάλματα και συνεχώς κάνουμε σφάλματα, αλλά δεν πηγαίνουμε με το τι είμαστε. Πηγαίνουμε με τι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, ο Ιησούς Χριστός, για το Σταυρού μας έχει αλλάξει και μας έχει κάνει καινούργια κτίσματα εν Χριστώ Ιησού. Πηγαίνουμε με το έλεος το ειδικό του. Πηγαίνουμε μπροστά του με το κάλυμα της δικαιοσύνης της δικιάς του, με τη στολή τη λευκή που αυτός μας έχει ντύσει και όχι με την αξιότητα την ειδικιά μας, που είναι η αξιότητα που μας δίνει ο Χριστός, που καλύπτει πάσα αμαρτία, που καλύπτει κάθε τι που μπορούμε να κάνουμε το έργο του Σταυρού. Φτάνει να θέλουμε να το καλύψει. Φτάνει να το ζητήσουμε να το καλύψει. Φτάνει να το πιστέψουμε ότι ο Θεός θέλει να το ενεργήσει αυτό στη ζωή μας. Και έτσι, αφού μας πέρασε ο Απόστολος από την ερημιά αυτή και μας είπε τη σοβαρότητα αυτή, τώρα μας ανοίγει την πόρτα σε μια όμορφη κοιλάδα πράσινη με τα λουλούδια τα ειδικά του και τα αρώματα τα ειδικά της, για να μας δείξει και να μας φανερώσει ότι όλα αυτά που μας ζητάει είναι δυνατόν να τα αποκτήσουμε στη ζωή μας. Είναι δυνατόν να γίνουν πραγματικότητα στη ζωή του καθενός. Και μας θυμίζει τον καρπό που ήδη έχουμε φέρει στη ζωή μας. Περί ημών δε, εάν και λαλόμεν ούτως, αγαπητοί, είμεθα πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με την σωτηρία, διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας. Δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και των κόπων της αγάπης την οποία εδείξατε εις το όνομα αυτού. Υπηρετήσαντες τους Αγίους και υπηρετούντες. Ο Θεός μας θυμίζει και μας λέει ότι αντίθετα από ότι ο διάβολος ενεργεί μέσα στη ζωή του ανθρώπου, πάντοτε να μας φέρει στη μνήμη μας την αμαρτία μας, πάντοτε να μας φέρει στη μνήμη μας ότι την αναξιότητά μας, ότι δεν μπορούμε, ότι είμαστε ακατάλληλοι, Ο Θεός εδώ πέρα έρχεται διαμέσου του Πνεύματος να μας θυμίσει ότι μας έχει κάνει παιδιά ειδικά του. Μας έχει πρικίσει με τα καλύτερα χαρίσματα. Μας έχει βάνει στο καλύτερο μέρος και μας έχει τοποθετήσει μέσα στο καλύτερο χωράφι το ειδικό του. Μας έχει δώσει τα τάλαντα τα ειδικά του. Μας έχει δώσει τα χαρίσματα τα ειδικά του. Μας έχει κάνει παιδιά ειδικά του. Αγίους, Υιούς, θυγατέρες του Ιησού Χριστού. Μας έχει δώσει κληρονομία Άγια και μας θυμίζει τα προαιτερήματα όλα αυτά που μας έχει δώσει και μας λέει ότι μην τα λησμονείτε. Ο Θεός δεν είναι άδικος να τα ξεχάσει όλα αυτά τα πράγματα. Να μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε στον καλόν αγώνα αυτόν τον οποίο μας έχει καλέσει. Την υπηρεσία που κάνουμε στην Εκκλησία, στους Αγίους, που έχουμε κάνει, που συνεχούμε να κάνουμε, στην υπηρεσία, στο έργο του Θεού, να προχωρήσουμε και μας ενθαρρύνει ότι ο Θεός δεν λησμονάει, ότι ο Θεός δεν είναι άδικος, ότι θα κρίνει δικαία τον κάθε έναν από εμάς. Θα μας κρίνει με τον τρόπο των ειδικών του και θα μας δώσει το καλύτερο από τα δικά του, εάν εμείς τον εμπιστευτούμε. Εάν εμείς του δώσουμε την προτεραιότητα αυτή που μας ζητάει εξ αρχής. Αν ο στόχος μας είναι πράγματι για να φέρουμε στην τελειοποίηση το χαρακτήρα αυτών που μας έχει δώσει ο Θεός για να μοιάσουμε στο χαρακτήρα των ειδικών του. Συνεχάει ο Απόστολος Παύλος εδώ πέρα να μας ενθαρρύνει με το παράδειγμα των Αγίων. Με τα βιογραφίες αυτές που μας έχει αφήσει μέσα στο Λόγο του Θεού. Και όχι για να είναι κάποια ιστορία την οποία θα τη βλέπουμε, αλλά να είναι κάτι τι το οποίο θα μας ενθαρρύνει εμάς, που θα βλέπουμε τη ζωή όπως μας περιγράφει εδώ πέρα, τη ζωή του Αβραάμ και τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ και πως τις εκπλήρωσε όλες και πως ο Αβραάμ περίμενε με υπομονή, εάν και στήρα η Σάρα, αν και 99 χρονών, επερίμενε ο Αβραάμ με υπομονή και ο Θεός εκπλήρωσε τις υποσχέσεις του. Και ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του πάντως, όλες. Και μας λέει να περιμένουμε στη χάρη και στο έλεος του Θεού. Να περιμένουμε κάτω από τη σκέπη και το έλεος του Θεού. Και να κοιτάμε εις τα παραδείγματα τα ειδικά του. Κοιτάμε τους γίγαντες αυτούς σαν τον Αβραάμ. Τους γίγαντες αυτούς σαν τον Δανιήλ. Αλλά επίσης να βλέπουμε και τον Λότ. Να βλέπουμε τους άλλους που δεν έχουν τον ίδιο χαρακτήρα. Να βλέπουμε ένα Δαβίδ με τόσα σφάλματα που έκανε στη ζωή του. Να είναι ο άνθρωπος που είναι φίλος του Θεού. Που είναι αγαπητός εις τον Θεόν. Να βλέπουμε όλους αυτούς που μας ενθαρρύνουν ότι μέσα στις δύσκολες καταστάσεις, μέσα στις δύσκολες περιπτώσεις που περνάμε, ότι ο Θεός δεν έχει απομακρυνθεί. Ότι το έλεος το ειδικό του είναι εκεί, όσο μακριά να του το ζητήσουμε και να χύσει τις ευλογίες του επάνω μας. Να μας ενθαρρύνει. Να μας ενθαρρύνει με την πιστότητα που ο Θεός έχει στα λόγια του. Ότι όλες οι υποσχέσεις του εκπληρωθήκανε κατά γράμμα. Εκπληρωθήκανε στην ακρίβεια. Και αυτές ακόμα που δεν έχουν θα εκπληρωθούν στην ακρίβεια. Με τον ίδιο τρόπο όπως μας περιγράψε για τη γέννησή του και τη σταύρωσή του και εκπληρώθηκαν κατά γράμμα και λεπτομέρεια, θα εκπληρωθούν και οι υπόλοιπες υποσχέσεις του Θεού και θα γίνουν μια πραγματικότητα στη ζωή

0: της δίνει κάτι τι με το οποίο μπορούμε να αποβλέπουμε σε κάτι ζωντανό, πραγματικό, αληθινό, να εργαζόμαστε για να το αποκτήσουμε. Την σωτηρία την δικιά του, την αιώνια βασιλεία, το μισθόν αυτόν τον οποίο μας περιμένει, την ένδοξη παρουσία την δικιά του, την οποία θα απολαύσουμε στην αιωνιότητα. Είναι πραγματικότητας, είναι η άγκυρα του πιστού. Όπως ένα παράδειγμα κάποιος περίγραφε και ήθελε να μιλήσει για κάποια άγκυρα που φτιάνουν για τα καράβια και είχαν φτιάξει μια φωτογραφία από ένα καΐκι. Μέσα σε ένα ποτάμι που το παράσυρνε το ρεύμα και το πήγαινε δόθε και κήθε. Και ήσανε απάνω οι άνθρωποι αμέριμνοι και ήσυχοι. Και δεν είχαν κανένα φόβο αν και λίγα μέτρα πιο πίσω ήταν ένας μεγάλος γκρεμός. Γιατί η άγκυρα, λέει, η δικιά μας, μας επιτρέπει να πάμε εκεί που άλλοι δεν πάνε. Είναι η άγκυρα αυτή γιατί είχαν εμπιστοσύνη ότι θα κράταγε και δεν θα έπεφταν στο χάος κάτω για να χαθούν στον γκρεμό. Μέσα στη ζωή αυτή που περνάμε, πράγματι περνάμε από τα ρεύματα αυτά του κόσμου, από τις δυσκολίες αυτές του κόσμου που είναι πολλές και δύσκολες και μας παρασύρουν και μας θέλουν να μας τραβήξουν από εδώ και να μας τραβήξουν από εκεί και να μας πρόξουν αριστερά και δεξιά. Αλλά η άγκυρα του Χριστού είναι αυτή που κρατάει και δεν θα αφήσει τίποτα να γίνει εάν εμπιστευτούμε επάνω σε αυτήν. Εάν την πιάσουμε και την κρατήσουμε με την ελπίδα αυτήν την οποία ο Θεός μας δίνει, θα μας φτάσει ασφαλή στον προορισμό που θέλουμε να πάμε. Θα ενεργήσει την τελειότητα μέσα στη ζωή μας. Θα ενεργήσει το πνεύμα το ειδικό του, ώστε η ζωή του καθενός μας να είναι το φως, να είναι το αλάτι, να είναι αυτό που θα φέρνει νόημα στον κόσμο αυτόν. Εξαρτάται από τη δικιά μας πίστη, από τη δικιά μας θέληση, από τη δικιά μας αφιέρωση, να το επιτρέψουμε αυτό, να το κάνει μια πραγματικότητα ο Θεός στη ζωή του καθενός μας. Αμήν.
1: Γιατί θα διαβάσουμε από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, στην σελίδα 954. Άλυσε ο Ιησούς και ύψωσε τους οφθαλμούς αυτού εις τον ουρανόν και είπε, «Πάτερ, ήλθεν η ώρα. Δόξασον τον Υιόν σου, για να σε δοξάσει και ο Υιός σου. Καθώς έδωκας εις αυτόν εξουσίαν πάσης σαρκός, για να δώσει ζωή αιώνιον εις πάντας όσους έδωκας εις αυτόν. Αυτή δε είναι η αιώνιο ζωή, το να γνωρίζωσι σε το μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησού Χριστόν». Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι εδώ με το στόμα του ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός επανέφερε 5 φορές την ίδια λέξη, μάλλον το ίδιο ρήμα. Φύλαξέ τους. Φύλαξε αυτούς που είναι δικοί μου. Φύλαξε τα παιδιά μου που τόσο αγάπησα. Φύλαξέ τους από τον πονηρό. Εάν σε ρωτήσω σε αυτό το πρωί, πόσο σε φύλαξε την περασμένη φορά, την περασμένη εβδομάδα ο Κύριος? Αισθάνθηκες την προφύλαξή του? Ξέρετε πόσα πράγματα δεν βλέπουμε αριστερά και δεξιά, τα οποία δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, αλλά το Θεός τα κάνει και μας προφυλάτει. Αγαπητοί, είναι ωραίο πράγμα να ξέρουμε τι πιστεύουμε και τι κάνει για μας ο Θεός. Και είναι ωραίο πράγμα όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού να τον μελετάμε με ένα τέτοιο τρόπο σαν του μαθητάς στο σχολείο. Τι είπα να επιφυλάσω? Επιτηρώ από το πρωί μέχρι το βράδυ κάποιον. Τον φρουρώ. Έχουμε ένα φρουρώ. Ο Θεός έχει δώσει έναν άγγελο και μας προφυλάτει στο δρόμο μας, σε κάθε γωνιά, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας. Μη φοβάσαι ψυχή. Έχουμε έναν φρουρό, ο οποίος είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός. Το Πνεύμα Του το Άγιο μας φρουρεί. Αγρυπνό φρουρών. Αυτό πάνε να επιφυλάσω. Από το πρωί δηλαδή μέχρι το βράδυ ο Θεός μας φρουρεί. Ξέρετε τι παρηγοριά είναι αυτή?

και να πάθομαι, ξέρουμε ότι αφού ο Θεός το επέτρεψε, είναι για το καλό μου αυτό το πράγμα. Φρουράει ο Θεός από το πρωί μέχρι το βράδυ την ψυχή μας. Προστατεύει, επιβλέπει, προσέχει, ενεδρεύει. Όχι όπως τον διάβολο που ενεδρεύει να βγούμε από την πόρτα για να μας βάλει κάτι και να γλιστρήσουμε και να σπάσουμε τα μούτρα μας. Ενεδρεύει με έναν άγιο τρόπο να προφυλάξει την ψυχή μας. Παραφυλάτει, διατηρεί πιστός, συντηρεί και εξασφαλίζει την ψυχή μας και το πιστεύω μας. Αυτό παρακαλάει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, τον Πατέρα Του, να προφυλάξει τους πιστούς. Και εδώ έχει ένα μυστικό. Αυτό το έχει κάνει ο Κύριος και το κάνει κάθε μέρα. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει εγώ να το θέλω, αγαπητοί. Αν δεν το θέλω εγώ, η προφύλαξη και η εξασφάλιση δεν υπάρχει στη ζωή μου, δεν υπάρχει ασφάλεια. Πρέπει να το ζητώ κάθε μέρα από τον Θεό. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, προφύλαξε την εκκλησία σου από το διάβολο. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες. Προφύλαξε τους Αγίους σου, προφύλαξε τους ποιμένες σου, προφύλαξε τους υπηρέτες σου, προφύλαξε και την οικογένειά μου τελευταία και τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου και την ψυχή μου. Τελευταία. Άσε αυτό τελευταίο. Άσε τον εαυτό σου πάντα τελευταίο για να γίνεις πρώτος. Το κάνεις αυτό το πράγμα? Πώς θα σε περιφυλάξει ο Θεός άμα δεν το ζητάς? Εδώ ο Κύριος Ιησούς το ζητάει από τον Πατέρα. Ποιος είμαι εγώ να μην το ζητάω? Αγαπητοί, εάν θέλεις ο Θεός να σε προφυλάτει κάθε μέρα, άνοιξε την καρδιά σου και πες το με όλη σου την παρησία ενώπιον του Θεού. Θεέ μου, προφύλαξέ με αυτή την εβδομάδα για να μην πέσω. Γιατί τι νομίζεις, ότι είσαι δυνατός? Νομίζεις ότι κάτι ξέρεις? Ο διάβολος, αγαπητοί μου, είναι τρομερός. Τρομερός εχθρός. Και δεν μπορεί κανένας να τα βάλει μαζί του παρά μόνον ο Θεός. Και ο Θεός για να το κάνει αυτό το πράγμα, πρέπει εγώ να του το ζητήσω. Πάτω καλά στην καρδιά σου αυτό και ζήτα το κάθε μέρα. Θυμήσου την τράπεζα του Κυρίου και έχετε στα μάτια σου και το σταυρό του Χριστού όλη την εβδομάδα και ζήτα από τον Θεό. Θεέ, Θεέ μου, αγαπημένε μου, προφύλαξέ με από τον σατανά και προφύλαξε την ψυχή μου. Ας κάνουμε δύο λόγια προσευχής, παρακαλώ. Αγαπημένε μας Πατέρα, από τα βάθη της καρδιάς μας σε ευχαριστούμε για την προφύλαξή σου. Σε ευχαριστούμε που το ζήτησες από τον Πατέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που από το πρωί μέχρι το βράδυ το ευλογημένο σου μάτι είναι πάνω μας. Μέσα σε θλίψεις και μέσα σε προβλήματα, μέσα σε αρρώστιες και σε αγωνίες, είσαι πάντα δίπλα μας και κοντά μας και μας προφυλάτης με τους αγγέλους σου. Δεν τα βλέπουμε αυτά με τα μάτια της σαρκός, αλλά η ψυχή το γνωρίζει και ησυχάζει και έχει ειρήνη μέσα της. Σε ευχαριστούμε αυτό το πρωί που μας αξιώνεις για ακόμα μια φορά να καθίσουμε σε αυτή την τράπεζά σου και με το χέρι της καρδιάς να απλώσουμε, να πάρουμε τον άρτον που αντιπροσωπεύει το ευλογημένο σου σώμα, το οποίο χτυπήθηκε, το οποίο τόσο πολύ προσβάλθηκε από τα καταραμένα μας χέρια. Και σε ευχαριστούμε για το ποτήριο, το οποίο το ήπιες μέχρι το τέλος, το ποτήρι της αμαρτίας μας, το ποτήρι της κατάρας μας. Δεν εντράπηκες, αλλά έκανες το θέλημα του Πατέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και όπως ακούσαμε, Κύριε, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία μέσα στην ψυχή μας ότι είσαι τόσο θαυμαστός και ευλογημένος και δοξασμένος. Ευλόγησέ μας από το πρωί να πάρουμε ευλογία και όχι κατάκριση. Σε παρακαλούμε δώσε να τιμήσουμε το όνομά σου, το Άγιο που σου αξίζει κάθε τιμή και λατρεία. Εις το όνομα του αγαπημένου μας Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε. Παρακαλώ, θα ψάλλουμε τον ύμνο 316 για τον Άρτον και για το ποτήριον των ύμνων 317.

0: Θα αρχίσουμε με τον ύμνον υπαριθμών 70. Απόστολος Παύλος λέγει τα εξής. Επειδή δεν είναι προσωποληψία παρά Θεό, διότι όσοι ημάρτησαν χωρίς νόμον, θέλουσι και απολεστεί χωρίς νόμον. Και όσοι ημάρτησαν υπό νόμον, θέλουσι κριθεί για νόμον. Διότι δεν είναι δίκαιοι παρά το Θεό οι ακροατέ του νόμου, αλλά οι εκτελεστέ του νόμου θέλουσι δικαιωθεί. Επειδή όταν οι εθνικοί ημί έχοντες νόμον, πράτωσι εκ φύσεως τα του νόμου, ούτι νόμον μη έχοντες, είναι νόμος εις αυτούς. Ήτινες διεκνύουση το έργο του νόμου γεγραμμένων εν τες καρδίες αυτών, έχοντες συμμαρτυρούσαν την συνείδηση αυτών και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων. Αυτό το εδάφιο τώρα, προσέξτε. Εν τη ημέρα ότι θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων. Ο Θεός θα κρίνει τα κρυπτά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγέλιο μου. Τα κρυπτά των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αγαπητοί κρύβουν πολλά πράγματα μέσα στις καρδιές τους. Και αυτό πάει και σε εμάς. Όχι μόνο στους έξω, σε αυτούς που δεν γνωρίζουν Θεόν, αλλά και στους πιστούς ακόμα. Αλλά περισσότερον εδώ λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα έρθει κάποια μέρα που ο Θεός θα τους κρίνει, θα κρίνει τα κρυπτά της καρδίας. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που κρύβουμε πράγματα που είναι μέσα στην καρδιά μας. Πολλές φορές από ντροπή, πολλές φορές από υπερηφάνεια, πολλές φορές από εγωισμό, πολλές φορές νομίζοντας ότι έτσι πρέπει να είναι, μας έχουν μεγαλώσει, η ανατροφή μας είναι αυτή και δεν θέλουμε να ανοίξουμε τις καρδιές μας. Αλλά τι τρομερό πράγμα είναι να το καταφέρνεις αυτό το πράγμα με ανθρώπους, αλλά στον Θεό μπορεί ο άνθρωπος να κρυφτεί από τον Θεό. Μπορούμε να κρυφτούμε από τους ανθρώπους και να μην τους λέμε τις ανάγκες μας και τα κρυφά των καρδιών μας. Και ακόμα στην Αγγλική λένε για αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι losers. Δηλαδή είναι άνθρωποι που χάνουν πολύ σε αυτή τη ζωή όταν δεν συμμερίζεσαι τον πόνο σου με κάποιον άλλον που έχεις εμπιστοσύνη. Αλλά αγαπητοί μου εδώ πέρα, τι τρομερό πράγμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι για πολλές αιτίες δεν αποκαλύπτουν την καρδιά τους στον Θεό και μένουν έξω από την αγάπη του Θεού. Αυτό είναι αγαπητοί το θέμα μας απόψε. Θα ήθελα να ψάλλουμε ακόμα έναν ύμνο παρακαλώ. Τον ύμνο θα διαβάσουμε απόψε με τη χάρη του Θεού από το βιβλίο της Εξόδου. Από το πρώτο κεφάλαιο και θα προχωρήσουμε και στο δεύτερο. Από το χωρίον 15 στη σελίδα 53. Και ελάλησεν ο βασιλεύς των Αιγυπτίων προστασμέας των Εβραίων, εκ των οποίων η μία ονομάζεται Τσεφόρα και η άλλη Φουά. Και είπεν, όταν με έβετε τας Εβραίας και είδητε αυτάς επί της γένας, εάν μεν είναι αρσενικόν, θανατώνεται αυτό. Εάν δεν είναι θηλυκόν τέτο, τότε ας ζήσει. Εφοβήθησαν δε με τον Θεόν και δεν έκαμον ως είπε προς αυτάς ο βασιλεύς της Αιγύπτου, αλλά άφηνον ζώντα τα αρσενικά. Καλέσας δε ο βασιλεύς της Αιγύπτου τα σμέας, είπε προς αυτάς, γιατί εκάμετε το πράγμα τούτο και αφήνετε ζώντα τα αρσενικά. Και απεκρίθησαν εμέ προς τον Φαραώ, ότι οι Εβραίοι δεν είναι ως γυναίκες της Αιγύπτου, διότι είναι εύρωστοι και γενώσει πριν εισέλθωσιν εις αυτάς εμέ. Ο δε Θεός ηγαθοποιεί τα σμέας και επληθύνεται ο λαός και ενεδυναμούντο σφόδρα. Και επειδή εμέ εφοβούντο τον Θεόν, έκαμεν εις αυτάς οίκους. Ο δε Φαραώ προσέταξε πάντα των λαών αυτού λέγον, παν αρσενικών το οποίο γεννηθεί εις τον ποταμόν ρίπτεται αυτό, πάντε θηλυκόν αφήνεται να ζει. Υπήγε δε άνθρωπος της εκ του οίκου Λεβί και έλαβε εις γυναίκα μίαν εκ των θυγατέρων Λεβί. Και συνέλαβε η γυνή και εγέννησε ιών. Ιδούσα δε αυτόν ότι ήτο εύμορφος, έκρυψεν αυτόν 3 μήνες. Μη δυναμένη δε να κρύπτει αυτόν πλέον. Το ξαναδιαβάζω αυτό το χωρίο. Μη δυναμένη δε να κρύπτει αυτόν πλέον, έλαβε δι' αυτόν κυβότιον σπάρτινον και κατέχρισε αυτόν με άσφαλτον και πίσαν και ανέβαλε το πεδίον εις αυτό και έθεσε εις το ελώδες μέρος παρά το χείλος του ποταμού. Ιδέα ως κήρυκας του Ευαγγελίου στην Αγγλία συνείδησε πάρα πολύ νωρίς το πρωί και καθόταν στο γραφείο του και έγραφε και διάβαζε το Λόγο του Θεού. Και ένα πρωί λέει ότι όταν βγήκε στο παράθυρο και καθόταν εκεί πέρα και κοιτούσε, είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο δέντρο απέναντι στο παράθυρό του με πάρα πολύ ωραία λουλούδια. Και λέει ότι παρατήρησε μέσα, είχε μια φωλιά. Και λέει ήταν ένα πουλί, καθότανε και μόλις είχε γεννήσει και είχε ανοίξει τις φτερούγες του. Και ως φαίνεται ότι υπήρχαν αυγουλάκια από κάτω από αυτό το πουλί. Και λέει σε λίγο έγινε ξαφνικά μια τρομερή καταιγίδα. Φύσηξε τόσο πολύ δυνατός άνεμος και αυτός παρατηρούσε με μεγάλο πόνο αυτό το πουλί τι θα κάνει με τα παιδάκια του ή μάλλον τα αυγά τα οποία ακόμα δεν είχαν βγει τα πουλάκια. Και λέει ότι τα φτερά αυτού του πουλιού ήταν σαν να ήταν κολλημένα επάνω στη φωλιά. Δεν ένιαξε καθόλου αυτό το πουλί, ούτε να φύγει, ούτε να κουνηθεί, ούτε τον ένοιαζε αν έξω έβρεχε ή δεν έβρεχε ή τι γινότανε χαλασμός έξω από τη φωλιά. Και αγαπητοί μου, αλήθεια, τι ωραία ασφάλεια είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε όταν είμαι θα κάτω από τις φτερούγες του Θεού. Πόσο ωραία είναι, δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα όταν περνάνε όμως τα χρόνια, μέρα με την ημέρα, αισθανόμαστε μέσα μας ότι αλήθεια δεν υπάρχει πουθενά ασφάλεια παρά μονάχα μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Και πολλές φορές ο διάβολος μας κοροϊδεύει ότι απ' έξω είναι καλύτερα, οι άνθρωποι χαίρονται καλύτερα έξω από τα φτερά του Θεού. Και βγαίνουμε σαν τα μικρά τα πουλάκια, τα τραυματισμένα, να βρούμε κάτι καλύτερο από κάτω από τις φτερούγες του Θεού. Ο Θεός όμως έχει απλωμένες τις φτερούγες και τις έχει κολλημένες πάνω μας. Εμείς είμαστε που τεινάζουμε τις φτερούγες του Θεού και θέλουμε να το σκάσουμε έξω. Αγαπητοί, διαβάσαμε ένα θαυμάσιο μέρος από το Λόγο του Θεού. Είμαι σίγουρος ότι το έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές. Είμαστε στην Αίγυπτο, σε ημέρες πάρα πολύ όμορφες. Ήταν η Ιωσήφ εκεί. Το σχέδιο του Θεού ήταν να πάει αυτός ο άνθρωπος εκεί και να κάνει θαυμάσια σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούσε κανένας άνθρωπος να το πιστέψει ότι ένας Εβραίος θα πήγαινε εκεί και θα δίνει λύσεις σε όλα τα προβλήματα της Αιγύπτου. Σε αυτό το μέρος, αγαπητοί μου, βλέπουμε 3 πράγματα. 3 ωραία σημεία. Το πρώτο σημείο είναι η δύναμη του σατανά. Το δεύτερο σημείο είναι η δύναμη του Θεού. Και το τρίτο σημείο είναι η δύναμη της πίστης. 3 σπουδαία σημεία. Και ας τα προσέξουμε αυτό το βράδυ με τη χάρη του Θεού. Ο διάβολος, αγαπητοί, προσπάθησε με κάθε τρόπο να εμποδίσει τα σχέδια του Θεού. Δυνατός όπως είναι, αλλά ο Θεός είναι πιο δυνατός. Δεν μπορεί ο διάβολος να αλλάξει τα σχέδια του Θεού. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ακόμα από τις ημέρες του Αδάμ πόσο προσπάθησε ο διάβολος και το κατάφερε και τον κορόιδεψε από τον δρόμο του Θεού και τον εθανάτωσε. Δεν τον εθανάτωσε εκ φύσεως, στη σάρκα του, αλλά στο πνευματικό τομέα. Τον θανάτωσε και τον εχώρισε από την αγκαλιά του Θεού. Προσπάθησε να κάνει και το ίδιο με τον κακόμερο τον Άβελ. Ποιος ξέρει τι σχέδια είχε ο Θεός μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Μα αυτό το παιδί το οποίο άκουσε τα λόγια της μητέρας του και του πατέρα του και προσέφερε σωστή θυσία. Και λέει ο Θεός τι δέχτηκε. Και ο διάβολος τον εσκότωσε αυτόν τον άνθρωπο. Ξεσήκωσε εναντίον του κιόν, όχι ένα ξένον, αλλά τον ίδιο τον αδελφό του να τον σκοτώσει. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού, ήταν ο πρώτο έγκλημα που συναντάμε μέσα στην Αγία Γραφή. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, αδελφοί. Συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας. Υπάρχουν μεγάλα κακά που συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας που δεν είναι απ' έξω, συμβαίνουν από μέσα. Από τους ανθρώπους που αγαπάμε. Από τους ανθρώπους που είμαστε ενωμένοι μαζί τους. Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν, πράγματα που δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Αλλά είναι σχέδια του σατανά. Σχέδια του διαβόλου να χωρίσει την ψυχή του πιστού από τον Θεό και να τον ξεριζώσει μέσα από τα φτερά του Θεού. Και αγαπητοί, προσπάθησε με κάθε τρόπο να σκοτώσει πολλούς Αγίους ο σατανάς και σε πολλά πράγματα τα κατάφερε τόσο πολύ καλά. Και αγαπητοί μου, εδώ πέρα δεν μπόρεσε να αλλάξει τα σχέδια του Θεού. Ο Θεός βλέπει, άμα ένας άνθρωπος είναι κακός, τον χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται την κακία του για τη δόξα του. Χωρίς ο άνθρωπος να το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Και εδώ αγαπητοί βλέπουμε τα αδέλφια του τα ίδια. Το είπαμε τόσες φορές αυτή την εβδομάδα και την περασμένη. Τον πουλήσανε με τέτοια κακία. Αλλά στην αρχή θέλησαν να τον σκοτώσουν. Μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ήτανε έτοιμοι να τον θανατώσουν. Αλλά ο Ιούδας, ο αδελφός του, μέσα στην καρδιά του του έβαλε ο Θεός να μην το κάνουν αυτό το πράγμα. Να λυπηθεί τον πατέρα του. Να σκεφτεί τον Θεό. Να φοβηθεί με κάποιο τρόπο. Και να τον πουλήσουν στους Ισμαηλίτες. Και το σχέδιο του Θεού βαδίζει. Δεν μπόρεσε ο σατανάς να κλείσει την πόρτα α των σχεδίων του Θεού. Και αγαπητοί, εδώ πέρα γνωρίζουμε πάρα πολύ διαβάζοντας το Λόγο του Θεού ότι ο Ιωσήφ επήγε στην Αίγυπτο και έκανε θαυμάσια πράγματα. Όλος ο κόσμος πεινούσε. Δεν υπήρχε πουθενά ψωμί, σιτάρι να φάνε οι άνθρωποι εκτός της Αιγύπτου. Θυμάμαι όταν μου λένε πράγματα τα οποία δεν τα έζησα. Στον παγκόσμιο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο λέγανε ότι όλος ο κόσμος υπόφερε. Όλος ο κόσμος πεινούσε εκτός από την Αίγυπτο. Τι μυστήρια πράγματα είναι αυτά. Τι είναι η σκοπή του Θεού. Τις βλέπουμε αγαπητοί όταν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Εμφανίζονται μέσα στις καρδιές των πιστών. Όταν με ειλικρίνεια και προσευχή διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Αυτές οι καταστάσεις οι όμορφες μέσα στην Αίγυπτο δεν μπορούσαν να μείνουν για πάντα. Η Αίγυπτος αγαπητοί αλήθεια συμβολίζει την γη της αμαρτίας. Μέσα στην αμαρτία δεν θα είσαι ευχαριστημένος για πάντα. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στην Αίγυπτο, στην πόλη της αμαρτίας, κάποτε θα πονέσεις πολύ. Κάποτε θα σε ξυπνήσει η ίδια σου η αμαρτία που σε σφίγγει σαν το σκοινί, λέει στις παροιμίες. Η ίδια η αμαρτία σου σε σφίγγει και κάποια μέρα θα έρθει να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Πρέπει να φύγεις από την Αίγυπτο. Αλλιώς θα πεθάνεις και θα χάσεις την ψυχή σου. Και εδώ αγαπητοί βλέπουμε ότι η ομορφιά, η πλουσία χώρα αυτή άρχισε να αλλάζει γιατί ήρθε ένας άλλος Φαραώ ο οποίος δεν ήξερε τι έκανε ο Ιωσήφ μέσα στην Αίγυπτο. Και αυτό μας κάνει και θυμόμαστε την παιδική μας την ηλικία. Σήμερα όταν προσευχόμαστε στο δωματιάκι χτύπησε η καμπάνα που χτυπάει εδώ στο Σαν Τζόζεφ, το college, αυτό το σχολείο. Και μόλις ακούστηκε η καμπάνα, λέω του αδελφού του Μπάμπη, τι σε θύμισε αυτό, λέει το χωριό μου. Και εγώ θυμήθηκα αμέσως όταν ήμουν μικρό στο σχολείο, εκεί στην Αμπέτιο, χτυπούσε η καμπάνα. Αλλά ακόμα και σε άλλα μέρη. Και το μυαλό σου τρέχει αμέσως χωρίς να το αισθανθείς, το μυαλό του ανθρώπου πάει στην παιδική του την ηλικία. Πάει όταν ήταν ο πατέρας σου μαζί σου, η μάνα σου, εκεί στο χωριουδάκι ή μάλλον σε κάποια πρωτεύουσα ή κάποια πολυκατοικία ή σε οποιοδήποτε μέρος. Χωρίς να το θέλεις, η ψυχή σου ταξιδεύει και σκέπτεσαι πράγματα της παλιάς ηλικίας. Θα είσαι μακάριος άμα έχεις περάσει ωραίες μέρες όταν ήσουν μικρός. Άμα όμως έχεις περάσει άσχημες στιγμές, πάλι δεν μπορείς να τις εμποδίσεις. Έρχονται. Θέλεις και δεν το θέλεις. Το μυαλό σου σκέπτεται τη μικρή σου την ηλικία. Αλλά αυτά σβήσανε. Σβήσανε από τον κόσμο, σβήσανε από στιγμή σε στιγμή, αλλά μέσα στις καρδιές σου αυτά είναι ριζωμένα. Και τα σκέπτεσαι. Και εδώ, αγαπητοί μου, ξεχαστήκανε τα πράγματα αυτά. Ήρθε αυτός ο κακός ο Φαραώ, ο οποίος εμισούσε θανάσιμα τους Εβραίους, φοβώντας να μην κάνουν πόλεμο και επαναστατήσουν. Ποιος ξέρει πώς το σκέφτηκε και ο διάβολος, το σχέδιο και η δύναμη του σατανά, τον εξισήκωσε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει κακό στο λαό του Θεού. Αγαπητοί, ο διάβολος δεν είναι ηλίθιος, δεν είναι ανόητος, όπως πολλές φορές σαν και εμάς. Κάνουμε πράγματα με ανοησίες και χωρίς σχέδια. Ο διάβολος κάνει σχέδια σωστά. Έχει σκοπούς. Έχει σκοπό να σκοτώσει την ψυχή σου και τη δική μου την ψυχή. Γι' αυτό σε κάνει και κρύβεσαι μέσα στον ίδιο τον εαυτό σου. Μέσα σε αυτό το σώμα το χωματένιο. Σε κάνει και κρύβεσαι και δεν θέλεις να πεις την αλήθεια για το δικό σου το καλό. Κρύβεσαι μέσα στον ίδιο τον εαυτό σου. Και πολλές φορές όταν κοιμάσαι το βράδυ βλέπεις όνειρα και σε ταράτων και εφιάλτες. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι και προσπαθούν να σε βοηθήσουν να ανοίξεις την καρδιά σου και να πεις τον πόνο σου. Να πεις κάτι, τι είναι αυτό που σε τυρανάει, να ξεχυλήσει η καρδιά σου από αυτό το αίσθημα. Αλλά δεν μπορούνε, γιατί εσύ το έχεις το κλειδί. Και εδώ, αγαπητοί, τι θαυμάσιο πράγμα είναι. Η δύναμη του σατανά ξεσήκωσε τον Φαραώ. Άλλος Φαραώ. Ο άλλος ήταν καλός ο Φαραώ. Ήταν άνθρωπος με μυαλό, ευγνώμων απέναντί του Ιωσήφ. Αλλά αυτός ο Φαραώ ήταν ένας διαφορετικός Φαραώ μέσα στην Αίγυπτο. Ήτανε ώρα πια να αλλάξουν τα προγράμματα και τα πράγματα μέσα στην Αίγυπτο. Και αρχίσανε να τους τυραννούν, λέει, τους Ισραηλίτες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το σχέδιο του σατανά πήγε πιο παρακάτω, πολύ πιο μακριά. Έβγαλε διαταγή αυτός ο άνθρωπος και είπε ότι όταν γεννιέται αρσενικό, να το πετάξετε στο ποτάμι, να πεθάνει. Αυτό είναι το σχέδιο του διαβόλου, ο θάνατος. Ο θάνατος. Το σχέδιό του είναι να σου δώσει μια καραμελίτσα, να τη γλύφεις, να μην λες σε κανέναν τι είναι αυτό που γλύφεις, να το έχεις κρυμμένο, να είσαι τόσο πολύ ευτυχισμένος όταν γλύφεις αυτή την καραμέλα, μέχρι να τελειώσει. Και όταν τελειώσει, δηλητηριάζεται ολόκληρη η ψυχή σου και έρχεται ο θάνατος. Τότε έρχεται ο θάνατος στην καρδιά σου. Τότε καταλαβαίνεις ότι αυτή η καραμέλα είχε μέσα δηλητήριο, το οποίο σου προκαλούσε θάνατο χωρίς να το παίρνεις χαμπάρι. Και αγαπητοί αδελφοί και φίλοι, εδώ πέρα έδωσε, λέει ο Φαραώ, διαταγή. Τα παιδιά που γεννιούνται τα αρσενικά να τα πετάνε στο ποτάμι. Αυτή ήταν η δύναμη του σατανά. Και η δύναμη του σατανά όμως δεν μπορεί να αντισταθεί στη δύναμη του Θεού. Εδώ ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Και εδώ θα δούμε την κατεσχήνη του σατανά. Ο σατανάς, αγαπητοί, ήθελε να σπρώξει τον όχλο, να ζητήσει να σταυρώσουνε τον Υιόν του Θεού. Χωρίς να ξέρει όμως ότι πάνω στο σταυρό εκεί θα γινότανε το θαύμα των αιώνων, η σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Τα κατάφερε όμως. Μας λέει ο όχλος, εφωνάζανε σταυρωθήτω, σταυρωθήτω. Και λέει ο λόγος του Θεού, δεν ήξεραν γιατί εφώναζαν οι περισσότεροι από αυτούς. Αλλά ακούμε κάποιον κάτι κάνει, κάνουμε και εμείς το ίδιο, νομίζοντας ότι κάνουμε καλό. Αλλά αγαπητοί μου, ο Κυριός μας επάνω στο σταυρό είπε το τετέλεστε. Έκανε το έργο του πατέρα. Έσωσε τον άνθρωπο που δεν το άξιζε. Εκεί πάνω στο σταυρό εδόθηκε αυτή η θαυμάσια μάχη. Παρόλο τον θάνατο του Κυρίου όμως ο πατέρας, λέει ο λόγος του Θεού, τον ανέστησε εκ των νεκρών. Και αυτή η παρηγοριά γεμίζει την ψυχή μας. Διότι όπως ανέστησε, λέει ο λόγος του Θεού, τον Χριστόν, πρόκειται να αναστήσει και εμάς με τον ίδιο τον τρόπο. Τι παρηγοριά είναι αυτή? Ο θάνατος θα έρθει. Είμαι αρρώστια, είμαι κάποιο δυστύχημα. Ο θάνατος θα έρθει. Αλλά τι παρηγοριά είναι ο άνθρωπος να έχει την ελπίδα της αιωνίου ζωής? Την έχεις? Αυτό είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Γιατί κρύβεσαι? Γιατί φοβάσαι? Γιατί δεν ανοίγεις την καρδιά σου στον Θεό, όχι σε άνθρωπο? Και εδώ, αγαπητοί, προχωρεί ο λόγος του Θεού και βλέπουμε τόσο πολύ ωραία ένα ζευγάρι Λεβιτών. Δεν ήταν το πρώτο παιδί αυτό που εγέννησε αυτή η αγαπητή η Ιωχαβέδ? Και ο άντρας της ο Αμράμ είχε οι δύο παιδάκια, ένα κορίτσι και ένα γόρι. Αλλά ήρθε κάποια στιγμή και ο Θεός τους χάρισε μέσα σε αυτές τις σκληρές στιγμές ένα άλλο καρπό. Και αυτός ήταν ο Μωυσής. Και εδώ, αγαπητοί, ξέρανε πάρα πολύ καλά το σχέδιο του σατανά. Ότι όποιο αρσενικό γεννιέται να πετιέται στο ποτάμι και να το θανατώνουν. Αλλά εδώ, αγαπητοί, βλέπουμε την δύναμη της πίστης. Τι μάνα ήταν αυτή? Τι μανούλα ήταν αυτή? Την εβλέπουμε χαριτωμένη να πονάει μέσα της και να μην μπορεί να το κρύβει μέσα της. Τι ωραία που είναι ο λόγος του Θεού. Εδώ λέει ότι μη δυναμένη δεν ακρύπτει αυτόν πλέον. Μετά 3 μήνες αποφάσισε να κάνει κάτι δια της πίστεως. Αλλά για σκοιτάξουμε όμως μερικά άλλα σημεία. 3 μήνες, αγαπητοί, θα έβλεπε αυτό το πλάσμα της, το σπλάχνο της, και είδε στο πρόσωπό του μια ομορφιά σπάνια, μια θεία ομορφιά. Και ποιος ξέρει ο Θεός να της μίλησε μέσα στην καρδιά της ότι αυτό το μωρό, αυτό το σπλάχνο της πρόκειται να κάνει θαυμάσια στους Ιούς Ισραήλ. Επρόκειται ο Θεός να το ευλογήσει με ουράνιες ευλογίες. Και βλέπουμε αυτή η γυναίκα, παρόλο που ήταν η γυναίκα και αδύνατη, βλέπουμε εδώ πέρα η πίστη της να ήταν βράχος. Τι ωραίο, επήρε την απόφαση και έκανε ένα καλαθάκι, έβαλε πίσα και έβαλε μέσα το παιδί και το σπρώξε στο ποτάμι. Αγαπητοί, αυτή είναι πίστης. Η δύναμη της πίστης. Μια γυναίκα να παραδώσει το παιδί της στον θάνατο με τα ίδια της τα χέρια, όμως με την ελπίδα ότι ο Θεός του Ισραήλ θα το προφυλάξει. Η δύναμη του σατανά από την άλλη πλευρά έλεγε ρίξ το παιδί στο ποτάμι. Αλλά αυτή είχε πίστη η γυναίκα και το άφησε το παιδί ζωντανό και του έκανε αυτό το καλαθάκι και το άφησε στο ποτάμι. Και εδώ, αγαπητοί μου, θέλω να δούμε για λίγο την δύναμη του Θεού. Την δύναμη του Θεού. Όταν έχεις πίστη μέσα στην καρδιά σου και είσαι ειλικρινής και δεν κρύβεσαι. Δεν κρύβεσαι από τον Θεό. Μπορεί να κρύβεσαι από άλλους. Αλλά δεν κρύβεσαι από τον Θεό. Αγαπητοί, τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Κρύβομαι από τον Θεό. Κρύπτω. Καθιστώ κάτι αφανές. Προσπαθώ να το κρύψω το αίσθημά μου. Αποσιωπώ. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχει μέσα στην καρδιά μου. Και το φυλάτω μυστικά μέσα μου. Ένα πόνο. Μία αμαρτία. Δεν έχω την ειλικρίνεια να πάω στα πόδια του Θεού και να αδειάσω την καρδιά μου. Προσπαθώ να μην γίνει τι φανερό και δεν θέλω να το αποκαλύψω. Κρύπτομαι. Επιδιώκω να είμαι αφανής. Ή κρύβω τις προθέσεις μου. Καλύπτομαι. Απομακρύνομαι από το βλέμμα του άλλου. Και πόσο μου αρέσει, αγαπητή, η εγκυκλοπαίδεια. Όταν σου μιλάει για ένα ρήμα. Και το ρήμα σήμερα πώς έχει αλλάξει. Αλλά πώς ήταν στα αρχαία. Η αρχαία ερμηνεία. Κρύπτω πάνω να πει θάπτω. Θάβω κάτι. Αυτό πάνε να πει κρύβω. Αποσιωπώ, παραβλέπω. Μένω κρυμμένος και κρυμμένος. Αυτό είναι, αγαπητοί, μαζί μας τους ανθρώπους που είμαστε τόσο αδύνατοι. Θάπτομαι αμαρτίες. Τι μυστήριες καταστάσεις. Οι άνθρωποι κάνουν αμαρτίες σοβαρές στη ζωή τους. Αμαρτίες που μπορείς να πεις εσύ τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, ναι, και τα θάβουνε. Τα θάβουνε και από τον ίδιο τον εαυτό τους. Αλλά κάποτε, όπως ο Ηνοχώος του Φαραώ, όταν είδε το όνειρό του και ο Ιωσήφ του είπε σε 3 μέρες θα ακούσεις, ο Φαραώ θα σε ελευθερώσει, και λέει ότι ανέβηκε πάνω και ο Φαραώ τον ελευθέρωσε, και μετά 2 ολόκληρα χρόνια εθυμήθηκε τη φωνή του Ιωσήφ
1: όταν του είπε σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν σου γίνει καλό, μην με ξεχάσεις, γιατί εδώ πέρα είμαι άδικα. Δεν έχω κάνει τίποτα αληθεία εν αληθείας των Θεών σου λέγω. Αυτός ο άνθρωπος, επειδή ολόκληρα χρόνια είχε ξεχάσει το καλό που του είχε κάνει αυτός ο άνθρωπος μέσα στη φυλακή και θυμήθηκε την αμαρτία του και λέει ο λόγος του Θεού, σήμερα θυμάμαι την αμαρτία μου. Νομίζουμε πολλές φορές ότι έχουμε θάψει πολλές αμαρτίες μέσα στο χώμα της ψυχής ή του σώματος ή της φαντασίας μας. Παίρνουμε ένα φτιάρι και θάβουμε τις αμαρτίες μας μέσα πολύ βαθιά, για ακόμα το εγώ μας να μην σκέπτεται και να μην τυραννιέται. Να μην τυραννιέται η ψυχή μας. Αλλά κάποτε ο Σατανάς ο ίδιος έρχεται και τις ξεθάβει αυτές τις αμαρτίες. Και τις ξεθάβει πολλές φορές για το δικό μας το καλό. Ξεθάβει τις αμαρτίες μας να μας τυραννίσουν και να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να τις κρύπτουμε, αλλά πρέπει να πάμε στα πόδια του Χριστού και να τις αναγνωρίσουμε ότι αυτές τις αμαρτίες τις έχουμε κάνει και να ζητήσουμε έλεος από το Θεό. Η δύναμη του διαβόλου από τη μια πλευρά να θανατώσει, η δύναμη του Θεού να αναστήσει και να ελευθερώσει. Και εδώ χρειάζεται η δύναμη της πίστης, αγαπητοί. Σαν τα μικρά τα παιδάκια, να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει τίποτε που οποίο έχουμε κάνει στη ζωή μας που να μην μπορεί ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός με το αίμα του το Άγιο να μην μπορέσει να το συγχωρέσει. Και εδώ εξακολουθεί αυτή η όμορφη ιστορία και λέγει εδώ πέρα ότι έκρυψεν αυτό 3 μήνες. Μη δυναμένη δε να κρύπτει αυτό πλέον. Θέλω να σας ρωτήσω μια ερώτηση. Σε παρακαλώ όμως σκέψου σοβαρά. Έχεις τίποτε κρυπτό μέσα στην ψυχή σου? Έχεις τίποτε κρυμμένο μέσα στην καρδιά σου και το κρατάς και σε τυραννάει? Σήμερα σε παρακαλάει ο Θεός για το Ιησού Χριστού. Βγάλ το από μέσα σου. Ξέθαψέ το και πήγαινε το στο Γολγοθά. Έχεις τίποτε κρυμμένο, κρύβεις κάτι μέσα στη ζωή σου και δεν θέλεις κανένα να το γνωρίζει? Ξέχασες όμως ότι ο Θεός το βλέμμα του περνάει από κάθε αντικείμενο και βλέπει τη ζωή σου πως είναι? Γιατί το κρατάς αυτό μέσα σου? Δεν ξέρεις ότι αυτό θα είναι η αιτία της καταστροφής σου και του θανάτου σου? Μην το κρύβεις πια. Πήγαινε στα πόδια του Χριστού με ειλικρίνεια και παράτησε αυτό το πράγμα ή το αντικείμενο ή την αμαρτία ή τη σκέψη στα πόδια του Κυρίου. Μη δυναμένη δε να κρύπτει αυτό πλέον. Έλαβε δε αυτό κυβότιον, σπάρτινον και κατέχρισεν αυτό με άσφαλτον και πίσα και ανέβαλε το πεδίον εις αυτό και έθεσε εις το ελώδες μέρος παρά το χείλος του ποταμού. Η δε αδελφή αυτού περίμενε μακρόθεν. Για κοιτάξτε αγαπητοί. Αυτή η γυναίκα πήρε το καλαθάκι, έβαλε πίσα και έβαλε το σπλάχνο της μέσα. Οι μανάδες μόνο ξέρουν αυτή την υπόθεση. Οι πατέρες δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό. Εμείς είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Οι μάνες όμως ξέρουν, επειδή είχαν μέσα στην κοιλιά τους για 9 μήνες, για 7 μήνες, για 8 μήνες ένα καρπό. Το αισθάνονται μέσα να χτυπάει και να μιλάει και να κουνιέται και η μάνα έχει κάτι το διαφορετικό από τον άντρα. Για φανταστείτε τι πόνο θα αισθάνθηκε αυτή η γυναίκα να βάλει το σπλάχνο της μέσα σε ένα καλάθι και να το αφήσει στο ποτάμι του θανάτου. Και εδώ έχει μια ωραία άλλη σκηνή. Έκασε σπιτίδες. Ο λόγος του Θεού δεν λέει ότι πήγε πίσω να δει εάν πρόκειται κάποιος να το πάρει, αλλά το μικρό το κοριτσάκι, η αδελφούλα του, η Μαριάμ, έτρεξε γιατί δεν είχε πίστη της μάνας. Δεν υπήρχε τέτοια πίστη μέσα στην καρδιά της Μαριάμ. Ήταν η κοριτσάκι μικρό. Αλλά η μάνα αυτή είχε πίστη βράχου. Βράχου, ήξερε ότι το παρέδωσε και το αφιέρωσε στον Θεό μέσα στο ποτάμι του θανάτου. Γιατί κρατάς το παιδί σου, κακομοίρα μου? Φοβάσαι από το πρωί να μην πάθει τίποτα. Αφιέρωσε το στον Θεό. Θυμάστε, εδώ αφιερώναμε τα μωρά. Αυτό σταμάτησε. Όπως έχουν πολλά άλλα πράγματα σταματήσει. Τα αφιερώναμε στον Θεό. Δεν είναι οι πράξεις, είναι η αγάπη. Θεέ μου, αυτό το μωρό που μου έδωσες, το αφιερώνω σε σένα. Ξέρετε γιατί χάνονται τα παιδιά? Γιατί η μάνα δεν έχει αφιερώσει το παιδί της στον Θεό. Ξέρεις γιατί κλαις, πατέρα? Γιατί δεν έχεις αφιερώσει το παιδί σου στον Θεό. Προσπαθείς με κάθε τρόπο να το κρύψεις, να το κρατήσεις. Αλλά ποιος είσαι εσύ και ποιος είμαι εγώ? Αφιέρωσε το στον Θεό το παιδί σου. Πες το σήμερα, αφιερώνω το παιδί μου. Αν έχω κάνει λάθος πριν 25 χρόνια, τώρα το αφιερώνω σε σένα. Δεν υπάρχει ποτέ, δεν είναι ποτέ αργά, αγαπητοί, στα σχέδια του Θεού. Δεν είναι ποτέ αργά να μετανοήσεις για κάτι το οποίο έκανες λάθος. Κάν' το τώρα. Τώρα που σου μιλάει ο Θεός, βγάλ' το από το στόμα σου. Κύριε, σου αφιερώνω το παιδί μου. Με όλη την αδυναμία του, μόνο τα λάθη του, με όλη την απιστία του. Του μιλάω από το πρωί μέχρι το βράδυ για τα πράγματα τα δικά σου. Αλλά είναι βράχος, τείχος, δεν ακούει. Αφιέρωσέ το και θα δεις πως θα αλλάξει η υπόθεσή σου και η καρδιά σου θα έχει ειρήνη. Αυτή η γυναίκα, το σπλάχνο της, πιστεύω θα έκλαιγε με αναφιλητά, αλλά θα έκανε την προσευχή της στον Θεόν του Ισραήλ. Στο παραδίδω και στο αφιερώνω και το αφιέρεσε στο ποτάμι του θανάτου. Αλλά η δύναμη του Θεού είχε άλλα σχέδια. Στην επιστολή προς Εβραίους, γι' αυτό αγαπητοί μου, ο λόγος του Θεού είναι τόσο πολύ θαυμαστός. Δια πίστεως ο Μωυσής, αφού εγεννήθη, εκρύφθη 3 μήνες υπό των γονέων αυτού. Δεν ήταν πίστη του Μωυσή, ήταν η πίστη της μάνας του. Διότι είδων και χαριτωμένων το παιδίον και δεν εφοβήθησαν τα διατάγματα του βασιλέως. Φοβάσαι το διάβολο. Είναι νικημένος. Αλλά δυστυχώς φοβόμαστε τον διάβολο γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη πίστη. Δεν λέγω να κάνουμε παρέα μαζί του. Ακίνος από εδώ, εμείς από εδώ, στην αγκαλιά του Θεού, μακριά, κάτω από τις φτερούγες του Θεού. Αλλά μην τον εφοβόμαστε γιατί είναι νικημένος. Εδώ αγαπητή αυτή η γυναίκα είχε πίστη. Και κάτι άλλο μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή η γυναίκα ήταν σωστή μάνα. Όταν δέχτηκε η κόρη του Φαραώ να το δώσει σε αυτή τη γυναίκα, μη γνωρίζοντας ότι ήταν η μητέρα του, λέει ο λόγος του Θεού ότι το κράτησε και της είπε και κάτι ωραίο. Θα σου δώσω και μισθό. Το μισθό της τον είχε πάρει ωραίτη από τον Θεό. Ιωχαβέδ. Το μισθό της τον είχε πάρει από πάρα πολλά χρόνια. Για την πίστη της στο πρόσωπο του Θεού. Αλλά αυτή η γυναίκα της είπε θα σου δώσω και μισθό. Να το βυζάξεις μέχρι να μεγαλώσει και ύστερα φέρ το. Για να μην είναι παιδί μου. Αγαπητοί, η μάνα είναι αυτή μόνο που ξέρει τον πόνο του παιδιού. Δεν περάζει αν η κόρη του Φαραώ της είπε θα σου δώσω μισθό, πάρ' το και όταν μεγαλώσει φέρ' το. Έτσι κάνουν οι ξένοι. Αλλά η μάνα είναι αυτή που πονάει. Η μάνα είναι αυτή που μεγαλώνει το παιδί της με δάκρυα και με πόνο και με αγάπη. Γιατί αυτή είναι το σπλάχνο της. Μία μάνα είναι μέσα στη ζωή μας. Και πόσο πρέπει να την αγαπάει ο άνθρωπος. Και πόσο μακάριος είναι ο άνθρωπος όταν την έχει τη μάνα του. Και αγαπητοί, εδώ πέρα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει όταν έφυγε ο Μωυσής και πήγε και έγινε παιδί της κόρης του Φαραώ και λέει ο λόγος του Θεού ότι αυτός ο άνθρωπος έμαθε γράμματα τη σοφία της Αιγύπτου. Ποιος ξέρει ποιοι μεγάλοι σοφοί τον έμαθαν τα γράμματα τη σοφία, πράγματα τρομερά και θαυμάσια. Αλλά όμως ένα πράγμα να παρατηρήσετε. Μέσα στην καρδιά αυτού του παιδιού υπήρχε φυτρωμένη, καρφωμένη, σταυρωμένη η αγάπη του για τον Θεό και για το Ισραήλ. Αυτή είναι η μάνα. Αυτή είναι η μάνα που κάνει το καθήκον της. Δεν περάζει όταν μεγαλώσεις και γίνεις 18 χρονών και νομίζεις ότι τα άμαθες όλα. Θυμάμαι ή ξέρω ένα παιδί που δουλεύει μαζί μου και μου λέει, σας το έχω ξαναπεί, για τα παιδιά μου λέει, με λέγανε you are super dead. You are super dead. Αλλά όταν μεγαλώσανε και γεννήκανε 15άριδες και 16άριδες, έλεγανε στα άλλα παιδιά he's a super stupid. Έλεγανε για τον πατέρα. Έγινε super stupid. Άλλαξαν τα πράγματα γιατί τώρα τα μάθανε όλα αυτά. Τα παιδιά έμαθανε. Δεν περάζει, ο πατέρας αλλάζει. Όταν είναι μικρά τα παιδιά ήταν super star ο πατέρας τους. Αλλά όταν έγινε 17άριδες και πήγανε στο σχολείο και όταν πηγαίνω και στο πανεπιστήμιο σου λέει. Τι ξέρεις εσύ, ρε γέρο, τι ξέρεις εσύ ρε γέρο, τον πατέρα σου και τη μάνα σου, old bag, τη λένε μερικοί καλά παιδάκια. Αλλά αγαπητοί μου, είναι θαυμάσια πράγματα αυτά. Μέσα στην καρδιά του Μωυσή δεν μπόρεσαν τα γράμματα, τα πλούτη και η σοφία των Αιγυπτίων να μπορέσει κάποιος να του ξεριζώσει την αγάπη του για τον Θεό. Και εδώ αγαπητοί είναι η ομορφιά μέσα στο Λόγο του Θεού. Τώρα βλέπουμε την δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέει στο διάβολο τι έκανες. Ήθελες να θανατώσεις τον Μωυσή. Και έβαλες ακόμα τον κακομοίρη αυτόν τον Φαραώ, ο οποίος έχει τύφλα πνευματική, και έβγαλε διάταγμα να σκοτώσουν όλα τα αρσενικά. Εγώ τώρα θα σου δείξω τι θα κάνω. Μέσα στο παλάτι, ο ίδιος ο Φαραώ, θα τον κάνω εγώ με τη δική μου την δύναμη, θα χρησιμοποιήσω την ειδική του την κακία, την κακία και τον θάνατο που έβαλες εσύ μέσα στην καρδιά του, θα τον κάνω να μεγαλώσει αυτό το παιδί, τον Ισραηλίτη, μέχρι να μεγαλώσει και να είναι έτοιμος να ελευθερώσει τον λαό. Θαυμάσια πράγματα. Και λέγει τώρα, γελάει, ο ορθολογιστής. Ο ορθολογιστής, αυτός που σκέπτεται με το μυαλό του. Τι, αυτά είναι έτσι τυχαία πράγματα. Το έβαλε η μάνα εκεί στο ποτάμι του θανάτου. Κάποιος έπρεπε να το δει. Το είδε μια κοπέλα, ήταν η κόρη τυχαία, έτσι έβγαινε τότε να λουστεί. Και γελάει ο ορθολογιστής. Αλλά ο πιστός ο άνθρωπος, λέει, γελάει με ένα διαφορετικό τρόπο. Τι ωραία είναι τα σχέδια του Θεού. Ξεσήκωσε την κοπέλα να βγει έξω να λουστεί την ίδια ώρα που θα πήγαινε το καλάθι. Εσύ τι λες, ορθολογιστής είσαι, για είσαι πιστός ή άθεος ή άπιστος. Πώς έγιναν τα πράγματα. Θα πεις τυχαία έτσι, τα βγήκα η κοπέλα, βγήκε το παιδί, το πήρε, έγιναν τα πράγματα έτσι και μπήκε μες στο παλάτι, έμαθε, αλλά ήταν Εβραίος, παλιοεβραίος ήτανε, όταν μεγάλωσε θυμήθηκε τη φυλή του. Έτσι ήτανε. Όχι, δεν ήταν έτσι. Αλλά η αγάπη του Θεού, αγαπητοί, είναι θαυμαστή. Η δύναμη του Θεού, άλλη η δύναμη του διαβόλου, η οποία φέρνει θάνατο. Είχανε δοθεί διαταγές να σκοτώσουν τα παιδιά, αλλά ο Θεός είναι υπεράνω όλων. Ξεσήκωσε την κόρη του Φαραώ, πήρε το παιδάκι, την ώρα εκείνη που έκλαιγε, το λυπήθηκε, έβαλε μέσα στην καρδιά της ο Θεός αγάπη για αυτό το πρόσωπο και το πήρε και το μεγάλωσε μέσα στο ίδιο το παλάτι του Φαραώ, που ο ίδιος είχε δώσει διαταγή να σκοτώνουν τα αρσενικά. Αυτός είναι ο Θεός. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού, αυτή είναι η δύναμη του Σατανά και αυτή είναι η δύναμη της πίστης της γυναικός αυτής. Και πόσο μου αρέσει, αγαπητοί, εδώ πέρα που διαβάσαμε, ότι της λέει, ναι, πάρτο, μεγάλωσέ το και θα σου δώσω και μισθό. Αλλά το μισθό της τον είχε πάρει από τον Θεό. Το μισθό της τον είχε πάρει από τον Θεό τον ίδιο. Και όταν έγινε αυτή η υπόθεση, για φανταστείτε τη μάνα. Για φανταστείτε τα σπλάχνα της. Για φανταστείτε η γυναίκα αυτή, τι χαρά θα αισθάνθηκε μέσα στην ψυχή της. Θα ανέβασε την ψυχή της στον ουρανό και θα ευχαρίστησε τον Θεό του Ισραήλ για την χάρη και την αγάπη που αφιέρωσε το παιδί της, και η απάντηση ήρθε κατευθείας να το στείλει και να το φέρει στο ίδιο της στο σπίτι, να το μεγαλώσει και να το κάνει ένα αγοράκι που να πάει μετά στα πλούτη που τον περίμεναν. Και αγαπητοί, αυτός είναι ο Θεός μας. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι η κόρη του Φαραώ τον ονόμασε Ανιρμένος. Ανιρμένος. Τον ανέσυρα, δηλαδή από τα νερά. Τον έβγαλε από το νερό. Αυτό είπα να πει Μωυσής. Ανιρμένος από το νερό. Δεν είμαστε κι εμείς Μωυσής, ο καθένας μας. Και εμείς δεν είμαστε ανιρμένοι από πού, όχι από τα νερά, αλλά μπορεί και από τα νερά της καταραμένης της αμαρτίας. Δεν είμαστε κι εμείς ελευθερωμένοι από την αγκαλιά του Σατανά. Δεν είμαστε κι εμείς ανιρμένοι από το ποτάμι του θανάτου που μας πέταξε μέσα στην Αίγυπτο και περίμενε τη διαταγή του Φαραώ, τον διάβολο, να έρθει η στιγμή να μας πάρει την ψυχή. Είμαστε πάρα πολύ μακάρια, αγαπητοί μου, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν τα κρύψαμε μέσα μας. Δεν τα θάψαμε. Κάτι μέσα μας πείραζε, μας ενοχλούσε. Κάτι μας πονούσε μέσα μας και όταν ακούσαμε τη φωνή του Θεού τα ξεθάψαμε όλα. Τα βγάλαμε όλα. Είπαμε στον Θεό την καταραμένη ζωή μας.
0: την τροπή μας. Κλάψαμε στα πόδια του Θεού και ο Θεός μας έσωσε. Η δύναμη του Θεού και η Ανάσταση του Χριστού και το αίμα του Χριστού μας έσωσε. Ανιρμένη από την αμαρτία, ανιρμένη και βγαλμένη μέσα από το νερό, το βρώμικο του ποταμού, ο Θεός μας ελευθέρωσε και μας έκανε παιδιά του. Τι ωραίος είναι ο Κυριός μας Ιησούς. Βλέπετε αγαπητοί τι ωραία πράγματα υπάρχουν μέσα σε αυτό το θησαυρό. Γι' αυτό και λέει ο Κυριός μας, εγώ δεν σας άφησα ορφανός. Άφησα το Πνεύμα μου το Άγιο να είναι μαζί σας, το οποίο αυτό θα διατηρεί την πίστη. Μπαίνετε σε ένα σούπερ μάρκετ και λέτε, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, όπως αυτό λάμπει το ξύλο κάτω. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που πάνε και τα καθαρίζουν με διάφορες μηχανές και λάμπει, πατάνε εκατομμύρια πόδια, αλλά το διατηρούν. Υπάρχουν άνθρωποι που το διατηρούν. Θυμάμαι εκεί πέρα που είχα γεννηθεί το αεροδρόμιο όταν είχε γίνει το 1962, ήταν ένα από τα καλύτερα αεροδρόμια του κόσμου. Είχαν φέρει δεν ξέρω πού από τη Γαλλία, σεράμικα από την Ιταλία, δεν ξέρω τι από πού, αλλά έκατσε 3 χρόνια. Ένας Τούρκος έφυγε και πήγε στην Αίγυπτο και γύρισε και μου είπε, τι ρε ζηλίκια είναι αυτά ρε φίλε, μου λέγες ότι είναι το καλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου, αυτό ναι, έχει γίνει σαν καλύβα κότες. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν να το προσέξουν, να το καθαρίσουν. Αγαπητοί, είναι θαυμάσιο πράγμα. Ο Θεός το έργο που κάνει μέσα στην καρδιά μας, διατηρεί το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην ψυχή μας, τα μεγαλεία του Θεού. Αλλά μην κρυβόμαστε, αδελφοί. Φίλοι, μην κρυβόμαστε. Μην κρυβόμαστε πίσω από τον εαυτό μας, όπως έκανε ο Αδάμ. Πού είσαι, του λέει ο Θεός. Ήμουν κρυμμένος από τον Θεό. Μπορείς να κρυφτείς από τον Θεό? Πού να πας να κρυφτείς? Γι' αυτό φωνάζει ο Ιώβ, εγώ δεν κρύφτηκα σαν τον Αδάμ. Εγώ σου έβγαλα όλα αυτά που είχα κρυμμένα στην καρδιά μου και στα εφανέρωσα στα πόδια σου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, τελειώνουμε με τον εξής τρόπο απόψε. Θυμήσου όταν πας στο σπίτι σου αυτά τα 3 σημεία. Η δύναμη του σατανά μπορεί να σε πετάξει στο ποτάμι του θανάτου. Ούτε η μάνα σου, ούτε ο πατέρας σου, ούτε η οικογένειά σου, ούτε καμία εκκλησία, ούτε κανένας ποιμένας, ούτε κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σε σώσει από τα χέρια του διαβόλου. Παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Πού είσαι? Είσαι σε κανένα ποτάμι? Μην το κρύβεις αυτό το πράγμα. Πες στον Θεό απόψε, προτού είναι αργά. Εάν κολυμπάς σε ένα βρώμικο ποτάμι της αμαρτίας, ξύπνα, προτού είναι αργά. Σύνελθε στον εαυτό σου και μη θάπτεις τον εαυτό σου και νομίζεις ότι είσαι έξυπνος. Πρέπει να καταλάβεις ότι η δύναμη του σατανά, εάν δεν πας στα πόδια του Χριστού, ο σατανάς θα σε θανατώσει. Και η δύναμη του Θεού, αγαπητοί. Η δύναμη του Θεού είναι θαυμαστή. Δεν υπάρχει καμία αμαρτία που ο Θεός δεν μπορεί να συγχωρέσει. Και η αγκαλιά του Θεού σε περιμένει. Θέλει να σε σκεπάσει με τις φτερούγες του ο Θεός. Μην είσαι ανόητος και φεύγεις μακριά. Μην γίνουν σαν αυτόν που είπε ότι όταν έφυγα από την εκκλησία του Χριστού έχασα το σκοπό της ζωής μου. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά όταν φύγεις από την αγκαλιά του Θεού, θα δεις ότι θα χάσεις τον σκοπό σου. Ο διάβολος θα σε πάει σε ποτάμια θανάτου και τότε θα ξυπνήσεις, αλλά μπορεί να είναι πάρα πολύ αργά. Και η δύναμη της πίστης. Η δύναμη της πίστης γίνουν σαν το μωρό. Μη γίνουν ορθολογιστής και κάθεσαι και λες, αυτά είναι έτσι, αυτά είναι παραμύθια. Παραμύθια. Ο Μωυσής δεν είπε είναι παραμύθια. Όταν άκουσε τη Σοφία μέσα στο παλάτι από ανθρώπους γραμματισμένους, δεν είπε τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Τι μου λέγε η μάνα μου. Αυτά είναι παραμύθια. Αλλά έμεινε ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, μέχρι την τελευταία στιγμή, υπηρετώντας τον Θεό με όλη του την καρδιά. Η δύναμη της πίστης. Πήγαινε σπίτι σου, γονάτισε με ειλικρίνεια στην καρδιά σου. Ξεχύλισε η ψυχή σου. Ας την ψυχή σου να ξεχυλίσει και να βγάλει αυτά που είναι κρυμμένα και θαμμένα μέσα. Και ζήτα από τον Θεό να σε σώσει. Ήθε ο Κύριος, αγαπητοί, αυτό το βράδυ με τη δική του τη χάρη να μας αγγίξει με τον Άγιο του το λόγο. Παρακαλώ.

αγαπημένα μας Πατέρα, πολύ σε ευχαριστεί η ψυχή μας. Καθένας προσωπικά που έχει δεχτεί την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε διότι μας έβγαλες μέσα από το ποτάμι της Αιγύπτου, το θανατηφόρο, και μας έφερες

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα Άγιε ο Θεός μας, Πατέρα της σωτηρίας μας, ερχόμαστε αυτό το πρωί μπροστά στην Άγια Παρουσία Σου, Κύριε, του ουρανού και της γης, για να Σε ευχαριστήσουμε, για να υψώσουμε τη φωνή μας, φωνή δοξολογίας, για να γονατίσουμε μπροστά Σου. Γιατί Εσύ μας αγάπησες με τέτοια αγάπη αιώνια, ώστε έδωσες το Γιο Σου τον μονογενή, για να μην απολεστεί πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και αυτό το πρωί, καθώς είμαστε μαζεμένοι γύρω από τη δική Σου παρουσία, θέλουμε να Σε παρακαλέσουμε να δεχθείς την ευγνωμοσύνη μας και να γεμίσεις Εσύ όλον τον χώρο με το Πνεύμα το Άγιο το δικό Σου και τις καρδιές μας. Και Εσύ να εκπληρώσεις κάθε πόθο και κάθε αγωνία και κάθε αναζήτηση. Εσύ, Κύριε, να επιλάμψεις το πρόσωπό Σου σε μας. Σε ευχαριστούμε και Σε δοξάζουμε και Σε ευλογούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού του Σωτήρα μας και εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμός 96. Κόπα σίγμα. 96. Κόπα σίγμα. Ψάλατε εις τον Κύριο ασμανέον. Ψάλατε εις τον Κύριο πάσα η γη. Ψάλατε εις τον Κύριο. Ευλογείτε το όνομα αυτού. Κηρύτετε από ημέρα σε ημέρα τη σωτηρία αυτού. Αναγγείλατε εις έθνες την δόξα αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Διότι μέγας ο Κύριος και αξίμνητος σφόδρα, είναι φοβερός υπερ πάντες τους θεούς, διότι πάντες οι θεοί των εθνών είναι είδωλα. Ο δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Δόξα και μεγαλοπρέπεια είναι ενώπιον αυτού. Ισχύς και ωραιότης εν το αγιαστηρίο αυτού. Απόδοτε εις τον Κύριον δόξαν και ισχύν. Απόδοτε εις τον Κύριον την δόξαν του ονόματος αυτού. Λάβετε προσφοράς και εισέλθετε στα σαυλάς αυτού. Προσκυνήσατε τον Κύριον εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίο αυτού. Φοβήστε από προσώπου αυτού πάσα η γη. Είπατε εν της έθνεσιν ο Κύριος βασιλεύει. Η οικουμένη θέλει βεβαίως είστε εστερεωμένοι. Δεν θέλει σαλευτή. Αυτός θέλει κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη. Ας εφραίνονται οι ουρανοί και ας αγάλεται η γη. Ας ηχεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Ας χαίρος είναι παιδιάδες και πάντα τα εν αυτές. Τότε θέλει συναγάλεστε πάντα τα δέντρα του δάσους ενώπιον του Κυρίου. Διότι έρχεται για να κρίνει την γη. Θέλει κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και τους λαούς εν τη αληθεία αυτού. Αμήν. Με αυτές τις σκέψεις που ο ψαλμός δημιούργησε μέσα μας και με αυτά τα αισθήματα δοξολογίας, να υψώσουμε κι εμείς τη φωνή μας στον Κύριό μας και να ψάλουμε σε εκείνον τον ύμνο που έχει αριθμό 34. Άξιος δόξης και τιμής, λατρείας τε παντοτινής, άξιος ένων διαρκών είσαι, ο σώτερ των ψυχών.

να ευχαριστήσουμε τον Κύριο και να ζητήσουμε τις ευλογίες Του στη σύναξή μας σήμερα. Πατέρα Άγιε, προσευχόμαστε, δεόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού, Εσύ που είσαι ανάμεσά μας, γιατί είμαστε μαζεμένοι στο Άγιο όνομά Του. Δεόμαστε και προσευχόμαστε η μέρα αυτή να σταθεί μέρα ευλογίας για τον καθένα μας. Κύριε, Εσύ γνωρίζεις τους δρόμους μας. Εσύ ξέρεις τα βάθη της ψυχής μας. Εσύ είσαι που ερευνάς τα βάθη μας. Και ο λόγος ο δικός σου και το πνεύμα το δικό σου εισέρχονται μέχρι αρμών και μυελών, διερευνώντας τις ψυχές μας. Και εσύ ξέρεις το περπάτημα του καθενός μας. Γι' αυτό σε παρακαλούμε. Στην ημέρα τη σημερινή, καθώς μέσα στον Άγιο Λόγο σου θα σκύψουμε, σε παρακαλούμε πολύ εσύ να είσαι που θα μιλήσεις στον καθένα μας μέσα από τα λόγια τα δικά σου. Έχουμε ανάγκη και γι' αυτό θα καθίσουμε στα πόδια σου, Κύριε. Θα μαθητέψουμε όπως και τότε. Και θα είσαι εσύ ο δάσκαλός μας. Και θα είναι το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου που θα μιλήσει μέσα στον καθένα μας. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Έχουμε ανάγκη από τη δική σου παρουσία. Έχουμε ανάγκη τα μάτια της ψυχής μας να αντικρίσουν εσένα. Και τα μάτια μας όχι μόνο, αλλά και τα αυτιά μας να ακούσουν τη φωνή τη δική σου. Κύριε, σε παρακαλούμε, ζωοποίησε τον λόγο σου μέσα μας. Και εσύ ανταποκρίσου σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Είσαι μαζί μας, το ξέρουμε. Αλλά σε παρακαλούμε να είσαι μαζί με την κάθε σύναξη, μικρή ή μεγάλη, δεν έχει σημασία, που όμως επικαλούνται το όνομά σου. Εκεί που εσύ θα είσαι, παρακαλούμε να τους ευλογήσεις και εκείνους, όπως και εμάς. Παρακαλούμε, Κύριε, να επισκεφτείς ακόμα εκείνους που δεν μπόρεσαν να έρθουν, εκείνους που κάποια αρρώστια, εκείνους που κάποιο εμπόδιο, εκεί που ο εχθρός έβαλε προσκόμματα, Κύριε. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού να κάνεις επίσκεψη Αγίου Πνεύματος και εσύ να φανερώσεις την ωραιότητα του προσώπου σου, Κύριε, και την μοναδικότητα του προσώπου σου στις ψυχές, όπως και στις δικές μας. Παρακαλούμε για τους αρρώστους μας. Παρακαλούμε για εκείνους που ο πόνος έχει καταθλίψει τις ψυχές. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να επέμβεις, να κάνεις εσύ πάνω από αυτά που σου ζητούμε, να κάνεις εσύ πάνω από αυτά που εννοούμε ακόμα, επειδή ακριβώς σου τα ζητούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Θέλουμε ακόμα να προσευχηθούμε για το έθνος μας. Εσύ, Κύριε, να φέρεις και να συντηρήσεις και να διατηρήσεις ειρήνη μέσα στο έθνος μας. Και εσύ να ανοίξεις πόρτες που να ακουστεί ο λόγος ο δικός σου. Και εσύ να δώσεις φως μέσα στις ψυχές που σε αναζητούν. Ακόμα προσευχόμαστε για όλους εκείνους τους τόπους που γίνεται πόλεμος. Εκεί που έχει χαθεί η ειρήνη. Εκεί που ο φόβος έχει κατακυριεύσει τις καρδιές. Εκεί που το πένθος έχει γονατίσει τις ψυχές. Σε παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Επίλαμψε το πρόσωπό σου, Κύριε, πάνω τους. Και δώσ' τους κατεύθυνση στις σκέψεις τους και στις καρδιές τους. Και για ό,τι θα κάνεις, σου είμαστε ευγνώμονες. Για ό,τι θα κάνεις εσύ, σε ευχαριστούμε από τώρα. Και ξέρουμε ότι θα είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που σου λέμε. Με τα φτωχά τα λόγια μας. Η προσευχή μας και η δοξολογία μας, όπως ψάλαμε, είναι γήινη, Κύριε. Είναι φτωχή, αλλά είναι αληθινή. Και γι' αυτό περιμένουμε από σένα να κάνεις πάνω από αυτά που σου λέμε. Επειδή ακριβώς σου τα ζητούμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αμήν.

στο σημερινό μας πρωινό από το 14ο κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη, κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα, 14. Θα διαβάσουμε τα 14 πρώτα εδάφια. Είναι πάρα πολύ γνωστά σε όσους διαβάζουμε, σε όσους μελετούμε βέβαια ακόμα περισσότερο την Αγία Γραφή. Κατά Ιωάννη, Ιώτα Δέλτα. Ας μην ταράτετε η καρδία σας. Πιστεύετε εις τον Θεό και εις εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα. Ιδε μη ήθελον σας υπεί, υπάγω να ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, δια να είστε και εσείς όπου είμαι εγώ. Και όπου εγώ υπάγω εξεύρετε και την οδόν εξεύρετε. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς, Κύριε, δεν εξεύρομαι που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρομαι την οδόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει και από του νυν γνωρίζετε Αυτόν και είδετε Αυτόν. Λέγει προς Αυτόν ο Φίλιππος, Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκείς ημάς. Λέγει προς Αυτόν ο Ιησούς, τόσον καιρόν είμαι με θυμών και δεν με γνώρισες Φίλιππε. Ώστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Και πώς εσύ λέγεις, δείξον εις ημάς τον Πατέρα. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Τους λόγους τους οποίους εγώ λαλώ προς ημάς, απ' εμ' αυτού δεν λαλώ, αλλά ο Πατήρ, ο μένων εν εμή, αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετε εμή ότι εγώ είμαι εν το Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμή. Ιδε μη, δια τα έργα αυτά πιστεύετε εμή. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει σε με, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμι και μεγαλύτερα τούτον θέλει κάμι, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου και ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου θέλω κάμι τούτο δια να δοξαστεί ο Πατήρ εν το Υιό. Εάν ζητήσετε κάτι εν το ονόματί μου εγώ θέλω κάμι αυτό. Ο Θεός να ευλογήσει το Λόγο Του μέσα στις καρδιές μας, αδελφοί μου. Να ψάλουμε και από τον ύμνο που έχει αριθμό 14.

αυτά που έχει ο αδελφός μας να μας πει και μέσα από το Λόγο του Θεού, αλλά και μέσα από την προσωπική του μαρτυρία και εμπειρία. Ξαναδιαβάζω τα εδάφια 5, 6 και 7. Λέγει προς αυτόν ο Θωμάς: «Κύριε, δεν ξέρουμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα να εξεύρουμε την οδόν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, και ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημίδιε μου. Εάν εγνωρίζετε εμέ, και τον Πατέρα μου θέλετε γνωρίσει, και από του νυν γνωρίζετε Αυτόν και είδετε Αυτόν». Μέσα στο Λόγο του Θεού, στην γραπτή αποκάλυψη του θελήματος του Θεού στον άνθρωπο, είναι πολλές οι εικόνες που μας δίνει ο Λόγος, ο γραπτός, για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, μέσα στο Ευαγγέλιο του, μας έχει φυλάξει πολλές τέτοιες αποκαλυπτικές εικόνες, αποκαλυπτικές στο μεγαλείο τους για το πρόσωπο του Ιησού, και κάθε μια από αυτές παρουσιάζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το έργο του Ιησού Χριστού από κάποια διαφορετική πλευρά, γιατί το πρόσωπο και το έργο του Ιησού Χριστού είναι το κεντρικό πρόσωπο της Αγίας Γραφής. Νομίζουμε καμιά φορά ότι είναι μόνο η Καινή Διαθήκη που μιλάει για τον Χριστό, όμως εάν υπάρχει αυτή η σκέψη μέσα στο μυαλό μας, κάνουμε λάθος. Εάν κοιτάξουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή, όλα τα βιβλία της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης μιλάνε για το πρόσωπο και για το έργο του Ιησού Χριστού από τις πρώτες σελίδες μέχρι το τέλος. Κάποιες λοιπόν από αυτές τις εικόνες έχουν έναν τίτλο επάνω που λέει «Εγώ είμαι», «Εγώ είμαι», και κάθε φορά «Εγώ είμαι η θύρα», «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση». Εδώ πέρα, στο μέρος που διαβάσαμε, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που μας αποκάλυψε αυτές τις πλευρές του εαυτού του μας λέει ποιος είναι. Στις δικές μας ερωτήσεις: «Κύριε, ποιος είσαι? Κύριε, τι είσαι?», έρχεται εκείνος και μας λέει με αυτά τα «εγώ είμαι» και μας αποκαλύπτει το πρόσωπό του. Μας αποκαλύπτει το έργο του. Γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και το έργο του Ιησού Χριστού είναι έννοιες συμφυής. Είναι έννοιες που συμπληρώνουν η μία την άλλη και όλες μαζί κάνουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το μέρος που διαβάσαμε σήμερα, προτείνω να δούμε αυτή την αποκάλυψη που μας έκανε όταν είπε στον Απόστολό του, στον μαθητή του τον Θωμά, όταν τον ρώτησε «Πού ξέρουμε, Κύριε, το δρόμο που θα πας εσύ? Πώς λες να έρθουμε? Ξέρετε το δρόμο που θα πάω? Μα εμείς δεν ξέρουμε πού θα πας. Πού βρισκόμαστε, Κύριε? Πού περπατάμε? Είμαστε σε άγνωστο μέρος. Είμαστε σε ένα έδαφος που δεν το ξέρουμε. Και εσύ μας λες ότι πας εκεί και να πάμε κι εμείς. Πού πας?» Θωμά, ήρθε η απάντηση από τον Κύριο: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Η οδός για πού, Κύριε? Για τον Πατέρα. Συνδεθεί με τον Πατέρα που τον έχασε. Τι μπορούμε να βρούμε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Βρίσκουμε τον δρόμο. «Εγώ είμαι», λέει ο Χριστός, «η οδός». Η οδός. Στον ύμνο που ψάλαμε πριν από λίγο, λέγαμε

Κι ήρθες εσύ, ο Θείο Φως, να μου φωτίσεις την οδό. Το ψάλαμε. Δεν ξέρω αν το προσέξαμε αυτό που ψάλαμε. Πολλές φορές μας διαφεύγουν τα λόγια που ψάλαμε. Αλλά ψάλουμε στον Κύριό μας και του λέμε αυτά που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Είναι συνήθεια. Και πολλές φορές η εξοικείωση με το λόγο το δικό του, με το διάβασμά μας, με τη μελέτη μας μέσα στο λόγο του Θεού, μας ξεφεύγουν, η εξοικείωση μας κάνει να μην προσεύχουμε πολύ στο βάθος, στο περιεχόμενο των λόγων. Εγώ είμαι Θωμά και όλοι εσείς που με ακούτε, οι μαθητές μου, εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ξέρετε, αυτά τα λόγια λέχθηκαν εκεί επάνω στο ανώγιο. Είναι τα τελευταία λόγια που ο Κύριος είπε στους δικούς του την ώρα που καθόντουσαν όλοι μαζί στο πασχαλινό εκείνο δείπνο. Θωμά, εγώ είμαι η οδός. Αν ακολουθήσεις εμένα δηλαδή, θα βρεις τον Πατέρα. Και αν δεις εμένα, βλέπεις τον Πατέρα. Γιατί εγώ ήρθα από εκείνον, δεν ήρθα μόνος. Να λοιπόν ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό που θα μας πει σήμερα απευθύνεται ιδιαίτερα, ιδιαίτερα σε εκείνους που δαπάνησαν κόπο, που δαπάνησαν χρόνο, ψάχνοντας από εδώ και από εκεί να βρούνε λύση και απάντηση στα ερωτηματικά που είχαν μέσα στην ψυχή τους και στην αγωνία τους να συναντήσουν την αλήθεια και το φως. Όπως ήμουν και εγώ, όπως είναι και κάποιοι από εσάς, γιατί όχι όλοι, γιατί είμαστε όλοι μας, όπως έλεγε και εκείνος ο ποιητής, το παιδί του Θεού, κουρασμένοι στρατοκόποι που μας είδαν τόσοι τόποι. Είναι το ψάξιμο που γίνεται από τότε που ο Θεός έκλεισε το δρόμο σε εκείνη την τραγική εικόνα μέσα στην Εδέμ. Δεν ξέρω αν υπάρχει τραγικότερη σκηνή και τραγικότερη εικόνα από εκείνα τα τελευταία εδάφια του τρίτου κεφαλαίου της Γένεσης. Στην αρχή μας διηγείται πως έκανε ο Θεός τον κόσμο, μετά μας λέει πως έκανε με αγάπη τον άνθρωπο και ενεφύσισε μέσα στους μικτήρας αυτού και ο άνθρωπος έγινε η ζωή της ψυχήν ζώσα. Και η τρίτη ήταν η παρακοή, το τρίτο κεφάλαιο, η παρακοή στην εντολή και στο θέλημα του Θεού. Του είπε, κοίταξε Αδά, όλα αυτά είναι δικά σου, όλα. Τα πάντα τα έκανα για σένα. Τα πάντα τα δημιούργησα για σένα, να τα χαρείς, να τα ευχαριστηθείς, να τα απολαύσεις. Ένα πράγμα μόνο θέλω από σένα. Από αυτό εδώ το δεντράκι, το δέντρο, δεν θα απλώσεις χέρι να φας καρπό. Γιατί αν απλώσεις το χέρι σου, παρακούς στην εντολή μου και θα πεθάνεις εξάπατος. Και μπερδεμένη η Εύα και μπερδεμένος και ο Αδάμ, ίσως εξοικειωμένος με τον Θεό που τον έβλεπε κάθε μέρα και περπατούσαν μαζί, δεν ξέρω πώς, ποτέ μου δεν μπόρεσα να το καταλάβω, πώς έγινε και μπερδεύτηκαν από τα λόγια εκείνα του εχθρού και άπλωσαν το χέρι. Άπλωσε η Εύα πρώτη. Το είδε, ήταν επιθυμητός, λέει, τι ωραίο που είναι, γιατί να μην φάω. Αφού μου λέει και το φιδάκι το καλό, ότι δεν θα πάθω τίποτα, θα ανοίξουν τα μάτια μου. Θα γίνω κι εγώ σαν τον Θεό. Θεός θα γίνω κι εγώ. Απλώνει το χέρι. Δαγκώνει τον. Αδάμ, έλα, είναι ωραίος ο καρπός. Φάε κι εσύ. Και πήγε και ο Αδάμ και έφαγε και εκείνος. Τι έγινε, τους συναντάει ο Θεός. Τους λέει ότι είστε καταραμένοι από εδώ και μπρος. Θα σας κυνηγάει η ποινή του θανάτου. Κλείνει η σχέση μας. Τέλος η σχέση μας αυτή. Δεν θα με ξαναδείτε πια.
και θα φεύγετε από αυτόν τον κόσμο χους ή και ισχούν απελεύσει. Και ήρθε η τιμωρία στη ζωή και κλείνει το τρίτο κεφάλαιο και εξεδίωξε ο Θεός τον Αδάμ και κατά ανατολάς του παραδείσου της Εδέμ έθεσε τα χερουβίμ και τη ρομφέαν την φλογίνην την περιστρεφωμένην δια να φυλάτωση την οδόν του ξύλου της ζωής. Ήρθε λοιπόν και έκλεισε ο δρόμος της επικοινωνίας. Έκλεισε ο δρόμος της επικοινωνίας. Βλέπετε, ο κλειστός ο δρόμος και το εμπόδιο και ο γρανιτένιος τείχος που δεν μπορεί να τον περάσει ο άνθρωπος ονομάζεται μέσα στον Λόγο του Θεού με ένα όνομα. Αμαρτία. Αμαρτία. Λάθος επιλογής κάναμε. Ξεφύγαμε από το στόχο μας. Παρακούσαμε και υποφέρουμε μέχρι τώρα από αυτήν την παρακοή μας. Έκλεισε, αποκλείστηκε, μπλοκαρίστηκε ο δρόμος. Και από τότε, αλήθεια, πόσες προσπάθειες δεν έκανε ο άνθρωπος για να ανοίξει δρόμο, κάποιο δρόμο, να φτάσει στον ουρανό, να συναντήσει το πρόσωπο του Θεού. Ας έκλεισε εκείνος ο δρόμος, θα ανοίξω εγώ έναν άλλο δρόμο, θα πάω από αλλού, θα τον βρω το Θεό. Θυμηθείτε τη Βαβέλ. Κεφάλαιο 11 της Γένεσης. Στο 11 της Γένεσης και στο εδάφιο 4. Και είπαν οι άνθρωποι, ελάτε ας οικοδομήσουμε εις αυτούς πόλην και πύργον, του οποίου η κορυφή να φτάνει έως του ουρανού και ας αποκτήσουμε εις αυτούς όνομα, μήπως διασπαρώμεν επί του προσώπου πάσης της γης. Ας κάνουμε ένα πύργο και ας φτάσει εκεί στην κορφή που είναι ο Θεός και να γίνουμε κι εμείς σαν τον Θεό. Τους το είχε πει ο εχθρός που ο Κύριος μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ξέρετε πως τον ονομάζει, ο απαρχής ανθρωποκτόνος, ο απαρχής ανθρωποκτόνος, να τον σκοτώσει τον άνθρωπο, να τον εξαφανίσει τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί ήταν αντικείμενο της αγάπης του Θεού ο άνθρωπος, της στοργής του Θεού, του ενδιαφέροντος του Θεού. Τότε που για όλα είχε πει ο Θεός ας γίνει και έγινε, για τον άνθρωπο είπε να κάνουμε τον άνθρωπο που είναι σαν και εμάς, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και τον έκανε από χώμα και μέσα του ενεφύσισε στους μυκτήρες του. Και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Ακόμα θυμάστε εκείνο το όνειρο του Ιακώβ όταν διωγμένος από τον αδελφό του τον Ισάβ. Πού πήγαινε? Ούτε ήξερε. Πήγαινε λέει σε κάποια χώρα. Γιατί? Για να ξεφύγει από την οργή. Και εκεί πέρα ήθελε, αχ τον Θεό, αχ τον Θεό, και έπεσε να κοιμηθεί. Και ο πόθος της ψυχής του μετατράπηκε σε όραμα. Και είδε μια σκάλα που η βάση της στη γη και ανέβαινε μέχρι επάνω στον ουρανό. Και πόσες και πόσες και πόσες άλλες εικόνες μέσα στο Λόγο του Θεού δεν μας δείχνουν, αλλά και στην καθημερινότητα. Τι ψάχνει κάθε μέρα ο άνθρωπος, τι επιζητεί κάθε μέρα ο άνθρωπος, παρά μόνο το χαμένο παράδεισο να βρει, να γεμίσει η ψυχή του. Στο διάβασμα, στις γνώσεις, στον πλούτο, στην αμαρτία, στα γλένδια, παντού, το άδειο της ψυχής του προσπαθεί να γεμίσει. Αλλά πώς να γεμίσει? Ο ωκεανός πώς να γεμίσει με τις σταγόνες που του ρίχνουμε μέσα? Δεν γίνεται. Η λαχτάρα του ανθρώπου που φανερώνεται να ανοίξει δρόμο, να συναντήσει τον Θεό.
να ενώσει τη γη με τον ουρανό. Και όλες αυτές οι προσπάθειες ματαιώθηκαν, γιατί μπροστά συναντήσανε αυτό το συμπαγή γρανίτη που λέγεται αμαρτία του ανθρώπου. Δεν ξεπερνιέται. Δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Μαύρα τα σύννεφα που έφραξαν τον δρόμο προς τον Θεό. Και έβαλε ο Θεός τα χερουβίμ και έβαλε και τη ρομφαία την φλογερή που περιστρεφότανε και κατέκαιγε όποιον προσπαθούσε να φτάσει στη ζωή. Και ερχόμαστε στην ιστορία του λαού του Θεού, του Ισραήλ. Ο Μωυσής. Ο Θεός του είπε, Μωυσή, θα κάνεις τη σκηνή του μαρτυρίου. Και αργότερα είπε στο Δαβίδ και δια του Σολομώντα έγινε ο ναός. Αλλά και τα δύο είχαν έναν τόπο λατρείας του προσώπου του Θεού. Και ξέρετε που ήτανε. Ήταν τα Άγια των Αγίων. Εκεί που ήταν η ένδοξη παρουσία του Θεού. Μέσα στα Άγια των Αγίων. Αλλά υπάρχει ένα αλλά. Εκεί μέσα δεν μπορούσε να μπει κανείς. Υπήρχε ένα καταπέτασμα, μια βαριά κουρτίνα που δεν είχε δικαίωμα να την ξεπεράσει κανένας άνθρωπος, γιατί η ποινή ήταν ότι αν περνούσε από πίσω έτσι θα πέθαινε. Το καταπέτασμα. Η φλογερή εκείνη ρομφαία και από πίσω ήταν τα Άγια των Αγίων. Εκεί ήταν η Άγια Παρουσία του Θεού. Εκεί συναντούσε, μπορούσε να συναντήσει, αλλά δεν υπήρχε τρόπος. Μια φορά το χρόνο μόνο, ο αρχιερέας, όταν έκαμνε θυσία για τον εαυτό του πρώτα για να καθαριστεί και μετά για τον λαό, έπαιρνε το αίμα της θυσίας και περνούσε μέσα στα Άγια των Αγίων για να τα προσφέρει για τον λαό του. Μια φορά το χρόνο. Και οι άλλες 365 μέρες και κάτι ρέστα, τι γινόντουσαν? Πώς τα περνούσε ο άνθρωπος? Ψάχνοντας, αγωνιώντας, μη γνωρίζοντας. Βλέπετε, κανείς δεν μπορούσε να περάσει από αυτό το δρόμο. Και αυτό το παραπέτασμα ήταν το δείγμα της αδυναμίας του ανθρώπου να ανοίξει δικό του δρόμο και να φτάσει στο Θεό. Και ξαφνικά η Αγία Γραφή, που είναι η γραπτή αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο και η μόνη αλήθεια, μας λέει ότι ενώ από τη μια πλευρά υπήρχε αυτός ο δρόμος του ασεβούς που ήτανε σκοτάδι, που ήτανε οδός θανάτου, που ήταν οδός άδου, που είναι του άφρονα η οδός και η οδός της οργής. Φράσεις μέσα από το Λόγο του Θεού είναι αυτές που σας διάβασα. Από την άλλη μεριά, υπάρχει το φως και η άλλη πλευρά μας παρουσιάζει ένα πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, ως την μόνη οδό του αμαρτωλού ανθρώπου προς τον Άγιο Θεό. Την μόνη οδό μας παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη. Το είπα και πριν. Και η Παλιά Διαθήκη όλη μιλάει για τον Ιησού Χριστό που θα έρθει. Αλλά εδώ πλέον έχουμε πλήρη αποκάλυψη. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους μας λέει ότι στο παρελθόν ο Θεός μίλησε δια των προφητών πολλές φορές και με πολλούς τρόπους. Στις έσχατες αυτές μέρες ελάλησε προς εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων, δια του οποίου έκανε και τους αιώνες, ο οποίος όντας το απάβγασμα της δόξας και ο χαρακτήρας της υπόστασής του,
και βαστάζουν τα πάντα δια του λόγου του, της δυνάμεώς του, αφού έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης, της παρουσίας του Θεού εν υψηλής, μέσα στον ουρανό. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός που ήρθε εδώ κάτω και πρόσφερε τον εαυτό του. Πατέρα, αυτοί οι άνθρωποι χάνονται και τους αγαπάμε εμείς αυτούς και δεν θέλουμε να χαθούν. Πρέπει όμως να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη και την πληρώνουν κάθε φορά που φτάνουν στο χείλος, εκτός αν υπάρξει κάποιος που θα προσφερθεί να τους αντικαταστήσει στη δικαιοσύνη τη δική σου και να γίνουν αυτή η δικαιοσύνη. Πώς το είπε ο Απόστολος Παύλος? Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, εκείνον που δεν γνώρισε, και ξέρετε, δεν την γνώρισε την αμαρτία, αποδεδειγμένα δεν την γνώρισε, γιατί βγήκε μπροστά σε όλους και στους μαθητές του και τους λέει, ποιος από εσάς μπορεί να με ελέγξει περί αμαρτίας? Δεν υπήρχε αμαρτία. Ο αναμάρτητος, τον μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμε υπέρ ημών αμαρτία. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να καταλάβω ποτέ την κραυγή του Κυρίου επάνω στο Σταυρό, όταν φώναζε, Πατέρα μου, Πατέρα μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες? Το εγκατέλειψες ήταν για μένα. Προορισμός για μένα. Ήταν προορισμός για σένα. Και ήρθε εκείνος και είπε, εγώ Πατέρα. Και ήρθε εκείνος και πήρε τη θέση τη δική μου. Και τον μη γνωρίσαντα αμαρτία έκαμε υπέρ ημών αμαρτία, για να γίνουμε εν αυτό δικαιοσύνη του Θεού. Που σημαίνει ότι τώρα πια, όταν έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό και τη θυσία Του και την προσφορά Του, σπάζει ο γρανίτης. Το γρανιτένιος τείχος καταστρέφεται, το παραπέτασμα σχίζεται, ο δρόμος ανοίγει προς τον ουρανό. Έτσι, θέλω να ρωτήσω, ο Χριστός που τώρα ζει, που τώρα μιλάει, που τώρα προσκαλεί, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι, και αυτόν που έρχεται σε μένα δεν θα τον βγάλω έξω. Θέλω να ρωτήσω, είναι δικιά σου εμπειρία αυτό? Έχεις πάει στον Χριστό με τη συνέστηση ότι είσαι χαμένος, ότι προορίζεσαι για θάνατο, αλλά εκείνος μπορεί να σου δώσει τη ζωή? Και μη ρωτήσεις σαν τον Φίλιππο, δείξε σε μας τον Πατέρα, και μας αρκεί. Είναι σαν μερικές φορές που μας τυχαίνει στο δρόμο, μας βλέπει κάποιος άγνωστος και μας λέει, μήπως ξέρετε που είναι η οδός Φλέμινγκ? Μα του λέμε, εδώ είσαι στην οδό Φλέμινγκ, περπατάς πάνω σε αυτό το δρόμο και δεν το ξέρεις. Ή εμείς όταν πηγαίνουμε καμιά φορά σε καμιά άλλη πόλη λέμε, η τάδε οδός μήπως ξέρεις που είναι, και είμαστε πάνω σε αυτό το δρόμο και μας λέει, μα αυτός είναι ο δρόμος που ζητάς. Μπαίνουμε, βγαίνουμε στην εκκλησία, ακούμε κηρύγματα, διαβάζουμε φυλάδια, ανοίγουμε το λόγο του Θεού, διαβάζουμε εκεί μέσα και αναρωτιόμαστε, Κύριε, ποια είναι η οδός? Πώς θα πας στον Πατέρα? Πού λες ότι θα πας στον Πατέρα? Εγώ πώς μπορώ να πάω εκεί? Σε μια άλλη ανάλογη περίπτωση είχε πει μέσα στο θησαυροφυλάκιο, εάν δεν πιστέψετε ότι εγώ είμαι, θα πεθάνετε μέσα στις αμαρτίες σας. Δεν μπορείτε να πάτε πάνω. Εγώ είμαι από πάνω, εσείς είστε από κάτω και δεν μπορείτε να πάτε εκεί. Ο μόνος δρόμος είμαι εγώ. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα αν δεν περάσει μέσα από μένα. Και ο Πέτρος που ήταν στη συντροφιά και του Θωμά και του Φίλιππου εκεί επάνω, ξέρετε τι είπε?
όταν μίλησε για πρώτη φορά στα πλήθη. Και δεν υπάρχει, αδέλφια μου, διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι δοσμένο υπό τον ουρανό, δια του οποίου πρέπει, δια του οποίου μπορούμε να σωθούμε. Να λοιπόν ο δρόμος. Ο δρόμος και η οδός και η αλήθεια. Μην αναρωτηθείς λοιπόν σαν τον Θωμά ή σαν τον Φίλιππο ή σαν τους άλλους μαθητές που ίσως δεν μιλήσανε. Πώς θα βρεθώ εγώ εκεί? Ποια είναι η οδός? Πώς μπορώ να πάω στον ουρανό? Γιατί η οδός είναι μία. Και αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει, ξέρετε, μια πλάνη μέσα στον κόσμο. Και με αυτή τη σκέψη θα τελειώσω. Υπάρχει μια πλάνη που λέει όλοι είμαστε παιδιά του Θεού. Λάθος. Είμαστε όλοι πλάσματα του Θεού. Παιδιά του Θεού είναι αυτοί που πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Μα μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Η Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Εις αυτούς δε που εδέχθηκαν αυτόν, εις αυτούς έδωσε την εξουσία να γίνουνε τέκνα του Θεού. Εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ποιο είναι το όνομα του Ιησού? Μα εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και μέσα από μένα μπορείς να πας στον Πατέρα. Αυτό είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Λάθος λοιπόν εκείνη η έκφραση. Λάθος και η άλλη η έκφραση. Και η άλλη δήθεν μεγάλη αλήθεια. Όλες οι θρησκείες οδηγούν τελικά στον Θεό. Μα είσαι μωαμεθανός, εντάξει, μα είσαι βουδιστής, εντάξει. Τον Θεό ψάχνεις εσύ, ακολούθησε τη διδασκαλία αυτή και θα φτάσεις στον ουρανό. Λάθος, πλάνη, κόλπο του εχθρού, του απαρχής ανθρωποκτόνου. Μην ακολουθήσεις τέτοιους δρόμους. Μην ακολουθήσεις τέτοιους δρόμους. Οδηγούν στην απώλεια. Περάστε, λέει, μέσα από τη στενή την πύλη. Περάστε μέσα από τη θλιμμένη οδό. Γιατί αυτή οδηγεί στον ουρανό. Τι θα κάνεις? Ξέρετε, οι παλιοί οι Ρωμαίοι τι λέγανε? Και αυτό ήταν λάθος βέβαια. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη. Αν δεν οδηγούσαν όλοι οι δρόμοι στη Ρώμη, πώς οδηγούσαν όλοι στη Ρώμη? Ήθελα να πούνε ότι το κέντρο είναι η Ρώμη και όποιο δρόμο ακολουθήσεις θα σε βγάλει εκεί. Έτσι βγήκε και η άλλη πλάνη, ότι όποια θρησκεία ή όποια θρησκευτική οδό και αν ακολουθήσεις θα σε οδηγήσει στο Θεό. Λάθος. Στο Θεό, και ο Θεός που είναι ο αποδέκτης όλης αυτής της ιστορίας μας το είπε μόνος του, ότι μόνον δια του Ιησού Χριστού. Πότε το είπε? Θυμάστε στη βάφτιση. Ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός, εν το οποίο ευδόκησα. Και το είπε κι άλλες φορές. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι να κάνεις? Εγώ λέω και προτείνω να ακούσουμε άλλη μια φορά την πρόταση του Ιησού Χριστού, τη διακήρυξή του. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα η μηδία μου. Να το σκεφτούμε. Να σκεφτούμε ποιος είναι και να τον δοξάσουμε μέσα στη ζωή μας και μέσα από τη ζωή μας. Αμήν. Amen.

Ευχηθούμε, αδελφοί μου όρθιοι, και να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Μπροστά στην Άγια Παρουσία σου, Κύριέ μας, μπροστά στην Άγια μοναδική Παρουσία σου, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί ήσουν μαζί μας αυτό το πρωί. Είχαν ανάγκη οι ψυχές μας να ακούσουν από το στόμα σου τις αλήθειες. Και η αλήθεια του Λόγου Σου είναι το κεφάλαιο του Λόγου Σου. Παρακαλούμε, Κύριε, άγγιξε τις καρδιές μας, έλεγξε το πνεύμα μας, οδήγησε τις ψυχές μας. Καθώς Εσύ μας το είπες και πάλι σήμερα. Εσύ, Κύριε, είσαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε και να Σου πούμε ότι θέλουμε να ακολουθούμε Σένα. Εσύ βοήθησέ μας. Βοήθησέ μας, Κύριε. Να ακολουθούμε Σένα. Να ζούμε για Σένα. Και σε Σένα που είσαι ο δυνάμενος να μας φυλάξεις από τέστους. Και να μας παραστήσεις κατ' ενώπιον της δόξης Σου. Αμόμως εν αγαλιάσει. Είσαι τον μόνον αληθινόν Θεό. Τον σοφό. Το σωτήρα μας, ας είναι η δόξα και η μεγαλοσύνη και το κράτος και η εξουσία και τώρα και εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Χριστός Κύριος. Να ψάλουμε ο Χριστός Κύριος.

Αμήν. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα, υπενθυμίζω ότι θα ακολουθήσει η ώρα του δείπνου του Κυρίου, στις 12 η ώρα, σήμερα. Ο Κύριος είναι μαζί μας.

Ναι.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου. Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Η ιστορία του κόσμου απάνω των αγγέλων. Απολλωνιός. Έχει μέσα ένα σημάδι χαρακτηριστικό, το οποίο δεν το ξέρουν αλλά μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαφή με τον ζωντανό Θεό και τον Σωτήρα τον οποίο μας έδωσε. Αυτό το σημείο είναι τούτο, ότι το κέντρο του βάρους της ιστορίας του κόσμου μας δεν είναι ούτε φύσεως επιστημονική για να γνωρίσουμε τα μυστικά τη δημιουργία, ούτε φύσεως φιλοσοφική για να καταλάβουμε πώς ενώνεται το πνεύμα με την ύλη, ούτε φύσεως πολιτική για να μπορέσουμε να μάθουμε πώς να διευθύνουμε ανθρώπους και να τους οδηγούμε στην ευημερία. Αλλά είναι καθαρό και ουσιολόγος ο Θεός ο αληθινός να φανερωθεί και να γίνει αποδεκτό από τα δημιουργήματα που δημιουργεί. Ο ελεγχός του Θεού να κατορθώσει, να υπαρπάσει τις καρδιές το δημιουργήμα. Αυτό είναι το κέντρο του βάρους όλη την ιστορία του κόσμου, του παρόντος και του αιωνίου πάνω του αγγελικού. Ο άνθρωπος και όμως σήμερα, όχι ο άνθρωπος ο ιδιωτής, αν ακούσει για Θεός και όχι με Θεός, γελάει. Ενώ η συναλήθεια του Θείου Σκευίου και των Θείων Απόψεων, αυτό είναι η μάχη. Δηλαδή τα δημιουργήματα έχουν πιαστεί από την αλήθεια και συνεδέχονται με τον δημιουργό ή όχι. Ή πιάστηκαν από μια άλλη πηγή η οποία είναι ψηφέστηση, ψεκαριστική και κατέχεται να τα πάρει με το μέρος του για να κερδίσει τις καρδιές του. Αυτό είναι το υπάρχοντα πρόβλημα και το μοναδικό πρόβλημα για την ανθρωπότητα και στον ουρανό. Όσοι δεν γνωρίζουν αυτή την αλήθεια, ότι το θέμα της υπάρξεως είναι η σχέση και η επίγνωση προς τον Θεό. Ή για το μάθημα από τον Θεό και η αντίθεση και η άρνηση του Θεού. Όσοι δεν τα γνωρίζουν αυτά, νομίζουν ότι ο σκοπός του ανθρώπου εδώ στη γη είναι να ασκήσει

άνθρωπος είναι καθαρός εις αιώνων αιώνων. Και η επιτυχία μιας υπάρξης είναι κατά πόσο εγνώρισε τον αληθή Θεό και συνεδέθη με αυτές του, παραπλανήθη και τον αρνήθηκε και ό,τι άλλο βάστηκε, επίστευσε και έκαμε, είναι για την υπόθεση του Θεού σε λίγο την αρχιέτα. Καμία σημασία. Λοιπόν, και εδώ θα δούμε, ακριβώς αυτό το θέμα. Να παίρνει μία μορφή στην ιστορία του κόσμου, μία μορφή. Έτσι επιτέλους να συσκεπάζεται το μυστικό. Και το μυστικό ποιο είναι, ότι υπάρχει ο εχθρός του Θεού, πρόσωπο, προσωπικό. Αυτός ζει, είναι αόρατος και γι' αυτό είναι επικίνδυνο. Αυτός οργανώνει. Οργανώνει δικούς του, όλους με αυτόν, αγγέλους, που του έχουν δώσει την καρδιά του ως υπήκοη. Η φράση τους παίρνει πίσω από την ουρά του. Δηλαδή είναι οπαδοί. Και κατόπιν επιδρά στις καρδιές των ανθρώπων. Και εντεπροσώπω κάθε ανθρώπου κρίνεται η αιωνία ψυχής του. Η επιτυχία της συνύπαρξης ή η αποτυχία. Αυτή είναι η αλήθεια, η οποία εδώ θα συσκεπαστεί ιστορικώς, αλλά να σε έχει περιδοποιήσει και εσύ, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Και η γραφή παλαιά ακόμη, η οποία μας λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, αυτόν να αγαπήσει με όλη τη γαριά, με όλη τη δύναμη, με όλη τη χρυσή, με όλη τη φιλιάνη, με όλη τη θέση. Αυτό θα είναι. Ο άνθρωπος για να σωθεί με το αίμα του Χριστού πρέπει πραγματικά να αρνηθεί τον εαυτό του και να απελπιστεί από τον εαυτό του. Πρέπει να καταλάβει ότι μέσα του δεν υπάρχει δύναμη για το καλό να το κάνει. Γιατί η ζωή μας έχει σκεφτεί και καταγόμαστε από ένα τέρμα χαλασμένο του γεννάτου του αγάπη που παρήκουσε εις τον Θεό και άφησε τον διάβολο να παραδίδει την υπακοή εις τον ανιφάγη από το δέντρο το οποίο ο Θεός του είπε όλα τα άρθρα που από το δέντρο αυτό δεν θα πάω, Ο διάβολος τον εγγέλασε και του είπε τάχα ότι ο Θεός είπε ψέματα γιατί δεν του αρέσει να γίνει και εσύ μεγάλος όπως είναι αυτός ο Θεός με ζηλιάρι και σου φέρει το καλό σου σε φέρει από κάτω από το πέλμα του και από το παπούτσι του. Με το άκουσε εμένα, δεν σ' αγαπάω, του λέει ο Σατανάς. Όχι, άκουσε εμένα, του λέει ο Σατανάς, λέει, πάλι, για να μην σου τα μάτια σου μαζί, η γη. Και ο άνθρωπος ετάσσει με τον διάβολο και πήρε τη λεμόνα του τον Σατανά και έφαγε και η γυναίκα έδωσε στον άντρα και έφαγε και εκεί και εκείνο. Και το αποτέλεσμα, εκείνο που πάραμε ήταν ο θάνατος που πήγε μέσα του και η καταστροφή του οργανισμού και το θέλει. Και από εκείνο μέχρι το στέλμα το σαφό του Αλλά και από εκείνο γεννήθηκαμε και γεννιόμαστε. Και είναι η πρώτη γέννηση που ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο αδύνατοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού όπως το θέλει ο Θεός. Και αν κανείς νομίζει ότι τα κάνει και είναι τέλειο, είναι τυφλό. Εδώ πέρα έχουμε το Φαρισαίο, ο οποίος λέει εγώ λέει μισθό, δύο φορές τη βδομάδα, εγώ λέει δεν έχω τίποτα κανένα, εγώ δεν αγγίστηκα λέει, Θεέ μου σε ευχαριστώ, δεν είμαι σαν και εσύ και δεν έχω τελειώνει. Ο Φαρισαίος δεν ήταν ξέρει. Πράγματι έγινε το δέκατο. Το δέκατο το έγινε. Δεν είναι ψέματα.
πράγματι δεν

Είτε άτομος άνθρωπος, είτε άνθρωπος και άλλοι, επίσης λεπτά. Αλλά, τι έφταλε. Έφταλε που δεν έβλεπε ότι μέσα του είναι το εγώ, το οποίο σε κάθε βήμα τον παρακολουθούσε και δεν είχε αγαπήσει τον Θεό, όπως θέλει ο Θεός να τον αγαπήσουμε. Με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την διάρκεια, με όλη μας την δύναμη, με όλη μας την θέληση. Κάθος ποιητή να τον αγαπάμε. Κάθος ποιητή να τον αγαπάμε. Και να παραμερίζουμε το δικό μας, τη δική μας την θέληση. Ποιος μπορεί να αγαπήσει τον Θεό να πει. Να λοιπόν εκείνησε ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, διότι παραβαίνει τη μεγαλύτερη εντολή του κοινού. Ενώ οι άνθρωποι και ο Βέρμελ, πράγμα, Χαλκέι, πράγμα, λέμε οι καλοποίητε. Είσαι ένα άλλο όμω ο καημένο, ο οποίο είχε την αίσθηση. Και δεν είσαι να δικαιώσει τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Δεν είσαι να συμπνήσει να ρωτάει του Άιτου. Αλλά ούτε δεν θελμούσε να σηκώσει τα μάτια μου στον ουρανό. Αλλά την πέτα του και την πέτα του πίσω. Ξέρετε, Θεά μου, την πέτα θέλω από την πέτα. Αλλά την πέτα του πέτα. Τίποτα άλλο. Τι είναι αυτό. Εκείνος και ποιο το έφυγε και ποιο βάζει στην αλήθεια και γνώριζε τον εαυτό μου. Και τι είναι λοιπόν όλοι λένε αυτό το έφυγε το αίμα από σένα και από το Χριστό είναι αλλήμωνο.

0: αφεντικόμου έχετε παρουσία με όποιον του πατρό. Εξονοματώνω τα πάντα. Εξωτερικό σα όνομα. Εσεί τα γνωστήκε την καταληκτική και και πρέπει αυτό να το πρακτικήσετε καλά να το να μην το γίνετε το διάλογο, να το χάσετε.
1: Αλλά δεν υπάρχει σαφούνι ανθρώπινο να σε καθαρίσει από τις αμαρτίες. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού εκείνο είναι που μπορεί να σε καθαρίσει. Και σε κάνει τόσο καθαρό όπου έχει πλέσει ενώπιον του Πατρός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός και απέθανε για μας και να μπορέσουμε να μπούμε την πάνω και να ζούμε τον Πατέρα. Αλλιώς κανένας από εμάς θα μπορούσε να γίνει ποτέ πρόσωπο Θεού, κανένα. Μόνο χάρη στον Χριστό. Και δεύτερον εν το αίμα της του Αγίου, για τούτο είναι ενώπιον, για ποιο τούτο, διότι ελοκάζεται, γιατί έφυγαν από πάνω τους οι προβλές των αμαρτιών του, γιατί είπε η αποθεούς η πόλη, η δικαίωση, και τους έκανε αγίου για μόνους και αμυγίου. Γι' αυτό είναι ενώπιον του Θεού και τον λατρεύουν. Αλλιώς δεν έχουν μούτρο να αντιμετωπίσουν. Ενώπιον του Θεού, μια τρίτα να είναι στραλή εδώ έτσι. Δεν έχει. Ό,τι θα είναι ενώπιον του θα είναι στραλή. Γι' αυτό το θέλει ο άνθρωπο μόνο του δεν μπορεί ποτέ να το κάνει. Ούτε να το καταφέρει. Και αυτό η άνθρωπη και είχε η αγάπη του Θεού και έφυγε. Δική του δικαιοσύνη είναι ο Θεός. Την οποία εκείνο ευκαιρίασε, ερευνάστηκε και την έταξε. Και ο Παύλος έλεγε, εγώ θέλω να ευρεθώ, λέγει, τι από δική μου δικαιοσύνη. Να φορά λέει τα δίκτυα αυτά, που ήμουν μικρό και δεν ήξερα τι έκανε ο Χριστός. Αλλά την Θεού δικαιοσύνη, την υποθεώ έταξε, τη στολή, τη πίστεω ότι τον Χριστό, η οποία καθαρίζει από πάση τα μαθήματα. Και έλεγε ο Χριστός, τους πατριώτες του, εκεί πέρα, λέει, ακούστε του. Εγώ θα φύγω από αυτό. Να με ζητάτε. Και δεν θα με βρείτε. Διότι άλλος από μένα δεν είναι ο Μεσσίας. Εγώ είμαι. Εάν λοιπόν εμένα απορρίσκετε, δεν θα βρείτε άλλο. Θα βρείτε ψεύτικους. Και το σπουδαίο είναι, δηλαδή, ότι εκεί που πηγαίνω εγώ, δεν μπορείτε να δείτε. Γιατί, διότι εάν δεν πιστέψετε σε μένα, θα αποφάνεστε συλληφθέντε με τις αμαρτίες. Και όσοι ούτε, όπου είναι αυτό, δεν μπορείτε να πείτε. Δεν θα μπορέσετε να πείτε. Ενώ στους μαθητάς του, τους Χριστούς, τους έλεγε, πηγαίνω να σας θυμάσαι τόπος, και όπου είμαι εγώ, θα είστε και εσείς. Γιατί, διότι θα έχουν με το αίμα του Χριστού καθαριστεί. Θα τη δοθεί ο Ιδρυμός. Να τα προσθέσουμε αυτά τα πράγματα. Το μέγα αγώσιμα είναι τούτο. Και καθαρίστηκε και πήρε την σωτηρία από τον Χριστό για τους δίκαιους. Τι κάθεσαι με τα πίστη στον εαυτό σας και λες ότι είσαι το καλό παιδί εγώ καλό παιδί. Ούτε τη λεκτική από τέρα, από τη μαμά, τον παπά, πρόκος, την κοινωνία, στο σχολείο, από κάτι έργα. Άνθρωπε, τυφλέ. Δεν τίποτα αυτά. Αυτά από το διάολο και τις πλώσεις. Αυτό αφήνει. Ο σταυρός του Χριστού, το αίμα που σύγχυσε για τις αμαρτίες. Εκείνο εκεί, ενώπιον του Θεού.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Για τον ίδιο αιώνιο θησαυρό, για το πόσο υπέροχο είναι να ζεις με τον Χριστό, θα ακούσουμε να μας λέει ο Αντριάν, ο Άντι. Και επειδή τα ελληνικά του δεν είναι όπως τα τάθελε, θα μεταφραστεί. Θα μεταφράσει ο Μπλέντι.
1: Προσθέτετε την κύβα, με μπρώμα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Και στο Βερτέτα νου κάμψον κόκκι καμάρδουν κτοκείς.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ χρόνο σε αυτήν την εκκλησία.
1: Με κύβα το ενδύεις έστ, ενιούτα κύς έστ, ενιούτη ζώτε δεκτού, έστ, για να πω το ενιούτη δλέδε, ενιούτα δεσουρή.
2: Αισθάνομαι ότι είναι η ίδια εκκλησία, όπως αυτή που άφησα, τα ίδια τα αδέρφια, η ίδια η αγάπη, όπως την άφησα, εκεί στην Αλβανία.
1: Δότι ο Θεέμ Σκούρτ σε θύε καμιόρων ζώτην Κρίστ.
2: Σύντομα θα ήθελα να σας μιλήσω πώς γνώρισα εγώ τον Χριστό, τον Κύριο.
1: Ιώσεψες στον Τουέσιν σας μπουν τούτους μη προσιτάρε.
2: Όχι ότι σήμερα χρειαζόταν να πει κάποιος ομολογία.
1: Ιώσεψε, ώστε νεβόης με είχε το τεσμόιμ. Όχι, θες μπορ τραντίτ, τάσμα.
2: Όχι επειδή έχει γίνει σύνθημα να κάνουμε τις ομολογίες μας, έτσι.
1: Πώς έψε, σε τσίλιν κάνε. Σε τσίλι πραγιούς μου το γέι μη πιέστα το γέτο σε βέτ να δεσμείτε γι' τσίλι.
2: Αλλά υπάρχει και άλλος λόγος στο οποίο ο καθένας μας βρίσκει ένα κομμάτι από τη ζωή του στις ομολογίες των άλλων.
1: Τι ξεπάρει του ότι θέμψε ριάθ πριν η φαμίλια με σλιμάνε.
2: Πρώτα απ' όλα ήθελα να σας πω ότι έρχομαι από μια μουσλιμανική οικογένεια.
1: Λέτε ότι έμεινε ο Βίτα την Ανδοδιέ.
2: Ας γυρίσουμε λίγο στη χρονιά του 90, δηλαδή, 1990.
1: Νου κύσα σου με μάθνημος. Με κύτα το κύσα οπινιώνεται μία, κύσα δεσίρατε μία, εδώ ίσα να γίνεται μέρια βεντήματε μία.
2: Δεν ήμουν πολύ μεγάλο στην ηλικία, αλλά είχα τις απόψεις μου για τη ζωή και μπορούσα να πάρω τις αποφάσεις μου.
1: Δεσίρα με μάδε, είμαι εξαϊκό, είστε, και ότι κύσα νύχε λίμπρ για τον τίμα.
2: Η μεγαλύτερη επιθυμία ήταν να είχα κάποιο σκοπό για τη ζωή μου. Και ο σκοπός που είχα αποφασίσει τότε ότι είχα ήταν να μελετήσω όσο περισσότερο μπορούσα.
1: Προσδόγια.
2: Για τα πάντα. Και φιλοσοφία ήταν το χειρότερο που ήθελα να μελετήσω.
1: Με γίθατα, ζώτη επερδόρη γίθ ατύγε τον τίμε προ το τραγούαρ, εδε προ αδουρούαρε μρινατή.
2: Παρόλο αυτά που σκεφτόμουν, ο Κύριος χρησιμοποίησε τις καταστάσεις της ζωής που είχα για τη δόξα Του, για το σκοπό Του.
1: Νικιώσε σωτ νουγκδότη είσαι ακτού.
2: Αν σήμερα δεν θα ήμουν εδώ.
1: Νικιώσε ακόμα να σύπρι νουγκδότη είστε από Μπεσίμι, Κρίστη.
2: Αν ακόμα στην Αλβανία δεν θα είχε ανοιχτεί ακόμα ο δρόμος για το Ευαγγέλιο.
1: Ντόστα σωτ ότι είσαι νικομουνίστη φόρτ.
2: Μπορεί σήμερα να ήμουν ένας καλός κομμουνιστής.
1: Μια νατ, διόν μια κομψιά ήμενο σπί.
2: Κάποια γειτόνισσα ήρθε κάποια στιγμή στο σπίτι του.
1: Με μια μπίμπλ.
2: Και είχε στα χέρια της μια Αγία Γραφή.
1: Μια λάστικ, εδώ είναι η τσέλας.
2: Α, είναι αυτό το γνωστό, το... με το λάστικο και ένα κλειδί.
1: Ελίδια μπίμπλων νοκτούμενου Ιορκστού, με λάστικ.
2: Το δένει τη βίβλο σε αυτόν τον τρόπο που το δείχνει, με το λάστικο.
1: Λίδια δε τσέλσιν προσίπερ.
2: Βάζει και αυτό το κλειδί από πάνω.
1: Εδε με δικούσεν πάνω τεκτέ, δικούσεν πάνω τεκτέ.
2: Και κρατάγανε σε αυτή τη στάση δύο το κλειδί, ο ένας από εδώ, ο άλλος από την άλλη.
1: Εδε μόνο το είναι δεσίρ.
2: Και μπορούσες να πεις μια επιθυμία.
1: Εν εκιώθσε βίβλα το τρατουλό έξω, το τρατσόι δεσίρ.
2: Και αν η βίβλος γύρναγε, ατέρα η επιθυμία σου θα γινόταν πραγματική.
1: Εδώ μου νεβάζει δεσίρ, τι είμαι.
2: Και εγώ είπα κάποια επιθυμία εκείνη τη στιγμή.
1: Το κύριο αν είχε λίμπρ για τον τίμα.
2: Να είχα κάποιο σκοπό για τη ζωή μου.
1: Νου μπεσό σε και ολόγια μπορεί ατεχιούν σώτε κάμα ατεχιε λίμπρ για τον τίμα.
2: Δεν πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι που ήταν έφερε την έννοια, το σκοπό στη ζωή μου. Μου δείξε το σκοπό.
1: Που μπεσό σε ζώτη επερδόρια.
2: Αλλά πιστεύω ότι ο κύριο το χρησιμοποίησε για κάποιο λόγο.
1: Σπέσερ, να και λαστίγουν ο κιοντρώντα τα μάμ, μπίμπλα μπίντε.
2: Πολλέ φορέ από την αιτία το λάστιγο δεν ήταν βαλμένο σωστά, έπεσε η βίβλο, έπεφτε.
1: Εδώ είναι η μόμεντα τη ακτουαρ πρέπει η Βίβλος δόλει νιεφλέτε βόγκλ.
2: Και κάποια στιγμή από αυτή την Αγία Γραφή βγαίνει ένα φίλο που ήταν μέσα.
1: Μην χιώσα δε ούτε σειρώνει για σικουλίπερ ή μόνο σκράνει ένα εκτάντρες.
2: Και ξέρετε τι έλεγε, έλεγε ότι αν και εσύ, ακόμα και αν εσείς θέλετε ένα τέτοιο βιβλίο, μπορείτε να μας γράψετε σε αυτή τη διεύθυνση, έλεγε το φυλάδιο που είχε μέσα.
1: Να το κόνω και σας όμως, ήρθε και σαν η λίπερ το τίλ, πρ' τα λετζουάρ, πρ' τα στοντιουάρ, πω θείες πρ' μη λόγι το τίλ.
2: Εκείνη τη στιγμή η θέλησή μου και ο σκοπός μου δεν ήταν απλώς επειδή ήθελα πολύ να έχω αυτό το βιβλίο, απλώς το ήθελα να κάνω το ίδιο παιχνίδι που μου κάνανε με την άλλη αγίδα.
1: Μέχρι θα το σκρούετα, δεν λείπει να έρθει.
2: Παρ' όλα αυτά έγραψα σε αυτόν τον άνθρωπο και η βίβλος ήρθε.
1: Νινάτου σηκώει νονοντήμεν του και χάπορ λίπριν.
2: Βλέπω κάποιο βράδυ τη μητέρα μου, η οποία είχε ανοίξει αυτό το βιβλίο.
1: Εδώ σηκώνται με κουιντές δι σαν κα φιάλα της Ιέζου σηκίσταθαν, για την πρετική μήτω την ομάλη.
2: Δε εκεί στο κήρυγμα, στο βουνό που ήταν, ο Ιησούς είχε πει κάποια πράγματα, η οποία η γυναίκα τα πρόσεχε αυτά, τα διάβαζε με προσοχή εκείνη τη στιγμή.
1: Εδώ είστε σούμεγκος του αρντίεν, δεν είναι του μάδεν, θώστε μου, ας πες, σηκώκτου, σηκώτσα από κουρχι φλέτ.
2: Και ήταν πολύ χαρούμενη και συχνά μου έλεγε: κοίτα πόσο ωραία μιλάει εδώ. Διάβασε τα αυτά.
1: Εδώ μου βεντώσα το λετζόι πακ να πακ. Τι έσπερ ιντερές.
2: Και έτσι από περιέργεια αποφάσισα να διαβάζω σιγά σιγά αυτά που έλεγε.
1: Προσωρή βεντώσα το σκρόι την ιερίου, εδώ λέτρο είναι τούτη, μπορεί να σου πει ότι. Μπα τα εβολουτσιώνει του κρίμη του.
2: Και πάλι αποφάσισα να γράψω αυτόν τον άνθρωπο που μου είχε στείλει την Καινή Διαθήκη, αλλά αυτή τη φορά ήταν το γράμμα γεμάτο ερωτήσεις με το θέμα της δημιουργίας, της εξέλιξης και όλα αυτά.
1: Δάτα προστορή μου τουρκουάν λίμπρα.
2: Και πάλι πήρα την απάντηση, κάποια βιβλία.
1: Δεν μου προστορή βάζει το βέβαιο σκρόι.
2: Και συνεχίστηκε αυτή η επικοινωνία.
1: Δεν έρωνε τρέτ με έρδιν γευτές που είναι κάμπ.
2: Και την τρίτη φορά μου ήρθε μια πρόσκληση για μια σαν κατασκήνωση όπως γίνεται στο Σούνιο.
1: Α, τι νιώφαμε. Είσαι αυτό μου με blind team, δε ότι νιώφαμε σούν βλέζερ, μάτι δεν αγκρεχεία.
2: Ήμουν εκεί με τον αδερφό μου και γνωριστήκαμε με άλλα αδέλφια, Χριστό τώρα αυτή, και ακόμα και από την Ελλάδα.
1: Δε ότι μόρα προέρτε πάρα, ότι κοπτώ σε κούσεις τε ζώτη.
2: Και για πρώτη φορά εκεί κατάλαβα ποιος ήταν ο Κύριος.
1: Α, του προέρτε πάρα κοπτώ σε τσικείς τε μπερά υπερ μου.
2: Για πρώτη φορά κατάλαβα τι είχε κάνει ο ίδιος για μένα.
1: Α, του προέρτε πάρα ούλιαν εγιούν.
2: Για πρώτη φορά στη ζωή μου εκεί γονατίστηκα.
1: Α, του προέρτω πάρω πεντώ.
2: Και για πρώτη φορά μετάνιωσα για τη ζωή μου.
1: Πας ξάει να τετόρ μια μία να τσινωνοδιέτε του.
2: Στον Οκτώβριο του 92, αργότερα.
1: Δισά βλέζερ βεσιμτάρ, δίνω στο σπίτι με.
2: Μερικά αδέλφια, πιστά αδέλφια, έρχονται στο σπίτι μου.
1: Δε... Α τον τίτα του φιλόι κισά επάρ, με φιέρ.
2: Και από εκείνη τη στιγμή, αυτή την ημέρα, άρχισε η πρώτη εκκλησία στο Φιέρι.
1: Και με βαζδού άρχισαν να σου πει ρεφ δύο βιέτ.
2: Και συνεχίστηκε αυτό το πράγμα περίπου δύο χρόνια.
1: Δερισαν ομπούς να αφαιρθεί στα δύο περσόνα.
2: Μέχρι που έφτασε περίπου 70 άτομα.
1: Να νιώθαν σούμ του βόγκρ.
2: Σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο.
1: Δεν χαίρεται ρε φιλόι, κίσα το μέρτε ρούγνεσάι.
2: Και από εκείνο το καιρό άρχισε η εκκλησία να πάρει το δρόμο της, την πορεία της.
1: Καμάρ σούν πιες να εδε κρύμεται κίσα βε το τιέρα.
2: Έχω...
1: Να προσχύπρι.
2: Ναι, είχα τη συμμετοχή μου και σε άλλες εκκλησίες, οι οποίες δημιουργήθηκαν εκεί στην Αλβανία.
1: Δε περαίρουμε σούν διέα, άτου και τούτες παλιαούν.
2: Και ακόμα και περισσότερα αισθανόμουν την ανάγκη για αυτά που ήθελα εγώ να πω.
1: Në përgjithësi, Shqipëria është 70% musliman dhe pastaj ortodox dhe katolik.
2: Η Αλβανία περίπου είναι 70% μουσλιμάνοι και οι άλλοι ορθόδοξοι, κατολικοί και άλλες θρησκείες.
1: Με γι' αυτό μου πεσόγια δε κίσα një besim shumë të madh në veten time, se në qoftë se unë do t'i dëshmoja atë Zot ashtu siç Bibla e dëshmon, atë Zot siç ne besojmë tani, të gjithë do të kishin dëshirë të ktheheshin.
2: Όμως εγώ είχα αυτή την πίστη μέσα μου ότι αν μίλαγα στους ανθρώπους για αυτό το Χριστό που γνώριζα και όπως εγώ τον ήξερα, όπως τον είχα μάθει, πίστευα ότι οι άνθρωποι θα ανοίγανε την καρδιά τους και θα τον δεχόντουσαν.
1: Σεψε είστε με βερτέτ νιγιο εμπούγον, νιγιο και μου άμα πρέκου θέλω.
2: Γιατί ήταν όντως κάτι πολύ ωραίο, κάτι που και εμένα μου μίλησε μέσα μου.
1: Εδώ ήταν είχε, για μου κτού, σπρεσόι σε ζώτη τότε με προντόρ.
2: Και τώρα που βρίσκομαι εδώ, ελπίζω ο Κύριος να με χρησιμοποιήσει.
1: Άι, εντυρούγον, που μου σπρεσόι.
2: Εκείνος ξέρει το δρόμο και εγώ ελπίζω.
1: Εδώ κουντό είχε τι,
2: και όπου και αν βρίσκομαι, θα προσπαθήσω να μην ντροπιάσω αυτόν.
1: Λαυδρώ Ζώτην σε Ka ndihmuar shumë jo vetëm mua, por gjithë familjen time.
2: Δοξάζω τον Θεό γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολύ όχι μόνο εμένα αλλά όλη την οικογένειά μου.
1: Ετο γιθ σότι αν τα σπουτουάρ.
2: Και όλοι σήμερα είναι σωσμένοι.
1: Për ta mbyllur do doja që gjithë dhe juve t'ju thosha një fjalë me Biblën.
2: Για να κλείσω αυτή την σύντομη ομολογία μου, ήθελα να σας πω κάτι, ένα εδάφιο από την Βίβλο.
1: Nga ψαλμί 34, βαργού
2: 8. Ψαλμό 34, εδάφιο 8.
1: Προβόγενη δε σύνη σα η μύρος ζώτη, λούμα η νιέρη και γίνε στρέκ τεγαή.
2: Είναι το εδάφιο που λέει, δοκιμάστε και είδετε πόσο καλός είναι ο Κύριος.
1: Λούμα είχε...
2: Μακάριος εκείνος που βρίσκει τη στέγη του σε αυτόν, αν το είπα σωστά.
1: Ποιος είστε βάργου είμαι η δάσορ και να φιλήμι η
2: Ήταν το πιο αγαπημένο μου εδάφιο από την αρχή της πίστης μου.
1: Εδώ και μπεσόει σε το δβάζει το ιτιέτ.
2: Και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να είναι αυτό το εδάφιο του αγαπημένου μου μέχρι την αιωνιότητα.
1: Ποιος είναι η πιέση δεσμιστήμα.
2: Είναι ένα κομμάτι από την ομολογία μου.
1: Και μου ξεπρέσω την παρόη του.
2: Η οποία ομολογία δεν πιστεύω να σταματήσει εδώ.
1: Και μου ξεπρέσω την παρόη ασπάς 10 βιέτες.
2: Και ούτε μετά από 10 χρόνια, αν ο Κύριος το επιτρέψει, δεν νομίζω να τελειώσει εκεί.
1: Και μου ξεπρέσω την παρόη κουρ.
2: Και πιστεύω ότι δεν θα τελειώσει ποτέ.
1: Ζώτη νοιού.
2: Κύριος μαζί σας.
0: Το 8 εδάφιο. Το 8 εδάφιο. Γεύσετε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος. Μακάριος ο άνθρωπος, ο οποίος ελπίζει επάνω σε αυτόν. Τα παιδιά έχουν και έναν ύμνο ετοιμάσει. Θα μας πει ο Μπλέντι τους στίχους για να πούμε στο πνεύμα. Θα το ακούσουμε στα αλβανικά βέβαια. Άλλωστε τώρα το αυτή μας τα συνήθισε λιγάκι.
2: Bueno, y nada, chicas, ¿qué?

Δόξα Θεώ. Εμείς ευχαριστούμε. Τον επόμενο ύμνο θα ψάλλουμε όλοι μαζί. Επόμενο στο χαρτί, κάτω από τους αριθμούς. Κοιτάζω ψηλά τα αστέρια.

0: διώξει τον κύριο μας.
1: Οι γυναίκες ήταν λίγο πεσμένες όμως. Εγώ είδα, δεν λέγανε όλες.
0: Με, από το Λόγο του Θεού, πού αναφέρονται αυτά τα λόγια τα οποία ενέπνευσαν αυτόν τον χαριτωμένο μικρομέγαλο ύμνο. Καταρχήν τα συναντούμε στο βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο Ζ, στα εδάφια 17 και 18. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να μεγαλύνεις αυτόν και βάλεις τον νου σου επ' αυτόν και επισκέπτεσαι αυτόν κατά πάσαν πρωίαν και δοκιμάζεις αυτόν κατά πάσαν στιγμήν. Τα επαναλαμβάνει λίγο διαφορετικά ο ψαλμός Ήτα στο εδάφιο 4. Είναι ο ψαλμός που ξεκινάει με τα περίφημα λόγια «Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη». Αυτός ο θαυμασμός που βγαίνει από την ψυχή του ανθρώπου που αρχίζει και καταλαβαίνει τον Θεό. Και ενώ πιο μπροστά μιλάει για τους ουρανούς και για τη δόξα, θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρες, τα οποία εσύ εθεμελίωσες. Και έρχεται τώρα η σύγκριση των ουρανών με την δόξα και τη μεγαλοπρέπειά τους και τον άνθρωπο για τον οποίο ο Θεός νοιάζεται. Εδάφιο 4 και το εδάφιο 5 ανοίγει και μια άλλη προοπτική. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Σιδέ έκαμε σε αυτόν ο λίγον την κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσες αυτόν. Και ενώ συνεχίζει ο ψαλμός και λέει ότι τον έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο κύριο επάνω στα έργα των χειρών του, όλα τα επέταξε κατά από τα πόδια του, τα πρόβατα, τα βόδια, τα ζώα του αγρού, τα πετεινά κτλ. Όταν στην Καινή Διαθήκη, στο δεύτερο κεφάλαιο της προς Εβραίους Επιστολής, υπάρχει ήδη αναφορά, τώρα υπάρχει μια άλλη προοπτική. Το δίνω σαν ιδέα περισσότερο για να το σκεφτούμε. Στην προς Εβραίους Επιστολή, στο Β, δεύτερο κεφάλαιο, στα εδάφια 5 και 6, λέει, διότι δεν υπέταξεν ο Θεός εις αγγέλους την οικουμένη την ημέλουσαν περί της οποίας λαλούμεν. Εμαρτύρησε δε της εν την ημέρη, διαβάσαμε που το εμαρτύρησε αυτό, λέγον, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσαι αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν. Έκαμες αυτόν ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων. Με δόξαν και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν και κατέστησες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξας υπό κάτω των ποδών αυτού. Διότι υπέταξας εις αυτόν τα πάντα, συγγνώμη, διότι υποτάξας εις αυτόν τα πάντα, δεν αφήκε ουδέν ανυπότακτον εις αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπουμε έτη τα πάντα υποτεταγμένα εις αυτόν. Τον δε ο λίγον τι παρά τους αγγέλους ηλατωμένων Ιησούν βλέπομεν δια το πάθημα του θανάτου με δόξαν και τιμήν εστεφανωμένων δια να γευτεί θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου δια της χάριτος του Θεού. Διότι έπρεπεν εις αυτόν δια του οποίου είναι τα πάντα και δια του οποίου έγιναν τα πάντα φέρον εις δόξαν πολλούς Ιους να κάνει τέλειον των αρχηγών της σωτηρίας αυτών δια των παθημάτων. Εδώ δίνει μια άλλη διάσταση. Ενώ εκείνα του ψαλμού είναι για την επίγεια κυριαρχία του ανθρώπου και όλα όσα υποτάχθηκαν σε αυτόν ήταν τα ζώα πάνω στα οποία του είπε ο Κύριος να κυριεύσει την γη, εδώ δίνει μια άλλη διάσταση. Εδώ μιλάει για την οικουμένη, την μέλουσα, η οποία ξεκινάει από τον Υιό. Ο Υιός είναι εκείνος που βρέθηκε σε μια θέση ηλατωμένος κατάτι ως προς τους αγγέλους, εκπρόσωπος δηλαδή του ανθρώπου, και αυτός είναι ο οποίος μας χαρίζει την μέλουσα οικουμένη, περί της οποίας λαλούμε. Όλο το πνεύμα της προς Εβραίους Επιστολής είναι να μας κάνει να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η ελπίδα της προσκλήσεώς μας και σε εκείνον υποτάχθηκαν τα πάντα, όχι μονάχα τα ζώα του αγρού, αλλά αρχές, δυνάμεις, εξουσίες. Σύμφωνα με αυτό που του είπε ο Πατέρας, κάθου επί δεξιών μου, μέχρι που να βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου. Σαν σκέψη, για να τα σκεφτούμε και κάποια άλλη ώρα και για να σκεφτούμε ότι όλα αυτά ο Θεός τα έδωσε στον άνθρωπο. Τι είναι ο άνθρωπος Τίποτα δεν είναι ο άνθρωπος. Όμως αυτό το τίποτα ο Θεός το τιμάει και με τον Υιό Του, εκπρόσωπο μιας καινούργιας πνευματικής ανθρωπότητας, δίνει μια καινούργια διάσταση στην ύπαρξη του ανθρώπου. Θα είμαστε όμοιοι με τον Υιό Του. Και ό,τι είναι του Υιού Του θα είναι και δικό μας. Έχουμε μια ακόμα ομολογία. Πόσης ώρας? Θα αφήσουμε μια άλλη φορά. Εντάξει. Έναν ύμνο ακόμα η Αθηνά και θα κλείσουμε με, από πλευράς ύμνων, με τον πρωινό ύμνο που πάλι χάρη στην παιδική χοροδία, μάλλον στο Κυριακό Σχολείο, τον έχουμε στη διάθεσή μας. Την ομολογία θα την αφήσουμε με άνεση για μια άλλη φορά. Έλα, Αθηνούλα.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.